0: Έλα πες μου πού, θα σε το βράδυ. Να τους μπιστολιάζουμε παρέα στο σκοτάδι. Σε παραπαγωγή από το χαμαλίκι. Ας τα όλα κούκλα μου και έλα με τον αλήτη.
1: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

για μαγαζί και δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους υπόγειες κοιτώ. Η σιρήνα πάνω

Πώς τα δόντια το λαιμό σου βγαίνει απ' τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου, χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω,

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω,

θυμίσου καλά. Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί.

0: φώτα κόκκινα. Κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια εφεσισμένη.
1: Μαρία!
0: Που είδες

ευχαριστώ όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Και ευχαριστώ και εσάς. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη, μεγάλη τιμή και χαρά. Να είστε καλά. Καλή ανάπαυση.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: είστε καλά, παιδιά. Ήθελα να σας πούμε χίλια τραγούδια. Αλλά... άλλη φορά.
1: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Κούτρα, που μας θεωρεί φίλους.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι ανθρώπινος.

0: ό,τι έχουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

γελούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο το ψεύτη το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο το

μέρες. Μέσα από τα δυο μου χέρια πώς φεύγουνε οι μέρες. Μέσα από τα δυο μου

0: κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επικοινωνία η Μαριάνθη Βασελή, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Είναι σαφές ότι έχουμε εισέλθει πια σε μια προεκλογική περίοδο. Διαρκείας, γιατί μπορεί να είναι σύντομη εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομικούς και δημοσκοπικούς λόγους αποφασίσει να πάει τον Οκτώβριο σε εκλογές, ή μακρά εάν αποφασίσει να φτάσει μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Προς το παρόν πάντως δίνει διφορούμενα μηνύματα ο Πρωθυπουργός. Από τη μία λέει ότι ναι, θα εξαντλήσει την τετραετία, αυτό οφείλει να λέει ως Πρωθυπουργός. Από την άλλη όμως θέτει το κόμμα του σε κατάσταση ετοιμότητας. Αρχίζει τις περιοδίες, ήδη έκανε την πρώτη στη Ρόδο. Καταρτίζει ψηφοδέλτια. Βάζει και τα στελέχη του να ετοιμάζονται και αυτά για περιοδίες. Από τις επόμενες ημέρες μάλιστα ο Πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, θα περιοδεύσει στις λαϊκές συνοικίες του Λεκανοπεδίου. Τώρα σε ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων θα τους πει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να αλλάξει οικονομική πολιτική, ότι θα συνεχίσει η υπερφορολόγηση, η έμεση φορολογία και τα υπερπλεονάσματα, και ότι θα πρέπει να περιμένουν επιδόματα 150 ευρώ για παράδειγμα ανά τέκνο για να βγάλουν το μήνα, ή τέλος πάντων ό,τι σκεφτεί το οικονομικό επιτελείο. Πάντως από τις λαϊκές συνοικίες ξεκίνησαν τις περιοδίες τους και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Την αρχή έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Κερατσίνι. Και μάλιστα πρόλαβε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα το απόγευμα θα είναι στην πλατεία Οσίας Ξένης στη Νίκαια. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί μια νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας. Την εγγενίασε με τις δύο συναντήσεις που έκανε με νέους ανθρώπους, πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα, στο Σύρι. Δίνει λοιπόν το λόγο στους πολίτες, ακούει τις παρατηρήσεις, τα προβλήματα, τα ερωτήματα και στο τέλος απαντά και απευθύνει και ο ίδιος ομιλία. Τώρα μιλάμε, Νίκαια, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανοίγει διάλογο με την κοινωνία, είναι ο τίτλος της σχετικής σημερινής εκδήλωσης. Για να ξαναγυρίσουμε όμως στα της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός έχει βάλει το δικό του πλαίσιο για αυτή την σύντομη ή μακρά προεκλογική περίοδο. Πρώτος στόχος, λέει, είναι η αυτοδυναμία. Το πιστεύει? Δύσκολο. Το πιστεύει κανείς? Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να κινείται στο 21, 22, 23% στην πρόθεση ψήφου, το να υποθέσει κανείς ότι θα εκτιναχθεί στο 37 με 38% που είναι το μίνιμουμ της αυτοδυναμίας, φαντάζει λίγο δύσκολο. Το δεύτερο που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι μία θα είναι εκλογική αναμέτρηση και αυτό για να περιοριστεί η ψήφος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Γιατί αν υποθέσουν οι πολίτες ότι έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση θα βγει στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και απελευθερώσουν την ψήφο τους, τότε μάλλον δεν θα πάει και τόσο καλά η Νέα Δημοκρατία και αν βάλει κανείς μέσα στο λογαριασμό και το κόμμα Σαμαρά, πιάνει και δεν πιάνει το 20. Σύμφωνα τουλάχιστον με κάποιες εκτιμήσεις. Και τρίτον, αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι τον Πρωθυπουργό τον εκλέγει ο λαός. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης δίνεται στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του πρώτου κόμματος. Η Ίσως το εννοούσα από την ουσιαστική πολιτική άποψη, αλλά τότε προκύπτει ένα ερώτημα. Θα τους καλέσει να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, την παράταξη, ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Δύσκολα πράγματα και για τον Πρωθυπουργό, και επειδή τα μηνύματα από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτά τα οποία θα ήθελε, γι' αυτό και ακόμη, όπως λένε και οι πληροφορίες, δεν έχει αποφασίσει. Πότε θα αποφασίσει? Το πιο λογικό είναι ότι θα περιμένει και το καλοκαίρι να δει κιόλας πώς θα πάει, και από την άποψη των πυρκαγιών να μην έχουμε καμία καταστροφή, το ευχόμαστε ολόψυχα, αλλά και πώς θα πάει η τουριστική περίοδος, για την οποία από τη Ρόδο είπε ότι φαίνεται ότι θα πάει καλύτερα από ό,τι αρχικά είχαν υπολογίσει, από ό,τι ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, το οποίο και αυτό το θέμα, αυτός ο πόλεμος, ας ελπίσουμε ότι οδηγείται στην λήξη του με την συμφωνία που είναι σε εκκρεμότητα για να υπογραφεί. Πάμε όμως να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική επικαιρότητα με τον Θεόδωρο Καράογλου, βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καράογλου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτζάνη, σε εσάς, στους συνεργάτες, στους ακροατές.
0: Και να τονίζουμε αυτό το Β' Θεσσαλονίκης πια, γιατί ετοιμάζεστε κι εσείς για εκλογές?
1: Προσωπικά όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα βοηθήσουν παράταξή μου. Έχω βάλει άλλο στόχο, το έχω ανακοινώσει. Θα είμαι υποψήφιο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2028. Οπότε έχω ξεκινήσει τον προεκλογικό μου αγώνα για τη μάχη εκείνη. Εννοείται βέβαια και εξυπακούεται ότι ήμουν και παραμένω στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και θα βοηθήσουν παράταξή μου για την εκλογική μάχη των εκλογών του 2027.
0: Μάλιστα, άρα εσείς θα είσαστε υποψήφιος για περιφερειάρχης. Καλώς κάνουμε και τότε και το λέμε για τον κόσμο να αρχίσει να το συνηθίζει και να το καταγράφει. Σωστά?
1: Σωστά, και να είστε σίγουρος ότι δεν είμαι τους τύπους που αφήνω κάτι στην τύχη. Ήδη το έχουν μάθει όλοι, γιατί είμαι συνεχώς σε εκείνες, σε περιοδίες, σε επαφές με τους πολίτες και των 7 περιφερειακών ενωτήτων, και είμαστε σε ένα καλό δρόμο.
0: Και φυσικά θα είσαστε υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι?
1: Έχω εξηγήσει και έχω πει και δημοσίως, το ξαναλέω άλλη μια φορά λοιπόν, ότι η αυτοδιοίκηση δεν θέλει χρήσματα. Η αυτοδιοίκηση θέλει ανθρώπους που την αγαπάνε, που έχουν τις γνώσεις, τις γνωριμίες, τις δυνατότητες, τις εμπειρίες και μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο τους. Άρα λοιπόν έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλω χρήσμα κανενός κόμματος, ούτε της παράταξης στην οποία ανήκω από παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Κινούμαι ως ανεξάρτητος υποψήφιος και είμαι χαρούμενος και περήφανος, γιατί υπάρχουν πολλά άτομα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους που ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν στην προσπάθειά μου αυτή, και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεσμευτεί και έχουν, αν θέλετε, υποσχεθεί ότι θα είναι υποψήφιοι στη μάχη αυτή, είτε είναι από δεξιότερα είτε είναι από αριστερότερα.
0: Την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας θα την έχετε ως ανεξάρτητος υποψήφιος όμως ή όχι?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω πει και απευθύνομαι σε όλα τα δημοκρατικά κόμματα ότι θα με ενδιαφέρει να έχω τη στήριξή τους, γιατί αυτό που θέλω είναι να ανοίξω ένα καινούριο κύκλο, ένα κύκλο στην αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησα για 17,5 συναπτά χρόνια πριν εκλεγώ βουλευτής. Από το 2004 εκλέγομαι, συνέχεια 22-23 χρόνια τώρα είμαι βουλευτής, πρώτος βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης, αλλά πριν να εκλεγώ ήμουν 8 χρόνια πρόεδρος κοινότητας Αγγλιτερίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΚΕ και Γενικός Γραμματέας της ΕΕ Νόμου Θεσσαλονίκης, και παράλληλα από το 1994-98 και 2002 εκλεγόμουν νομαρχιακός σύμβουλος, γιατί τότε δεν υπήρχαν ακόμη ο θεσμός της περιφέρειας. Λοιπόν, αυτό που λέω λοιπόν εγώ είναι ότι θέλω στήριξη από δημοκρατικά κόμματα. Είναι μια προσπάθεια αυτοδιοικητική. Θα έχω ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα. Αναφέρομαι και σε κόμματα αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας και σε κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλουμε να δουλέψουμε για το καλό του τόπου μας, της περιφέρειάς μας, να αποδώσουμε έργο. Εννοείται και ξυπακούεται ότι θέλω στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία. Εννοείται και ξυπακούεται ότι θέλω στήριξη από το ΠΑΣΟΚ, που επίσης θεωρώ δημοκρατικό κόμμα. Αυτό συμβαίνει και από δεξιότερα, είτε λέγεται ελληνική λύση, είτε λέγεται φωτιολογική, είτε λέγεται οτιδήποτε αλλιώς.
0: Μάλιστα, δώσατε πάντως ένα πολιτικό πλαίσιο, γιατί φτάνει η στήριξη που ζητάτε μέχρι και το ΠΑΣΟΚ. Δεν ευεκτείνεται πιο πέρα.
1: Ναι, είμαι σαφής σε αυτό. Νομίζω ότι θεωρώ το κόμμα του ΠΑΣΟΚ ένα αστικό δημοκρατικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, που βεβαίως έχει κυβερνήσει τον τόπο πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα που έχει δώσει έτσι τα διαπιστευτήριά του και ότι μπορεί να συστρατευτεί για την προσπάθεια αυτή για το καλό της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Πότε είναι οι εκλογές τώρα οι περιφερειακές?
1: Αργούν πάρα πολύ με βάση το σχέδιο νόμου το οποίο από αύριο μπαίνει στην αρμόδια Επιτροπή Εσωτερικών. Θα γίνουν τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 28, που για το 28 είναι 26 Νοεμβρίου του 28. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας.
0: Άρα δεν θα είσαστε υποψήφιος ξανά στις βουλευτικές, γιατί οι βουλευτικές θα μεσολαβήσουν είτε πάει πιο νωρίς είτε πάει πιο αργά. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα, εγκαταλείπετε τη Βουλή δηλαδή.
1: Νομίζω αρχών των τριών δυνέμων είστε ότι ούκα ή άρχι είναι το πρώτο, ήδη το έχω παράθει. Είμαι 23 χρόνια βουλευτής.
0: Μάλιστα. Οπότε μέχρι τότε είσαστε βουλευτής. Εσείς τι εκτιμάτε?
1: Εννοείται ότι είμαι βουλευτής και ότι εννοείται ότι θα βοηθήσουν παράταξή μου, γιατί όπως είπα και πιο πριν, προέρχομαι από τις τάξεις ΟΝΕΒ, ΜΑΚΗ, Δάπνου Δουφουκού, τοπικές κομματικές οργανώσεις. Έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι καταλείπω την παράταξή μου. Όπως επίσης την αυτοδιοικητική παράταξη που κάνουμε, ο καθένας έχει την πολιτική του προτίμηση, την πολιτική του ένταξη. Δεν είναι κάτι που δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους. Άλλωστε, αυτό το έχω αποδείξει εγώ στην εμπειρία μου και στη διαδρομή μου, ότι είμαι ανοιχτός και συνεργάζομαι και ακούω ιδέες από όπου να είναι, αρκεί να είναι ιδέες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον τόπο μας.
0: Σωστά. Απλά φαντάζομαι ότι το έχετε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό. Δεν το έχετε συζητήσει?
1: Έχω συζητήσει, ναι. Όχι όπως θα έπρεπε αναλυτικά. Θα κάνουμε και την αναλυτική συζήτηση εντός των ημερών. Έτσι, εν πάση περιπτώσει όμως.
0: Τον ενημερώσατε ή πήρατε καταρχήν έγκριση?
1: Τον ενημέρωσα. Τον ενημέρωσα. Μου είπε ότι θέλει να το συζητήσουμε, γιατί κατανοώ και σέβομαι ότι για αυτόν προηγούνται οι εθνικές εκλογές. Σωστό. Έτσι πρέπει να γίνει. Οι εθνικές εκλογές είναι η πρώτη προτεραιότητα. Απλώς εγώ τον ενημέρωσα για την απόφαση.
0: Άρα να υποθέσω ότι δεν θα δούμε άλλον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας?
1: Δεν το ξέρω. Ούτε βάζω κανένα εμπόδιο σε κανέναν. Ο δρόμος είναι ανοιχτό και τα σκυλιά δεμένα. Όποιος θέλει να είναι υποψήφιος από όποιο κόμμα θέλει, με χαρά θα τον υποδεχθώ στον στίβο της πολιτικής διαφάλισης. Εισαγωγικά βάζω, με φιλικά αισθήματα. Δεν θεωρώ ότι θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Τώρα, αν υπάρχουν από κόμματα δεξιότερα ή αριστερότερα, ή αν υπάρχει κι άλλο από την Νέα Δημοκρατία. Όπως είπα και πιο πριν, ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Έτσι όμως, όπως το θέτετε, είναι σαν να λέτε ότι πήρατε την απόφαση, τον ενημερώσατε για να μην τον επνιδιάσετε, αλλά δεν έχετε και την έγκριση.
1: Κοιτάξτε, είναι νωρίς. Δεν έχει ασχοληθεί ακόμη. Το κατανοώ και το σέβομαι αυτό, γιατί όπως είπα και πιο πριν, για την Νέα Δημοκρατία, για τον Πρωθυπουργό, ο στόχος είναι οι εθνικές εκλογές. Προφανώς δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και δεν θα ήταν και η κατάλληλη στιγμή και την κυρία να ασχοληθεί τώρα με το θέμα αυτό. Υπάρχουν άλλες εξελίξεις πολιτικές οι οποίες τρέχουν. Υπάρχουν εθνικές εκλογές που είναι η μάχη των μαχών και προηγούνται των αυτοδιοικητικών εκλογών. Οπότε κατανοώ ότι είναι λογικό να είναι επικεντρωμένος μόνο εκεί.
0: Μάλιστα. Εσείς βλέπετε προώρες εκλογές σύντομα ή προς το τέλος? Γιατί ακριβώς τον Ιούνιο-Ιούλιο δεν θα φτάσει, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να προετοιμαστεί όποια κυβέρνηση εκλεγεί για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα το αργότερο είναι μέχρι Μάρτιο-Απρίλιο. Αλλά η εκτίμησή σας ποια είναι?
1: Η εκτίμησή μου, κύριε Κουτσάνη, και την καταθέτω έχοντας μια αρκετά μεγάλη κοινωνική εμπειρία, αλλά γνωρίζοντας και από κοντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη πώς σκέφτεται και πώς δρά, λέω ότι είναι θεσμικός. Αυτό που λέει το εννοεί και θα το κάνει πράξη. Δηλαδή, εγώ βλέπω εκλογές από το Μάρτιο του 27 και μετά. Το deadline βέβαια θα είναι η Κυριακή 25 Απριλίου, γιατί 2 Μαΐου είναι το Πάσχα. Μετά φεύγουμε αργά και δεν θα προλάβουμε τις ενδεχόμενα δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν από 7 Μαρτίου και μετά μέχρι και 25 Μαρτίου, είναι 25 Απριλίου, συγγνώμη, είναι μια πολύ καλή περίοδο για εκλογές. Θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι στιγμής το έχει τηρήσει αυτό. Και αυτό θα έκανε και πάλι, αν δεν υπήρχε ανάλυση της ευθύνης Προεδρίας της χώρας από μία εβδόμου του 27, θεωρώ ότι θα το πήγαινε τον Ιούνιο του 27. Όμως, όπως είπατε, μπορεί να χρειαστούν και δεύτερες εκλογές, μπορεί να υπάρχουν ζητήματα. Οπότε, για αυτό το λόγο, από Μάρτιο έως τα τέλη Απριλίου, νομίζω θα γίνουν εκλογές.
0: Δώστε μου τότε μια εξήγηση, γιατί ήσασταν και εσείς στην κοινοβουλευτική ομάδα που τον ρώτησε ο συνάδελφός σας πότε θα γίνουν εκλογές και απαντάει όχι μέχρι τη ΔΕΘ. Άρα, από τη ΔΕΘ και μετά είναι ανοιχτό.
1: Κοιτάξτε, από τη ΔΕΘ και μετά.
0: Θα μπορούσε να απαντήσει πολύ εύκολα του χρόνου τον Απρίλιο και να τελειώνει.
1: Okay.
0: Να μην αφήσει κανένα ανοιχτό.
1: Αυτό πράγματι, γιατί ήμουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά από εκεί πέρα μίλησε 150 φορές σε διάφορες εκδηλώσεις. Έδωσε προχθές συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικόλαο και ξεκαθάρισε. Το είπε 150 φορές. την άνοιξη του 27. Εντάξει, γιατί να σταθώ σε αυτό που είπε εκεί πέρα, μια ατάκα, αλλά να σου πω και κάτι.
0: Όχι, δεν είναι μόνο η ατάκα, είναι ότι κλείνει σύντομα την συνταγματική αναθεώρηση και με επικρίσεις από κάποια κόμματα τουλάχιστον, ότι το κάνει πολύ σύντομα, βάζει το κομματικό μηχανισμό σε ετοιμότητα, κλείνει ψηφοδέλτια, δηλαδή κάνει ενέργειες για να είναι έτοιμος. Αυτό λέω, δεν είναι ότι το έχει αποφασίσει.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουτσάνη, ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, με την έννοια ότι θα έχουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο το αργότερο εκλογές. Σε λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Με τέτοια εμπειρία που έχετε, για πέστε μου, δεν είναι μακρός ο χρόνος προετοιμασίας? Θα καούν στο τέλος αυτοί οι άνθρωποι που αρχίζουν να τρέχουν από τώρα?
1: Εγώ ξεκίνησα 3 χρόνια πριν. Για ναι. Θέμα στρατηγικής και τακτικής. Αν είσαι μυαλό, δεν καίγεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Αν είσαι μαραθωνοδρόμος, εμείς είμαστε καραμαλικοί. Και ξέρετε τι έλεγε ο Σεφνάκης Κωνσταντίνος Καραμαλής? Η πολιτική είναι αγώνας αντοχής και όχι αγώνας ταχύτητας. Εννοείται ότι άμα τρέχει πολύ στο ξεκίνημα, καίγεσαι στο τέλος. Αν όμως έχει μια στρατηγική συγκεκριμένη, τότε όχι μόνο δεν καίγεσαι, αλλά είσαι έτοιμος. Και αν είσαι μαραθωνοδρόμος, όπως είπε χθες ή προχθές η Ρόδο ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνεις ότι μπορείς και αντέχει.
0: Μάλιστα. Το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, πώς το βλέπετε εσείς, καραμαλική?
1: Εγώ θα παρακαλούσα και θα ευχόμουν να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Να μην υπήρχε.
0: Τον διαγράψανε τον άνθρωπο.
1: Να μην υπήρχε διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά και να ήμασταν όλοι μαζί μια γροθιά. Εν πάση περιπτώσει, γιατί είμαι παλιός και θυμάμαι κάποια πράγματα, θυμάμαι ότι και ο Κώστας Καραμαλής το 1998, όταν με ένα χρόνο μετά την εκλογή της Πρόεδρου Δημοκρατίας, διέγραψε τον Γιώργο του Σουφιά, και μετά από άλλα 2 χρόνια κάναμε το συνέδριο του 2000, που το αποκαλέσαμε και συνέδριο του Γιώργου του Σουφιά, του αείμνηστου, του μεγάλου.
0: Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου.
1: Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου.
0: Λοιπόν, ήμουν εκεί γιατί τα κάλυπτα, είμαι και εγώ λίγο παλιός στο ρεπορτάζ, κύριε Καράουλου.
1: Ήμασταν μαζί.
0: Ναι.
1: Την πολιτική, ποτέ μιλές ποτέ. Έτσι, αυτό το βέβαια άλλο είπε ο Σινκόνερ, που είπε στο 007. Αλλά θέλω να πω ότι μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό. Βέβαια, θεωρώ ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε και βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Νομίζετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Προφανώς. Ένα κόμμα που γίνεται και είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Εκφράζει, προφανώς, να ξεκαθαρίσει κάτι. Δεν συμφωνώ με τις θεωρίες συναδέλφου που είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι πατριώτης και είναι παραδοσιακός δεξιός. Αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία βέβαια έχει ξανιστεί και εκφράζει και ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς, λοιπόν, είναι αυτός που θα πάρει τις αποφάσεις του. Εφόσον κατεβάσει κόμμα, εννοείται ότι θα μας κάνει ζημιά. Και εννοείται ότι αυτό θα δούμε και τα πιο απρόσπατα το στελεχώσουν. Μπορεί να είναι.
0: Βλέπω πάντως και αρκετούς, θα έλεγα, συντρόφους σας καραμανλικούς που τον πλαισιώνουν.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Το βλέπω κι εγώ.
0: Όπως επίσης και ο Κώστας Καραμανλής έχει ασκήσει και ασκεί κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και το ποια ακριβώς θέση θα κρατήσει στο τέλος δεν είναι σαφές.
1: Πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμανλής, γιατί είναι ένα πρόσωπο...
0: Για να το ολοκληρώσω το ερώτημα, επειδή ήμουν στην Καλαμάτα και τον άκουσα, είπε ότι δεν διαγράφει τους πρώην πρωθυπουργούς, τους ακούς και δεν τους διαγράφει. Τον έναν μεταφορικά εννοούσε τον εαυτό του, τον άλλον κυριολεκτικά εννοούσε τον Αντώνη Σαμαρά. Συνεπώς εννοεί μεταφορικά διαγραμμένο και τον εαυτό του.
1: Κύριε Κουτσάνη, ο Κώστας Καραμανλής ήταν, είναι και παραμένει σάρκα της σαρκός μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρόεδρος του κόμματός μας και πετυχημένος πρόεδρος, πρωθυπουργός και πετυχημένος πρωθυπουργός. Έχει ένα ιστορικό όνομα του αείμνηστου Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν ο ιδρυτής της παράταξής μας. Θεωρώ ότι δεν είναι πρόκειται να διαφοροποιηθεί, έτσι, να πάει σε άλλο κόμμα ή να στηρίξει και άλλο κόμμα. Θεωρώ ότι θα κάνει τον καθήκον του απέναντι στην παράταξη.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Και εκτιμάτε ότι στην πορεία προς τις εκλογές από την κεντροαριστερά το αντίπαλο δέος θα είναι το ΠΑΣΟΚ ή το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Εγώ, όπως είπα και πιο πριν, γιατί θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ή θα έπρεπε να είναι ένα σοβαρό μετριοπαθές σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, όπως ήταν την εποχή του Βαγγέλη του Βενιζέλου, όπως ήταν την εποχή της ΑΕΜΗΣ, της Φόβης Γεννηματά. Σήμερα δυστυχώς δεν ακολουθεί την ίδια πολιτική ο κ. Ανδρουλάκης. Είναι λάθος αυτό, με αποτέλεσμα να ταυτίζεται ακόμη και με ακραίες φωνές και πολλές φορές και με ακραίες θέσεις κάποιες φορές. Βλέπε με θέσεις, ας πούμε, ή με φωνές της κ. Κωνσταντοπούλου. Είναι λάθος αυτό. θα μπορούσε κάτι να ανακαλύψει ένα χώρο έτσι, κεντρό, τον οποίο στην ουσία τον αφήνει τώρα εντελώς σε εμάς, στην παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι, όπως φαίνονται και τα πράγματα και οι πρώτες δημοσκοπήσεις, το δεύτερο κόμμα θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τη Ελλάς, και μετά θα είναι το Πασόκ.
0: Πάντως και για σας οι δημοσκοπήσεις δείχνουν η πρόθεση ψήφου 21, 22, 23%. Και κάποιες άλλες μέχρι 25%. Αλλά μέτρων ανάλυσης και η ΆΛΚΟ, οι δύο τελευταίες, ναι, δείχνανε 21 με 23%. Άρα και εσείς δεν τον καλύπτετε αυτό το κεντρό χώρο.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, το έχετε παρατηρήσει γιατί είστε έμπειρος πολιτικός συντάκτης, κύριε Κουτζάνη, και εσείς. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι μετέωρο. Μένει στη λογική του δεν απαντώ, δεν έχω αποφασίσει. Περιμένουν να δουν. Εμείς έχουμε μπροστά μας 8-9 μήνες περίπου στις εκλογές.
0: Καμιά...
1: Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Μπορούμε να πάμε καλύτερα, μπορούμε να πάμε και χειρότερα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είσαστε βουλευτής και μάλιστα έμπειρος και χρόνια και γνωρίζετε, ας πούμε, και τον κόσμο. Όταν κατεβαίνετε κάτω και μιλάτε με τους ψηφοφόρους, με απλούς ανθρώπους, δεν σας λένε ότι δεν βγάζουν το μήνα? Δηλαδή, μόνο σε εμάς το λένε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει γενικότερα ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ακρίβεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, συμπατριωτών μας. Προφανώς και γκρινιάζουν για την ακρίβεια, το κατανοώ και το σέβομαι. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι πάμε στα όρια της υπερβολής, αυτά που λένε τα κόμματα στην αντιπολίτευση, γι' αυτό και δεν πείθουν κανέναν. Η πολιτική είναι λάθος έτσι όπως ασκείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το μαύρο άσπρο αποδυναμώνει πλήρως τη θέση τους. Για παράδειγμα λέω ότι χθες ο κ. Ανδρουλάκης θυμήθηκε τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου και ανακοίνωσε δωρεάν εισιτήρια σε νέους έως 24. Βγήκε μετά ο κ. Τσίπρας, λέει τι γίνεται εδώ, αυτό το γήπεδο είναι δικό μου λαϊκισμός. Και λέει δωρεάν εισιτήριο σε όλους. Δηλαδή αυτά είναι αστεία πράγματα. Ο κόσμος τα βλέπει και δεν καταλαβαίνει.
0: Εγώ από την άλλη όμως βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων χωρίς να έχουν αυξηθεί αντίστοιχα και οι μισθοί. Συνεπώς γιατί το να πεις ότι θα αντλήσω και από την υψηλή κερδοφορία για να κάνω αναδιανομή είναι λαϊκιστικό? Το κάθε τι δηλαδή που βοηθάει τον κόσμο είναι λαϊκισμός.
1: Προσέξτε.
0: Και ότι έχει αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι επίσημα στοιχεία, δεν αμφισβητείται από κανέναν.
1: Ναι, δεν το ζητώ κι εγώ. Λαϊκισμός είναι.
0: Γιατί δεν ακολουθούν οι μισθοί έτσι ώστε να έχουμε τελειώσει?
1: Λαϊκισμός είναι να λες ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα.
0: Ναι, αλλά τώρα με γυρνάτε πίσω στο 2012.
1: Λαϊκισμός είναι να βγαίνει και να λες ότι θα δώσω δωρεάν εισιτήριο σε όλους.
0: Γιατί δεν είναι λαϊκισμός να λες ότι θα δώσω 150 ευρώ επίδομα, ας πούμε, για τα παιδιά?
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο σηκώνει η ελληνική οικονομία και είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Η κυβέρνηση ό,τι ανακοινώσεις κάνει, τις κάνει πάντοτε μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, έτσι ώστε να μην παρουσιάσουμε ελλείμματα και ξαναοδηγηθούμε ξανά στα μνημόνια. Αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα στην αντιπολίτευση, αυτός ο συναγωνισμός, ο ανταγωνισμός, εγώ δωρεάν εισιτήρια σε νέους ως 24, εγώ σε όλους, αύριο θα πει κάποιος εγώ δωρεάν ρεύμα, ο άλλος θα πει εγώ θα δώσω και δωρεάν νερό. Αυτά είναι λαϊκισμός.
0: Εξακολουθείτε όμως να μην μου απαντάτε γιατί να μην μειωθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων.
1: Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Όχι, γιατί εδώ πέρα η κριτική που σας κάνει η αντιπολίτευση είναι ότι το συγκεκριμένο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει να θίξει τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων.
1: Το συγκεκριμένο κόμμα θέλει να υπάρχει επιχειρηματικότητα. Θέλει να αναπτύσσει το ιδιωτικό τομέα, να αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις, αλλά βεβαίως γιατί είμαστε ένα κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού, με μέτρο, με έλεγχο, έτσι, και έχοντας πάνω απ' όλα την κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο ουσιαστικά, όμως θυμίζω.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής δεν τα έχετε αντιμετωπίσει, γιατί είσαστε 7 χρόνια στην κυβέρνηση και τα στοιχεία δείχνουν ότι για ένα κομμάτι του πληθυσμού, δεν λέω για όλους, έχει μειωθεί το επίπεδο διαβίωσης. Άρα, έχετε αποτύχει εκεί.
1: Προσέξτε, εγώ καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είμαι, όπως σας είπα και πιο πριν, ο παδός του άσπρου μαύρου. Αντίθετα, λέω ότι υπάρχουν τομείς που έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και υπάρχουν τομείς που υπάρχουν προβλήματα. Παράδειγμα, το πρόβλημα της ακρίβειας είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα της κοινωνίας. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν λέω ότι δεν γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστούν. Μπορούμε όμως να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερες. Πώς κινούμαστε στο επίπεδο του προβλήματος ακρίβειας? Με δύο βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας είναι η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος και αυτό γίνεται με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Θυμίζω, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και να μηδενίζουμε κάποια πράγματα, ο βασικός κατώτατος μισθός στην αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 650 ευρώ και τώρα έχει πάει 920 και από 1 Απριλίου του 27 μπορεί να φτάσει και το χιλιάρικο. Σίγουρα πάντως θα ξεπεράσουμε το στόχο που είχαμε πει τα 950.
0: Μάλιστα.
1: Θυμίζω ότι οι δημόσιοι πάλι πήραν αυξήσει μετά από 14 χρόνια. Πριν από 2 χρόνια ξαναπήραν αυξήσει. Θυμίζω ότι την προσωπική διαφορά, τον νόμο του Κατρούγκαλου, εμείς στην ουσία τον καταργήσαμε στην πράξη. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και απ' την άλλη, ο δεύτερος άκρονας που εκεί έχουμε προβλήματα και πρέπει να το δούμε το ζήτημα αυτό, είναι το ζήτημα του ελέγχου της αγοράς. Όπου δεν με γίνεται έλεγχος, έχουν επιβληθεί κάποια πρόστιμα, αλλά μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε αν τα πρόστιμα αυτά για το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι μικρά τελικά και αυτοί υπολογίζουν ότι τους συμφέρει να συνεχίσουν μια πολιτική έτσι ακρίβειας, γιατί θα είναι μικρότερο τα κέρδη τους από τα προστήματα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλει λίγο έρευνα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καράογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας εύχομαι και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Εκατόν πέντε και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Η επιστροφή. Καλησπέρα. Ναι, στην Ρόδο μας ανακοίνωσε ότι μετά το νοσοκομείο που μας έφτιαξε το 2022, όταν είχε επισκεφθεί την ΚΟ, τώρα από τη Ρόδο θα φτιάξει ένα ακόμη νοσοκομείο εδώ στην ΚΟ, λέει ο κύριος Νικόλαος. Βέβαια, να δω πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά τα νοσοκομεία, γιατί έχουν ξεμείνει από νοσηλευτικό προσωπικό, από γιατρούς και από διάφορα άλλα. Καλησπέρα σας, κυρία Δήμητρα από την Πεύκη. Τώρα, εντάξει, τους καλεσμένους τους σεβόμαστε. Λοιπόν, ο κύριος Τάκης λέει ότι καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γιατί δεν μειώνουν τον ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα? Μήπως είναι και αυτό λαϊκισμός? Λοιπόν, ο κύριος Σάκης πάλι λέει ότι με έπαιξε μονότερμα ο κύριος Καράγουλος στο τέλος. Ναι, μπορεί και να είναι αυτό, αλλά ξέρετε, κύριε Σάκη, οι πολιτικοί κρίνονται όχι μόνο από τις απαντήσεις που δίνουν, αλλά και από τις απαντήσεις που δεν δίνουν. Όταν λοιπόν ένας πολιτικός του παρατηρήσει ότι το μισός ελληνικός πληθυσμός περνάει χειρότερα επί των ημερών και δεν απαντάει, δηλαδή το αποδέχεται, δεν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις και κάτι άλλο.

Εντάξει, κύριε Θόδωρο, θα κάνω πιο σκληρές ερωτήσεις την άλλη φορά. Αν θέλετε να μου λέτε κιόλας, θα τις κάνω. Όταν βλέπω κάτι και το προλαβαίνω, το υποβάλλω και στον καλεσμένο. Ο κύριος Χαραλάμπης γυρίζει πίσω και λέει ότι εφόσον ανέφερε τον Σουφλιά εννοεί, γιατί δεν τον ρώτησες που ξεπούλησε τα διόδια στους ιδιώτες. Τους αγιεποίησε όλους και εσύ τον ακούς, μάλιστα. Και εσύ ένα με αυτούς είσαι. Μάλιστα. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις και εμείς με ετοιμότητα, όταν δεν έχουν ύβρις, τις μεταφέρουμε.

0: κύριος Νικόλαος το διευκρινίζει ότι ήταν ηρωνία η προηγούμενη του παρατήρηση στην επίσκεψή του στην ΚΟ μας έταξε νέο νοσοκομείο και μετά από 4 χρόνια μας ξαναέταξε ακριβώς το ίδιο. Συγγνώμη κύριε Νικόλα, ακόμη και εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Σας λέω εντύμως. Οπότε καλώς, καλά κάνατε και το διευκρινίσατε, γιατί αυτό είναι, θα σας φτιάξουμε και νοσοκομείο, είναι, θα σας φτιάξουμε και γεωφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια, δεν πειράζει. Θα σας φτιάξουμε και σχολεία, μα δεν έχουμε παιδιά, θα τα βρούμε όλα, άμα είναι για να κερδίσουμε τις εκλογές. Και έχουμε όμως σήμερα εξελίξεις και στο διεθνές πεδίο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ που φαίνεται από πίσω, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Ρούσο, καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ για την που είστε στην εκπομπή μας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα έχουμε τελικά συμφωνία, πώς το εκτιμάτε?
1: Ναι, εντάξει, από ό,τι φαίνεται θα έχω μια ενδιάμεση συμφωνία. Και το τονίζω αυτό, ότι πρόκειται για ενδιάμεση συμφωνία, δεν πρόκειται για τη συμφωνία αυτή που θα περιμέναμε, δηλαδή μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και για όλα τα άλλα στοιχεία, δηλαδή το Ορμούζ, την κατάσταση και την περιβάλλον ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Πρόκειται για μια ενδιάμεση, όπως λέμε, συμφωνία 2 μηνών, η οποία θα, από ό,τι φαίνεται, θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ και θα προχωρήσει κάπως η ομαλοποίηση της ροής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτή την πλευρά, και βέβαια θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Από αυτή την πλευρά είναι ένα θετικό στοιχείο. Από την άλλη πλευρά, έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο, είναι για 2 μήνες από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν έχουμε δει ακόμα το τελικό κείμενο ή δεν έχουμε μάθει, πας περιπτώσει, κύρος τι περιέχει. Οπότε μένει να δούμε τι θα επιτευχθεί αυτό το δίμηνο.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό τελικά, ποιος κέρδισε και ποιος έχασε εκεί?
1: Ναι, βέβαια, μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό αυτό. Γιατί είναι προφανές ότι για πρώτη φορά μετά στα διάρκεια της μεταψυχροπολεμικής περίοδου από το 89 και 12, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάζονται σε διαπραγματεύσεις, δεν επιτυγχάνουν τη στρατιωτική ήττα του αντιπάλου τους και την επιβολή των όρων που θέλουν, είτε αυτό λέγεται Ιράκ, είτε λέγεται Αφγανιστάν, είτε μέσος στη Λιβύη ή αλλού.
0: Επειδή παρακολουθώ όλη τη συζήτηση που γίνεται από το πρωί και βγαίνουν και από διάφορες πλευρές, θα έλεγα ότι ποιος ήταν τελικά ο στόχος? Γιατί τον πόλεμο τον ξεκινάνε με επιθέσεις στο Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο στόχος λοιπόν ήταν είτε να καταρρεύσει το καθεστώς του Ιράν, είτε και, δεν το θέλω να το πιστεύω, αλλά είχε ακουστεί για το Ισραήλ, να διαμελιστεί το Ιράν. Και ο ένας και ο άλλος στόχος δεν επιτεύχθηκαν. Άρα...
1: Όχι μόνο δεν επιτεύχθηκαν αυτοί οι στόχοι που, αν θέλετε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και μαξιμαλιστικοί, ακουμπητικό από την αρχή του πολέμου. Αν δεν καταστράφηκε το βαλιστικό οπλοστάσιο του Ιράν, το οποίο ήταν επίσης ένας από τους στόχους του πολέμου, δεν έπεσε το καθεστώς. Επίσης δεν σταμάτησε η βοήθεια του Ιράν εναντίον του, προς τη Χεσμπολά και τους Χουθί, ιδιαίτερα η Χεσμπολά. Ανεδείχθηκε πιο, αν θέλετε, ενδυναμωμένη από ό,τι την αφήσαμε πριν από 1 χρόνο.
0: Αν μου επιτρέπετε εδώ μια παρατήρηση, κύριε Ρούσο, αν ξεκίνησαν αυτό για να μειώσουν τη Χαμάς και Χεσμπολάχ και διακινδύνευσαν ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, είναι σαν να χρησιμοποιείς κανόνι για να σκοτώσεις κουνούπι, έτσι?
1: Όχι, αυτό ήταν μέσα στους σκοπούς του πολέμου, μεταξύ άλλων θα λέγαμε, δηλαδή μεταξύ άλλων θα ήταν και αυτό. Όμως κανένας από τους στόχους, είτε τους μεγαλύτερους είτε τους μικρότερους, δεν επετεύχθη. Και όχι μόνο δεν επετεύχθηκαν αυτοί οι στόχοι. Ακόμα δηλαδή δεν έχει επιτευχθεί ούτε ο στόχος του πυρηνικού προγράμματος, γιατί όπως γνωρίζουμε, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στο κείμενο αυτής της συμφωνίας. Άρα λοιπόν ούτε αυτό δεν επετεύχθη προς το παρόν Και όχι μόνο αυτό, αλλά το Ιράν έβαλε και ένα νέο όρο που ίσως να μην τον είχε και φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε να τον βάλει. Και αυτό είναι ο έλεγχος του στενού του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που λέμε πήγαμε για μάλλη και πήγαμε κουρεμένοι, ισχύει ναι. Εκτός αυτή η λαϊκή δύση.
0: Οπότε ίσως είναι βάσιμο το ερώτημα που κάνει εδώ ένας ακροατής, ότι λέει, ας πούμε, ποια ήταν καλύτερη συμφωνία για το Ιράν, αυτή του Ομπάμα ή αυτή του Τραμπ τώρα.
1: Ακούστε, υπάρχουν δύο βασικά πράγματα. Ο Τραμπ δεν έχει συμφωνία για τα πυρηνικά.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ έχει μια συμφωνία η οποία λέει ότι από ό,τι μαθαίνουμε μέχρι στιγμής είναι ότι θα ανοίξει το Ορμούς, θα σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός και θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ότι οι Ιρανοί θα πούνε αυτό που λέγανε όμως εδώ και περίπου 30 χρόνια και το επαναλαμβάνουν, ότι δεν επιθυμούν και δεν θα κάνουν πυρηνικό όπλο. Αυτό το λένε εδώ και 30 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο Ομπάμα έχει συμφωνία. Και όχι μόνο έχει συμφωνία, αλλά έχει συμφωνία που κατά την μαρτυρία όλων των συμμετεχόντων, Ευρωπαίων, της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας των ίδιων των Αμερικανικών υπηρεσιών, έλεγαν ότι αυτή τηρεί το. Άρα ο Ομπάμα είχε μια συμφωνία που τηρεί το και μπορούσαμε έτσι και θα μπορούσε έτσι μέσα στην Ανατολή να οδηγηθεί σε ήρεμα νερά και σε καλύτερα περιβάλλοντα ασφάλειας. Σήμερα δεν έχουμε καμία συμφωνία. Και όχι μόνο δεν έχουμε καμία συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό εννοώ. Ναι. Όχι μόνο δεν έχουμε καμία συμφωνία, αλλά έχει πει και ένα μεγάλο ερωτηματικό για το κατά πόσο θα είναι ελεύθερο, με την έννοια του χωρίς διόδια, το στενό του Ορμούς. Εδώ λοιπόν έχουμε πολύ μεγαλύτερες, πολύ πιο προβληματική κατάσταση.
0: Ναι, και από ό,τι βλέπω, αν δεν ήταν ταυτισμένοι οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, που απορώ ακόμη ποιοι ήταν από την αρχή, και του Ισραήλ, το Ισραήλ δεν πρέπει να είναι και πολύ ικανοποιημένο.
1: Το Ισραήλ και ιδιαίτερα η κυβέρνηση Νετανιάχου βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και είναι πολύ δύσκολη θέση της και γιατί όλα αυτά που δεν επετέφθησαν και γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία χωρίς να έχει γίνει η διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα ή τουλάχιστον χωρίς να έχει τελεσχωρήσει. Και τέλος, γιατί είναι πιθανό, δεν το γνωρίζουμε, οι Ιρανοί και οι Πακιστανοί λένε ότι έχει περιληφθεί

0: επιθυμίες και την υπογραφή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό θα έχει.
1: Θα μπορέσει να παρασύρει ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Λέω, θα μπορέσει να παρασύρει ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί από λίγο που προσπαθώ και εγώ να βγάλω ένα συμπέρασμα και κάποιοι αναλυτές που μεταφέρουν, ίσως και σε επίπεδο πληροφορίας, την άποψη του Ισραήλ, δεν δείχνει να είναι ικανοποιημένο.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο.
1: Και να δείχνουν ότι δεν είναι και βέβαιο ότι τελικά θα υπογραφεί η συμφωνία. Μέχρι εκεί
0: το φτάνουμε. Εντάξει, αυτό, okay, αυτό όλα μπορούν να συμβούν με την έννοια, αλλά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Τραμπ και από τους Ιρανούς, γιατί πριν ανακοινώνει ο Τραμπ ότι ήθελε, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν ανακοινώσει ότι ναι, πάμε για να υπογράψουμε. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Τραμπ πια. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Δεν έχει.
0: Και θα είναι και πρόβλημα στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή, πρέπει να σταθμίσει το Ισραήλ, όχι πια μόνο τον Τραμπ, αλλά δηλαδή την αντίδραση της διακυβέρνησης Τραμπ, αλλά θα πρέπει να σταθμίσει και την αμερικανική κοινή γνώμη, η οποία θα στραφεί εντελώς εναντίον του Ισραήλ και των πολιτικών του. Είναι δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η αμερικανοεβραϊκή επιρροή, η οποία δεν είναι μόνο το λόμπι στο Κογκρέσο, είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα. Οι sponsors είναι πολλά. Συνεχίζει να έχει εξαιρετικά μεγάλη επιρροή και ισχύ. Και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Γι' αυτό και το δίμηνο αυτό είναι κρίσιμο για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι, να το πω έτσι απλά, την Ουάσιγκτον. Ποιο, αν θέλετε, ποια πλευρά, αυτή η πλευρά που θέλει να οδηγηθούν τα πράγματα σε μια ηρεμία και σταθερότητα, ή αυτή η πλευρά που θέλει να ξαναξεκινήσει το πόλεμο υπέρ του Ισραήλ. Αυτό πράγματι θα υπάρξει μια μάχη αυτούς τους δύο μήνες στην Ουάσιγκτον.
1: Ναι, και θα έλεγα ότι συνολικά, και αν θέλω την άποψή σας εδώ, ότι αφού κανείς δεν βγαίνει και κερδισμένος, νικητής καθαρά, εξακολουθεί να είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή σε σχέση με την ισορροπία των δυνάμεων, και μήπως αυτό προϊονίζεται και μια συνέχεια, έναν δεύτερο γύρο σε...
0: Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό. Το δίμηνο αυτό είναι και δίμηνο ευκαιρίας για όλους. Είναι ένα δίμηνο μάλλον ευκαιρίας για όλους. Και για αυτούς που θέλουν να υποστηρίξουν μια μόνιμη συμφωνία και μόνιμη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, και αυτών που θέλουν να το υπονομεύσουν. Δηλαδή, δεν είναι αυτές οι ενδιάμεσες συμφωνίες είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μια μεριά μπορεί να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης που να οδηγήσει σε συμφωνία στα κέρια ζητήματα, από την άλλη όμως μπορεί να δώσουν και το χρονικό περιθώριο σε αυτούς που θέλουν να υπονομεύσουν μια συμφωνία να το κάνουν. Δεν έχει συμβεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Είτε αυτό είναι το Ισραήλ, είτε είναι το Εβραϊκό Λόμπι.
1: Ήταν οι πιέσεις στην οικονομία που οδήγησαν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σαφώς.
1: Γιατί εδώ θα έλεγα ότι τα άλλα καθεστώτα του κόλπου άρχισαν να βλέπουν με κάποια επιφύλαξη τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά πόσο μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλειά τους.
0: Το βασικό ζήτημα.
1: Η Ευρώπη και πολλές χώρες είχαν οικονομικό κόστος λόγω των στενών του Ορμούζ κτλ. Θα ήθελα να πω ότι εντάξει, έχει την υπεροπλία η Αμερική για να εξαφανίσει κιόλας από το χάρτη το Ιράν, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά ένας πόλεμος, αν κρίνεται ευρύτερα, τότε πια δεν τον...
0: Κοιτάξτε, εάν η Αμερική είχε τις δυνατότητες να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, με δεδομένα αποτελέσματα, εκτός από μια πυρηνική επίθεση, δεν εννοώ αυτό, μια συμβατική στρατιωτική επιχείρηση, εγώ θεωρώ ότι θα το έχει κάνει. Δηλαδή, εάν η Αμερική
1: έχει ενδιαφέρον αυτό. Να.
0: Ναι, εάν θεωρούσε η Αμερική ότι το Ιράν θα ήταν κάτι σαν το Ιράκ, θα το είχε κάνει. Νομίζω ότι θα το είχε κάνει. Αλλά οι δύο χώρες και οι δύο καταστάσεις δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ούτε ως οργάνωση, ούτε ως ιδεολογία, ούτε ως οργάνωση του κράτους, ενώ.
1: Και της κοινωνίας, έτσι.
0: Και πρωτίστως της κοινωνίας.
1: Γιατί νομίζω ότι βλέπουμε μία μόνο εικόνα του καθεστώτος του Ιράν και της ανελευθερίας κτλ. Αλλά αυτό το καθεστώς έχει κάνει και πολλά πράγματα για το λαό του και έχει και σε σημαντικό

0: βαθμό την υποστήριξη.
1: Νομίζω ότι ποτέ σε κανένα λαό δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουμε, να υποτιμάμε το πατριωτικό του αίσθημα. Δηλαδή κάθε λαός, κάθε κοινωνία, κάθε λαός θα έλεγα, κάθε έθνος έχει ένα πατριωτικό αίσθημα ανεξαρτήτως των καταστάσεων και του αυταρχισμού που μπορεί να έχει το πολιτικό σύστημα ή το καθεστώς το οποίο τον διηγεί. Όταν δέχεται μια επίθεση από έξω, αυτό το πατριωτικό αίσθημα θα έλεγα ότι υπερβαίνει αυτά τα προβλήματα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στο Ιράν ιδιαιτέρως υπάρχει ένα τεράστιο ιστορικό τραύμα που λέγεται έξωθεν ξένη, θα έλεγα, επέμβαση, και αυτό δεν είναι ένα τραύμα μόνο με το Μοσαντέκ, είναι ένα τραύμα που είναι επαναλαμβανόμενο από το 1906 μέχρι, θα έλεγα, την Ισλαμική Επανάσταση. Και αυτό είναι κάτι που, και το πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ιστορικό τραύμα για το Ιρανικό λαό και πολλοί το υποβαθμίζουν ή το είχαν υποβαθμίσει πιθανότητα στην ανάλυση τους, που κάνει τον Ιρανικό λαό να ενώνεται και να αντιδρά με διαφορετικό τρόπο απέναντι σε ξένες επιδρομές και ξένες επεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: μπορεί να χρειαστεί να τα ξαναπούμε μέσα σε αυτό το δίμηνο για να δούμε και το πώς εξελίσσεται αυτή η συμφωνία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Λοιπόν, μηνύματα. Καλημέρα, λέει ο κύριος Ευάγγελος. Καλησπέρα. Ναι. Δυστυχώς ο Τσίπρας θα αναστήσει τον Ανδρέα που ρίχναμε στο κουτί των λεωφορείων κουμπιά και μεταλλικά αντικείμενα. Αφού αυτά ήταν τότε, τι να κάνουμε, κύριε Ευάγγελε. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην ελληνική κοινωνία. Και ότι αυτό είναι παροχολογία. Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα, είπαμε, θα έχει την συνάντησή του με τους πολίτες. Η πλατεία στη Νίκαια έχει μετονομαστεί σε 17 Αυγούστου. Εμείς οι παλιοί νικαιώτες την ξέρουμε πάντοτε σαν πλατεία ουσίας ξένης.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με τις παρατηρήσεις σας φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επικοινωνία μας η Μαριάννη Πατσελή, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας από τις 3 μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα και ξανά μαζί αύριο στις 3.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση αποκτά πλέον ο αγώνας για την υπεράσπιση της κοινότητας των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς 28 ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες της Αριστεράς, των Πρασίνων, των Σοσιαλιστών και μία εγγεγραμμένη, κατέθεσαν την προηγούμενη εβδομάδα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ 5 ακόμα ευρωβουλευτές από τους ίδιους πολιτικούς χώρους εξέφρασαν τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία. Στην ερώτηση εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατοίκων. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι μέσω της απόφασης 864/2025 η Περιφέρεια Αττικής προωθεί την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ για το συγκρότημα των προσφυγικών. Ωστόσο, σε επίσημα έγγραφα το συγκρότημα χαρακτηρίζεται ως κενό. Παρότι κατοικείται από περισσότερους από 400 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων από 50 παιδιά, πρόσφυγες, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι ευρωβουλευτές θέτουν κρίσιμα ερωτήματα προς την Επιτροπή σχετικά με τη συμμόρφωση του έργου με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021/1060, την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των άμεσων επηρεαζόμενων κατοίκων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και την ομιμότητα της χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για ένα σχέδιο που ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτοπισμό κατοίκων και κατάργηση υφιστάμενης μορφής κοινωνικής κατοικίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στους δύο απεργούς πείνας της κοινότητας, οι οποίοι συνεχίζουν τον αγώνα τους, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στη στέγη και την παραμονή των κατοίκων στα σπίτια τους. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει, ώστε να αποτραπούν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και περαιτέρω κίνδυνοι για τη ζωή τους. Η πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης αντιπροσωπείας της ομάδας της Αριστεράς στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και της πρόσφατης παράστασης διαμαρτυρίας στις Βρυξέλλες, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή κατοίκων, αλληλέγγυων και υποστηρικτών του αγώνα των προσφυγικών. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, ο Κώστας Αρβανίτης δήλωσε ότι ο αγώνας για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας έφτασε στις Βρυξέλλες και εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του χώρου ως ζωντανού κομματιού της ιστορίας και της κοινωνικής μνήμης της Αθήνας. Η κατάθεση της ερώτησης αποτελεί σημαντικό βήμα διεθνοποίησης του ζητήματος και ενίσχυσης του αγώνα της κοινότητας των προσφυγικών για την προστασία της κατοικίας, της συλλογικής μνήμης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται στον ιστορικό αυτό χώρο.

0: το κόκκινο.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
6: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαϊστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Η ώρα είναι 7.
0: και 5. Το κόκκινο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Με τα σύννεφα του Χατζηδάκη μπήκαμε σήμερα, αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας, 15 Ιουνίου, σαν σήμερα, πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1994. Τι να πούμε τώρα για τον Μάνο Χατζηδάκη, τα τραγούδια του θα σας μεταφέρουμε σήμερα, όσα μπορούμε περισσότερα, για να σας σπάσουμε και αυτή την μαυρίλα που έχετε και από την καθημερινότητά σας και από διάφορα άλλα, αλλά από την άλλη και σαν μια ανάσα, έτσι, αυτό το καλοκαίρι του 2026, που είναι δύσκολα, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει. Ούτε τη θάλασσα, ούτε τα σύννεφα εδώ που έχει τραγουδήσει. Δεν σας θυμίζει τη θάλασσα η μουσική του Χατζηδάκη πολλές φορές, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε στον ήχο τον Βασίλη Κουτούβαλη. Το Χαρίτο Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, αλλά και στο Viber τα μηνύματά σας 69-85-87-0059. Χρήστος Μπλάνης, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και πριν να πάω στον πρώτο μας καλεσμένο που είναι ο Θανάσης ο Αυγερινός, καλό μεσημέρι Θανάση.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Σε υποδέχτηκα με Χατζηδάκη, είδες, έτσι, σήμερα.
1: Συγκινητικό και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι, πολλά χρόνια και στον αέρα, ναι, όπως το λες. Λοιπόν, για να είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το κόμμα, το οποίο δεν κάνει άσχημα με την παρουσία του, με την πρώτη του εμφάνιση, δεν έχει άσχημα αποτελέσματα, Θανάση. Αλλά θέλω πριν να πάμε τώρα στα πολιτικά, λίγο να μας συστηθείς εσύ, είσαι μια παρουσία χρόνια στο χώρο της δημοσιογραφίας, ανταποκριτής και του Μέγκα και άλλων μεγάλων μέσων. Εγώ ως Μέγκα συγνώρισα καταρχήν, έτσι. Λοιπόν, και άλλων μεγάλων μέσων στην Ρωσία. Έχεις παρακολουθήσει πολλά, πολέμους, μεταλλάξεις της δημοκρατίας, των καθεστώτων εκεί. Και θέλω λίγο να μας συστηθείς όμως στον κόσμο τον πολύ, που δεν ξέρω αν σε ξέρει. Εδώ σε ξέρουν οι ακροατές του Κόκκινου, γιατί έβγαινες και εδώ. Για πες μας λίγο για την πορεία σου.
1: Να πω ότι είμαι Έλληνας πολίτης, δεν είμαι Ρώσος πολίτης, γιατί μερικοί γράφουν και δείχνουν
0: τα μάτια στο διαδικτύο. Το συγχαίουν αυτό, ναι, έτσι είναι. Έτσι.
1: Ναι, δεν έχω καμία άλλη σχέση με την Ρωσία πλην της κάποτε ιδεολογικής, όταν πήγα να δω την Περιστρόικα ενθουσιασμένος πιτσιρικάς, γιατί ήθελα να δω μήπως και ήταν δυνατόν να μεταρρυθμιστεί αυτή η χώρα. Τελικά έπαθα ότι ακριβώς και οι γαλάτες. Δηλαδή έπεσε και με πλάκωσε, δεν μεταρρυθμίστηκε. Γεννήθηκα στην Κυψέλη, η μητέρα μου μοδίστρα, ο πατέρας μου σιδηροδρομικός, και αυτός ίσως είναι και ένας ψυχολογικός έμεσος λόγος, γιατί με απασχόλησε πολύ το θέμα των Ντεμπών, αυτή η τραγωδία. Βρέθηκα από πιτσιρικάς λοιπόν στην τότε Σοβιετική Ένωση και μετά στη Ρωσική Ομοσπονδία.
0: Το σχολείο το τελείωσε εδώ όμως, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τελείωσα το Βαρβάκιο εδώ, αλλά τα παράτησα μετά, όμως δεν ασχολήθηκα με σπουδές στην Ελλάδα. Ήθελα, σ' όνει και καλά, να πάω να δω την Σοβιετική Ένωση. Και τέλος πάντων ήταν εντυπωσιακή αυτή η εμπειρία, γιατί δεν σχεδίαζα ποτέ να γίνω δημοσιογράφος. Άλλα πράγματα πιο μυθικά σχεδίαζα, και αναγκαστικά, λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, έτυχε να ασχοληθώ λοιπόν με τη δημοσιογραφία εκεί. Σπούδασα εκεί, ταξίδευσα σε πολλές χώρες με έδρα η Ρωσία, είδα πολλές θερμές ζώνες στο Αφγανιστάν, στην Τσετσενία.
0: Σε θυμόμαστε εκεί να μας μεταφέρεις εικόνες φοβερές, έτσι, φοβερές εικόνες.
1: Και τέλος πάντων,
0: για να αρχίσω τώρα από τη σημερινή εξέλιξη, γιατί εντάξει, με μια φορά δημοσιογράφος δεν τελειώνει, μου λένε πρώην δημοσιογράφος, λέει, έχεις περάσει το
1: Ρουβίκονο.
0: Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, γιατί τώρα η δημοσιογραφία είναι στο αίμα μας. Πώς βλέπεις τη συμφωνία που έγινε και τι πιστεύεις? Θα είναι δύσκολη στην εφαρμογή της? Βλέπεις μια χτίδα φωτός, ρε παιδί μου, να δώσω μια ελπίδα και στον κόσμο? Γιατί ακούω από το πρωί, ας πούμε, ακούω κριτικές και λοιπά. Για πες μου πώς τη βλέπεις τη συμφωνία Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
1: Κάθε, νομίζω, κανονικός άνθρωπος προφανώς πρέπει να χαίρεται καταρχάς όταν υπάρχει, έστω και αυτή η χαραμάδα ελπίδας για ειρήνη. Ναι. Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει. Νομίζω πως εκεί έχουμε σαφέστατα πολλά να διδαχθούμε και ως χώρα, ως λαός, ως αναλυτές για το πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλιώς τα περιέγραφαν αρκετοί στην αρχή όταν ξεκινούσε αυτή η ιστορία.
0: Υπάρχει όταν... νικητής κατά την εκτίμησή σου, επειδή παρακολουθείς και πολέμους και διεθνείς ας πούμε συμφωνίες. Ποιος είναι ο νικητής αυτού του πολέμου, ρε παιδί μου?
1: Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπει σε τέτοια φάση πολέμων, ναι, όπου δεν είναι, μπορεί εύκολα να υπάρχει σαφής νικητής όπως το παρελθόν. Η αίσθησή μου είναι ότι και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να πετυχαίνουν τους στόχους που είχαν θέσει, ναι, εξ αρχής. Θυμάμαι όλα αυτά που ακούγονταν και τότε ακόμη ήμουν ενεργός καθημερινά δημοσιογράφος όταν ξεκίνησα αυτή η φάση του πολέμου. Όταν λέγονταν δηλαδή ότι θα συντριβεί το Ιράν, θα συντριβεί το καθεστώς του, όταν περιγραφόταν τα πάντα εκεί, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια συσπήρωση του πληθυσμού αναγκαστικά ή είναι πολύ εύλογο και λογικό αυτό να συμβαίνει.
0: Βέβαια από το ρεπορτάζ μου και από φίλους που μένουν στο Ιράν και Ιρανούς αλλά και Έλληνες, έτσι, γιατί υπάρχει δραστηριότητα εκεί, υπάρχει καταστροφή στις υποδομές, οι άνθρωποι δυστυχούν, έτσι, έτσι,
1: ναι,
0: υπάρχει καταστροφή, υπάρχει μεγάλη οικολογική καταστροφή γιατί έχουν καταστραφεί όλες οι, όπως ξέρεις, οι αποθήκες γύρω από την Τεχεράνη, ειδικά στην Τεχεράνη εκεί που, γύρω από την πόλη. Εσύ έχεις πάει, Τεχεράνη? Πιστεύω ότι έχεις πάει.
1: Μία φορά πολύ παλιά όμως.
0: Παλιά όμως, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και μου λένε ότι πραγματικά οι υποδομές έχουν καταστραφεί, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν καταστροφές και από την, στην άλλη πλευρά. Μιλάω στις Ηνωμένες Πολιτείες και με δεδομένα.
1: Οι βάσεις μάλλον των Αμερικανών υπέφεραν.
0: Ακριβώς. Υπέφεραν. Και από την άλλη ο Τραμπ τώρα όλο αυτό το κάνει, υποθέτω, από ό,τι ακούω από τους πιο αρμόδιους από μένα, γιατί το Νοέμβριο έχει τις ενδιάμεσες εκλογές, έτσι, Θανάση. Αυτό δεν είναι.
1: Ναι, προφανώς πιέζεται από την εκλογική διαδικασία. Η δημοτικότητά του έχει πέσει πολύ. Δεν τήρησε αυτό που είχε υποσχεθεί, προφανώς.
0: Έχει τσακωθεί και με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου. Τον λέω Μπίμπι, γιατί οι φίλοι του το όνομά του πια έτσι. Λοιπόν.
1: Προφανώς και νομίζω και η κυβέρνηση Νετανιάχου θα τα βρει πιο δύσκολα τώρα, ίσως γιατί θα πρέπει ενδεχομένως να θυμηθούν αρκετοί και οι αντίπαλοι της, θα θυμηθούν και όσα είχε υποσχεθεί ο Νετανιάχου, τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε, αλλά και τις δικαστικές του εκκρεμότητες.
0: Σωστά.
1: Όλα αυτά δηλαδή.
0: Έχει κατέβει ο κόσμος του Ισραήλ στον δρόμο, έτσι, εναντίον του. Μην χελιόμαστε. Οι μεγαλύτεροι συγκεντρώσεις για θέματα διαφθοράς έχουν γίνει στο Τελαβίβ. Θανάση, αυτό βέβαια το επισημαίνουμε. Φυσικά αυτά δεν μεταφέρονται στους εικόνες στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μονοφωνία, ας πούμε.
1: Τα ξεχνάμε αυτά, ναι, όντως.
0: Τα ξεχνάμε, δεν τα μαθαίνουμε σχεδόν. Εγώ τα μαθαίνω από τα ξένα πρακτορία. Λοιπόν, εσείς τώρα, ας έρθουμε εδώ τώρα στο δικό σας το εγχείρημα, Θανάση. Εσείς τώρα ως κόμμα παρακολουθείτε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
1: Νομίζω πως είμαστε ακόμη.
0: Είσαστε λίγο. Είμαστε στην αρχή, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, είμαστε στη φάση την πρωτόλια αυτή. Ναι. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε μπροστά μας για να δομηθούμε ως κομματικός οργανισμός. Πριν από λίγες μέρες μόλις αποκτήσαμε αφημί. Δεν ξέρω καν αν έχουμε ακόμη τραπεζικούς λογαριασμούς. Γιατί υποτίθεται θα πρέπει να συγκεντρώνονται και κάποιες
0: συνδρομές και χορηγίες. Ποια είναι τα εσόδά σας τώρα, για να τα πούμε και αυτά, γιατί είναι και εγώ τα ρωτάω σε όλους, μην νομίζεις τα ρωτάω μόνο σε. Ποια είναι τα εσόδά σας, γιατί όλα
1: μόνο
0: αυτό,
1: έξοδα.
0: Η λειτουργία ενός κόμματος, Θανάση μου, τα ξέρουμε. Χρειάζεται και έσοδα, χρειάζεται και μια
1: Όσο και αν αυτό μοιάζει περίεργο, επειδή εμείς ακριβώς έχουμε τα χαρακτηριστικά ενός όχι τόσο συνηθισμένου κόμματος ή έως και καθόλου συνηθισμένου κόμματος, δεν είχαμε προϋπολογίσει προηγουμένως τις χορηγίες και ένα budget και να έχουμε δηλαδή ένα πακέτο οικονομικό με το οποίο θα ξεκινήσουμε, όπως μου έλεγαν άπαντες. Ότι ξέρεις πού πάτε αν δεν έχετε αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εμείς πηγαίνουμε με τη λογική των πολιτών που συνεταιρίζονται, συνεργάζονται και συνδημιουργούν αυτό το νέο κίνημα.
0: Καταλαβαίνω δηλαδή ότι τα έσοδα θα είναι κυρίως από τα μέλη σας, από τα μέλη του κόμματός σας. Πόσα μέλη έχετε αυτή τη στιγμή, για να δούμε λίγο και την ανθρωπογεωγραφία σας. Πόσα μέλη έχετε, Θανάση?
1: Νομίζω δεν έχουμε πολλές χιλιάδες αυτή τη στιγμή που να είναι οργανικά ενταγμένοι, γιατί μέχρι προχθές δεν υπήρχε και δυνατότητα να εγγραφούν κανονικά. Εγγράφονταν μόνο με την παραδοσιακή μέθοδο οι τοπικές οργανώσεις, ο καθένας με το διπλανό του κλπ. Αλλά δεν υπήρχε καν λογαριασμός επίσημος, έτσι ώστε να μπορούν να καταθέτουν τη συνδρομή τους κλπ. Άρα είμαστε σε εντελώς πρωτόλια τέτοια πρωταρχική φάση. Νομίζω πως αυτό είναι και το σκεπτικό μας, ότι δεν θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε εξάρτηση από κάποιον μεγαλοεπιχειρηματία ή οποιονδήποτε άλλον φορέα, δύναμη, δεν ξέρω εγώ, θα ήθελε να είναι ένας μεγάλος χορηγός. Μέχρι στιγμής συγκεντρώνουμε μόνο προσφορές σε εθελοντική εργασία για να αναπτυχθούμε και τα μόνα βασικά μας έξοδα...
0: Έχετε γραφεία, που, αλήθεια. Αυτό,
1: είναι υποδιαμόρφωση αυτή
0: δεν
1: τη στιγμή
0: ακόμα.
1: Τα γραφεία. Στην Εόλου θα είναι το πρώτο κεντρικό γραφείο, όπου θα είναι και η επίσημη έδρα μας, Εόλου 94 δεν κάνω λάθος. Το γραφείο αυτή τη στιγμή ανασκευάζεται, νομίζω σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο και θα μπορούμε εκεί να μεταφερθούμε και να εργαζόμαστε. Τώρα γίνονται δηλαδή οι εργασίες, όλες οι εργασίες είναι εθελοντικές, όλοι οι άνθρωποι που συνεισφέρουν είτε με υλικά είτε με το χρόνο τους είναι εθελοντές, και το μόνο βασικό έξοδο που μέχρι στιγμής έχουμε κάνει, πέρα από τα έξοδα κίνησης δηλαδή των μελών και των στελεχών που καλύπτονται από τους ίδιους, είναι η εκδήλωση που έγινε στις 21 Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Εκείνο, όπως γνωρίζουμε πλέον, όλοι έχει καλυφθεί.
0: Κατάλαβα.
1: Από την ίδια τη Μαρία Καλυφθένα.
0: Λοιπόν, μετά από αυτές τις συστάσεις τώρα, θέλω να σε ρωτήσω, θα στο ρωτούσα την Παρασκευή, αλλά δεν μπορέσαμε να συνδεθούμε. Πώς άκουσες τη συνέντευξη, πώς ακούσατε εκεί στο κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος μίλησε πάρα πολύ για πρώτη φορά, και νομίζω ότι δεν εντοπίστηκε αρκετά αυτό, για τα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει αυτή την περίοδο. Μίλησε και για τα Τέμπη. Για να αρχίσουμε τώρα, για τα Τέμπη.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό βέβαια πόσο ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί ως στουρθοκάμιλος να κρύψει τα μεγάλα θέματα που θα έπρεπε κανονικά να απασχολούν τη χώρα μας. Εμείς βγάλαμε και μια σχετική ανακοίνωση όπου εξηγούμε ότι αναγκάστηκε να καταφύγει σε fake news για να υποστηρίξει με κάποιο τρόπο τα επιχειρήματά του. Δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο. Δεν έδωσε ουσιαστικά επιχειρήματα για το πού βρίσκεται η κατάσταση της χώρας με τόσα σκάνδαλα που ένα πίσω από το άλλο εμφανίζονται. Θεωρούμε ότι προσπάθησε να περιγράψει μια παραμυθένια εικόνα και ως προς τα εθνικά ζητήματα και ως προς το κράτος δικαίου. Πολύ χαρακτηριστικό το θέμα της ελευθερίας τύπου, ενώ κατρακυλάμε σε όλους τους δείκτες. Εκείνος προσπάθησε να μας πείσει.
0: Ναι, ότι υπάρχουν, λέει, 20 εφημερίδες οι οποίες είναι εναντίον της κυβέρνησης.
1: Ναι, ότι είναι όλα εξαιρετικά.
0: Το βρίσκει αυτό κάθε βράδυ τα δελτία.
1: Ναι, και βέβαια υπάρχει, μάλλον είναι εντελώς πέραν κάθε λογικής και σχολιασμού, να μιλά ακόμη ο κύριος Μητσοτάκης για ξυλολιάδα, όταν 3,5 χρόνια μετά δεν έχει υπάρξει σοβαρή διερεύνηση. Είδαμε πόσο κολοβή ήταν η έρευνα και η ανάκριση που έγιναν για την...
0: Δεν έχουν γίνει εκταφές των ανθρώπων.
1: Ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί βέβαια προσπαθούν να επιβάλλουν στους συγγενείς μία εκταφή υπό τους όρους που έγινε μέχρι σήμερα η ανακριτική διαδικασία. Θέλουν δηλαδή να γίνει μόνο σε συγκεκριμένα κέντρα και για συγκεκριμένους δείκτες που δεν είναι αυτοί που θα αποκαλύψουν ποια τελικά είναι η αιτία θανάτου για τους 27 ανθρώπους που τουλάχιστον αυτοί ξέρουμε ότι κάηκαν ζωντανοί.
0: Κοίταξε,
1: γιατί αυτό έχει πλέον αποδειχθεί από όλα τα μέχρι σήμερα δεδομένα.
0: Θανάση, μιλάω ενικό, καταρχήν τα με συγχωρήσεις, έτσι, αλλά έτσι
1: νιώθω. Καλύτερο.
0: Έτσι νιώθω, με συγχωρείς. Λοιπόν, Θανάση, θέλω να σου πω το εξής. Η κυβέρνηση και όλη η κυβερνητική, όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης προχθές, προσπαθεί να μας πει ότι έχει κλείσει το θέμα της μεταφοράς παράνομου υλικού. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ανακοινώνουν ότι έχει κλείσει, λέει, αυτό το θέμα, εσύ πώς το βλέπεις, πώς βλέπεις, ναι, αυτή την προσπάθεια?
1: Είναι εντυπωσιακό ότι ξαναλέω, μιλάει για ξυλολιάδα όταν το ξυλόλιο το έχει καταγράψει στο πόρισμά του το Γενικό Χημείο του Κράτους
0: ο
1: ΕΟΔΑΣΑΜ μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Ρητά έχει καταγραφεί ότι υπήρχε φορτίο χημικών και υδρογόνα ανθράκων πιθανότατα, χωρίς να έχει εντοπιστεί η ακριβή σύνθεσή τους. Δεν επέτρεψαν δηλαδή την έρευνα για αυτό που θα έπρεπε να γίνει σε οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε αντίστοιχο δυστύχημα. Και έχουν το θράσος να μιλούν και να μας λένε, να μας κουνάνε το δάχτυλο από τις ωραίες αυτές στημένες συνεντεύξεις όπου εμφανίζονται, για να μας λένε ότι η κοινωνία κάνει κάποιο λάθος, η κοινωνία κάτι δεν έχει καταλάβει, και πολύ περισσότερο οι συγγενείς, οι άνθρωποι δηλαδή που έχασαν τους
0: δικούς ανθρώπους τους. Και που αυτό είναι μια πληγή, βέβαια. Τώρα, εσάς ο ιδεολογικός σας αντίπαλος, ποιος είναι ο αντίπαλός σας, ποιος είναι ο αντίπαλος, ο πολιτικός, έτσι, προς Θεού, δεν μιλάμε για άλλο αντίπαλο, ποιος είναι ο αντίπαλός σας σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουν? Καταρχήν, πότε βλέπετε, τις βλέπετε κοντά, το Σεπτέμβρη, το φθινόπωρο, ή είναι απόφαση του κ. Μητσοτάκη αυτό, αλλά τι εκτιμάτε εσείς?
1: Ακούμε τις διάφορες πληροφορίες. Αυτό που εκτιμάμε είναι ότι θα είμαστε έτοιμοι όποτε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές. Βλέπουμε μια ταραχή στα κυβερνητικά διαβούλια, δηλαδή πότε μας λένε το φθινόπωρο, πότε άλλοι εκτιμούν ότι δεν θα το τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης το φθινόπωρο, αλλά θα προσπαθήσει να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία, αναζητώντας ίσως κάποιες
0: άλλες. Λέτε μάλλον άνοιξη, έτσι, ή Φεβρουάριο.
1: Όλα νομίζω. Αυτή τη στιγμή όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ίσως να μην το έχει αποφασίσει και ο ίδιος, Θανάση.
1: Φαίνεται πως ναι. Ίσως πετάξει μερικά ξενοκόμματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ανάλογα με τις αντιδράσεις που θα εισπράξει και το πώς πάνε προφανώς οι δημοσκοπήσεις που κάνει, να ελπίσει να επιδιώξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Ο ιδεολογικός σας αντίπαλος είναι ο κύριος Μητσοτάκης, εσάς? Ποιος είναι ο αντίπαλος σας?
1: Δεν σκεφτόμαστε ιδεολογικά, ξέρεις. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει στην εποχή, και αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από τη σύνθεση του κινήματός μας. Είμαστε άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικές καταβολές, από τελείως διαφορετικές.
0: Ωραία, ο πολιτικός σας αντίπαλος, ποιον θέλετε να ρίξετε, ρε παιδί μου, αυτή την περίοδο, γιατί κατεβήκατε?
1: Προφανώς ο κεντρικός μας πολιτικός αντίπαλος είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, είναι εκείνο το μόρφωμα που θεωρούμε ευθύνεται για τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα της χώρας, για τη μεγαλύτερη ίσως παρακμή που έχουμε ζήσει τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Είναι πρωτοφανές δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή η τοξικότητα, αυτή η θλιβερή κατάσταση στην κοινωνία, και θεωρούμε ως πρωτοφανές το γεγονός ότι οι κυβερνώντες πλέον αντιμετωπίζουν τους πολίτες με ένα απίθμενο θράσος. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί τα προηγούμενα χρόνια από οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Ακόμα και τις συντηρητικές, λες, ας πούμε,
1: ακόμα και τις συντηρητικές. Τηρούσαν τα προσχήματα. Τα όρια της διαφθοράς, δηλαδή, της εξαχρίωσης των πολιτικών και κοινωνικών ηθών και αυτής της τοξικότητας με την οποία οι κυβερνώντες απευθύνονται στους πολίτες και πώς τους αντιμετωπίζουν, είναι, νομίζω, κάτι που δεν έχει υπάρξει στην πρόσφατη πολιτική μας ιστορία. Προφανώς, επειδή το κίνημά μας αντλεί ψηφοφόρους από όλες τις πολιτικές δεξαμενές, ενδεχομένως αυτό να προκαλεί εκνευρισμό και σε άλλα κόμματα, αλλά αυτό δεν είναι κυρίως δικό μας πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι μπροστά σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα, έχει νόημα οι πολίτες να συνεργάζονται ακόμη και αν διαφωνούν σε κάτι δευτερεύον, παραμερίζουν αυτές τις δευτερεύουσες διαφορές και ενώνονται με βάση το βασικό, το κύριο, το κεντρικό που τους ενώνει.
0: Τώρα αυτό με φέρνει στην ερώτηση να σε ρωτήσω πού είσαστε, πού θα τοποθετούσατε πολιτικά, θα τοποθετούσες, αφού έχω εσένα, πολιτικά το κόμμα αυτό. Πού το τοποθετείς, γιατί υπάρχει μια πολιτική τοποθέτηση που να παρευχεί, δεν μπορεί να λες ότι εντάξει, αντλεί, όντως το κόμμα σας αντλεί από πολλούς χώρους, αυτό ισχύει, δεν συζητώ, αλλά το αποτύπωμα που έχει ως τώρα, Θανάση, είναι από το συντηρητικό, ότι έχει ένα αποτύπωμα συντηρητικό, εσύ συμφωνείς με αυτό, πού το τοποθετείς τέλος πάντων?
1: Ξέρεις, για να έχω διαβάσει τα πάντα.
0: Καλά, όλοι μας, ναι, σωστό,
1: έχω διαβάσει σωστό τα πάντα για την περίπτωση μας. Έχω, όταν ας πούμε έγιναν κάποιες δηλώσεις ή όταν εμφανίστηκαν κάποια πρόσωπα μας είπαν ακροδεξιούς, αν και οι δηλώσεις οι περισσότερες που μας έχουν απασχολήσει είναι διαστρεβλωμένες, έχουν τραβηχτεί από τα μαλλιά δηλαδή, όπως συμβαίνει με την περίπτωση του κινήματός μας, αν δηλαδή κάθε διατύπωση άλλων πολιτικών σχηματισμών είχε με τον ίδιο τρόπο αναλυθεί, διηλυστεί, θα είχαμε σελίδες
0: να γεμίζουμε. Αλλά όλα τα κόμματα, μην νομίζεις, αναλύονται. Υπάρχει και για σας όντως
1: ναι,
0: μια μεγάλη,
1: αλλά επειδή μας έχουν πει, στην αρχή λοιπόν μας είπαν ακροδεξιούς, ναι, στη συνέχεια μας έχουν πει, ακροαριστερούς. Εφόσον λοιπόν μας έχουν πει και ακροαδεξιούς και ακροαριστερούς διαφορετικά,
0: είστε κάπου στη μέση.
1: Νομίζω πως είμαστε μια χαρά. Πηγαίνουμε δηλαδή μια χαρά. Θεωρούμε ότι αυτές οι χωροταξικές κυρίως και λιγότερο πολιτικές διαφοροποιήσεις έχουν εξασθενήσει στις μέρες μας, δεν έχουν τόση σημασία, και αυτό κυρίως γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο αυστηρός διαχωρισμός ανάμεσα στις κατευθύνσεις ενός πολιτικού, ας το πούμε έτσι, δικοματισμού, είναι εν πολλοίς κατασκευασμένες. Θεωρούμε δηλαδή ότι το πρόβλημά μας είναι συνολικότερα το πολιτικό σύστημα μετά τη μεταπολίτευση, το οποίο φαίνεται πως έχει πλέον πλήρως καταρρεύσει και εξαχρειωθεί, έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια επαναλαμβανόμενη αποτυχία, γιατί αποτυχία ήταν τα μνημόνια, αλλά και δυστυχώς σε μια αντίστοιχη αποτυχία φαίνεται και παρακμή σημερινή οδηγούμαστε, γιατί πώς αλλιώς να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει, ότι τα νέα παιδιά χάνουν την επιθυμία τους να ζουν πλέον στη χώρα αυτή, υποχρεώνονται να φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Θα τα πούμε
1: νομίζω
0: αμέσως μετά το διάλειμμα. Θανάση, εδώ μένεις μαζί μας, γιατί έχω να σε ρωτήσω αρκετά ακόμα.

0: το κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
0: Στο κόκκινο.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Θανάση τον Αυγερινό, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της, με πρόεδρο τη Μαρία Καριστιανού, και μας αναλύει τι είναι αυτό το κόμμα που είναι καινούριο. Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν τρίτους ή τέταρτους κάποιες φορές. Ομολογώ ότι εναλλάσσεται η τρίτη και η τέταρτη θέση. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο εκλογικός πύχης που βάζετε για τις, όποτε γίνουν εκλογές, το ένα. Άκουσα την κυρία Καριστιανού να μιλάει για αυτοδυναμία. Πόσο τώρα ρεαλιστικό είναι αυτό με τα νούμερα που βλέπουμε σήμερα. Και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρξει έστω εκλογική νίκη, με ποιους θα συζητήσετε? Γιατί ξέρεις, εδώ είναι δεδομένο το Σύνταγμα, δεδομένα τα θέματα, δεδομένα τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Πού βάζετε καταρχήν τον εκλογικό πύχη, θα μου πεις?
9: Νομίζω πως δεν σκεφτόμαστε με τέτοιο παραδοσιακό τρόπο. Η κεντρική μας σκέψη είναι να αλλάξει συνολικά η εικόνα του πολιτικού σκηνικού, να ανατραπεί δηλαδή το υπάρχον και να επανέλθουν, να επανακάμψουν στην πολιτική ζωή τεράστια τμήματα του πληθυσμού, τα οποία έχουν απομακρυνθεί, περιθωριοποιηθεί, ουσιαστικά εκδιωχθεί από την εκλογική και πολιτική διαδικασία, ακριβώς γιατί εδώ διαπιστώνουμε μια συμπαιγνία των κομμάτων που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και φαίνεται ξεκάθαρα ακόμα και στη λογική που κατά καιρούς ακούγεται από την πλευρά του Μαξίμου και του κυρίου Μητσοτάκη, ότι φαίνεται πως τους ανθρώπους αυτούς δεν τους απασχολεί τους σημερινούς δηλαδή πολιτικούς άρχοντες, τους άριστους όπως κάποιοι τους περιγράφουν, δεν τους απασχολεί η συνολικότερη κατάντια της χώρας, αλλά τους ενδιαφέρει μόνο να κρατήσουν τις καρέκλες τους με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτό, ακόμη και αν χρειαστεί να απομακρυνθούν, ακόμη και να απογοητευτούν και
8: είναι
9: άλλοι.
8: Είναι κολλημένοι, λες, στην εξουσία. Πολύ.
9: Είναι όχι μόνο κολλημένοι, αλλά δεν τους πειράζει, ακόμη και αν στις εκλογές πηγαίνουν μόνο οι λιγοστοί ψηφοφόροι τους, που γίνονται όλο και λιγότεροι, και ας πάνε οι άλλοι απογοητευμένοι να κάνουν το οτιδήποτε άλλο. Εμείς λοιπόν αυτή την ροή των πραγμάτων θέλουμε να ανατρέψουμε και εκεί νομίζω θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας μέχρι την εκλογική διαδικασία.
8: Συνεργασίες θα κάνετε, λογαριάζετε να κάνετε συνεργασίες?
9: Σε αυτή τη φάση δεν μας απασχολούν οι συνεργασίες.
8: Αλλά δεν λέω προεκλογικά, αλλά πρέπει να πείτε με ποιους θα πάτε μετά. Γιατί το ζητάει ο κόσμος, όχι γιατί εγώ το θέλω.
9: Πιθανώς κάποιοι να το ζητούν, αλλά εμείς θεωρούμε ότι για να αλλάξουν τα πράγματα ριζικά θα πρέπει να υπάρξει αυτό που περιγράφει η κυρία Καριστιανού ως αυτοδυναμία. Θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή ένα τεράστιο ρεύμα πολιτών που θα στηρίξει αυτήν τη διαφορετική λογική.
8: Τις δημοσκοπίες τις πιστεύετε εσείς ή θεωρείτε ότι σας αδικούν ή εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η αποτύπωση καταρχάς, της εστίμης.
9: Θεωρούμε καταρχάς ότι δεν μπορούν οι δημοσκοπήσεις να αποτυπώσουν αυτό που περιγράφουμε ως ένα φαινόμενο τεράστιας περιθωριοποίησης πολιτικών πολιτών. Θεωρούμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό και στη μεθοδολογία αλλά και στα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων. Πιστεύουμε δηλαδή ότι δεν καταγράφεται η πραγματική δυναμική ούτε του δικού μας κινήματος, ούτε αυτή η αναταραχή που υπάρχει συνολικότερα στο πολιτικό σύστημα και εννοώ και στο εκλογικό σώμα. Είναι τεράστια η οργή και η απογοήτευση που εισπράττουμε, η οποία νομίζω στρέφεται καθολικότερα εναντίον των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα, γιατί βέβαια όλοι στον ένα ή τον άλλο βαθμό είναι συνυπεύθυνοι για τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αποκλείσει και από την λογική των συνεργασιών, τη συζήτηση, εκείνους τους πολιτικούς που έχουν χρεωθεί τις αποτυχημένες πολιτικές του παρελθόντος. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί δηλαδή σε αυτούς που ενδεχομένως μας προσεγγίζουν, προσπαθούν να μας προσετερήσουν ή να συνομιλήσουν μαζί μας. Είμαστε πολύ απαιτητικοί και θέλουμε προπαντός κυρίως να βγουν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι μέχρι σήμερα απέφευγαν την πολιτική, άνθρωποι δηλαδή μπορεί να πετύχαιναν στο τομέα που ο καθένας ασχολείται, εργαζόταν, αλλά απέφευγαν σαν το βούρκο δηλαδή της πολιτικής και δυστυχώς έτσι έγιναν τα πράγματα χειρότερα.
8: Εσείς μιλάτε για ανανέωση τώρα, αυτό λέτε, και να φέρετε και τους ψηφοφόρους είτε που έχουν
9: απομακρυνθεί. Σαρωτική ανανέωση.
8: Από την άλλη πλευρά για το ίδιο μιλάει και ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο έχετε όμως ως στόχο, τον έχετε στόχο και τον κύριο Τσίπρα, δεν έχετε μόνο τον κύριο Μητσοτάκη δηλαδή. Γι' αυτό μιλάω τώρα με ποιους να συνεργαστείτε, γιατί αν τα νούμερα είναι αυτά.
9: Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς φαίνεται πως έχει δεχτεί να παίξει αυτό, να συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι του υποκατασκευή νέου δικοματισμού. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι κατασκευές που γίνονται είτε από συμφέροντα, δεν ξέρω από ποια ακριβώς, επιχειρηματίες.
8: Επειδή, Θανάση,
9: δεν θέλουμε
8: για να πείτε κάτι τέτοιο, πρέπει να έχετε κάποια στοιχεία, γιατί και για σας λένε ότι, το ξέρεις την συζήτηση, ότι κρύβονται, ακούγονται και ονόματα. Γιατί το λέτε το ίδιο για τον κύριο Τσίπρα όταν δεν υπάρχουν, έχετε στοιχεία γι' αυτό, γιατί σας ακούω που το λέτε και...
9: Ναι, βλέπουμε όμως και καταγράφουμε και παρατηρούμε πώς αντιμετωπίζουν αυτόν τον υποκατασκευή δικοματισμό τα γνωστά μέσα ενημέρωσης, τα mainstream, τα μέσα ενημέρωσης που ανήκουν όπως βλέπουμε και λέγαμε.
8: Εσείς όμως δεν έχετε παράπονο για την προβολή του κόμματός σας. Έχετε παράπονα, δηλαδή θεωρείτε ότι σας κρύβουν.
9: Ναι,
8: εγώ νομίζω ότι καλείστε, δεν καλείστε. Και κυρία Καρτζή.
9: Για να είμαστε ακριβείς... δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι είναι ισοδύναμη η προβολή του δικού μας κόμματος. Και δεύτερον, θα έλεγα ότι μόλις προχθές ζήσαμε στο Δικηγορικό Σύλλογο τις πραγματικές διαθέσεις ενός διαμορφωμένου πολιτικού και κομματικού συστήματος των τελευταίων δεκαετιών.
8: Για να πούμε και στον κόσμο, μιλάτε για αυτή τη συγκέντρωση που θα γινόταν για το κράτος δικαίου και τελικά διαπεριφοράς αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
9: Μέσα στη νύχτα.
8: Διαπεριφορά, γι' αυτό είπα διαπεριφορά. Δεν αντίλεγω.
9: Όχι, ο άλλος μπορεί να πιστέψει ότι τέλος πάντων διαπεριφοράς τουλάχιστον εν ώρα εργασίας.
8: Εν ώρα εργασίας, αλλά ήταν, λες, ήταν μέσα στη νύχτα. Και τελικά δεν έγινε αυτή η συζήτηση για το κράτος δικαίου, παρότι.
9: Ήταν εκεί τέσσερις δικηγόροι, γνωστοί νομικοί επιστήμονες, οι οποίοι θέλησαν να διοργανώσουν αυτή την εκδήλωση, προσκάλεσαν την κυρία Καριστιανού. Φυσικά υπήρχε η αιγίδα του κόμματός μας, αλλά και άλλα κόμματα στο παρελθόν έχουν κάνει κομματικές.
8: Το επιχείρημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι ήταν κομματική αφίσα και λοιπά, και ότι για κόμματα δεν κάνουν συγκεντρώσεις εκεί στο Δικηγορικό Σύλλογο.
9: Πώς δεν κάνουν, αφού έχουμε δώσει και στη δημοσιότητα αντίστοιχες κομματικές πρωτοβουλίες που έχουν γίνει. Νομίζω έχουν ποικίλουν τα κριτήρια του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά τέλος πάντων, εφόσον η συζήτηση ήταν αμιγώς για θέματα δικαιοσύνης, νομίζω είναι εξωφρενικό. Έχουμε 2026, υπάρχει αυτή η κατάρρευση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού του χώρας μας προς τη δικαιοσύνη και στους δικαστικούς θεσμούς. Νομίζω πως ο Δικηγορικός Σύλλογος ως θεσμικός φορέας θα έπρεπε να ενθαρρύνει κάθε διάλογο για τη δικαιοσύνη. Έχουμε μπει σε διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης. Είναι εξωφρενικό, νομίζω, να παρεμποδίζεται ο διάλογος και να μην διευκολύνεται με προσχήματα.
8: Θανάση, τελειώνοντας, να ρωτήσω, ποια θα είναι η επόμενη έτσι, μεγάλη σας συγκέντρωση, πότε θα υπάρξουν, καταρχήν θα υπάρξουν τέτοιες συγκεντρώσεις που γίνονται και υπάρχει κάτι τέτοιο αυτό.
9: Νομίζω θα υπάρξουν διαδοχικές μικρές εκδηλώσεις σίγουρα. Είχαμε την επίσκεψη στο Αττικό Νοσοκομείο που από κοντά είδαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα κεντρικό τεράστιο νοσοκομείο, το οποίο δεν είναι απλώς ναυαρχίδα των νοσοκομείων της Αττικής. Από ό,τι μάθαμε, ουσιαστικά έχει τεράστιες ελλείψεις βέβαια, αλλά είναι ναυαρχίδα όλων των νοσοκομείων της χώρας, γιατί έρχεται αμέτρητος κόσμος από τις επαρχίες, επειδή δεν βρίσκει εκεί τις ειδικότητες. Βασανίζεται, είδαμε τα ράτζα απλωμένα. Έστρεψαν μάλιστα κάποιοι να ασκήσουν κριτική, λες και εμείς αποτυπώναμε τους ασθενείς. Κανένα πρόσωπο ασθενούς δεν αποτυπώθηκε, δεν δώσαμε εμείς την δημοσιότητα. Τα βίντεο απλώς κατέγραψαν την ικτρή πραγματικότητα 2026 και να έχουμε ακόμη ράτζα στα νοσοκομεία μας, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης κάθε τόσο κόβει και από μια κορδέλα σε νοσοκομείο, περικυκλωμένος βέβαια από τα ΜΑΤ και την αστυνομία, για να μην τον ακουμπήσουν οι διαμαρτυρόμενοι. Τέτοιες μικρές εκδηλώσεις νομίζω θα γίνουν κι άλλες. Και το πιθανότερο είναι ότι θα επαναληφθεί οπωσδήποτε σε νέο χώρο η συζήτηση για το κράτος δικαίου και την δικαιοσύνη, γιατί είναι προφανώς ένα κεντρικό ζήτημα που θέλουμε οπωσδήποτε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Η λογοδοσία των πολιτικών είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί
8: το κοινό. Κοίτα, εδώ έχω πολλά μηνύματα που μου λένε να σας ρωτάω, να ρωτάμε γενικά τους πολιτικούς για την καθημερινότητα. Οπότε αυτά που λες τώρα για την υγεία καταγράφονται. Λοιπόν, Θανάση, να είσαι καλά. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Την ερώτηση που δεν σου έκανα είναι τι απαντάτε, αλλά την έχετε απαντήσει πολλές φορές και δεν θέλω να την κάνω τώρα. Το λέω τώρα και για τους ακροατές που μου στέλνουν διάφορα μηνύματα. Τι απαντάτε στο γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε, ας πούμε, τον πόνο του παιδιού της κλπ. Και έκανε αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να την κάνω.
9: Εγώ θα έλεγα έχετε απαντήσει. Να το ξανασκεφτούν.
8: Ναι, έχετε απαντήσει.
9: Τι ρωτάνε.
8: Έχετε απαντήσει. Λοιπόν, Θανάση Σαυγερινός, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Θα είμαστε εδώ, Θανάση, να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
9: Να είσαι καλά,
8: αυτό το πρωινό. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για τον Νίκο τον Κάτσο. Δεν είναι του Χατζηδάκη, αλλά θεωρώ ότι αποδίδει εντελώς το γράμμα στον Νικόλα ο Κάτσο. Το στιχουργό που είναι συνδεδεμένος με τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, να τα ακούσουμε αυτό και μετά θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Θα μιλήσουμε με τον πατέρα του Μάγκου, του παλικαριού αυτού που δολοφονήθηκε ουσιαστικά. Έτσι, 14 Ιουνίου. Έχουμε όλο επαιτίου σήμερα. Δεν είναι και καλές επέτειοι, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

0: Λοιπόν, όλα είναι εδώ. Ακούσατε πριν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ήταν στο στούντιο πάρα πολύ ώρα και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων του Γιώργου του Βούλγαρη και του Σωτήρη του Καψόχα για το μέλλον ουσιαστικά της ευρύτερης παράταξης τώρα. Τρεις κουβέντες θα πω, έτσι. Ότι ο κόσμος λέει βρείτε τα. Αυτό είναι αλήθεια, το λένε όλοι. Και η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτούς που αντιδρούν σε αυτήν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζει την προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα, και αυτό είπε και σήμερα εδώ ο κ. Οφάμελος, ο Σωκράτης Οφάμελος, είπε ότι δεν μπορούν κάποιοι να φέρουν από το παράθυρο, ας πούμε, τις τροπολογίες που ήδη έχουν συζητηθεί και έχουν απορριφθεί εκεί στην Κεντρική Επιτροπή. Και βεβαίως για αυτή τη συζήτηση τώρα με τα οικονομικά και αυτά, είπε ότι αυτό δεν αφορά την κοινωνία. Αφορά. Και πράγματι, είναι αλήθεια τώρα ότι ο κόσμος έχει την καθημερινότητά του. Εγώ βλέπω και τα μηνύματα εδώ σε εμάς, να ξέρετε. Τα οποία αφορούν αυτά τα προβλήματα. Ρωτήστε και μου λένε όλοι, ρωτήστε τους πολιτικούς, μην τους ρωτάτε πια ποιους θα συνεργαστούν και τα αποτελέσματα και πώς θα γίνουν οι εκλογές κλπ. Και έτσι, ναι, αυτές ήταν οι απαντήσεις κυρίως εδώ, ο οποίος μίλησε και στους εργαζόμενους εδώ μετά, ο Σωκράτης Οφάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μετά από αυτή τη συνέντευξη, την οποία μπορείτε να βρείτε στο AVGR και στο site του Κόκκινου, όπου υπάρχουν όλες οι εκπομπές. Μπορείτε να ακούσετε, να μας ακούτε και μετά, αν δεν μας προλάβετε ή αν έχετε κάτι να κάνετε, ή αν δουλεύετε εκείνη την ώρα. Για να δείτε πώς απαντάει σε όλα αυτά που λέγονται για το ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ενδιαφέρον. Είχε ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη. Ξέρω και από τους συναδέλφους οι οποίοι παρακολουθούσαν όλοι. Σήμερα όλοι ακούγανε Κόκκινο, να ξέρετε. Ειδικά και οι συνάδελφοι που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, τώρα θα πάω σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που μας έχει πληγώσει πολύ. Ένα θέμα που αφορά ένα νέο άνθρωπο που δολοφονήθηκε ουσιαστικά στις 14 Ιουνίου του 20. Θα πάω καταρχήν στον πατέρα του Βασίλη του Μάγκου να σας πω. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Γιάννης ο Μάγκος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάγκο.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ χαίρομαι που είστε μαζί μας, ειλικρινά. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το ιστορικό του γιού σας. Στις 14 Ιουνίου του 20, λοιπόν, ο 26χρονος έτσι τότε, Βασίλης yeah. Μάγκος, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, όπως αποδείχθηκε συνέχεια, με αποτέλεσμα 6 κατάγματα πλευρών, σλάση του σηκώτη και τη χολιδόχο κίστη. Τα λέω όλα για να καταλάβουμε πόσο σοβαρά ήταν τα τραύματά του. Και προσήχθη από τις αστυνομικές δυνάμεις το Βόλο. Έτσι, κατά τη διάρκεια yeah. κινητοποιήσεων έγινε αυτό, ενάντια στην καύση σκουπιδιών από το εργοστάσιο της Αγιέτ Λαφάρς. Εκτός από τους κατοίκους του Βόλου, ενάντια έχουν ταχθεί και το Αχιλοπού και νοσοκομεία εκεί του Βόλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ήταν μια ευρύτατη και το ΤΕΕ μάλιστα Μαγνησίας, που είναι εντυπωσιακό γιατί ξέρουν εκεί έχουν. Λοιπόν, υπήρξε βίαιη μεταχείριση, έχουν ασκηθεί τώρα διώξεις σε 6 αστυνομικούς, έτσι δεν είναι? Πέθανε ένα μήνα ακριβώς μετά το περιστατικό.
1: Μετά τη δολοφονία του.
0: Μετά τη δολοφονία του. Δηλαδή στις 14 Ιουλίου πέθανε.
1: 13.
0: Α, ωραία. Το βλέπω στην Wikipedia. Είναι λάθος.
1: Δεν πειράζει, αλλά εγώ.
0: Μία μέρα πριν.
1: Είναι χαραγμένη
0: τώρα. Είναι δυνατόν το παιδί σας. Λοιπόν, εντοπίστηκε νεκρό στο δωμάτιό του. Έτσι, από εσάς εντοπίστηκε, νομίζω.
1: Εσείς τον βρήκατε.
0: Η μητέρα του τον βρήκε. Ναι, από τους γονείς του, από την οικογένειά του. Η γιατροδικαστική τώρα εξέταση αποδίδει το θάνατό του σε οξύ πνευμονικό είδημα, κύριε Μάγκο. Yeah. Έχουν ασκηθεί διώξεις όμως σε βάρος 6 αστυνομικών. Και εσείς έχετε κάνει ένα μεγάλο αγώνα για να αποδείξετε και για να αναδείξετε την αλήθεια και ποι αυτούς τους ενόχους, ουσιαστικά τους δολοφόνους αυτού yeah. του, όχι μόνο για το παιδί σας, αλλά γιατί όλο αυτό το περιστατικό. Αν δηλαδή δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται ενάντια σε θέματα που αφορούν την οικολογία κλπ. Για πείτε μας καταρχήν πού είναι τώρα η ιστορία αυτή. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή δικαστικά.
1: Επιτρέψτε μου καταρχήν να

0: Θα κάνω ένα σχόλιο σε όλα αυτά που σωστά όπως τα βάλατε στην συζήτηση. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Είπα βέβαια ότι το παιδί μας σαν χθες χτυπήθηκε και πέθανε ένα μήνα μετά τη δολοφονία του. Ναι. Και πέθανε γιατί δεν άντεξε όχι τον σωματικό πόνο, κυρίως τον ψυχικό πόνο. Και θέλω να βάλω αυτό το ζήτημα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι. Σκεφτείτε έναν εκπαιδευτικό, λέω τυχαία τώρα. Αν αίτια κάποια στιγμή την ώρα που το παιδί σας, το παιδί του καθενός, είχε το βιβλίο του μέσα στην τάξη και διάβαζε. Του έρχεται ένα χαστούκι. Πώς θα τη δούσε το παιδί, πώς θα το έπαιρνε ψυχολογικά το ίδιο και πώς θα τη δούσαν οι γονείς. Θέλω να πω ότι το ίδιο πράγμα και πολύ χειρότερο έγινε στο παιδί μας. Ανέτια τον χτύπησαν, ανέτια τον ξυλοκόπησαν μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου και ανέτια μετά τον προσήγαγαν στην ασφάλεια και τον κράτησαν 2 ώρες και τον βασάνισαν. Τώρα, να απαντήσω στο ερώτημά σας. Ναι. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη κατά 6 αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνται για βασανιστήρια κατά του Βασιλείου Μάγκου, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τον χτύπησαν ανέτια μπροστά στα δικαστήρια και μετά χωρίς λόγο τον μετέφεραν στην ασφάλεια και τον κράτησαν παράνομα 2 ώρες, ενώ έπρεπε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο αφού τον είχαν χτυπήσει ήδη και τον είχαν τραυματίσει. Βέβαια, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας, όπως ίσως είναι γνωστό, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Διεξάγεται η δίκη και εμείς βιώνουμε μια τραγική κατάσταση, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
1: Γιατί δεν έχει δικαίωμα?
0: Αυτό συνέβη γιατί το παιδί μας, ενώ είχε ξεκινήσει τη διαδικασία να κάνει μήνυση, δεν πρόλαβε να κάνει μήνυση. Δεν πρόλαβε γιατί είχε τους τραυματισμούς.
1: Σωστά, υπάρχει αυτή η καινούρια διάταξη.
0: Ναι, ο νόμος ερμηνεύεται διτά. Εγώ δεν παίρνω στη διαδικασία να σχολιάσω το δικαστήριο.
1: Δεν είναι νομικό το θέμα, αλλά μου είναι αδιανόητο πώς οι γονείς του δολοφονημένου
0: ανθρώπου. Έχουμε κληρονομικό δικαίωμα. Ναι. Έχουμε κληρονομικό δικαίωμα. Και επίσης η δίκη αυτή η οποία διεξάγεται τώρα στην Καρδίτσα. Προέκυψε μετά από δική μας προσφυγή στην εισαγγελία φετών Λάρισας. Αν εμείς οι γονείς δεν είχαμε κάνει προσφυγή, η δίκη δεν θα διεξάγονταν. Επομένως, όπως μας λέει και η θα έπρεπε να μας το δώσουν αυτό το δικαίωμα. Δεν μας το δώσαν. Βιώνουμε όμως το εξής τραγικό. Δηλαδή, υπάρχουν 7 συνήγοροι υπεράσπιση του κατηγορουμένου από τη μία πλευρά και από την άλλη τα κενά έδρανα των δικών μας συνηγόρων. Και εκεί παρακολουθούμε ένα θέατρο του παραλόγου τώρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, όπου θα περίμενε κανείς, αφού δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος, η άλλη πλευρά, να διεξάγουν και να παρακολουθήσει κανείς μια δικηγορία υψηλού επίπεδου, μια δικηγορία με σωστές ερωτήσεις, με ερωτήσεις πάνω στα γεγονότα. Δυστυχώς όμως, και θα το πω και το λέω, παρακολουθούμε μια δικηγορία χυδαιότητας. Επειδή προφανώς δεν έχουν να κάνουν ουσιαστικές ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων καταφεύγουν σε ερωτήσεις κάτω από τη μέση, σε ερωτήσεις δολοφονίας χαρακτήρα. Δολοφονίας χαρακτήρα του παιδιού μας μετά θάνατον, δολοφονίας χαρακτήρα της μητέρας.
1: Τι λένε για το παιδί σας, κύριε Μάγκο, για πείτε μας τώρα. Γιατί εμείς μιλάμε συγκεκριμένα.
0: Ναι, οι συνήγοροι προσπαθούν να μεταφέρουν τις ευθύνες των θητών πάνω στο ίδιο το θύμα. Ότι το θύμα ήταν επικίνδυνο, ότι είχε προβλήματα, με εξαρτήσεις και με τέτοια. Ναι, το παιδί μας κάποτε είχε προβλήματα και έκανε τεράστιο αγώνα το παιδί μας και εμείς για να ξεφύγει. Παρακολούθησε προγράμματα και είχε ξεφύγει και ήταν μια χαρά το παιδί μας. Ήταν στο ζενής της προσπάθειάς του και αυτοί τον γκρέμισαν στον αδίρ. Προσπαθούν να μετατοπίσουν το πρόβλημα από τους πείτε στο θύμα. Ότι το ίδιο το θύμα έφυγε, ότι ήταν ανήσυχος. Πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Η ουσία είναι μία. Γιατί το χτυπήσαν? Γιατί το παιδί μας απλά, όπως λέει και στην καταγγελία του, πήγαινε να διαμαρτυρηθεί γιατί είχαν συλλάβει κάποιο παιδί στην διαδήλωση, στη μεγάλη διαδήλωση κατά της κάθε σκουπιδιών. Επίσης προσπάθησαν να αμφισβητήσουν τη σχέση, τη δική μας, τη σχέση των γονιών με το παιδί τους. Με αποτέλεσμα βέβαια να πέσουν και στη μέγιστη κάφα να θέσουν στη σύζυγό μου, στη μητέρα του παιδιού μας, του Βασίλειου, παραπιστική ερώτηση, δηλαδή έκαναν μια λαθροκυρία, ας το πούμε. Δηλαδή διάβασαν μια ερώτηση από κάπου αλλού για να εξαπατήσουν με το δικαστήριο. Ρωτώντας τη γυναίκα μου αν μετά τις 14 Ιουνίου, δηλαδή μετά την ημέρα που χτύπησε το παιδί μας, αν ξαναείδε το παιδί μας, και η γυναίκα μου απάντησε, η μητέρα του Βασίλειου, είναι δυνατόν να μην είδα το παιδί μου? Ποια μάνα θα βρει το παιδί της? Και ο συνήγορος αυτός ανεμίζει.
1: Αμφισβητούν δηλαδή και το ενδιαφέρον, ας πούμε, της μάνας.
0: Ναι, πέρα, το, ναι, αλλά χρησιμοποίησαν, το χρησιμοποίησαν μια κατάθεση από κάποιον άλλον, ο οποίος δεν είναι καν μάρτυρος στη δίκη, είχε καταθέσει τα πλαίσια της υπόθεσης.
1: Έχετε φτάσει και στην Ευρώπη για το θέμα αυτό, δεν είναι? Έχετε πάει και
0: στην άκρη του κόσμου θα φτάσουμε για το δίκαιο του παιδιού μας. Αυτό που θα κάνει, που θα έκανε κάθε γονείς. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε, γιατί δεν είναι η συναισθηματική λόγη που μας οδηγούν σε αυτό. Που είναι αρκετή για έναν γονιό που άχασε το παιδί του, συναισθηματική λόγη να τον δουν να βρει το δίκαιο του. Εδώ είναι τα αντικειμενικά ντοκουμέντα. Τα ντοκουμέντα είναι συντριπτικά εις βάρος των κατηγορουμένων.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πάρα πολλά.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Μάγκο, εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Έτσι. Δυστυχώς ο χρόνος μας είναι σύντομος.
0: Ραδιοφωνικός.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ιδιαίτερα, ιδιαίτερα. Ήσασταν σύντομος και περιεκτικός και εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Δεν ξεχνάμε τα θέματα, αν το ξέρετε αυτό.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ λοιπόν, αύριο, 12 η ώρα θα είμαστε μαζί. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η Συμφωνία Πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά έως την Παρασκευή, οπότε και προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής. Η συμφωνία, το περιεχόμενο της οποίας παραμένει άγνωστο, παρουσιάζεται ως βήμα προς τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στην κρίσιμη ενεργειακή οδό της περιοχής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ήδη πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο έχουν αρχίσει να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνης γίνεται λόγος για πρόβλεψη άμεσης πάυσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή και ρυθμίσεις για την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι παραμένουν οι ανησυχίες για ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις αλλά και η προσδοκία για οικονομικά ωφέλη. Μόλις ένα μήνα περιθώριο, μέχρι τις 15 Ιουλίου, για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, έδωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Μάκης Βεωρίδης, ευτελίζοντας ακόμα περισσότερο τη διαδικασία κατά εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας την πράξη της προειδοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι μοναδικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι να αναπαξιώσει τη συζήτηση για την αναθεώρηση, προσβάλλοντας το Σύνταγμα, τη Βουλή και τις πολίτες. Ειδικότερο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρίλος, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση, μετά από 7 χρόνια απόλυτης απαξίωσης του κράτους δικαίου, επιλέγει σκοπίμως να εκκινήσει τη διαδικασία μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, επιβάλλοντας ένα σφιχτικό και προσχηματικό χρονικό πλαίσιο μόλις ενός μήνα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια δήλωσε ότι το δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος, εντυμότητα ή διαφθορά. Αναφερόμενος στην κυβερνητική θέση περί μη ύπαρξης εναλλακτικής. Έθεσε ως πολιτικό στόχο την εκλογική νίκη, όποτε και αν διεξαχθούν εκλογές, ενώ πρόσθεσε: αυτό που έγινε στις 26 Μάη είναι πρωτεφανή στη μεταπολίτευση. Η Ελλάς μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού. Συνεδρίαση εργασίας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη στις 3.30 το μεσημέρι με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Δράμα με θύμα και δράστη ένα ζευγάρι αστυνομικών. Το 12χρονο παιδί της οικογένειας κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι οι γονείς του μάλωσαν και ότι η μητέρα του είναι βαριά τραυματισμένη στο υπόγειο της οικίας τους. Η γυναίκα δέχτηκε τουλάχιστον 8 μαχαιριές σε πλάτη και πλευρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου κατέληξε. Λίγο αργότερο ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του κοντά στο νοσοκομείο, έχοντας αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο. Η ασφάλεια Δράμας διερευνά την υπόθεση. Αρχίζουν σήμερα τρίτη οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα διαγωνιστούν οι υποψήφοι είναι αυτό των Αγγλικών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο μεγάλο σοκ του Μουντιάλ είναι γεγονός. Το πράσινο ακροτήριο στην πρώτη συμμετοχή του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου κράτησε στο 0-0 την Ισπανία στην Ατλάντα στο ενακτήριο παιχνίδι του 8ου ομίλη και έδωσε νέο ενδιαφέρον στον όμιλο.
6: Ο καιρός.
7: Με αραιές νεφώσεις θα κυλήσει ο καιρός σήμερα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, κατά τόπους πιο πυκνές, ενώ στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αττική ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 32. Με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
6: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: performs with rage. Just look at him on this very stage. Seizes Arthur, seizes Ned, and smashes all their tiny heads. Then they don't scream or call. They are corpses, one and all.
1: Καλημέρα. Τι μέρα, τι μέρα, τι μέρα.
0: Τρίτη.
1: Τυχώς που μου σπήρωσε εδώ και μου λέει τη μέρα είναι. Όχι πως θυμάται και αυτός, μην νομίζετε. Κοιτάει τον υπολογιστή του μπροστά και βλέπει κάτω δεξιά τη μέρα, την ώρα και καταλαβαίνει και αυτός που είναι. Πώς το έλεγε ο Ντρόβι, πια τη μέρα είναι, τη χρονιά και τη... Λοιπόν, κόκκινο, 105 και 5. 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα κάθε πρωί. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 9. Ξέχασα να κλείσω το κινητό μου. Σπύρο, μισό λεπτό. Να το βάλω σε sleep mode. Όπως θα θέλουν κάποιοι να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Εντάξει, δεν κάνεις. Γελάμε τώρα. Δεν κάνω χιούμορ με αυτά. Εντάξει. Τα είπαμε κι άλλες φορές. Είναι πολύ δύσκολο να μπει ένα κόμμα σε sleep mode. Δεν είναι τα κόμματα γκατζετάκι να το βάλει σε sleep mode. Έχουν ιστορία. Και κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ενωτική Αριστερά έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά τώρα εδώ είναι ένας γρίφος πραγματικά, τον οποίο, τι να σας πω, εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις και συζητάω όλες τις απόψεις. Είναι σεβαστές όλες οι απόψεις, αλλά μερικές φορές η ζωή σε φέρνει μπροστά σε διλήμματα τα οποία είναι αναπάντητα. Δηλαδή, okay, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια που το πιάσαμε τώρα το θέμα, είχαμε χθες και την εκδήλωση αυτή της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα στον Πειραιά. Είχαμε και τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α, όπου φαίνεται ότι το rebranding αυτό του Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα σε πρώτη φάση κρίνεται επιτυχημένο, απολύτως επιτυχημένο, για δύο λόγους, λέω εγώ. Κινδυνεύοντας να αρχίσουν πάλι μερικοί να λένε ξέρεις να κάνεις το τέτοιο του και εσείς είστε δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Αλλά ο δημοσιογράφος, σας ξαναλέω, καταγράφει την επικαιρότητα, καταγράφει την είδηση. Αν σε κάποιους δεν αρέσει η είδηση, δεν σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος είναι πουλημένος ή θέλει να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ ή θέλει να πάει στον Τσίπρα ή θέλει να πάει στον Μητσοτάκη κτλ. Η δημοσκόπηση χθεσινή έδειξε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κλειδώνει πλέον η δεύτερη θέση, έτσι, γιατί έχει ανωδική πορεία κοντά στο 16% για την Ελλάς. Και δεύτερον, ότι για πρώτη φορά η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πέσει κάτω από τις 10 μονάδες. Ήταν 9,5 περίπου. Τα κρατάμε αυτά τα δύο στοιχεία. Δεν ξέρω αν θα κρατήσουν, δεν ξέρω αν θα αλλάξουν προς τα κάτω, προς τα πάνω. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει μέχρι τώρα στις τηλεοράσεις, εκπροσωπώντας την Ελλάς, σε γενικές γραμμές κρίνονται επιτυχημένοι. Θέλω να πω, έχουν αποφύγει τη χοντρή πατάτα, έτσι, γιατί και ένα ολόκληρο σύστημα έτσι γίνεται στην πολιτική. Δεν τραγωνίζουμε τον κύκλο, ούτε ανακαλύπτουμε τη Νέα Γη. Ένα ολόκληρο σύστημα είναι προσιλωμένο πάνω τους και περιμένει πότε θα κάνουν την πατάτα για να το εκμεταλλευτεί πολιτικά και κομματικά. Αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι, το κομματικό παιχνίδι, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Λοιπόν, έχουν αποφύγει την πατάτα. Σε γενικές γραμμές κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν σωστά. Έχουν αποφύγει και τους καυγάδες και την τοξικότητα στα κανάλια, και αυτό είναι καλό. Οπότε, πρώτο δείγμα θετικό. Επί της ουσίας επιβεβαίωσε όλους όσους, μεταξύ αυτών και ομιλών, δεν θέλω να βγάλω την ουρίτσα μου απ' έξω, λέγανε πριν κάνει το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, ότι είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει την εμπειρία, την κυβερνητική εμπειρία, θέλω να πω, να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί κυβέρνησε σε 4,5 χρόνια, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, αποκτώντας πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλα τα διεθνή φόρα, στην περίφημη αυτή διαπραγμάτευση για το ελληνικό χρέος, και οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο με όλα τα επεισόδια στο ενδιάμεσο, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί ξαναλέω ότι όταν ψηφίζει ο κόσμος, δεν ψηφίζει για διαχειριστή της πολυκατοικίας του, για διαχειριστή της ζωής του ψηφίζει. Και θα ήταν καλό να το ξέραμε αυτό κάθε φορά που πάμε στις κάλπες. Δεν ψηφίζουμε ούτε γιατί ο μπαμπάς μας ψήφιζε δεξιά ή αριστερά, δεν ψηφίζουμε ούτε για πλάκα, έτσι να πάμε την Κυριακή το πρωί, δεν έχουμε τι να κάνουμε, να ρίξουμε μια ψήφο, ούτε γιατί βάλαμε στοίχημα με το φίλο μας, ούτε τίποτα. Ψηφίζουμε για να διαχειριστεί κάποιος τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, μετά δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε για τις επιλογές μας, Και για κάποιους από τους βουλευτές που στέλνουμε στη Βουλή, εμείς τους στείλαμε. Εμείς ψηφίσαμε. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την ξεπερνάμε έτσι και μετά να είμαστε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της ψήφου μου. Εδώ, παρότι δεν είμαι οπαδός της προσωπικής ευθύνης, νομίζω ότι υπάρχει μια προσωπική ευθύνη στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και με τη χθεσινή εκδήλωση. Οπότε βλέπουμε. Το Πασόκ πέρασε στην τρίτη θέση με βάση τη χθεσινή δημοσκόπηση. Έτσι. Και εδώ επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Η πολιτική απειρία της κυρίας Καριστιανού. Και το γεγονός ότι δεν έχει στελέχη που βγαίνουν και στα κανάλια. Για κάποιο λόγο έχει δοθεί εντολή μιας αφωνίας, ξέρω εγώ, να μην βγαίνουν. Δεν έχουν ανθρώπους. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν σε πάει μακριά. Έχουμε πει και ένα άλλο αξίωμα που ισχύει στην πολιτική ζωή. Ότι τα κόμματα διαμαρτυρίας έχουν λίγα καύσιμα στο ρεζερβουάρ τους. Μπορεί να σε πάνε μέχρι τις Αφίδινες. Παραπάνω δεν μπορεί να σε πάνε. Αν θες να πας ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να είσαι κόμμα διαμαρτυρίας. Όπου ταξίδι στη Θεσσαλονίκη είναι ο κυβερνητισμός, έτσι. Πρέπει εκτός από τη διαμαρτυρία, καταρχάς πρέπει να βάλεις τη διαμαρτυρία σου μέσα σε πλαίσια, σε ένα καλούπι, ώστε να μην είσαι τοξικός, να μην είσαι υβριστικός, να σέβεσαι τον αντίπαλό σου, αλλά να κάνεις αντιπολίτευση σκληρή, αλλά εκεί που πρέπει. To the point που λένε οι Αμερικανοί. Και πρέπει να έχεις και μια κυβερνητική εμπειρία για να μπορείς να πας ένα μακρύ ταξίδι και να φτάσεις μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τον κυβερνητισμό. Αυτά. Στα διεθνή υπογράφηκε, λέει, ηλεκτρονικά η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ανοίγουν τα στενά την Παρασκευή, είπε ο Τραμπ. Στο μέτρο μπορείς να δώσεις σημασία σε αυτά που λέει ο Τραμπ. Ας ελπίσουμε να γίνει πράξη αυτό. Γιατί τι άλλο να πούμε. Στην Αθήνα ήρθε ο γιος του Χαφτάρ. Είχαμε τον μπαμπά, τώρα έχουμε και το γιο. Συνεχίζεται αυτή η ανερμάτιστη εξωτερική πολιτική σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Χρόνια παίζεται αυτή η κολόνια. Και αυτό το οποίο εισπράξαμε ως κράτος από τη σχέση μας με τη γειτονική χώρα. Γειτονική εννοώ, γειτονική είναι. Η Κρήτη από τη Λιβύη είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Λοιπόν, είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιατί οι πολιτικές κρίνονται σε βάθος χρόνου, αν είναι πετυχημένες ή όχι. Και οι πολιτικές σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική και τη σχέση μας με τη Λιβύη είναι απολύτως αποτυχημένη. Αν κρίνουμε από το τουρκολιβικό μνημόνιο και από το γεγονός ότι η Τουρκία πάτησε πόδι και πάτησε πόδι μια χαρά στην Λιβύη. Συνεχίζουμε να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα. Το Ιράν, να μείνουμε εκεί λίγο, θα επαναλειτουργήσει, λέει, τα στενά του Ορμούζ. Αυτά προβλέπει η συμφωνία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η εγχειρία θα παραταθεί για ακόμα 60 μέρες. Και οι δύο πλευρές, κατά τη διάρκεια των 67 ημερών, θα διεξάγουν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις με στόχο να υπογραφεί μια συμφωνία στην Ελβετία. Αυτά. Τουλάχιστον αυτά διαβάζει κάποιος στα διεθνή πρακτορία, αν κάνει μια γύρα. Το Ισραήλ εμφανίζεται δυσαρεστημένο, λέγοντας ότι η συμφωνία απέχει σημαντικά από τους στόχους που είχε θέσει το ίδιο το Ισραήλ στην αρχή των δύο πολέμων. Οι New York Times το γράψαν αυτό. Αλλά για να ξέρετε εσείς τώρα τι συμβαίνει, 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, παρακαλώ, και προϊόντων διήλυσης είναι αποθηκευμένα αυτή τη στιγμή στον κόλπο. Και αν όλα αυτά που προείπα γίνουν πράξη, αναμένεται τις επόμενες μέρες να μεταφερθούν στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα με ρωτάτε, περισσότερα από 2.000 δεξαμενόπλια, παρακαλώ, περιμένουν την επίσημη υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας για να αποπλέψουν προς κάθε κατεύθυνση το καθένα. Αν αυτό σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα δούμε στη Μάνικα, στην Αντλία, μειώσεις, όχι, είναι η απάντηση. Πρέπει να περάσει ένα διάστημα, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ένας, δύο, τρεις μήνες, αλλά πρέπει να περάσει ένα διάστημα. Γιατί και στην Ελλάδα γίνεται πάντοτε το ίδιο έργο. Ξέρετε, όταν συμβαίνει ένα διεθνές γεγονός αρνητικό, την επόμενη μέρα το πρωί βλέπεις την αύξηση. Όταν το περάσει και φτάσουμε, εξομαλυνθεί κάπως η αγορά, όπως τώρα για παράδειγμα στα στενά του Ορμούς, σε λίγες μέρες, για να μπορέσουμε να δούμε τη μείωση, θα περάσουν 2-3 μήνες. Καπιταλισμός λέγεται, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω. Να σας πω μόνο ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το Μάιο στο 5,2 έναντι 3,2 στην Ευρωζώνη. Υπάρχει μια απόκληση εδώ 2 ποσοστιαίων μονάδων. Και επειδή εγώ θα συμφωνήσω με την κυβέρνηση, θα κάνω μια διασταλτική ερμηνεία και θα συμφωνήσω με την κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός είναι εξωγενής, αυτό το συν 2%, αυτή η απόκληση 2 ποσοστιαίων μονάδων προς τα πάνω, είναι η καρτελοποίηση της ελληνικής αγοράς και η εσχροκέρδεια και η έλλειψη ελέγχου στην ελληνική αγορά. Γιατί οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, τι λέγαμε, πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου έρχονται ένα-ένα στο μυαλό, μια που αναφερθήκαμε στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Την Τρίτη θα πετάξει στην Κύπρο, αυτό λέει το πρόγραμμά του, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον Στέφανο Στεφάνου. Και στη Λευκοσία την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η τρίτη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προμηθέας. Λοιπόν, τι άλλο, πάμε σε μια οικονομική είδηση που κράτησα και αυτή έχει τη σημασία του. Με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο, το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάιος, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος, το πεντάμηνο συγγνώμη, του 2026, καταγράφεται ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισεκατομμύριων ευρώ, 3,64 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες στο ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 30,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Επί της ουσίας, οι δαπάνες πάνω κάτω είναι οι ίδιες, έτσι. Και το πρωτογενές πλεόνασμα είναι ίδιο. Τα τελευταία πολλά χρόνια έχουμε συνηθίσει αυτά τα τερατώδη πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία πάνε αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση του χρέους. Και εδώ ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει να εξυπηρετούμε πρόωρα, για παράδειγμα, το χρέος όπως κάνει η παρούσα κυβέρνηση, ή θα πρέπει μέρος αυτού του τερατώδους πρωτογενούς πλεονάσματος να το επιστρέψουμε πίσω από εκεί που το παίρνουμε, από την κοινωνία, στην κοινωνία, για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους πολλές φορές και εμείς, κάποιοι από εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε. Πρώτον, αυτή η περίφημη, ο περίφημος πρωτογενής τομέας που πνέει τα λίστια στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οδηγεί σε αυτό το τερατώδες έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο μην έχετε αυταπάτες. Όσο υπάρχει αυτό το τερατώδες έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, περίπου 10, 15, 16 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος, το ελληνικό κράτος είναι υποχρεωμένο να δανείζεται για να το καλύπτει. Και όσο δανείζεται τέτοια ποσά για να καλύπτει, και όσο υπάρχει αυτό το έλλειμμα κάθε χρόνο, η χρεοκοπία θα βρίσκεται πρώτον πυλών. Ποιος είναι ο μοναδικός τρόπος για να μειώσουμε αυτό το έλλειμμα? Οι εξαγωγές, η άνοδος των εξαγωγών και η μείωση των εισαγωγών. Τι σημαίνει αυτό? Πρωτογενής τομέας. Ελληνική επαρχία. Ό,τι ακριβώς δεν κάνουμε, ό,τι αντεδείκνεται. Η επαρχία στην Ελλάδα έχει γεράσει, οι νέοι άνθρωποι φεύγουν, είτε με το brain drain είτε με την αστιφιλία που κρατάει δεκαετίες τώρα, και τίποτα από τα κονδύλια που ήρθαν από το Ταμείο Ανάπτυξης ή από τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν πήγανε στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Αυτά. Τι άλλο να σας πω τώρα? Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Θα μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος εδώ που χειρίζεται τα κουμπάκια αυτά. Τι τραγούδι? Είναι ένα τραγούδι, χθες το λησμόνησα εγώ. Σαν χθες περάσανε 30 χρόνια, θυμάμαι καλά, μπορώ να κάνω και λάθος τώρα. Συγχωρέστε με, που έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. Και ήθελα να το βάλω αυτό το τραγούδι, έτσι να πάρουμε μία ανάσα από τον μεγαλύτερο Έλληνα συνθέτη. Το μεγαλύτερο συνθέτη που πέρασε η χώρα. Αυτό το λέω εγώ, είναι προσωπική μου άποψη. Ένα από τους μεγαλύτερους, από τα πιο όμορφα μυαλά, από τα μυαλά που δεν μπορούν να μπουν σε κανένα καλούπι, που έχει δώσει μαθήματα ζωής και κυρίως έχει δώσει μαθήματα ζωής από την υπέροχη μουσική του. Και μαζί του είναι και η Μελίνα μας, που ομόρφινε την πολιτική ζωή του τόπου με το σκέτσο και την τζαχπινιά της. Οπότε πάμε να το ακούσουμε, να το χαρούμε λίγο το τραγούδι αυτό. Πόσο καιρό δεν σας λέω το Viper? Είναι 6985870059. 6985870059. Όσοι μπορείτε, δεν είστε στο αυτοκίνητο και δεν οδηγείτε, πηγαίνοντας στη δουλειά σας, και θέλετε, γράφετε ένα μήνυμα και το συζητάμε για να έχουμε και μια επικοινωνία. Πάμε στο τραγούδι.
2: Κύριε Αντώνης, en grec, veut dire Monsieur Andonis. Dans le vieux quartier d'Athènes où il habite, les gens le considèrent un peu comme un fou. Mais les enfants l'adorent. Parce qu'ils ont le même secret, le secret des rêves. Pour qu'il en donne, la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ses rêves, qu'il en donne, est un magicien. Il a des pouvoirs. Il peut même être heureux.
3: Κύριε Αντώνης, πάει καιρός που ζούσε στην αυλή.
2: Κύριε Αντώνης, vivait dans son petit quartier.
3: Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι.
2: Il était pauvre.
3: Και με κρασί πολύ.
2: Mais il buvait un peu de vin.
3: Είχε δυο μάτια γαλανά.
2: Il avait des yeux bleus.
3: Και αχτενιστά μαλλιά.
2: Et des cheveux décoiffés.
3: Και ένα ρουλούδι πάντα φορούσε.
2: Mais il avait une
3: στα ρούχα τα παλιά.
2: Toujours à sa boutonnière.
3: Αχ, κύριε Αντώνη.
2: Αχ, κύριε Αντώνη.
3: Πώς αγαπάμε.
2: Comment t'aime.
3: Και μαζί σου τα σταματάμε.
2: Et on compte les étoiles
3: avec toi. Τις βοτιές για σένα πηδάμε.
2: On allume des feux.
3: Ώσπου να έρθει η βροχή.
2: Jusqu'à l'aube.
3: Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε.
2: Et on oublie ta douleur.
3: Σαν πουλιά μαζί το γυρνάμε.
2: On vole avec toi comme des oiseaux.
3: Σαν παιδιά μαζί σου γελάμε.
2: On rit avec toi comme
3: σαν
2: des enfants.
3: Σαν κάμεις προσευχή.
2: Quand tu fais ta prière.
3: Ο κύριε Αντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί.
2: Κύριε Αντώνης, hâte d'aller dormir.
3: Γιατί το βράδυ.
2: Parce que dans la
3: στα όνειρά του.
2: Dans ses rêves.
3: Θέλει να θυμηθεί.
2: Il faut se rappeler.
3: Ότι ποτέ δεν έζησε.
2: Tout ce qu'il n'a pas vécu.
3: Μες στο όνειρό του ζει.
2: Dans son rêve, il vit.
3: Μα η νύχτα φεύγει.
2: Με τα νύχτα.
3: Και λυπημένο.
2: Et triste.
3: Τον βρίσκει χαραβή.
2: L'aube le trouve.

0: φτωχή. Τον καημό σου θα ξεχνάω, σαν πουλιά μαζί του γελάω, σαν παιδιά μέσα γελάω, σαν καμής προσευχή. Ένα βράδυ ο
1: κυραντώνης
0: στον Ινακή μυθή
1: σε μεωλή,
0: κι εμείς ξυπνάμε
1: νέος
0: τον καλτερά
1: μου
0: στην πόρτα να φανεί. Μα ο κυραντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα
1: είναι
0: στον ιό.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε. Είπαμε ότι χθες ξεχάσαμε, λησμονήσαμε να βάλουμε. Οπότε εντάξει, καλή αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, η επόμενη είδηση, την οποία πάλι ήθελα να σχολιάσουμε, είναι ότι χθες είχαμε ακόμη μία γυναικοκτονία. Ακόμη μία, παρακαλώ. Η οποία μάλιστα εμφάνισε τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, επικοινωνιακά εννοώ, που εμφανίζουν όλες. Σας θυμίζω, η προημερών ήταν ενδοκογενειακή βία στους πηχαίους τίτλους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των sites. Εδώ ήταν μια οικογενειακή τραγωδία. Οτιδήποτε άλλο δηλαδή στους τίτλους, από το να πούνε αυτό που πραγματικά ήταν, ότι ήταν μια γυναικοκτονία. Ταμπού είναι, συνάδελφοι. Όσοι χτυπάτε τους τίτλους, ταμπού είναι να πείτε ότι ήταν γυναικοκτονία. Δεν ήταν ενδοοικογενειακή βία. Δεν άρχισαν να πλακώνονται ο άνδρας και η γυναίκα και πάνω στο πλάκωμα κάποιος σκότωσε κάποιον. Ο άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του, τη σύντροφό του, τη μητέρα των παιδιών του. Και χθες το ίδιο ακριβώς συνέβη. Ο σύζυγος δολοφόνησε τη σύζυγό του, τη μητέρα των παιδιών του. Και μετά βεβαίως ο ίδιος επέλεξε την αυτοχειρία. Λοιπόν, ούτε ενδοοικογενειακή βία ήταν, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν άλλη μία γυναικοκτονία. Ήταν άλλος ένας άντρας, ο οποίος για τους δικούς του λόγους, είτε γιατί η σύζυγός του ήθελε να τον εγκαταλείψει και να φύγει, είτε δεν ξέρω γιατί τη ζήλευε, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αποφάσισε να τη δολοφονήσει. Τι θέλω να πω με αυτό και γιατί το συζητάμε? Το συζητάμε για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι όταν ζητάνε τα γυναικεία κινήματα κυρίως να αναγνωριστεί ποινικά ο όρος γυναικοκτονία, να έχει διαφορετική δηλαδή ποινική μεταχείριση, ως ένα μέτρο που μπορεί να κατεβάσει το χέρι κάποιων επίδοξων δολοφόνων, αποδεικνύεται ότι ορθώς το ζητάνε και ότι κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να το εξετάσει. Επίσης, και πάμε εδώ και στα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει να σταματήσουν οι πηχαίοι τίτλοι ενδοοικογενειακή βία. Ακόμα ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να παραδεχτούμε επιτέλους ότι δεν δέρνουν και δεν σκοτώνουν και δεν δολοφονούν οι γυναίκες τους άντρες τους. Το αντίθετο συμβαίνει. Στο σύνολο των περιπτώσεων. Ποτέ δεν θα ακούσεις ότι μια γυναίκα δολοφόνησε τον άντρα της. Λοιπόν, αυτά. Τι λέει η Νατάσα? Δεν έχω την άποψη. Δεν συμφωνώ μαζί σου, Νατάσα. Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σου. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία αυτό το πράγμα το οποίο περιγράφεις. Δεν ξέρω με τι βγαίνει η ζωή. Δεν ξέρω δηλαδή αν για να βγει η ζωή και οι δυσκολίες της ζωής πρέπει να σηκωνόμαστε το πρωί, όπως σήμερα στις οδοντόκρεμες, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, οι διαφημίσεις με τις οδοντόκρεμες, όπου σηκώνεται 7 η ώρα τα χαράματα μέσα στην καλή χαρά ο άντρας ή η γυναίκα ή και οι δύο μαζί πλένουν τα δόντια τους και ακούνε. Τι να πω τώρα, πώς το λένε αυτό το τραγούδι στη Ολυμπιακή που χορεύεται, τι λιόλιου τον νοικιάστηκε μέσα στην καλή χαρά. Δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω κάτι. Άκουσες πριν, ας πούμε, ένα υπέροχο τραγούδι. Άκουσες που είναι μέρος της ιστορίας της Ελλάδας. Δηλαδή ο Μάνος Χατζηδάκης, η Μελίνα Μερκούρη, η ερμηνεία αυτή υπέροχη, η ερμηνεία του κύριου Αντώνη, η οποία είναι μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, εσείς που ξέρετε, έχει ηχογραφηθεί σε ένα ρετυρέ στη Νέα Υόρκη. Δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα αφήσουμε πίσω μας. Είναι η ζωντανή ιστορία του τόπου. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω μας με μια αντίληψη ότι, OK, ας πούμε, πρέπει όλοι να ξυπνάμε το πρωί σαν να είμαστε διαφήμιση της Colgate. Λοιπόν, τι θες, cut. Που λένε, μάλιστα. Ο Σπύρος θέλει cut. Να πάμε στο διάλειμμα, πάνω στο Μιζάωρο και να ακούσουμε και την κίνηση από το ραδιοταξί Παρθενών. Να ακούσουμε δηλαδή ότι γίνεται το έλα να δεις τους δρόμους της Αθήνας. Πάμε.
1: Στο κόκκινο. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: ...105.5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, ναι, τι, με ευνηδίασες. Δεν είπαμε να βάλεις το τραγουδάκι. Α, όχι, έχουμε το ναι, μπράβο, ναι. Καλά, σωστά με ευνηδίασε ο Σπύρος. Πάμε να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε έτσι για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Παρόλο που έχουν κλείσει τα σχολεία, συνεχίζουμε να έχουμε κίνηση. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνή μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Ο Κηφισός, όπως πάντα, και στα δύο ρεύματα στο κόκκινο. Από την λεωφόρο Αθηνών, συγγνώμη, μέχρι και τη μεταμόρφωση. Όπως και στην Αττική Οδό, από το Ζεφύρι μέχρι το Γέρακα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κηφισίας και Μεσογείων, όπως πάντα, προς Πέλαστη, Αρδιτού Βασιλείου, Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου, με μεγάλες καθυστερήσεις, και στη λεωφόρο Συγκρού, στο ύψος του Νέου Κόσμου περίπου.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στη δουλειά σας, καλή δύναμη. Ναι, και μας θυμίσανε και όλα, μας θύμισε η κυρία από το ραδιοταξί Παρθενών, μας θυμίσε ότι τα σχολεία έκλεισαν. Ναι, χθες ήταν το τελευταίο μάθημα. Νομίζω αυτό που ξέρω εγώ στα γυμνάσια, φυσική δώσανε, ναι, χθες και τέλειωσε. Έπεσε η αυλαία. Επιτέλους, τα παιδάκια μας έχουν ένα καλοκαίρι μπροστά τους να νιώσουν λίγο πιο ελεύθερα, πιο ανάλαφρα, πιο να κάνουν πράγματα που θέλουν, χωρίς το άγος των εξετάσεων, το εξεταστικό κεντρικού συστήματος, το άγος του ανταγωνισμού από τα πιο άγουρα παιδικά τους χρόνια, που το τελευταίο πράγμα το οποίο θα έπρεπε να ασκηθούν είναι ο ανταγωνισμός. Και το πρώτιστο το οποίο θα έπρεπε να ασκηθούν είναι η ενσυναίσθηση, η πολύτιμη αίσθηση ότι διάγουμε την κοινωνία, και όλα αυτά που το έλλειμμά τους το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας και αναρωτιόμαστε και πέφτουμε από τα ροζινεφάκια μας και αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τίποτα δεν πέφτει ξαφνικά από τον ουρανό, να το ξέρετε. Όλα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων διαδικασιών, μακροχρόνιων και συγκεκριμένων πολιτικών. Αυτή την παιδεία έχουμε, αυτή την κοινωνία εισπράττουμε. Αυτή την οικονομία έχουμε, αυτές τις χρεοκοπίες εισπράττουμε. Αυτή την ψήφο ρίχνουμε πίσω από την κάλπη κάθε 4 χρόνια. Αυτούς τους πολιτικούς παίρνουμε πίσω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και ένα ματζόρε έτσι, να ευθυμίσουμε. Να ευθυμίσουμε, συγγνώμη, όχι να ευθυμίσουμε. Να ευθυμίσουμε.

0: Αυτό. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Οδεύουμε προς τις 9, όπου θα αποχαιρετήσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε πως σε αυτό το μεταξύ διάστημα θα το σπαταλήσουμε για τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Και θα ξεκινήσουμε από τον... από τι άλλο, από τον αγαπητό μας Sky, όπου οι δύο συνάδελφοι εκεί βγάλανε ένα κορίτσι 21 ετών, την Κατερίνα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, μπορούμε να την ακούσουμε και να το σχολιάσουμε μετά.
1: Τα πολιτικά γραφεία μας ακούνε κιόλας. Τους προτείνω να δυναμώσουν τον ήχο στις τηλεοράσεις τους. Πήραμε ένα μήνυμα την Παρασκευή, η αλήθεια είναι, και είπαμε να το αναδείξουμε. Το μήνυμα είναι από την Κατερίνα. Κατερίνα είναι μια νεαρή κοπέλα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Θέλουμε να την καλημερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε για το θάρρος της, που περιγράφει την πραγματικότητα. Προσέξτε λίγο, δεν είναι απλό να πεις την πραγματικότητα.
2: Κάτι που ζει.
1: Κάτι
2: που
1: ζει.
2: Το ζει.
1: Και είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και η αλήθεια είναι ότι μας ευαισθητοποίησαν όλα όσα λέει η Κατερίνα. Την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και την καλημερίζουμε. Είναι 21 ετών η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα.
2: Καλή
1: καλημέρα.
2: Σου μέρα, Κατερίνα.
3: Καλημέρα σας, κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Και για το βήμα το οποίο μου δίνετε.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Μας έκανες μια περιγραφή της καθημερινότητάς σου και όπως την έχεις γράψει εδώ, για να μην τη λέμε εμείς, θέλουμε να μας την πεις εσύ.
3: Φυσικά, με όλο το σεβασμό προς τα πρόσωπά σας, εγώ θα ήθελα να θέσω ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα, κύριοι. Mm-hmm. Είμαι 21 ετών. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνη μου στα Γιάννανα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Mm-hmm. Θα ήθελα να προσθέσω ότι εγώ κάθομαι και σας παρακολουθώ το τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω της απασχόλησής μου που είναι remote. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα τηλεργασίας, το οποίο ανέρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75 και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30.
2: Εφανώς.
3: Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ, αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να συντηρήσουν πλέον. Εγώ αυτό θέλω να αναφέρω. Θέλω να αναφέρω ότι διώχνουμε καθημερινά τους νέους από την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, τι νόημα έχει, τι χρειά έχει να επαναλάβω αυτά που είπε το κορίτσι. 21 χρόνων, 775 ευρώ στο χέρι, ο μηνιαίος μισθός της, αφού αφαιρεί όλα όσα, αυτά τα χρεώδη που λέμε εμείς, τα ξέρουμε οι Έλληνες και τα παιδιά μας, της μένει 60 ευρώ για να περάσει το μήνα. Και προκύπτει εδώ ένα, αβίαστα προκύπτει, ένα ερώτημα. Ποια αναγκαιότητα, ποια χρεοκοπία της χώρας, ποιες μνημονιακές πολιτικές, ποιος Σόιμπλε, ποιος Ντάισελμπρουμ, ποιος Τουρνάρας, ποιος Χατζηδάκης, ποιος Μητσοτάκης, μας επέβαλαν να επιβάλλουμε εμείς αυτό το μέλλον στα παιδιά μας. Καθίστε και να ρωτηθείτε. Σκεφτείτε το λίγο. Ποια αναγκαιότητα. Να τα βάλουμε όλα κάτω, ακόμα και αυτά τα οποία θεωρούμε θέσφατα. Το ευρώ, την Ενωμένη Ευρώπη, όλα να τα βάλουμε κάτω. Πείτε μου εσείς, ποια από όλα αυτά δικαιολογούν και αιτιολογούν να επιφυλάσσουμε αυτό το μέλλον για τα παιδιά μας. Ακόμα και αν τελείωνε η Κατερίνα την νοσηλευτική στα Γιάννενα και προσλαμβάνονταν σε ένα νοσοκομείο, γιατί θα προσλαμβάνονταν οι τέτοιες ελλείψεις που θα τις παίρναν αμέσως, τα 785 ευρώ, τα οποία 75 ευρώ τα οποία παίρνει στη δουλειά της σήμερα, μετά τις σπουδές της 4 χρόνια στην νοσηλευτική στα Γιάννενα και τα έξοδα που χρειάστηκαν, θα γινόταν 900. Θα γινόταν 900. Και θα την επιφύλασε ένα μέλλον στα νοσοκομεία των 900 ευρώ, μηνιαίως, με 10 εφημερίες την εβδομάδα, το μήνα, με 10 εφημερίες τον μήνα, που σημαίνει το σπίτι της για 10 μέρες δεν θα ήταν το νοσοκομείο, και με αναλογία νοσηλεύτριας και ασθενών περίπου 1:80. Άντε στην καλύτερη των περιπτώσεων 1:40, να πω εγώ, για να μην γίνουμε και υπερβολικός. Πείτε μου ποια αναγκαιότητα, ποια ανάπτυξη επιβάλλει, μας επέβαλε να επιφυλάσσουμε αυτό το μέλλον στα παιδιά μας. Απαντήστε σε αυτό το ερώτημα. Γιατί μετά τη χρεοκοπία, οι ίδιοι άνθρωποι που μας χρεοκόπησαν, που δεν είχαν την πρόνοια να μην μας χρεοκοπήσουν, οι ίδιοι άνθρωποι που μας χρεοκόπησαν, δηλαδή το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, βάλτε σε όποια σειρά θέλετε εκεί, μας γάνωσαν τα αυτιά ότι για να έρθει η περίφημη αυτή η ανάπτυξη πρέπει να μειώσουμε τους μισθούς μας, να μειώσουμε τις απαιτήσεις μας, να μειώσουμε τις συντάξεις μας, να δουλεύουμε παραπάνω, να ελαστικοποιήσουμε τις συνθήκες εργασίας μας, να σφίξουμε το ζωνάρι, να ξανασφίξουμε το ζωνάρι, να κόψουμε από τα πάντα για να φτάσουμε στις σημερινές συνθήκες φτωχοποίησης, όπου πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος για την ίδια τη χώρα. Η χώρα γερνάει, η χώρα πεθαίνει, η χώρα φεύγει και όσοι ζουν εδώ, η πλειοψηφία αυτών που ζουν εδώ, ζουν με μια δυστυχία και μια βαριά καρδιά, και οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι που έχουν ακόμα το χρόνο σύμμαχο ονειρεύονται πως θα σκοθούν να φύγουν. Και ξαναρωτώ, απαντήστε στο ερώτημα αυτό. Λοιπόν, δεν έχω να πω εγώ κάτι άλλο, πραγματικά. Πάμε στο επόμενο ηχητικό. Θέλω να ακούσουμε τώρα, μια που είμαστε στην υγεία και στον τομέα της υγείας, γιατί το παιδί αυτό σπούδαζε νοσηλεύτρια στην νοσηλευτική στα Γιάννενα. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό για την ευλογιά των εγωπροβάτων, το οποίο παίζει ως διαφήμιση, ως διαφημιστικό σποτάκι στα κανάλια, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε να το ακούσουμε για να το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
4: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
5: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής.

0: λέξη τι ακριβώς παπάντζες λέει μέσα, θα μείνετε άφωνοι. Ας πούμε, περιορίζουμε, λέει, τις επισκέψεις μας στη μονάδα. Δηλαδή, ακούστε, ο κτηνοτρόφος λέει στα ζωντανά, στα πρόβατα και στα κατσίκια, τους λέει, ακούστε, μου λέει το Υπουργείο να περιορίσω τις επισκέψεις μου σε εσάς. Δεν θα φάτε 2 μέρες, θα έρθω μετά από 2 μέρες. Να σας ταΐσω και να σας ποτίσω. Αυτό ακούσατε πριν από λίγο. Επίσης, όλο αυτό το σποτάκι μεταφέρει όλο το βάρος της αντιμετώπισης της ευλογιάς στον κτηνοτρόφο. Το κράτος δεν υπάρχει πουθενά σε αυτό το σποτάκι που ακούσατε. Πουθενά. Όλα είναι προσωπική ευθύνη του κτηνοτρόφου. Το κράτος παρεμβαίνει μόνο όταν πάρει ο κτηνοτρόφος και πει ότι είδα ένα ύποπτο κρούσμα, έρχεται, φορτώνει τα ζώα στα φορτηγά και τα θανατώνει. Και μετά μιλάει για αποζημίωση του σποτάκι. Προσέξτε. Καθίστε να κάνετε το λογαριασμό. 170 εκατομμύρια λέει αποζημίωση. Ακούστε τώρα. Στη χώρα υπάρχουν συνολικά 400, ακριβής αριθμός, υπάρχει ακριβής αριθμός, ακριβής αριθμός ζώων που έχουν θανατωθεί για την ευλογιά. Είναι 489.307 ζωντανά έχουν θανατωθεί μέχρι τώρα από την ευλογιά. Αν διαιρέσεις τον αριθμό αυτό με τα 170 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια συγγνώμη, την αποζημίωση, προκύπτει ένα νούμερο που είναι 347 ευρώ για κάθε ζώο. Προσέξτε τώρα. Από αυτά τα 347 ευρώ πρέπει να πληρωθούν το ζώο το οποίο θανάτωσες για να αγοράσεις ένα καινούριο. Δεν γνωρίζω πόσο κοστίζει να αγοράσεις ένα καινούριο, ένα άλλο ζώο, αλλά από ό,τι ακούω στις εκπομπές που έρχονται κτηνοτρόφοι, περίπου τόσο κοστίζει. Να πληρωθούν οι ζωοτροφές, γιατί όταν σου λένε ότι πρέπει να κρατήσεις τα ζώα μέσα και δεν πρέπει να τα βγάλεις έξω, σημαίνει ότι αν τα κρατήσεις μέσα πρέπει να πάρεις τους ζωοτροφές να τα ταΐσεις. Δεν θα βγουν στα λιβάδια να βοσκήσουν, θα μείνουν μέσα. Που σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσεις ζωοτροφές, οι οποίες είναι πανάκριβες. Και τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει στο Θεό οι ζωοτροφές. Έτσι. Επίσης, λέει το σποτάκι, πρέπει να απολυμμένεις κάθε μέρα τα πόδια σου, τα παπούτσια σου με ειδικά φάρμακα, τις ρόδες των αυτοκινήτων σου κτλ. Όλα αυτά κοστίζουν. Ποιος θα τα αγοράσει τα φάρμακα? Ο κτηνοτρόφος. Και βγαίνεις και διαφημίζεις την πολιτική σου. Λοιπόν, δεν υπάρχουν. Πραγματικά δεν υπάρχουν. Πάμε να συνεχίσουμε στα ό,τι να είναι. Ακούστε εδώ ένα διάλογο τώρα μεταξύ δύο ακροδεξιών. Δεν θα πω κάτι άλλο. Ακούστε το.
1: Οικονομικά κίνητρα.
2: Να δώσουμε παραπάνω λεφτά.
1: Βεβαίως.
3: Κύριε Κωσοδέ.
2: Πολύ καλή ιδέα.
1: Γιατί δεν είναι καλή.
2: Ποιο φόρο να αυξήσουμε?
3: Επιτρέψτε.
1: Γιατί να αυξήσετε φόρο?
2: Γιατί έτσι.
1: Φιλελεύθερος δεν είστε.
2: Μα τα λεφτά δεν γίνονται από το σύμπαν.
1: Συγγνώμη.
2: Το κράτος δεν είναι δικά του λεφτά. Φόρου σου δεν.
1: Γιατί?
2: Γιατί αυτά τα λεφτά του κράτους, δεν έχει άλλα.
1: Συγγνώμη. Να σα πω, να σα κάνω μια ωραία πρόταση. Έχετε κάνει αξιολόγηση ποτέ στο δημόσιο?
2: Αξιολόγηση στο ΕΣΥ.
1: Όχι στο ΕΣΥ, στο δημόσιο γενικά ως κυβέρνηση.
2: Έχετε
1: κάνει. Πώς είναι οι δημόσιοι πάλι αυτή τη στιγμή?
2: Δεν θα το νομίζω, εγώ είμαι στο εσωτερικό. 450.000 με 500 κάτι τέτοιο.
1: Μόνο?
2: Ναι, κάπου και 600, δεν πάμε 600.
1: Πόσοι δουλεύουν πραγματικά, γνωρίζετε?
2: Αξιολόγηση κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει βάλει και πολύ πλέον σοφιστικές συστήματα μέσα και έχουμε βάλει και πριν παραγωγικότητας και δίνουμε και περισσότερα λεφτά στον που κάνει περισσότερες ώρες εργασίας και υπάρχουν αναϋπηρεσίες και στόχοι που αν τους πιάσουν παίρνουν περισσότερα λεφτά. Όλα αυτά γίνονται.
1: Γίνονται. Έχετε παρατηρήσει καθόλου το παράδειγμα του Μιλέη της Αργεντινής?
2: Α, μη με την κλάτω. Εγώ είμαι θαυμασίας του Μιλέη μεγάλος.
1: Α, δεν το εφαρμόζετε όμως.
2: Τώρα...
1: Δεν το εφαρμόζετε. Και ξέρετε γιατί δεν το εφαρμόζετε, κύριε Γεωργιάδη? Γιατί είναι τα ψηφαλάκια. Γιατί είναι το πελατειακό κράτος. Ακούστε να δείτε. Άλλες προσδοκίες είχε ο κόσμος όταν σας ψήφισε ως κυβέρνηση.
2: Δεν ξέρω, δεν έχει υποσχεθεί τίποτα να κάνουμε πράγματα, Μιλέη.
1: Ναι, καλά. Καλά.
2: Και το κάνει με πολύ βίαιο τρόπο.
1: Ο Μιλέος.
2: Δεν έχει καταργήσει.
1: Σε δύο χρόνια, Μιλέη, θα έχει κάνει την Αργεντινή πρότυπο κράτος.
2: Συμφωνώ μαζί.
1: Συμφωνείτε. Έχετε τα γκάτσε εσείς εδώ να το κάνετε? Έχετε τα γκάτσε εδώ να τα κάνετε? Όχι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ο Μιλέη τα έκανε σε μια.
1: Γιατί θέλετε ένα κράτος πελατειακό.
2: Ο Μιλέη τα έκανε σε μια κοινωνία που είχε χρεοκοπήσει.
1: Ενώ είμαι εδώ, η Ελλάδα ανθεί.
2: Για πάρα πολλά. Αν νομίζετε, παιδιά, ότι στην Ελλάδα έχετε δει τη φτώχεια τη Αργεντινή, δεν έχετε πάει στην Αργεντινή. Γι' αυτό δεν καταφέρω στην Ελλάδα να μου καταλάβω.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Για να μην μιλήσουμε άλλο για Μιλέη, να μιλήσουν οι διαφημίσεις. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, δύο ακροδεξιοί, ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης και ο δημοσιογράφος ο κύριος Κουσουλός, διαγωνίζονται ποιος είναι πιο θαυμαστής του Θεοπάλαβου με το Αλυσοπρίωνο. Αυτοί, από τον Υπουργικό Θόκο ο ένας και από τον δημοσιογραφικό μικρόφωνο ο άλλος, θεωρούν λαϊκιστή όποιον ζητήσει έναν καλύτερο μισθό για τα παιδιά μας, για την Κατερίνα για παράδειγμα που ακούσαμε πριν 21 ετών. Αλλά θεωρούν μεγάλη προσωπικότητα το Θεοπάλαβο με το Αλυσοπρίωνο που κατέβαινε στην προεκλογικά και τελικά έγινε πρόεδρος της Αργεντινής. Λοιπόν, όταν χρεοκοπήσει η Αργεντινή σε δύο χρόνια από τώρα, θα έρθετε να το ξανασυζητήσουμε. Αυτοί λοιπόν οι ακροδεξιοί συζητούν μεταξύ τους για το πώς πρέπει να διώξουν τους δημόσιους υπαλλήλους από τη χώρα. Για αυτούς, λέει, τους τύπους τους δύο, το πρόβλημα είναι οι δημόσιοι υπαλλήλοι στη χώρα. Και ότι δεν γίνεται αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Αξιολόγηση των πολιτικών γίνεται, να ρωτήσω εγώ. Αξιολόγηση των δημοσιογράφων γίνεται στα κανάλια, που δίνουν στον κάθε πικραμένο ένα μικρόφωνο να λέει κάθε παπάντζα που θα του έρθει στο μυαλό. Κάποια στιγμή και τα κανάλια, να γίνω σκληρός τώρα, θα πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο για την κατάντια όσων επιλέγουν να δίνουν μικρόφωνα. Διότι δεν εκχυδαίζονται από μόνες τους οι κοινωνίες. Δεν πέφτει το μίσος για τον διπλανό από τον ουρανό. Και ο κοινωνικός αυτοματισμός από το ροζ είναι φάκι του. Δεν γεννιούνται τα 41% από το πουθενά που στο τέλος μας χρεοκοπούν και δεν αυγαταίνουν κάποιοι ανενόχλητοι και ατιμόρυτοι τα αγαθά τους παντή τρόπο. Κάποιος τα προετοιμάζει όλα αυτά. Κάποιος τα χαϊδεύει όλα αυτά. Κάποιος τα πουσάρει όλα αυτά. Μαντέψτε ποιος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τον Βασίλη Σπανάκη το ηχητικό. Γιατί το έχουμε, μπράβο, τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, Βασίλης Πανάκης, υφυπουργός εσωτερικών της Ελλάδας, ακολούθησε την προτροπή του και το συμπέρασμα του Πρωθυπουργού που είπε προχθές ότι εμείς τη Νέα Δημοκρατία την υδρώνουμε τη φανέλα. Από τη Ρόδο το είπε αυτό. Την υδρώνουν τη φανέλα, γιατί είναι μαραθώνιους οι πολιτικές και στη Νέα Δημοκρατία την υδρώνουν τη φανέλα. Οπότε αμέσως βγήκε ο Σπανάκης. Έκανε μια τουιτεριά από το αυτοκίνητό του την ώρα που πήγαινε στη βαριά εργασία των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας που ιδρώνει τη φανέλα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια μέρα γεμάτη ευχάριστες υποχρεώσεις. Τελειώσαμε πριν από λίγο από μια βάφτιση. Πηγαίνουμε τώρα στα εγγένεια ενός καινούριου φαρμακείου και μετά πηγαίνουμε στο γάμο μιας καλής φίλης. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα σε όλους από τον τοπικό Γκρούεζα. Πώς το Σπύρο, πήγε από βάφτιση, πάει στα εγγένεια ενός φαρμακείου. Καλά, πάνε στα εγγένεια του φαρμακείου. Από βάφτιση πήγε στα εγγένεια του φαρμακείου και μετά πήγε σε ένα γάμο. Λοιπόν, την υδρώνουν τη φανέλα στην Δημοκρατία, το καταλαβαίνετε. Όχι, δεν έρχονται εκλογές, μην ανησυχείτε. Αλλά την υδρώνουν τη φανέλα. Λοιπόν, και μια που είμαστε στο περίφημο πολιτικό μας σύστημα. Θέλω να ακούσουμε και την κυρία Καριστιανού, την οποία ξαναλέω τώρα, σέβομαι απόλυτα ως μητέρα των Τεμπών, απόλυτα, απόλυτα, πραγματικά, για τον αγώνα της. Αν δεν ήταν η ίδια και δεν έδινε τον αγώνα αυτόν, πολύ λίγα πράγματα θα γνωρίζαμε για το έσχος αυτό και για το ατύχημα, το δυστύχημα, συγγνώμη, αυτό καθ' αυτό, αλλά και για την διαχείρισή του αμέσως μετά από τον μπάζωμα μέχρι το δικαστικό μπάζωμα της υπόθεσης. Αλλά όταν περνά σε άλλη πίστα που η πίστα είναι η πολιτική, okay, οι πάντες κρίνονται και οι πάντες θα πρέπει να κρίνονται. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό και τα λέμε.
2: Αρχικά με δικαιώματα, αυτά τα 12 ναυτικά μιλία θέλετε, είναι δικαιώματα δικά μας. Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Αυτά είναι κατοχυρωμένα πράγματα, είναι
0: νομικά
2: κατοχυρωμένα. Ναι, όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Εντάξει, πάντα μιλούσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα όμως, μετά την 7ετία του κυρίου Μητσοτάκη, έρχεται οι Τούρκοι και μιλάνε για τη διαχείριση Αιγαίου. Και θα σας ξαναπώ, όλα είναι θέμα συζητήσεων.
0: Δηλαδή, τι καταλάβατε εσείς τώρα από αυτό? Ξεκινάει λέγοντας ότι τα 12 μίλια είναι δικαίωμά μας και δεν το συζητάμε με κανέναν. Είναι όντως, προκύπτει από το διεθνές δίκαιο η δυνατότητα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, τα 6, τα 12 ναυτικά μίλια. Και δεν τα συζητάμε με κανέναν, αφού είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο. Και αμέσως μετά λέει ότι όλα είναι θέμα συζήτησης. Ακόμα και στη διαχείριση του Αιγαίου. πείτε μου εσείς τι καταλάβατε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά. Τελειώσαμε. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να ακούσουμε μια τζούρα μουσική έτσι από το τελευταίο τραγούδι. Μπορείς να το βάλεις, Σπύρο μου, έτσι από κάτω. Και να κάνω εγώ ένα κλείσιμο να πέσει αυλαία τη σημερινή μα πρέσα. 5 λεπτά πριν τις 9 ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Ανιχνεύσαμε όσο μπορούμε την επικαιρότητα. Μείνετε στο κόκκινο. Θα τα ξαναπούμε μαζί εμείς αύριο στις 8. Στο μικρόφωνο ήταν Δημήτρης Χατζηνικόλας. Στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παπακώστας. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Πάρτε μια μουσική τζουρός.

0: μπαίνουν στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
5: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
6: Η ώρα είναι 9.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η συμφωνία πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά έως την Παρασκευή, όποτε και προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής. Η συμφωνία, το περιεχόμενο της οποίας παραμένει άγνωστο, παρουσιάζεται ως βήμα προς τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στην κρίσιμη ενεργειακή οδό της περιοχής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ανέφερε ότι πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο έχουν ήδη αρχίσει να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της Τεχεράνης γίνεται λόγος για πρόβλεψη άμεσης παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή και ρυθμίσεις για την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι παραμένουν οι ανησυχίες για ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις αλλά και η προσδοκία για οικονομικά ωφέλη. Στο μεταξύ, στο Ισραήλ καταγράφεται δυσαρέσκεια για τη συμφωνία, με τον Υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση από τον Νότιο Λίβανο και κυβερνητικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για κακή συμφωνία. Ενώ ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Μόλις ένα μήνα περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουλίου για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Επιτροπής για την αναθεώρηση του συντάγματος έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Μάκης Βορύδης, ευτελίζοντας ακόμα περισσότερο τη διαδικασία κατά εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επιβεβαιώνοντας την πράξη της προειδοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι μοναδικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι να απαξιώσει τη συζήτηση για την αναθεώρηση, προσβάλλοντας το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ειδικότερα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια απόλυτης απαξίωσης του κράτους δικαίου επιλέγει σκοπίμως να εκκινήσει τη διαδικασία μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, επιβάλλοντας ένα ασφικτικό και προσχηματικό χρονικό πλαίσιο μόλις ενός μήνα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια δήλωσε ότι το δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος, εντυμότητα ή διαφθορά, αναφερόμενος στην κυβερνητική θέση περί μη ύπαρξης εναλλακτικής. Έθεσε ως πολιτικό στόχο την εκλογική νίκη όποτε και αν διεξαχθούν εκλογές, ενώ πρόσθεσε: αυτό που έγινε στις 26 Μάη είναι πρωτοφανέστη μεταπολίτευση. Η Ελλάς μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού. Συνεδρία συνεργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιείται σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη Λάρισα, στο Γεώπολη, συνεχίζεται η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέας έχει προτείνει αποδοχή μόνο για μέρος των δηλώσεων των δικηγορικών συλλόγων και απόρριψη άλλων ετοιμάτων, ενώ απομένουν οι τελευταίες αγορεύσεις πριν αποφασίσει το δικαστήριο ποιοι θα παρίστανται στη δίκη. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Δράμα, με θύμα και δράστη ένα ζευγάρι αστυνομικών. Το 12χρονο παιδί της οικογένειας κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι οι γονείς του τσακώθηκαν και η μητέρα του είναι βαριά τραυματισμένη στο υπόγειο της οικίας τους. Η γυναίκα δέχτηκε τουλάχιστον 8 μαχαιριές σε πλάτη και πλευρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου κατέληξε. Λίγο αργότερα ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας αυτό πυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο. Η ασφάλεια Δράμας διερευνά την υπόθεση. Αρχίζουν σήμερα τρίτη εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα διαγωνιστούν οι υποψήφοι είναι αυτό των Αγγλικών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Εντυπωσιακή πρεμιέρα της Σουηδίας στο παγκόσμιο κύπελο. Νίκησε 5-1 την Τενισία σε αγώνα του 5ου ομίλου και σκαρφάλωσε μόνη στην κορυφή μπροστά από Ολλανδία και Ιαπωνία.
7: Ο καιρός.
8: Αραιές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, κατά τόπους πιο πυκνές με γενικά καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές περιοχές. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο, πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Σουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Στο χορτάρι των γηπέδων των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί που διεξάγεται το Μουντιάλ, μπορεί να μην υπάρχει Κίνα, δεν κατάφερε κάτι, ούτε και να περάσει, δηλαδή να αποκριθεί στους 48 ομάδες στα τελικά. Μπορεί και να μην έχει ούτε ένα Κινέζο ποδοσφαιριστή, δηλαδή από αυτούς που είναι naturalizé, που αλλάζουν ή που είναι καταγωγή τους, ας πούμε, και τα λοιπά, όπως συμβαίνει με πάρα πολλές χώρες. Όμως η Κίνα είναι παρούσα, όπως γράφουν διάφορα ρεπορτάζ, και σωστά το γράφουν, διότι το 70% των αθλητικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο Μουντιάλ παράγεται στην Κίνα. Και ένα μέρος σημαντικό στο Βιετνάμ. Επομένως, η Κίνα είναι παρούσα στο Μουντιάλ, με το δικό της τρόπο και ίσως τον ουσιαστικότερο. Πάμε στα διπλωματικά μονοπάτια, πάμε στα δικά μας. Εχθές ήρθε στην Ελλάδα ο διάδοχος του Χάφταρ, ο γιος του, ο Σαντάμ Χάφταρ, με τον επίσημο τίτλο που έχει τώρα, υπαρχηγός Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Να το ξαναπούμε για όσους δεν το θυμούνται, ότι η Λιβύη είναι μια χώρα χωρισμένη στα δύο, σε μια εμφύλια διαμάχη. Η επισήμως αναγνωρισμένη κυβέρνηση από τον ΟΗΕ, από τότε που έπεσε ο Καντάφη το 2011, είναι στην Τρίπολη, αλλά στη Βεγγάζη, στο Τομπρούκ ανατολικά προς την Αίγυπτο κυριαρχεί η διοίκηση υπό το στρατάρχη Χάφταρ. Ο γιος του λοιπόν ήταν χθες εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αναγκαστικά επικοινωνεί και με τις δύο πλευρές. Δεν έχει πολλές επιλογές αυτό, για να πούμε την αλήθεια. Ήρθε λοιπόν, πάντα με τους Χάφταρ η συζήτηση είναι οικονομική, αλλά η συζήτηση από την πλευρά της Ελλάδας είναι και σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και, και τον καθορισμό ΑΟΖ, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και για την Ελλάδα και για την Λιβύη βεβαίως, γιατί είναι δύο χώρες που βρίσκονται αντικριστά πραγματικά. Και όχι πως θέλει η Τουρκία να εμπλέκεται και δηλώνει ότι έχει ΑΟΖ με τη Λιβύη. Τώρα, όλη αυτή η συζήτηση με τον Σαντάμ Χάφταρ, λοιπόν, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι και ο διάδοχος. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτός θα διαδεχθεί τον πατέρα του. Είναι αρκετά αδέρφια, αλλά αυτός είναι ο διάδοχος. Ήταν η πρώτη του επίσκεψη με τον επίσημο τίτλο του. Ήταν μια επίσκεψη που έγινε μετά από την επίσκεψη του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη στις 28 Μαρτίου. Και όπως είπα, τα τρία θέματα που συζητήθηκαν είναι η μετανάστευση, η οικονομική συνεργασία και η ΑΟΣ, ο ορισμός ΑΟΣ. Τώρα, πώς μια κυβέρνηση που δεν είναι επισήμως αναγνωρισμένη θα ορίσει ΑΟΣ με την Ελλάδα δεν το ξέρουμε, αλλά πάντως γίνεται μια συζήτηση επί της ουσίας, διότι όλοι ευελπιστούν ότι τελικώς κάπως θα εφαρμοστεί αυτή η κοινή απόφαση των δύο πλευρών να διεξαχθούν εκλογές και να βγει μια κυβέρνηση αναγνωρισμένη από όλους. Τώρα πώς θα γίνει αυτό στη Λιβύη, ας μην το συζητήσουμε αυτή την ώρα, και αν θα γίνει και πότε θα γίνει. Ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα μπορεί να προσφέρει κάποιες διευκολύνσεις και στην πλευρά Χάφταρ, ότι είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτή την περίοδο και μέχρι το τέλος του 26. Όλα αυτά είναι γνωστά. Είπαμε ότι τα κυρίως θέματα ουσιαστικά πρακτικά που έχουν αξία είναι τα δύο, η μετανάστευση και οι οικονομικές σχέσεις. Δόθηκε λοιπόν έμφαση στην προσπάθεια μιας οικονομικής συνεργασίας με το ανατολικό κομμάτι της Λιβύης, στον τομέα της ενέργειας, και ότι υπάρχουν επιχειρηματικές επισκέψεις από την Ελλάδα προς την Βεγγάζη, προς την πλευρά της Βεγγάζης. Ας πούμε ότι κάτι γίνεται εκεί. Και υπάρχει και μια συμφώνηση ότι υπάρχει μια ανάγκη
αναβάθμιση των θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων. Αυτό πρακτικά έχει αξία, το να πηγαίνει ήδη, υπάρχει εταιρεία δηλαδή που πηγαίνει στην Τρίπολη και πηγαίνει και στη Βεγγάζη. Μιλώντας για αναβάθμιση, φανταζόμαστε ότι χρειάζονται περισσότερες πτήσεις από αυτές που πραγματοποιούνται σήμερα προς τη Λιβύη, και μακάρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη Λιβύη, συμφέρει και την Ελλάδα μια τέτοια εξέλιξη.

0: Ναι, ξέχασα αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Ζητώ συγγνώμη σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση. Συμφώνησαν συμφώνησαν μια συνεργασία μεταξύ της ακτοφυλακής της Ελλάδας, του λιμενικού δηλαδή, και των δυνάμεων που έχει η πλευρά Χάφταρ, και ότι θα υπάρχουν και προγράμματα εκπαίδευσης τελεχών της λιβικής ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση έτσι κι αλλιώς από την εποχή του Καντάφη, ότι στην Ελλάδα είχαν εκπαιδευτεί και ναυτικοί και αεροπόροι. Η αεροπορία της Λιβύης επί Καντάφη ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως και της Ιορδανίας, σε πολύ μεγάλο βαθμό από στελέχη που είχαν τελειώσει την, είχαν αποφοιτήσει από τη σχολή Ικάρων εδώ στην Ελλάδα. Πάμε στα του πολέμου, πάμε στο Ιράν. Ναι, υπάρχει μια συμφωνία η οποία υπεγράφει ηλεκτρονικά και από τα δύο μέρη, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν. Τη συμφωνία την υπέγραψε ο Βανς, ο αντιπρόεδρος, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα είναι πλήρως ανοιχτά πλέον τα στενά του Ορμούζ. Την Παρασκευή θα υπάρξουν οι κανονικές υπογραφές στη Γενέβη, που δεν αποκλείεται, λένε οι Αμερικανοί, να είναι εκεί και ο Τραμπ. Βεβαίως από την πλευρά του Ιράν θα είναι μόνο ο πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός εξωτερικών, ο Αραχτσί, ο Καλιμπάπ, λοιπόν, ο πρόεδρος της Βουλής, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, γιος του δολοφονημένου θρησκευτικού ηγέτη, ο Αγιατολά Χαμενεΐ, δεν μπορεί να ταξιδέψει. Ξέρουμε όλοι ότι έχει σκοτωθεί όλη η οικογένειά του, τα παιδιά του, η γυναίκα του, οι γονείς του, οι πάντες, και ο ίδιος είναι βαριά τραυματισμένος. Υποτίθεται ότι κάπως έχει αποκατασταθεί η υγεία του και ότι αυτός παίρνει τις οριστικές, τις τελικές αποφάσεις, αλλά δεν τον έχει δει κανείς ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Υπεγράφει ηλεκτρονικά αυτή η συμφωνία καταρχήν. Είναι φανερό ότι μιλάμε για μια απόλυτη αποτυχία των Αμερικανών. Μιλάμε για μια ήττα σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στο στρατιωτικό, με την έννοια ότι αποχωρούν και παραδέχονται ότι δεν μπορούν να πετύχουν κάτι. Έχουν καταστρέψει το Ιράν. Το Ιράν έχει υποστεί πολύ μεγάλη βλάβη. Δεν υπάρχει εμβολία από αυτού. Και θα το δούμε και τους επόμενους μήνες, αν μάλιστα όλα προχωρήσουν όπως υποτίθεται ότι θέλουμε και θέλουν όλες οι πλευρές, πλην Νετανιάχου βεβαίως, θα μιλήσουμε για το Ισραήλ στη συνέχεια. Υποτίθεται ότι αν προχωρήσουν όλα έτσι τα πράγματα όπως τώρα φαίνεται, ότι θα φανεί και το κόστος για το Ιράν, που πλήρωσε η κοινωνία του Ιράν πολύ μεγάλο τίμημα από αυτόν τον πόλεμο. Αλλά οι Αμερικανοί δεν έφυγαν από κυνικητές, που δεν μπορούν να καταλάβουν εδάφη του Ιράν. Απειλούσαν, ξέρουμε όλοι ότι λέγανε θα ανέβουν σε νησιά, θα πιάσουν τα νησιά, θα τα καταστρέψουν εκεί τα νησιά στον Περσικό κόλπο, τα οποία έχουν εγκαταστάσεις αποθήκευση πετρελαίου κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Και έγινε αυτό που οι στρατηγοί έλεγαν στον Τραμπ, και αυτούς που έδιωξε και αυτούς που δεν έδιωξε. Ο Τραμπ, του έλεγαν οι στρατηγοί ότι αυτό το πράγμα δεν έχει αποτέλεσμα και πες μας ποιος είναι ο στόχος. Να ανατρέψουμε το καθεστώς, να καταλάβουμε την Τεχεράνη. Ποιος είναι ο στόχος ακριβώς? Επειδή δεν υπήρχε στην πραγματικότητα στόχος, παρά μόνο τα σκοτεινά και εγκληματικά σχέδια του Νετανιάχου και οι ονειρόξεις του Τραμπ, ότι θα βλάψει με αυτόν τον τρόπο εμέσως την Κίνα, τη Ρωσία, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, και ότι θα δείξει ότι αυτός είναι ο δυνατός και ο ισχυρός. Όλα αυτά απέτυχαν. Σε όλα τα επίπεδα απέτυχε ο Τραμπ. Προκάλεσε κακό, προκάλεσε πολύ μεγάλο κακό. Προκάλεσε στο Ιράν, προκάλεσε στις χώρες του κόλπου που χτύπησε το Ιράν. Προκαλεί, συνεχίζει να προκαλεί στο Λίβανο, διαλύει όλη τη Μέση Ανατολή. Μιλούν τώρα και λένε από αύριο η Μέση Ανατολή θα είναι μια άλλη Μέση Ανατολή. Κοροϊδευόμαστε. Ποια θα είναι η άλλη Μέση Ανατολή? Πού να κοιτάξουμε? Να κοιτάξουμε στα τα τεράστια οικονομικά προβλήματα της Αιγύπτου? Να κοιτάξουμε τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα των Εμμυράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ομάν? της Σαουδικής Αραβίας της ίδιας. Να κοιτάξουμε τις επιπτώσεις στην Ιορδανία που δεν επλήγει. Δεν είχε εμπλοκή, εν πάση περιπτώσει, άμεση τουλάχιστον. Να κοιτάξουμε ποια είναι η κατάσταση στη Συρία, στο Λίβανο, στην Ιεμένη πιο νότια. Πού να κοιτάξεις και θα είναι μια άλλη κατάσταση. Στο Ιράκ. Στο Ιράκ που είναι τριχοτομημένο, επί της ουσίας τριχοτομημένο, με αντιθέσεις ενδοϊρακινές. Γιατί και το Ιράκ έχει, παρόλο που δεν είναι πλάκι και δεν έγινε κάτι εκεί, δεν κτύπησαν ούτε οι Ιρανοί ούτε κανείς. Παρόλα αυτά, οι επιπτώσεις είναι οικονομικές, κοινωνικές, είναι δύο γειτονικά κράτη. Πού να κοιτάξει κανείς για να πει ότι αύριο η Μέση Ανατολή θα είναι μια άλλη Μέση Ανατολή? Από αυτά που καταστρέφει ο Νετανιάχου και κατέστρεψε ο Τραμπ, και θα έχουμε μια άλλη καλή περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και συνεχίζονται τα εγκλήματα από την πλευρά του Ισραήλ. Και τώρα αυτό που μένει είναι ο παράγοντας με τα πολλά ερωτηματικά που προκαλεί και λέγεται Ισραήλ. Είναι από τις λίγες φορές ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του με αυτούς τους φανατικούς, δογματικούς, θρησκόληπτους και ό,τι άλλο προσθέστε θέλετε που έχει στην κυβέρνησή του, αυτοί συνεχίζουν να λένε ότι δεν τους αφορά αυτή η συμφωνία και ότι δεν πρόκειται να υποταχθούν σε αυτή τη συμφωνία και στο ότι έχει μπάσει τόση κανονιστή. Και ότι θα συνεχίσουν, κυρίως στο Λίβανο που μπορούν να συνεχίσουν, κανείς δεν αποκλείει βεβαίως που και που να στέλνουν και αεροπλάνα ή να κτυπούν το Ιράν, αν και μόνοι τους δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Χωρίς τη συμμετοχή των Αμερικανών δεν μπορούν να κάνουν αυτά που έκαναν και κάνουν. Εν πάση περιπτώσει είναι η πρώτη φορά που η Αμερική, είναι από τις λίγες φορές μάλλον, που η Αμερική λέει κάποιο όχι στο Ισραήλ. Είναι από τις δύο φορές, είναι η δεύτερη φορά, που ο Τραμπ λέει όχι στον Νετανιάχου και προχωρά σε μια συμφωνία δική του χωρίς να υπολογίζει τον Νετανιάχου. Η πρώτη ήταν στην πρώτη του θητεία, όταν ήθελε τότε ο Νετανιάχου το 2020 να βομβαρδίσουν το Ιράν και να γίνει αυτό που έγινε το 26. Τότε είχε πει όχι ο Τραμπ λίγο πριν εγκαταλείψει το Λευκό Οίκο στην πρώτη του θητεία. Τώρα είναι η δεύτερη φορά που επί της ουσίας λέει όχι στον Νετανιάχου Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει θα το δούμε στη συνέχεια. Και λέμε με ό,τι σημαίνει και για την επιρροή του εβραϊκού λόμπι στην Αμερική που στηρίζει τους υποψηφίους του Τραμπ εν ώψη εκλογών και τον ίδιο τον Τραμπ. Όλα όμως έδειξαν ότι ο Τραμπ μπήκε σε μια παγίδα από την οποία και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την οποία δεν μπορούσαν να βγουν και έπρεπε με κάποιο τρόπο να βγουν λέγοντας ότι νικήσαμε και προχωρώντας σε μια συμφωνία. Το ίδιο λέει και το Ιράν, ότι νικήσαμε, αν και λέω και πάλι ότι το κόστος για τους Ιρανούς και το Ιράν είναι πολύ μεγάλο. Αλλά σε καμία περίπτωση ο Τραμπ δεν κέρδισε. Δεν κέρδισε κανέναν από τους στόχους, όποιοι και αν ήταν αυτοί, όποιος και αν έχει υπολογίσει φανερούς και κρυφούς. Η συμφωνία αυτή δεν έχει, καταρχήν η συμφωνία αυτή δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Επομένως ξέρουμε γενικότητες. Ξέρουμε ότι υπάρχει τέλος των εχθροπραξιών, αυτό φαίνεται πια εδώ και μέρες ισχύει ουσιαστικά, τέλος των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το τι θα κάνει το Ισραήλ, το λέμε και πάλι, είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Είναι ο παράγοντας αστάθειας, ανησυχίας, η πηγή του κακού στην περιοχή αυτή την ώρα. Συνεχίζει μάλιστα τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων. Και συνεχίζει να εγκληματεί και σε βάρος του Λιβάνου. Αλλά πάντως οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν σταματήσει. Τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει ήδη από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πλοία θα ξεκινήσουν που ήταν εγκλωβισμένα περίπου 1.800 με 1.000 να φύγουν από τον Περσικό κόλπο. Και όλη η περιοχή να αρχίσει να ανασένει ξανά η οικονομία των χωρών, των αραβικών χωρών, από την απέναντι πλευρά του κόλπου, από το Ιράν. Αυτά είναι τα γνωστά, τα χοντρές γραμμές. Θα υπογραφεί λοιπόν η συμφωνία επισήμως στη Γενέβη και μετά υπάρχουν 60 μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων, όλα αυτά με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν, πρωτίστως του Πακιστάν, που από ό,τι φαίνεται έκαναν πολύ καλές προσπάθειες, και του Κατάρ σε δεύτερο ρόλο, γιατί ξεπάγωσαν κάποια είδη ποσά που ήταν παγωμένα, κρατουμένα ουσιαστικά, κατησχημένα από δυτικές χώρες σε διάφορες τράπεζες του κόσμου, λεφτά του Ιράν, από πώληση πετρελαίων κτλ. Αρχίζουν λοιπόν και αποδεσμεύονται και αυτά τα ποσά, και αυτό είναι κάτι που έχει κινηθεί ήδη με πρωτοβουλία του Κατάρ, και έτσι και αυτό είναι ένα τρίτο σημείο στο οποίο ξέρουμε από μια συμφωνία που κατά τα άλλα δεν την έχουμε διαβάσει ακόμα, δεν την ξέρει κανείς. Μετά από την υπογραφή της λοιπόν στη Γενέβη την Παρασκευή, υπάρχουν 60 μέρες κατά τη διάρκεια των οποίων θα συζητηθούν τα βασικά θέματα που είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και το συνολικό τέλος του εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος του Ιράν, το οποίο κρατάει εδώ και 47 χρόνια. Αυτό είναι το πιο αισιόδοξο που μπορεί να περιμένει κανείς, διότι όντως θα υπάρξει μια διαφορετική μέρα για το ίδιο το Ιράν, την Ιρανική κοινωνία, και αυτό θα επηρεάσει βαθύτατα και τις εξελίξεις μέσα στο Ιράν. Όχι ο πόλεμος, όχι οι βομβαρδισμοί, όχι τα εμπάργκο. Το αντίθετο. Το ότι θα επιτραπεί επιτέλους στο Ιράν να μπει ανοιχτά στις ανοιχτές διαδικασίες όλου του υπόλοιπου κόσμου. Και τότε οι Ιρανοί μόνοι τους θα αποφασίσουν για το δικό τους μέλλον. Με το καθεστώς, με τροποποίηση του καθεστώτος, με ένα άλλο καθεστώς, με ό,τι θέλουν. Ενώ με τους πολέμους, τους βομβαρδισμούς, τις σφαγές, τις γενοκτονίες, έρχεται μόνο σε όλες αυτές τις χώρες η καταστροφή και όλα τα δεινά, τα οποία τελικά επηρεάζουν και εμάς, και όχι μόνο μέσω της μετανάστευσης. Αυτά περί πολέμου. Έχουμε και την συνάντηση των 7 ισχυρών της Δύσης, που έγινε στο Εβιάν της Γαλλίας, στη λίμνη της Γενέβης από τη γαλλική πλευρά. Ήταν και ο Τραμπ, ήταν και ο Μακρόν, ο οποίος δήλωσε και πάλι ότι θα είμαστε παρόντες, αυτός ο γίγας νέος Ναπολέων, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, αλλά συνεχώς δηλώνει ότι είναι παρόν και ότι είναι η Γαλλία παρούσα και ότι θα έχει ρόλο κτλ. Κανένα απολύτως ρόλο δεν έχουν στο Μεσανατολικό οι Ευρωπαίοι, και το μόνο ρόλο το οποίο το συζητάμε και κάθε μέρα σχεδόν εδώ από την εκπομπή, το μόνο ρόλο που βρίσκουν στον εαυτό τους είναι το πώς θα ξαναφτιάξουν οι ισχυροί άμυνα χωρίς τους Αμερικανούς, οι Ευρωπαίοι, και ότι κοινός εχθρός όλων πρέπει να είναι η Ρωσία. Αυτά είναι τα μόνα που ακούμε. Δεν ακούμε από τα επίσημα χείλη τα πραγματικά προβλήματα που είναι η δύσκολη οικονομική κατάσταση της Ευρώπης που έχει πάρει την κατηφόρα, της ίδιας της Γερμανίας, της Γαλλίας, μεγάλων χωρών, η άνοδος της ακροδεξιάς, όλα αυτά που είναι τα πραγματικά προβλήματα. Λοιπόν, επειδή εδώ ο κύριος αρχηγός και διευθυντής των ήχων, ο κύριος Παπακώστας, μου κάνει νόημα, πάμε στο διάλειμμα μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
9: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Στο κόκκινο.
10: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, αλλά πάμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
11: Καλή σας ημέρα. Ο Κηφισός, τα κλασικά προβλήματά του από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη μεταμόρφωση, προβλήματα και στον κόμβο της Αττικής Οδού με τη μεταμόρφωση, στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά, προβλήματα και στην κάθοδο στο ρεύμα προς Αθήνα στη λεωφόρο Αθηνών από το Εγάλο μέχρι και το Βοτανικό, στο κέντρο της Αθήνας συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη, Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, καθώς επίσης και Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Προβλήματα στην πλατεία Καραϊσκάκη και στην πλατεία Ομονίας, στον περιφερειακό Καρέα και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της Αμφιθέας μέχρι και του λιμάνι του Πειραιά, αρκετή για αυξημένη κίνηση.
0: Μάλιστα. Πού πάτε τώρα, Κλεφτόπουλα? Λοιπόν, εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για την ενημέρωση. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, θα μιλήσουμε για την Κούβα. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Και γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε την Κούβα, να την ξεχνάμε. Είχαμε ξαναμιλήσει εδώ στην εκπομπή πριν από ένα μήνα. Να δούμε και ποιες είναι οι εξελίξεις και γιατί τώρα που τελειώνει, ας πούμε, η κατάσταση αλλάζει στη Μέση Ανατολή με την έννοια ότι υπάρχουμε το τέλος των εχθροπραξιών, μήπως οι κύριοι Ρούμπιο και Τραμπ που δεν νίκησαν στη Μέση Ανατολή, μήπως αποφασίσουν να νικήσουν στην Κούβα και θα έχουμε άλλα κόλπα εκεί. Γι' αυτό να δούμε αν έχει σημασία να μιλήσουμε. Αλλά πριν μιλήσουμε για την Κούβα, σε λιγάκι θα γίνει αυτό. Θέλω να κάνω μια αναφορά από το, για τον εφοπλιστή, γιατί μιλάμε τώρα για τα στενά του Ορμούς και μιλάμε για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ελληνική ναυτιλία που είναι πολύ μεγάλη δύναμη και τα λοιπά όλα αυτά. Ο κύριος Πάνος Λασκαρίδης, λοιπόν, μιλώντας στο διαδικτυακό κανάλι No News, αναφέρθηκε και πάλι στον κύριο Μητσοτάκη και στη κατάσταση της χώρας. Είναι ένας άνθρωπος που είχε μιλήσει όχι με πολύ ευγενικό τρόπο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν και δεν νομίζουμε ότι είναι τόσο κακές οι σχέσεις τους, αλλά ότι οι εφοπλιστές γενικώς τους πρωθυπουργούς της χώρας τους έχουν μπιπ, δεν τους υπολογίζουν. Το επανέλαβε με κάποιο τρόπο και λέει ότι είναι σωστή η κατεύθυνση της πολιτικής που έχει η χώρα γενικώς, αλλά είναι όλο τσούκου τσούκου και κούτσα κούτσα και δεν του φτάνει του κυρίου Λασκαρίδη, θέλει πιο γρήγορα να προχωρήσουν τα πράγματα. Και γι' αυτό χρειάζεται μια άξια ηγεσία για να οδηγήσει το κράτος και το λαό στην πρόοδο, αλλά γρήγορα, προς την ίδια κατεύθυνση. Έχει σημασία αυτό, μην το ξεχνάτε αυτό. Αλλά γρήγορα βιάζεται ο κύριος Λασκαρίδης για την ανάπτυξη της χώρας, παρά το γεγονός ότι ο εφοπλισμός δεν έχει απολύτως τίποτα να κερδίσει από την Ελλάδα, διότι δεν υπάρχουν συμβόλαια, δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει αντικείμενο μεταφοράς προϊόντων, δεν υπάρχει κύκλος εργασιών που να καλύψει το πλήθος και τον όγκο της ελληνικής ναυτιλίας, και το μόνο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι τα γραφεία των πλειοκτητών, τα γραφεία τους και τα σπίτια τους. Αυτά. Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε, κύριε Σπύρο, μας έχουμε. Έχουμε τον Κώστα Ίσυχο, λοιπόν, πρώην βουλευτή, πρώην υφυπουργό εξωτερικού, άμυνα, συγγνώμη, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Ίσυχο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σερμελίδη. Καλημέρα και στους ακροάτες και ακροατές μας.
0: Ναι. Έλεγα προηγουμένως ότι πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε μιλήσει πάλι για την Κούβα και σας ξανακαλέσαμε. Ευχαριστούμε και για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Να είστε καλά, χαρά μου, χαρά μου.
0: Και για να μην ξεχνάμε το θέμα αυτό, αλλά και γιατί τώρα που τελείωσε ή τελειώνει ή φαίνεται αυτό που με τον Τραμπ, τώρα το να πεις οριστικά πράγματα δεν είναι και εύκολο. Δεν ξέρεις και τι σου ξημερώνει με όλους αυτούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα που κάπως υπάρχει μια διαφορετική εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, μήπως ο κύριος Ρούμπιο και όλη αυτή η παρέα του Τραμπ αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Κούβα για να νικήσουν εκεί, αφού δεν νίκησαν στο Ιράν. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση, τι βλέπετε εσείς που το παρακολουθείτε πολύ στενά και γνωρίζετε τα πράγματα?
1: Καταρχάς, να επισημάνω και να συμφωνήσω μαζί σας, προσθέτοντας μόνο μια πολύ μικρή, έχοντας μια μικρή πρόσθεση, ότι εάν τελειώνει η σημερινή πολεμική σύγκρουση των ΗΠΑ, του Ισραήλ δεν τελειώνει σίγουρα, αλλά τον ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, να το βάλουμε σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι, όχι, το λέμε για το Ισραήλ, έχετε απόλυτο δίκιο,
1: ναι,
0: το
1: συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Απλά, όπως επισήμαναν ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Γκαλιμπάφ, που θα παρευρεθεί στην Ελβετία, αυτή η συμφωνία είναι υπό τον τίτλο της δυσπιστίας από την πλευρά του Ιράν απέναντι στις ΗΠΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το πώς από εδώ και πέρα θα εξελιχθούν τα πράγματα σε σχέση με αυτή την συμφωνία ή το προσύμφωνο για να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές διαδικασίες που προβλέπονται στα 15 σημεία των δύο χωρών που συμφωνούν. Τώρα, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι τόσο ο κύριος Τραμπ αλλά κυρίως ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος δεν διακατέχεται μόνο από μια πολιτική φιλοδοξία να υποταχθεί η Κούβα, αλλά και από ένα απέραντο μίσος απέναντι στην πατρίδα των γονιών του, η οποία επέλεξε ο λαός της ένα διαφορετικό δρόμο, πολιτικό, κοινωνικό μοντέλο, πράγμα που ο ίδιος δεν μπορεί να συμβιβαστεί, όπως και πάρα πολλοί Κουβανοί που βρίσκονται στο Μαϊάμι τρεις γενιές σχεδόν εδώ και πάνω από 65-70 χρόνια. Είναι γεγονός το ότι η ενεργειακή ασφυξία με όλα τα παραγόμενα προβλήματα έχουν καταστήσει την Κούβα, σε μία ώρα τη Γάζα και σε μία ώρα τη γενοκτονία, χωρίς βομβαρδισμούς, χωρίς σφαίρες, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα να προσπαθούν να πνίξουν το λαό στη δίψα, στην πείνα, στη στέρηση φαρμάκων κτλ. Η Κούβα βέβαια δεν ήταν ποτέ μόνη στη Λατινική Αμερική, και το λέω αυτό διότι έχουμε δύο σημαντικά γεγονότα τα οποία δεν πρέπει να τα παραβλέψουμε σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο επέμβασης, παρέμβασης στην Κούβα, το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι και πώς θα εξελιχθεί. Είναι διστακτικοί οι Αμερικανοί, οι επιτελείς, να αποκαλύψουν με ποιο τρόπο θέλουν και αν μπορούν τελικά να υποτάξουν αυτή την περήφανη χώρα και λαό. Έχουμε τις εκλογές, τις προεδρικές στην Κολομβία, αυτή την Κυριακή, με μια πιθανή, λέω εγώ, και ελπίζοντας ότι θα έχουμε μια πιθανή νίκη της αριστεράς με τον υποψήφιο του αριστερού μετόπου Ιβάν Σεπέδα.
0: Και είναι πρώτος ο δεξιός όμως.
1: Ναι, ναι, είναι πρώτος με 43%, είναι 43,7% στον πρώτο γύρο, και ο Ιβάν Σεπέδα με 39,7%, σχετικά κοντά. Είχαμε όμως μια αποχή που ξεπέρασε περίπου το 52% και πάνω από 65% της νεολαίας. Που βλέπετε ότι το στοίχημα για όλους, για τους δύο υποψηφίους, αλλά κυρίως για τον Ιβάν Σεπέδα, είναι να προσελκύσει στις κάλπες τις νεότερες ηλικίες. Βοηθάει όμως το γεγονός ότι στο Περού, παρόλο που δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα αποτελέσματα, αλλά όλα τα ανεπίσημα αποτελέσματα δείχνουν τον υποψήφιο της αριστεράς, τον Ρικάρδο Σάντσες, να έχει κερδίσει τις εκλογές.
0: Σε βάρος της
1: Φουτζιμόρι.
0: Της Φουτζιμόρι,
1: της Κέικο Φουτζιμόρι, της προσώπου της ακροδεξιάς του Περού. Επομένως, αυτά τα δύο αποτελέσματα έχουν τεράστια επιρροή και πάνω συνολικά στις εξελίξεις σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και την Κούβα. Το λέω αυτό διότι και η Βραζιλία έχει μέχρι τώρα διστακτικά, πέραν των ρητορικών και πολύ στενών υποστηρικτικών απόψεων προς την Κούβα, δεν έχουμε ουσιαστικά πρακτικά αποτελέσματα, εκτός από την κυρία Σάινμπαουμ, την πρόεδρο του Μεξικού, που αποστέλνει στην Κούβα τακτικά 2-3 πλοία την εβδομάδα, στρατιωτικά πολεμικά πλοία, τα οποία μεταφέρουν κυρίως τρόφιμα και φάρμακα. Ο αποκλεισμός της Κούβας είναι συνολικός, ο ναυτικός αποκλεισμός. Η Κούβα έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, παραμένει ανοιχτή στην πόρτα της διπλωματίας, επικαλούμενη, σωστά λέω εγώ, την καταστατική χάρτα του ΟΗΕ, ότι είναι ανοιχτή για διαπραγματεύσεις αφού σεβαστούν όλες οι πλευρές, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, την κυριαρχία της και την πολιτική και το σύνταγμά της. Είναι γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ έχει ανάγκη από μία νίκη ουσιαστική, θορυβόδη, διότι με το Ιράν δεν φαίνεται να την πέτυχε, κάθε άλλο. Είναι ταπεινωτική αυτή η συμφωνία που επιτεύχθηκε σε βάρος του κυρίου Τραμπ. Επομένως η Κούβα δείχνει έναν εύκολο αντίπαλο, έτσι όπως έδειχνε το Ιράν ότι ήταν ένας εύκολος αντίπαλος στην αρχή του πολέμου. Εκτιμώ και θεωρώ ότι η Κούβα, παρόλο που δεν έχει την στρατιωτική ισχύ του Ιράν, έχει όμως μια ηθική παγκόσμια ισχύ, η οποία πραγματικά είναι ανεπανάληπτη στην νεότερη ιστορία. Και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κύριο Τραμπ σε σχέση με τις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, μην ξεχνάμε και τη Βολιβία που βρίσκεται στο πόδι εδώ και 3,5 εβδομάδες με μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση της δεξιάς, όπου οι ηθαγενείς, οι μικροαγρότες, οι δάσκαλοι, τα συνδικάτα, οι εργάτες ορυχείων βρίσκονται στην πρωτεύουσα και έχουν περικυκλώσει το προεδρικό μέγαρο, και το μόνο που λείπει είναι ένα ελικόπτερο να δώσει τη δυνατότητα να φύγουν από εκεί ο πρόεδρος και το Υπουργείο του. Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει και μυστικά έχουν στείλει στρατεύματα και ειδικά κομμάντο στη Βολιβία, προκειμένου και εκεί να προστατέψουν τα συμφέροντά τους. Όλα αυτά τα είπα εισαγωγικά, γιατί η Κούβα ποτέ δεν πρέπει να απομονώνεται όχι μόνο από τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά κυρίως από τις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική. Εγώ εκτιμάω και θεωρώ ότι το σθένος και η αντοχή του κουβανικού λαού είναι πραγματικά ηρωικά, παρόλο που οι συνέπειες είναι τραγικές και απάνθρωπες.
0: Γιατί
1: για
0: υπάρχει πείνα, το λέω εγώ έτσι γενικά, αλλά οι άνθρωποι
1: καλά
0: είναι σε δυσκολία. Φάρμακα, τρόφιμα.
1: Είναι σε τεράστια δυσκολία. Έχοντας μιλήσει πριν από λίγες μέρες με τον Τάκη τον Πολίτη, τον συμπατριώτη μας, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Σάντα Κλάρα εθελοντικά εδώ και 1,5 χρόνο, μου είπε ο Τάκης, ο Πολίτης, ότι πληθαίνουν. Παρόλο που δεν έχουμε τεράστια πληροφόρηση λόγω των κυρώσεων, των επικοινωνιακών κυρώσεων από πολλά μέσα ενημέρωση.

0: πάνω από 8 εκατομμύρια τόνους ρύζι που καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες της Κούβας. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες με εναλλακτικές πηγές ενέργειας, με ηλιακά πάνελ τα οποία έρχονται από την Κίνα. Όπως είπα και το Βιετνάμ στηρίζει και βοηθάει πάρα πολύ και υπάρχουν και συνεχείς αποστολές χρημάτων μέσω της Ελβετίας, της κουβανικής, ελβετοκουβανικής ΜΚΟ, η οποία αποστέλνει χρήματα στο Υπουργείο.
1: Να την πούμε αυτή την ελβετοκουβανική ΜΚΟ.
0: Ναι, Free Medicuba λέγεται, okay. Medicuba, mm-hmm. Και ο καθένας μπορεί να το βρει διαδικτυακά, είναι πολύ εύκολο.
1: Γιατί μιλάμε για φάρμακα κυρίως, ας πούμε, για αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι κυρίως φάρμακα. Να θυμίσω ότι η Κούβα είχε το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στο δυτικό ημισφαίριο και αποκάλυψαν πρόσφατα κουβανοί γιατροί ότι η θνησιμότητα έχει ανέβει διότι δεν έχουν πλέον θερμοκοιτίδες για τα μικρά μωρά, για τα μωρά, τα νεογέννητα. Τα
1: μιλάμε τώρα για εγκλήματα. Μιλάμε για εγκλήματα, όπως σωστά το είπατε, είναι μια κρυφή Γάζα, ας πούμε. Ναι.
0: Ναι, ναι, είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δυστυχώς αυτά δεν τα βλέπουμε, δεν τα διαβάζουμε και νομίζω ότι ο Σύλλογος Χωσέ Μαρτί εδώ στην Αθήνα κάνει μια τεράστια δουλειά επικοινωνίας και πληροφόρηση σε ολόκληρη την Ελλάδα με την παρουσία του κουβανού πρέσβη, του Αραμίς Φερνάντες, ο οποίος παρευρίσκεται συνεχώς σχεδόν κάθε μέρα σε εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα προκειμένου να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό για την ανάγκη στήριξης.
1: Και αυτό δεν το ακούμε, δηλαδή παρά τα όσα συμβαίνουν και στην Ελλάδα και παρά ένα γενικό κλίμα που επικρατεί ή φαίνεται να επικρατεί, υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο συνεχίζει να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αλληλεγγύη και να αντιλαμβάνεται και ποια είναι και τα συμφέροντα τα πραγματικά της χώρας μας.
0: Πριν από ένα μήνα έφυγε από την Καλαμάτα το πρώτο κοντέινερ γεμάτο φάρμακα από την Ελλάδα, το οποίο λογικά πρέπει σε λίγες μέρες να φτάνει στην Αβάνα. Επομένως και η χώρα μας με τις δυνατότητες που έχει ο λαός μας και ο πληροφορημένος λαός, όπως είπατε πολύ σωστά, διότι έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που δεν έχει πρόσβαση στην ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά κυρίως στην παπαγαλία των δυτικών μέσων ενημέρωσης, έχει τεράστια σημασία ο λαός μας να βρεθεί μαζί με πολλούς λαούς ανά τον κόσμο για να πούνε ένα ευχαριστώ στην Κούβα που έχει δώσει τόσα στην ανθρωπότητα με εκατοντάδες αποστολές γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού στην Αφρική, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική, ακόμα και την περίοδο του COVID στην Ανδώρα και στην Ιταλία, στην Τοσκάνη, όπου είχαμε την παρουσία εκατοντάδων κουβανών γιατρών και νοσηλευτών που έσωσαν εκατοντάδες ζωές Ιταλών και πολιτών της Ανδώρας όταν το COVID στο πρώτο κύμα ήταν θανατηφόρο. Άρα η Κούβα διδάσκει ήθος, διδάσκει αλληλεγγύη και διδάσκει και μας πληροφορεί ότι έχει τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, μόνο που φοράει λευκές στολές. Είναι άνθρωποι που σώζουν ζωές και δεν αφορούν ζωές, όπως μας διδάσκει και μας δείχνει ο αμερικανικός υπεριαλισμός και η εγκληματική κυβέρνηση του κυρίου Νετανιάχου που ακριβώς κάνουν το αντίθετο. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε ότι η μάχη για την Κούβα, για μια ελεύθερη Κούβα χωρίς αμερικανική προστασία, χωρίς να ξαναγίνει η απικία των καζίνων, της μαφίας και του ναρκοεμπορίου πρέπει να αποτραπεί, διότι αυτό είναι το μοναδικό πλάνο, το μοναδικό σχέδιο που θέλουν να επιβάλλουν ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Τραμπ. Και νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αν η Κούβα κερδίσει αυτή τη μάχη θα έχει κερδίσει και η ανθρωπότητα.
1: Μάλιστα. Αφού σας έχω κύριε Ίσχε, αγαπητέ Κώστα, στη Βενεζουέλα η κατάσταση?
0: Νομίζω ότι στη Βενεζουέλα τα πράγματα είναι αρκετά σύνθετα. Έχουμε μια τεράστια οπισθοχώρηση της κυβέρνησης της κυρίας Ροντρίγες, η οποία έμαθα και μάλιστα εχθές ότι υπέγραψε μια μεγάλη συμφωνία με την General Electric, η οποία εισέρχεται πλέον στην αγορά ενέργειας ανοίγοντας το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας στην Βενεζουέλα. Όλα δείχνουν ότι έχουμε ένα πισωγύρισμα πολύ πιο ταχύ και γρήγορο από ό,τι φαινότανε και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε μεγάλες ιδεολογικές, πολιτικές και ενδεχόμενα κινηματικές αντιστάσεις σε αυτό το δρόμο που παίρνει σήμερα η κυβέρνηση της Βενεζουέλας.
1: Ναι, όχι, έχει σημασία και είναι και πιο αισιόδοξα εν πάση περιπτώσει αυτά που μας είπατε για το Περού και την Κολομβία για τις εκλογές, γιατί έδειχνε το πράγμα να γέρνει κάπως ανησυχητικά. Ναι, ναι. ό,τι αφορά τις χώρες συνολικά της Λατινικής Αμερικής, και είναι

0: Έχετε δίκιο.
1: Και ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να. Δεν πρέπει να διαφορούμε γι' αυτό. Δείχνει ένα ισοζύγιο. Όχι. Παγκόσμιο αυτή τη στιγμή.
0: Ξέρετε, κύριε Σημελίδη, πάντα επικαλούμε λόγω του ότι η γενέτειρά μου είναι η Αργεντινή, εκεί γεννήθηκα και εκεί μεγάλωσα. Ο Μιλέη διδάσκει το ήθος εισαγωγικά της παγκόσμιας ακροδεξίας. Είναι ο πρωτοπόρος και ο πρωταγωνιστής της ηθικής οπισθογρόμησης και της επαναφοράς των ακροδεξιών και ρατσιστικών και κρυπτοφασιστικών αξιών. Πρόσφατα εισήχθη ένας νόμος που απαγορεύει στο αργεντίνικο δημόσιο να επιδοτεί με οποιοδήποτε τρόπο τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα ανήλικα παιδιά οικογενειών που έχουν κινητικά προβλήματα και άλλα προβλήματα και τα λοιπά, με μοναδική αιτιολόγηση, όπως είπε ο κύριος Μιλέη στην τηλεόραση σε διάγγελμά του, ότι αυτά τα παιδιά βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση γιατί οι γονείς τους αμάρτησαν απέναντι στο Θεό και γι' αυτό γεννήθηκαν, ναι, με αυτά τα λεγόμενα, ναι, μειονεκτήματα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή των σταυροφόρων της ακροδεξιάς και του άγριου νεοφιλελευθερισμού και το βλέπουμε και στην Ευρώπη να εισέρχεται αυτό σιγά σιγά, με καλυμμένα θα έλεγα, συγκαλυμμένα. Γι' αυτό δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η Αργεντινή είναι πολύ μακριά του κυρίου Μιλέη, του κυρίου Κάτς στη Χιλή, ο οποίος θέλει να απαγορεύσει την είσοδο του οποιοδήποτε μετανάστη, ακόμα και με τη βία. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν εισηγήσεις ακροδεξιών και κρυπτοφασιστικών πολιτικών να ζητούν ακόμα και την βύθιση ή την θανάτωση, αν χρειαστεί, παράνομων λάθρο μεταναστών σε εισαγωγικά, όπως ονομάζονται, και όχι πρόσφυγες πολέμου και κατατρεγμένοι άνθρωποι, πολλές φορές γυναίκες και μικρά παιδιά που απλά φεύγουν από τους πολέμους που προκαλεί το ΝΑΤΟ και ο ευρωατλαντισμός στις χώρες τους.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και άλλη μία ακόμη φορά.
0: Και εγώ.
1: Και θα τα λέμε, γιατί δεν πρέπει πράγματι να αφήσουμε την Κούβα αλλά και γενικώς την περιοχή. Το τι συμβαίνει εκεί.
0: Έχετε
1: να είστε
0: δίκιο.
1: Καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Ίσυχος, πρώην υφυπουργός άμυνας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

και στην καζίνα και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη.

Λοιπόν, χρωστάω από χθες κάτι, το είχε ζητήσει, το είχαν ζητήσει κάποιοι ακροατές. Είχε αναφερθεί σε ένα βιβλίο η Μαριλένα Ικοπά, μιλώντας για τους πολέμους και πώς οδηγούνται και οι δυτικοί και γενικώς ο κόσμος που μπορεί να οδηγηθεί σε πολεμικές συγκρούσεις και αδιέξοδα. Το βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκε είναι οι υπνοβάτες του Κρίστοφερ Κλάρκ. Είναι γνωστό βιβλίο το πώς πήγαμε στον πόλεμο του 1914, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη. Είναι γνωστό βιβλίο, οι υπνοβάτες του Κρίστοφερ Κλάρκ. Δεν το προλάβα εχθές να σας το πω. Το ζητήσατε κάποιοι, το λέω σήμερα. Αν ακούτε αυτοί που το ζητήσατε, θα είναι καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ και για σήμερα τα διπλωματικά μονοπάτια έφταναν στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Γιώργος Βουλγαρής, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Τυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Και 5. Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η συμφωνία πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά έως την Παρασκευή, οπότε και προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής. Η συμφωνία, το περιεχόμενο της οποίας παραμένει άγνωστο, παρουσιάζεται ως βήμα προς τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στην κρίσιμη ενεργειακή οδό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο έχουν ήδη αρχίσει να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της Τεχεράνης γίνεται λόγος για πρόβλεψη άμεσης πάυσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή και ρυθμίσεις για την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι παραμένουν οι ανησυχίες για ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις αλλά και η προσδοκία για οικονομικά ωφέλη. Στο μεταξύ, στο Ισραήλ καταγράφεται δυσαρέσκεια για τη συμφωνία, με τον Υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση από τον Νότιο Λίβανο και κυβερνητικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για κακή συμφωνία. Ενώ ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Μόλις ένα μήνα περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουλίου για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Μάκης Βορύδης, ευτελίζοντας ακόμα περισσότερο τη διαδικασία κατά εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επιβεβαιώνοντας την πράξη της προειδοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μοναδικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι να απαξιώσει τη συζήτηση για την αναθεώρηση, προσβάλλοντας το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ειδικότερο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια απόλυτης απαξίωσης του κράτους δικαίου επιλέγει σκοπίμως να εκκινήσει τη διαδικασία μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, επιβάλλοντας ένα ασφυκτικό και προσχηματικό χρονικό πλαίσιο μόλις ενός μήνα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια δήλωσε ότι το δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος, εντυμότητα ή διαφθορά. Αναφερόμενος στην κυβερνητική θέση, περιμένει ύπαρξη εναλλακτικής. Έθεσε ως πολιτικό στόχο την εκλογική νίκη, όποτε και αν διεξαχθούν εκλογές. Ενώ πρόσθεσε, αυτό που έγινε στις 26 Μάη είναι πρωτοφανές στη μεταπολίτευση. Η Ελλάς, μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού. Συνεδρία εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιείται σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης και την υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπουλος η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πλέον απομένει να τοποθετηθούν και τελευταίοι συνήγοροι υπεράσπισης για να αποφασίσει στη συνέχεια το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας ποιοι τελικά θα παρίστανται στη δίκη. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από μια νύχτα με δικαστικό θρίλερ και έντονες διαδικασίες για την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο καταδικασμένος ως ηγετικός στέλεχος στις 17 Νοέμβρη μεταφέρθηκε νωρίτερα από τα κρατητήρια της Γαδά υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές δικαστικές ενέργειες. Καταγγελία για τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Νοσοκομείων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η νοσηλεύτρια κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας μετά από έντονη πίεση που δέχθηκε από συγγενείς τραυματισμένου παιδιού και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Δράμα με θύμα και δράστη ένα ζευγάρι αστυνομικό. Το 12χρονο παιδί της οικογένειας κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι οι γονείς του τσακώθηκαν και η μητέρα του είναι βαριά τραυματισμένη στο υπόγειο της οικίας τους. Η γυναίκα δέχθηκε τουλάχιστον 8 μαχαιριές και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας όπου κατέληξε. Λίγο αργότερα ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του έχοντας αυτό πυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο. Η ασφάλεια Δράμας διερευνά την υπόθεση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο μεγάλο σοκ του Μουντιάλ είναι γεγονός. Το πράσινο ακροτήριο στην πρώτη συμμετοχή του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου κράτησε στο 0-0 την Ισπανία στην Ατλάντα στο εναρκτήριο παιχνίδι του 8ου ομίλου και έδωσε νέο ενδιαφέρον στον όμιλο.
8: Ο καιρός.
9: Αραιές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στα ηπειρωτικά, κατά τόπους πιο πυκνές με γενικά καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές περιοχές. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μέσα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βούλγαρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Διαβάζω εδώ, δεν είναι μόνο τα 150 για όσους έχουν παιδιά, με κριτήρια βέβαια. Διαβάζω εδώ και συντάξεις έως 7 χρόνια νωρίτερα σε ελεύθερους επαγγελματίες, εκεί που ζορίζονται οι μικρομεσαίοι δηλαδή.
1: Στοχευμένες.
0: Ναι.
1: Παρεμβάσεις.
0: Και μάλλον από ό,τι βλέπω. Θα κάνουν και γεφύρια για τα ποτάμια. Τώρα, αν δεν υπάρχουν ποτάμια, μπορεί να φέρουν και ποτάμια. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Ναι, θα κάνει, αυτό το έχουμε
0: θα
1: πει.
0: Αρέστα, ναι.
1: Προσπαθεί, ας πούμε, με στοχευμένες παρεμβάσεις να αλλάξει το κλίμα εκεί που πονάει. Και είναι ένας χώρος, γιατί κοίταξε, βλέπεις, ας πούμε, η ζημιά που έχει υποστεί από τους μικρομεσαίους και όλους αυτούς είναι μεγάλη. Σκέψου ότι πήρε το κοντά στο 50% των ψήφων
0: η Νέα Δημοκρατία.
1: Επίσης το πρόβλημα που είχε με τους αγρότες, επίσης κοντά στο 50%, 48%. Επίσης έχουμε θέματα με τους, καλά, με τους ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Οι ταξιτζίδες είναι μεγάλο θέμα.
0: Μα υπάρχει και ομάδα που δεν έχει πειράξει κράτο.
1: Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, προσπαθεί να τα... Οι συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επίσης, πήρε οι συνταξιούχοι, τον επιβράβευσαν με το παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά κάπου θα δούμε ότι θα κάνει στοχεύσεις. Έχω την εντύπωση, δεν νομίζω ότι...
0: Αυτό το πράγμα, όμως, να έχεις καταστρέψει ολόκληρους κλάδους και να λες ότι το έκανε ένας άλλος, δεν το έκανα εγώ, που κυβέρνησα όλα αυτά τα χρόνια... Ένας άλλος ευθύνεται γι' αυτό. Και να τον πιστεύει ο κόσμος και να του δίνει την ευκαιρία. Και να το κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Τον πιστεύει. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος υπάρχει, κινείται στη λογική, ας πούμε, των ταινιών του Μπράιαν Ντε Πάλμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι διχασμένες, αν το πούμε έτσι, συλλογικές προσωπικότητες. Από τη μία είναι εμπεδωμένη στην συλλογική συνείδηση η άποψη ότι αυτή η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη, είναι ανίκανη, είναι ελιτίστικη, στοχευμένη, ότι είναι αρπακτικά. Τα έχουν πιστέψει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα που να μην... Απλά εκεί είναι το αλλά. Πάντα μπαίνει το αλλά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλο το ζητούμενο της όλης υπόθεσης είναι ποιος θα μπορέσει να εκτοπίσει αυτό το αλλά που βγαίνει στην επιφάνεια και το οποίο το χρησιμοποιεί κατά κόρον η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό, ακόμα και αυτό το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, σταθερότητα ή ανασφάλεια, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή η στόχευση σε αυτή τη λογική, κατά τη
0: σταθερότητα γνώμη. Στην ανέχεια και στη φτώχεια, έτσι.
1: Μα
0: σταθερά.
1: Σου λένε το ψέμα, αλλά το περνάνε με τέτοιο τρόπο για να μπορέσουν να το εμπεδώσουν, ας πούμε. Δηλαδή πατάνε σε κάποια πράγματα που το έχω πει κατά κόρον. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία έχει πάθει ένα μυθριδατισμό. Δηλαδή έχει φάει σε λίγες δόσεις τη διαφθορά και την αυτή. Τα έχει κάνει κανονικότητα, βοηθούμενη και από τις συμπεριφορές της κυβέρνησης που τα εμφανίζει όλα και σου λέει τι να κάνουμε λοιπόν, αυτό είναι που τους δίνουμε, όμως πρέπει να τους πούμε στον κόσμο και στους πολίτες ότι υπάρχει κάτι άλλο που θα συμβεί εάν και εφόσον δεν είμαστε εμείς τα πράγματα που είμαστε αυτοί, κάνουμε αυτές τις αταξίες, τέλος πάντων, να μην...
0: Αλλά τώρα που θα ξαναψηφίσετε...
1: Αλλά
0: προσοχή,
1: πού θα
0: παιδιά.
1: Πάτε ρε παιδιά τώρα σε αυτούς, δηλαδή έβλεπα χθες, πρόσεξε να δεις Γιώργο γιατί το λέω, είναι κανονικά, έχει περάσει και στη λογική, έβλεπα χθες την απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Μαρινάκης, δεν έχουν και φαντασία πια αυτοί, έτσι, ούτε και είχαν πριν, εντάξει, παιδιά του Σωλήνα, του κομματικού, τι φαντασία να έχουν. Επειδή πρότεινε το κόμμα του Τσίπρα για τα δωρεάν,
0: για
1: τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Και τι είπε ο ανεκδίγητος? πάλι για λεφτόδεντρα,
0: ναι. Ναι.
1: Και ότι θα κάνει τα ίδια ο Τσίπρας που, με αυτά που έκανε το 15 που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, δηλαδή πάλι η χώρα χρεοκόπησε το 15.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Πάλι το 15.
0: Το 15, ναι.
1: Μα ναι, αλλά δεν περνάει.
0: Και έφερε και τα μνημόνια ο Τσίπρας.
1: Γιώργο,
0: ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βουλή.
1: Το λέμε για να λέμε καμιά αυτή, όπως λέγανε, ας πούμε, το ανέκδοτο το ξέρεις. Λέει, τι κάνεις ρε εκεί πέρα, λέει τώρα, με το λιοντάρι που γύρναγε.
0: Και το λαγό.
1: Ναι, και το, που λέει, εντάξει, μωρέ, λέει, όταν βρέθηκε το λιοντάρι με ανοιχτό το στόμα, εντάξει, λέμε και μια βλακεία για να περνάει η ώρα. Αυτοί λοιπόν κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λένε αυτά που είναι, που πρέπει να πούνε, σε όποιους πιάσει.
0: Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν δωρεάν μεταφορές με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πούμε ότι όταν πρωτοεξελέγει ο Ανδρέας Παπανδρέου από τις 5 στις 8 ήταν δωρεάν, γιατί υποτίθεται ο κόσμος που πήγαινε στη δουλειά κτλ. Στη Μάλτα εφαρμόζεται αυτό, στο Λουξεμβούργο εφαρμόζεται αυτό, στην Εστονία εφαρμόζεται αυτό. Οπότε δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει ή που το εμπνεύστηκε κάποιος τώρα. Ισχύει και είναι μια εξυπηρέτηση για τον κόσμο. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς οι φορολογούμενοι, μπορούν να είναι δωρεάν ή εν πάση περιπτώσει να είναι πιο μικρό το εισιτήριο.
1: Ξέρεις τι είπε επίσης τώρα αυτό που.
0: Ο Μαρινάκης.
1: Όχι, εκτός από το Μαρινάκη, ναι. Βγήκε και η εκπρόσωπος τύπου. Τι είπε πάλι. Δηλαδή γι' αυτό λέω δεν έχουν ούτε φαντασία.
0: Τι είπε.
1: Ότι τι άμα δώσουμε λέει φτηνά δωρεάν εισιτήρια, ναι. Θα επωφεληθούν και οι πλούσιοι.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβε.
0: Αυτό είναι αλήθεια σου.
1: Είναι αστεία πράγματα αυτά που λένε.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι ο πλούσιο, α πούμε, ξυπνάει αφού πλησιάσει 4 ώρα το πρωί, 4.30. Να πιει τον καφέ του, τι να κάνει άνθρωπος. Πάει στη στάση, έχει και την ομπρέλα, μην τυχόν και βρέχει. Γιατί κάποιες στάσεις δεν
1: έχει μπει πρώτα
0: αυτό.
1: Στην εφαρμογή αυτή, ναι, που του δίνουν, ναι, για να, ναι, δει τι ώρα περνάει, μην χάσει το τρολέι την ώρα, ναι, του ακριβώς.
0: Ναι. Δεν έχει τρολέι στην Εκάλη.
1: Στην Εκάλη παίρνει το λεωφορείο.
0: Έχει λεωφορείο, ναι, όμως.
1: Περιμένει.
0: Κατεβαίνει κάτω εκεί, παίρνει τον ηλεκτρικό, βέβαια, από την Κηφισιά μετά. Πάει με το λεωφορείο μέχρι τον ηλεκτρικό και μετά. Κατεβαίνει στον Πειραιά, που, ναι, είναι η εφοπλιστική εταιρεία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Αυτό
0: γυναίκα,
1: το κάνει κάθε μέρα.
0: Έτσι, κάθε μέρα.
1: Κάθε,
0: ναι,
1: μέρα. Ξέρεις τι μαρτύριο είναι αυτό,
0: δεν είναι.
1: Να κοιτάς συνέχεια την εφαρμογή.
0: Δεν είναι.
1: Φεύγει.
0: Δεν είναι. Έτσι είναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Όπως και με τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Θα φθηνεί η βενζίνη, θα βάζει σου λέει βενζίνη αυτό.
1: Θα βάζουν οι Πόρσε. Δεν θα βάζουν οι άλλοι. Οι άλλοι θα τα αποφεύγουν γιατί βάζει ο πλούσιο.
0: Γιατί βάζει ο πλούσιο.
1: Βέβαια. Τι είναι αλήθεια.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ συμφωνώ μαζί.
1: Είναι προχωρημένη η σκέψη του.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή μου θυμίζει. Υπήρχαν, ξέρεις, τα κινήματα του πριν από 2 αιώνες περίπου, 150-200 χρόνια, είχαν αναπτυχθεί ανά την Ευρώπη τα κινήματα των αναρχικών. Κάποια στιγμή φτάσανε στο πικ, ήταν οι ακραίοι αναρχικοί, αλλά υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που όμνιαν στο όνομα του αναρχισμού, όπως ο Σεν Σιμών για παράδειγμα, που έλεγε ότι αυτό που παλεύω είναι να μην δουλεύει κανένας, να αμοιβόμαστε περίφημα, έκανε αναρχισμό, έτσι, και να τρώμε με χρυσά κουτάλια.
0: Έτσι. Okay.
1: Πίστευε λοιπόν ο Σεν Σιμών, ας πούμε, ότι όλο αυτό το πράγμα θα πετύχαινε μέσα στην κοινωνία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι και αυτοί λοιπόν.
0: Ναι, τώρα, ναι, έχουν μπει
1: και
0: άλλοι.
1: Και για να είμαστε σοβαροί, να το σοβαρέψουμε, επειδή χθες το είπαμε παρεπιπτόντως, μιλάμε για, ας το πιάσουμε, μιας και μιλάνε με αυτούς τους όρους και νομίζουν ότι με αυτό θα πείσουν μια κοινωνία. Δεν με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο μέτρο, με ενδιαφέρει στο βαθμό που ενδιαφέρει τους πολίτες και ξέρουμε ποιες τάξεις μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μεροκαματιάριδες, φοιτητές κλπ. Τέλος πάντων, 30 περίπου, το κόστος είναι περίπου 30 τόσα εκατομμύρια το χρόνο, αν δεχτούμε ότι εφαρμοζόταν. Λοιπόν, χθες ανακοινώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το είπαμε αυτό, του πρώτου πενταμήνου. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια πάνω από τον στόχο, τον υποχρεωτικά εφαρμόσιμο στόχο. Δηλαδή 2,5 δις. Δεν φτάνουν αυτά. Δεν τους φτάνουν 2,5 δις που τα ενθυλακώνουν με κάθε τρόπο να μπορέσουν να δώσουν 35 εκατομμυριάκια. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έτσι, μιας και εμείς έχουμε φαντασία, αυτοί δεν έχουν. Πόσα χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στις τράπεζες? 550 είδα τα.
0: Συνε τα δώσει από το πλεόνασμα.
1: Όχι, πρόσεξε. τι μας είπε ο Άδωνης? Μας είπε λοιπόν ότι αυτά δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αφού δεν πρόκειται να τα πληρώσει στις τράπεζες, πάρε λοιπόν 15-20 εκατομμύρια κάθε χρόνο από τις επιχορηγίες και από τις αρπαχτές που κάνεις σαν κόμμα έναντι αυτού του δανείου. Ναι. Και να το δώσει κοινωνική προσφορά.
0: Έτσι.
1: Στην ελληνική κοινωνία. Δεν χρειάζεται να ψάξουν πολύ.
0: Ναι.
1: Καλό θα κάνει να σε αγαπήσουν κιόλας. Γιατί αφού στις τράπεζες δεν θα τα δώσεις, δώσ' τα στην κοινωνία.
0: Κόσμο, ναι.
1: Θέλω να πω, γιατί μιας και μιλάμε για φαντασία. Εγώ είμαι του γαλλικού Μάη, φαντασία στην εξουσία. Ξέρεις, γι' αυτό τα λέω αυτά. Αυτοί, δεν είναι. Αυτοί έχουν την εξουσία, αλλά δεν έχουν φαντασία.
0: Είπες να είναι αγαπητός. Νομίζω ότι ο Άδωνης είναι αγαπητός.
1: Αγαπητοί να γίνουν όλοι.
0: Να γίνουν όλοι, όχι μόνο ο Άδωνης, έτσι. Που έλεγε θα μου πάρει η Τρόικα τη δόξα, εγώ κάνω τις απολύσεις.
1: Και τ' άλλο το φοβερό πάλι, yeah. Δεν είδες έτσι που μιας και τα πιάσαμε τώρα λίγο στο χαλαρό, γιατί χθες είχαμε σοβαρή συζήτηση εδώ πέρα. Έβαλε το Λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
0: Για ποιο λες?
1: Έβαλε το Βορύδι επικεφαλής της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπου βρει, ας πούμε, εμπόδια, θα χρησιμοποιήσει το τσεκούρι.
0: Ο άνθρωπος είναι έγκριτος νομικός. Ήταν υποψήφιος στο Δήμο Αθηναίων με την ΕΠΕΝ. Γνωρίζει από δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Και έχει εφαρμόσει και τα έχει, πάντα, είναι, βέβαια. Σέβεται
0: τους θεσμούς.
1: Δηλαδή είναι, ξέρεις. Είναι μια ακολουθία αντιθεσμικών και αντισυνταγματικών και προκλητικών ενεργειών που δεν μπορείς να ησυχάσεις. Δηλαδή λες, ας πούμε, το Βορύδι τώρα εκεί, το Μπλεύρη τον έβαλε για να φυλάει τους μετανάστες, ο Χριστός να βάλει το χέρι του. Τον Άδωνη τον έβαλε για να λύσει το πρόβλημα της υγείας. Δεν έχει, πήγε να περάσει μια βόλτα από τα νοσοκομεία και από την κατάσταση που επικρατεί. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, χθες κάνανε 15 τροποποιήσεις, τι ήταν αυτά τα διατάξεις, για να χωρέσουν 4 υφυπουργούς, παραβιάζοντας το Σύνταγμα που λέει ότι μέχρι 3 υφυπουργούς θα έχει το κάθε αυτό. Και επειδή ήταν και αυτή, την ξεχάσαν αυτή την κυρία Παπαδοπούλου, πώς τη λένε αυτή, μόνιμη ή δημόσια αυτό. Κάνανε τροποποιήσεις συνεχώς για να μπορέσουν μέσα στη νύχτα για να αντιχώσουν και αυτοί.
0: Πραγματικά τσιφλίκι όμως.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, τσιφλίκι. Ρε παιδιά, τώρα είναι να γελάς.
0: Τσιφλίκι.
1: Να γελάς ή να κλαις.
0: Τσιφλίκι.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι τσιφλίκι. Αυτό δηλαδή ο άνθρωπος είναι τσιφλικάς και ό,τι θέλει κάνει και λογαριασμό δεν δίνει πουθενά. Γιατί δεν δίνει λογαριασμό? Γιατί όπως είπε ο Άδωνης, να τον αναφέρω πάλι. Έχουμε την πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Αν γουστάρουμε ένα ένοχο, ένοχο. Αν γουστάρουμε τροπολογία, τροπολογία. Αν γουστάρουμε τον τζεκουράτο, τον τζεκουράτο. Αν γουστάρουμε εκείνο, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Το έχουν πει καθαρά και ανοιχτά. Και λένε μετά, ψηφίστε μας πάλι να το συνεχίσουμε. Γιατί εμείς είμαστε. Και μιλάει για παθογένειες ο Μητσοτάκης. Μα ο Μητσοτάκης είναι η παθογένεια.
1: Αυτό και περνάει τόσα χρόνια. Εγγυώνται τη σταθερότητα της χώρας. Και την ασφάλεια.
0: Μπα.
1: Αυτό είναι το θέμα και πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε εμείς οι μη επιτελικοί άνθρωποι, οι μαδουρέοι
0: αυτό,
1: και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι, σωστά το πας, ναι, για πες.
1: Ποιους θέλουμε να μας εγγυηθούν τη σταθερότητα, να ξέρουμε ότι θα είμαστε σταθεροί μέσα στη φτώχεια μας, δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Σταθερότητα στη φτώχεια και ασφαλής στην ανασφάλειά μας. Να το δεχτούμε όλο αυτό. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι. Γιατί? Για το μεγαλείο της πατρίδας. Για να πάρουν και καμιά φρεγάτα και να βγάλουν και κανένα φράγκο από εκεί πέρα, ας πούμε. Γιατί τα φράγκα, η χεράτα και όλα αυτά που γίνονται, ξέρει. Αυτή είναι λοιπόν το μοντέλο διακυβέρνησης που έχουν χτίσει και το οποίο το υπηρετούν με σεβασμό και ευλάβεια.
0: Η κανονικότητα.
1: Εν πάση περιπτώσει, δεν με ενδιαφέρει από ποιον θα χάσει ο Μητσοτάκης. Να πάει στο πύρτο εξώτερο με ενδιαφέρει.
0: Να πάει στο καλό του άνθρωπος.
1: Να πάει και να φάει τα λεφτά τα οποία μπαζώσανε όλα τα χρόνια και αυτός και η παρέα του εκεί πέρα. Και αν μπορέσει κάποια στιγμή αυτή η έρμη χώρα και αποκτήσει κυβέρνηση με θεσμική λειτουργία, ασχώσει και κάποιους στη φυλακή για παράδειγμα, για να μπορέσουμε μήπως ησυχάσουν καμιά εκατοστή έτη ας πούμε οι υπόλοιποι που θα πάρουν τα ενία του κράτους.
0: Σε αυτή τη χώρα όποιος θέλει το καλό αυτής της χώρας προσπαθούν να πέσουν, πέφτουν όλοι πάνω του να τον φάνε, να μην μπορέσει να κάνει τίποτα. Μακάρι να γίνει αυτό που λες. Και αν όντως υπάρχουν όλα αυτά που, όχι αν υπάρχουν, υπάρχουν, αλλά υπάρχει δικαιοσύνη, εφόσον υπάρχει δικαιοσύνη, ναι, γιατί να μην φτάσει στο τέλος. Δηλαδή, γιατί για τον Γιωτόπουλο δεν εφαρμόζεται ο νόμος, αλλά για τους άλλους εφαρμόζεται όπως θέλει ο νόμος. Δηλαδή, πρέπει να είναι στα δικά τους μέτρα και να μην υπάρχει κανένας από αυτούς που να μπει φυλάκι. Να μπει φυλάκι, αν κάποιος έχει κάνει κάτι, να μπει φυλάκι. Μπήκαν κάποιοι εκεί, προφυλακίστηκαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά, αλλά με τις υποκλοπές τι γίνεται. Με τον Τίλιαν τι γίνεται.
1: Α, είδες τι ωραίο, είπε ένα ωραίο ο Τσίπρας χθες εκεί.
0: Τι?
1: Στην ομιλία του που ήταν στη Δραπετσόνα, mm-hmm. στην Κοκκινιά, δεν ξέρω που ήταν. Είπε. Νίκαια. Mm. Είπε ένα ωραίο για τις υποκλοπές, mm. μιας από αυτό τώρα το θυμήθηκα. Λέει, μας είπε, λέει ο Μητσοτάκης, ότι ποιος θα απαντήσει, λέει, και ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο, λέει, στη 3 η ώρα το βράδυ. Έπαιξε. Και απάντησε ο Τσίπρας, λέει, δεν χτυπάει έτσι κι αλλιώς το τριψήφιο τηλέφωνο, λέει, διότι έχει το πρέντατο τώρα και τα μαθαίνει κατευθείαν. Τα μαθαίνει κατευθείαν, δεν χρειάζεται τριψήφιο για να έχει ας πούμε ασφαλή γραμμή για να μπορέσει να επικοινωνήσει.
0: Αφού ξέρει από πριν ποιος θα τον πάρει.
1: Αφού ξέρει ποιος θα τον πάρει. Και τα παρακολουθεί την ώρα που...
0: Έτσι. Αφού ξέρει από πριν ποιος θα καλέσει το τριψήφιο, ξέρει και τι θα του πει. Οπότε γιατί να μπει στον κόμμα, αφού τα ξέρει αυτό ο άνθρωπος, τα έχει λύσει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης. Και έρχονται τώρα και σου λένε και δώσε και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Τι κοροϊδία πραγματικά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο αδίκημα για την κοροϊδία προς τον κόσμο, για την αφαιρεγγιότητα. Αλλά πάντως από ό,τι βλέπω και διαβάζω εδώ διάφορα ρεπορτάζ, δυσαρεστημένοι οι ψηφοφόροι και το κόμμα του Σαμαρά απομακρύνουν κατά πολύ το στοίχημα του 30% της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά, αυτό είναι βέβαιο τώρα, έτσι, εντάξει τώρα. Ναι. Ούτε και ο Μουρούτης δεν τα πιστεύει πια αυτά περί... Κάνει ό,τι μπορεί. Λέω το Μουρούτη γιατί εντάξει ήταν βραχίωνας του.
0: Με το Σαμαρά ήταν, δεν ήταν στην πολιτική.
1: Με το Σαμαρά άνεξη, πέρασε στο, με το Μητσοτάκη και τώρα προσπαθεί να, στο όνομα της για τη χώρα και την ενότητα. Έτσι,
0: για
1: την πατρίδα, ρε γαμότο, να στηρίξουμε το λαοπρόβλητο ηγέτη μας, ας πούμε. Που
0: ποιος, το Μητσοτάκη δηλαδή.
1: Βέβαια. Μητσοτάκης.
0: Ήταν και στο Ευρωψηφοδέλτιο, αλλά είχα μάθει τότε ότι ήθελε να κάνει το χατήρι του Σαμαρά και γι' αυτό τον έβαλε. Τέλος πάντων. Έτσι μαθαίνω.
1: Θα κάνουμε μία μετά αφού
0: θεματική για το λαοπρόβλημα.
1: Όχι, θα κάνουμε μία συζήτηση γιατί είδα και αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον για να την πιάσουμε μετά αφού ακούσουμε το σηματάκι. Δεν ξέρω, έχουμε.
0: Πώς έχουμε, Βασίλη? Ένα λεπτό.
1: Λοιπόν, την δημοσκόπηση της Άλκος, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση και από πολλά σημεία και για πολλούς. Και έχει ενδιαφέρον να τη δούμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο. ...105 και 5...

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και λέγαμε ότι μετά το διάλειμμα θα πούμε για τη δημοσκόπηση της Χάλκος, Σωτήρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Εγώ είδα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία σε αυτή τη δημοσκόπηση και κυρίως ποιοτικά στοιχεία που είναι για όλους, πώς να το πω τώρα, οδηγός για να λειτουργήσουν. Ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Δεν λέω εγώ τίποτα, τα νούμερα. Επειδή η Άλκο κάνει μόνο για χρόνια, δεν πάει σε εκτιμήσεις και τέτοια, πάει στην πρόθεση ψήφου. Αυτό την ενδιαφέρει και αυτό κινείται. Προσέξτε λοιπόν, τι σημεία μπορώ να... Είναι, καταρχήν, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα του Πασόκ έχουν, αν προστεθούν τα ποσοστά τους, είναι πολύ περισσότερα από την πρόθεση ψήφου που δηλώνουν οι πολίτες, με ό,τι αυτό σημαίνει, με τη Νέα Δημοκρατία. Από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτοί αγγίζουν, τα δύο αυτά κόμματα αγγίζουν περίπου στο 25, 24,7, 25 κάπου εκεί είναι, και η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23, στην πρόθεση 23,2 κάπου εκεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η βελόνα για το Πασόκ κουνήθηκε, αλλά κουνήθηκε προς τα κάτω,
0: προς τα κάτω,
1: συνεχίζει να κινείται, με ό,τι αυτό σημαίνει. Τρίτον, γιατί μιλάω για πολλά, έχει μηνύματα, και μήπως αυτό πρέπει να δει και ο Τσίπρας πως κινείται σε αυτό. Το κόμμα Τσίπρα παίρνει το 60 περίπου τις 100 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παίρνει το άπαν. Έχει σημασία αυτό και για το κόμμα Τσίπρα, ότι η απαξιωτική λογική που επιδεικνύουν στελέχη του απέναντι στο πρώην κόμμα που ηγούνταν ο πρωθυπουργός, να μην πω τίποτα άλλο, η απαξιωτική, τα λέει όλα, δείχνει ότι κάποιους τους έχει ενοχλήσει σε αυτή την ιστορία. Τέταρτο στοιχείο είναι ότι υπάρχουν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κρατήσουν το κόμμα τους. Δεν είναι αυτό το 1,5% που έδειχνε η δημοσκόπηση, είναι ότι μετακινούντανε σε κόμματα τα οποία δείχνουν άλλου είδους προσέγγιση. Δηλαδή πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το 40% που δεν πήγε που δεν πάει στο Τσίπρα, δεν πήγε με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Το 40% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτά είναι με βάση αυτά που πήρε στις εκλογές το 17,8. Με βάση αυτό υπολογίζεται. Πού πάνε, πού μετακινούνται? Μετακινούνται προς την Καριστιανού, ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, και στον Βαρουφάκη. Άρα λοιπόν, μια άλλη, ας πούμε, αν ήθελε και λειτουργούσε, ή θέλανε κάποιοι, δεν ξέρω τι, να υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά, είχε βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να πατήσει. Λέω τα βασικά συμπεράσματα. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι από όλα τα κόμματα από τα οποία τσιμπολογάει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δηλαδή τσιμπολογάει από παντού. Και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Νομίζω και ένας λόγος που λέει δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, γιατί είναι αυτό και το ίδιο, είναι ακριβώς γι' αυτό. Γιατί τσιμπολογάει από παντού, δεν θέλει να δώσει στίγμα.
1: Άρα λοιπόν έχει μηνύματα σε όλους όλη αυτή η ιστορία, έτσι, γιατί και βεβαίως υπάρχει ακόμα, για να ξέρουμε που είμαστε, ένα 16-16,5% γκρίζα ζώνη, δηλαδή αναποφάσιστη. Παραμένει αυτό το κομμάτι και είναι πολύ μεγάλο και ικανό να αλλάξει όλες τις ισορροπίες.
0: Είναι δεύτερο κόμμα με βάση τα ποσοστά.
1: Ναι, δεύτερο κόμμα με βάση τα ποσοστά. Ακριβώς.
0: Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας χθες είπε ότι σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Και ότι μπορεί να κερδίσει, ότι σίγουρα θα χάσει ο Μητσοτάκης στις δεύτερες εκλογές, αλλά πάμε να τον κερδίσουμε από τις πρώτες. Πάντως είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. και ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, που υπάρχει ένα κομμάτι που θέλει να μείνει το κόμμα και να κατέβει στις εκλογές με όποιο ποσοστό. Δεν λέμε ότι θα πάρει 20, αλλά θέλει ένα ποσοστό να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει σε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Και αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, μετακινούνται, είπε, σε Καριστιανό και Βαρουφάκη, έτσι.
1: Ήδη έχουν αυτό που βλέπουν, ας πούμε, με βάση τα σημερινά δεδομένα και ό,τι αντιλαμβάνεται στη φωτογραφία της στιγμής, έτσι το λέμε, ο κόσμος, αντί να πάει, αφού πια βλέπει ότι, ας πούμε, ψηφοφόροι του που στήριζαν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για κάποιους λόγους, ας πούμε, μετακινούνται, καταγράφεται ότι το 60-62 νομίζω τις 100 αυτούνων των ψηφοφόρων πάνε προς το κύριο Τσίπρα, αλλά ένα 40% πάει προς άλλες κατευθύνσεις, επιλέγει άλλες είτε ριζοσπαστικότερες από θέσεις και κόμματα, είτε κόμματα που εκφράζουν το θυμό της κοινωνίας. Για παράδειγμα, η κυρία Καριστιανού φαίνεται ότι συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 40% επιλογών ανθρώπων που την επιλέγουν, γιατί θεωρεί ότι μέσω της κυρίας Καριστιανού θα υλοποιηθεί ό,τι θυμό και ό,τι οργή έχει,
0: θα
1: το εκφράσει από εκεί. Όλα αυτά λοιπόν είναι δείγματα τα οποία καλό θα κάνουν να τα δούνε όλοι.
0: Και αφορά όλα τα κόμματα. Αλλά είναι και αυτό που είπε στο 16 της 100. Να, τώρα εδώ βλέπω στην Ερνιούζη, κυρία Κεράμεως, αλλαγές, λέει, σε συλλογικές συμβάσεις.
1: Καλά, ναι, αυτό πάντα.
0: Αλλά πριν, έβλεπα ένα ρεπορτάζ και ήθελα λίγο να το πω. Γιατί προβάλλουν την ετοιμότητα της κυβέρνησης για τις ποτιές κτλ. Και έδειχναν εκεί για το. Είχαν κάποια πλάνα από τον Ημιτό και έλεγαν με ντρόουν και θερμικές κάμερες προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές. Αυτό με τη Βορειοανατολική Αττική πέρυσι, πότε ήταν, πότε ψαφτάσει ποτιά στο Σύνταγμα, την είχαν δει πάλι. Έτσι όπως λέγεται.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: τώρα... Πάλι το ίδιο διαφημίζουν. Ενώ την είχαν δει, πάλι το ίδιο.
1: Τώρα και εσύ η ΕΡΤ τι περίμενες να κάνει. Τώρα.
0: Πάλι το ίδιο.
1: Δηλαδή τι θα έκανε η ΕΡΤ. Θα διαφήμιζε να πούμε τη.
0: την ομιλία του Τσίπρα.
1: Αστειεύεσαι. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Θα κάνει ό,τι μπορεί, το είπαμε και το ξανάπαμε. Θα δούμε πράγματα και θάματα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν είδα κάποιες καταγγελίες,
0: ναι,
1: για τα χρήματα και όχι καταγγελίες μόνο. Έκανε, μιας και το ανέφερες, έκανε ερώτηση μια δεκάδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: για τα χρήματα που διατέθηκαν, δεν θυμάμαι τι ποσό ήτανε, για μία έκτακτη εκπομπή, τι είναι αυτά τα πράγματα, εν ώψη του Μουντιάλ σε ιδιωτική εταιρεία, είναι ένα ποσό μέσω ΕΡΤ, ας πούμε, του φορέα αυτού, το οποίο έκανε περώτηση από πού και γιατί τα δίνουν και λοιπά και τι χρειάζεται όταν έχει μία στρατιά, ας πούμε, δημοσιογράφων και επιτελείου η ΕΡΤ, που μπορεί να χτίσει μόνη της με βάση το δυναμικό που έχει εκπομπές για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, τις αναθέτει εξωτερική παραγωγή και υπάρχουν διάφορα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα δουλεύουν με μαεστρία και με μέθοδο.
0: Βέβαια, βέβαια, γνωρίζουν. Να πούμε, να είδες, το συζητούσαμε εκτός αέρα, να πούμε ένα ευχάριστο.
1: Α, ναι,
0: για
1: ναι,
0: τον Γιώργο Δόνη.
1: Ναι.
0: Προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, 1-1 με την Ουρουγουάη. Ναι, χάρη. Να, ο Χάρη συμφωνεί. Λοιπόν, εδώ έχει και μηνύματα αρκετά.
1: Διάωσε κάποιον.
0: Ο Άρης λέει, κάθεστε και ασχολείστε με τις δημοσκοπήσεις, τις πιστεύεστε?
1: Ναι, εγώ τις εμπιστεύομαι, Άρη, αν διαβάζεις
0: είναι,
1: σωστά,
0: λέει, jukebox.
1: Αν διαβάζεις σωστά, ξέρει, και τις δημοσκοπήσεις, ό,τι και να κάνουν, δεν είναι jukebox μόνο. Βγάζεις άκρη, Άρη μου, από εκεί πέρα. Είναι σαν το, οι δημοσκοπήσεις είναι σαν το μαχαίρι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για καλό σκοπό, να κόψεις το ψωμί σου. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και σαν φωνικό όπλο.
0: πούμε έτσι.
1: Μην υποτιμάτε με βάση το τι μας συμφέρει και τι δεν μας συμφέρει. Εγώ σας ανέφερα μία σειρά θεμάτων που αναδεικνύονται μέσω της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, όπου δείχνουν πράγματα. Μπορεί να βγάλεις συμπεράσματα και θέλεις να σου πω γιατί τις εμπιστεύομαι. Για παράδειγμα, θα σου πω το εξής, Άρη μου, για να καταλάβεις. Εδώ χθες εμείς είχαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, και βεβαίως δεχόμαστε μία σειρά μηνυμάτων, και λέω τώρα θα σας απαντήσω για αυτό το 60-40 που σας έλεγα για το κόμμα Τσίπρα ή όχι. Είχαμε λοιπόν μία σειρά μηνυμάτων. Ο κύριος Φάμελος μας εξέφρασε τις απόψεις του και τις απόψεις της Κεντρικής Επιτροπής, που θέλει και πώς αντιλαμβάνεται την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα του κυρίου Τσίπρα. Okay? Υπήρχε λοιπόν, δεχτήκαμε εκατοντάδες μηνύματα. Άλλα λέγανε έβγε μπράβο και καλά πάμε και έτσι πρέπει και εκείνο και τ' άλλο. Υπήρχαν όμως και πάμπολα, θα έλεγα ότι είναι σε αυτό το επίπεδο του 40% των μηνυμάτων, που λέγανε ότι δεν μπορεί να πάμε με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την ιστορική του κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και να τον κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο και δεν ξέρω τι. Δηλαδή υπήρχαν και αυτό, υπήρχαν και εκείνο. Άρα αυτό το πράγμα το είδαμε και εμείς εδώ που δεν κάναμε δημοσκόπηση, με βάση τα μηνύματα που παίρναμε και την ώρα που έχουμε ανοιχτά τα λάπτοπ μπροστά μας και γινόταν την ίδια στιγμή. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που μπορεί να διαβαστούν σωστά από τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, διότι είναι και κομματικό ραδιόφωνο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και ξέρεις τι, δεν είναι όλοι μένουν στη διαφορά, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, έπεσε το Πασό και τα λοιπά, αλλά είναι πολύ ουσιαστικά αυτά τα που λέμε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή το άθροισμα των ποσοστών που είπες, το τι πιστεύουν για τη διαφθορά, για την ακρίβεια, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή πραγματικά πράγματα που μπορεί να λάβει υπόψη το ένα κόμμα για να πει ότι εγώ πηγαίνω με αυτόν τον τρόπο να απαντήσω στην κυβέρνηση ως εναλλακτική πρόταση. Έχει πράγματα δηλαδή να ασχοληθεί.
1: Μα γι' αυτό λέω, απαντώ, ότι δεν μπορεί να τις πετάξει, ούτε τζουμπόξ είναι ούτε τίποτα. Δεν είναι, κάνουν δουλειά με βάση αυτό που μετρούνε, και κάποιοι την κάνουν και καλά τη δουλειά τους, δηλαδή. Αυτό βγάζουν, δεν το παραποιούν επειδή πληρώνονται από μένα και πρέπει να με βγάλουν ότι εγώ είμαι ο πιο έξυπνος, ο πιο όμορφος και ο πιο ψηλός. Δεν γίνονται, δεν είναι. Με κάποιο τρόπο, αν βγάλει διαφορετικό συμπέρασμα, θα στο πούνε με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά θα στο πούνε.
0: Κοίταξε, και το έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί να έχουν γίνει κάποια λάθη, γιατί άλλο τώρα το να γίνουν εκλογές, ας πούμε, αύριο, άλλο να γίνουν εκλογές σε 4 μήνες, σε 5 ή το Μάρτιο του 27. Αλλάζουν οι συνθήκες, έτσι. Αλλά ποτέ οι δημοσκοπήσεις έως τώρα δεν έχουν πέσει έξω, τουλάχιστον στο πρώτο κόμμα.
1: Εκεί όχι μόνο, Γιώργο, στο πρώτο κόμμα δεν έχουν πέσει έξω. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν είναι μαντίο των δελφών οι δημοσκοπήσεις. Εγώ επιμένω και λέω ότι πρέπει να διαβάζουμε κάτω από τις γραμμές σε όλα τα θέματα. Υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία, εγώ για ποιοτικά στοιχεία μίλησα, ναι, τα οποία δείχνουν κάτι. Αν λοιπόν εμείς έχουμε μάθει να λέμε ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος, χάνουμε την ουσία, γιατί υπάρχουν από κάτω στοιχεία που σου δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις τη στιγμή που γίνεται, για να διορθώσεις αυτά που αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Δηλαδή

0: έλλειμμα στρατηγικής, γιατί είχε θολή γραμμή. Τα λέγανε οι δημοσκοπήσεις τα ποιοτικά στοιχεία. Ακόμα και τη στιγμή που το Πασόκ το δίνανε στο 18-17-18%. Αν κάποιοι δεν τα ακούσανε τότε, τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι, ναι. Και να τώρα που εμφανίστηκαν τα καινούργια κόμματα και δείχνει ότι η βελόνα κουνιέται προς τα κάτω. Με τα καινούργια κόμματα. Που σημαίνει ότι ο κόσμος φεύγει από το Πασόκ. Και μετά το 2009 που ήταν 9 μονάδες μπροστά ο Γιώργος Παπανδρέου, έκτοτε και με τα μνημόνια και με αυτά, έκτοτε το Πασόκ δεν έχει μπορέσει να ανακάμψει. Και δεν ξέρω αν θα ανακάμψει και πότε. Για να πω και την προσωπική μου άποψη.
0: Ο Βασίλης τώρα, μιας και λέμε έχουμε χρόνο, μία αυτή.
1: Έχουμε 2-3 λεπτά.
0: Μας λέει για να καλέσουμε και τους, προφανώς εννοεί την λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, τον παπά, Βασίλη,
1: τις
0: επόμενες μέρες θα ακούσουμε την άποψη. Εμείς εδώ στο κόκκινο δεν κρύψαμε τίποτα και δεν λειτουργούμε με βάση καμία κομματική εντολή.
1: Φάνηκε και χθες νομίζω.
0: Θα καλέσουμε, βεβαίως θα καλέσουμε.
1: Ήδη το έχουμε στο σχεδιασμό.
0: Είμαστε και οι δύο πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφοι στην πιάτσα και όχι στην ελεύθερη αγορά, να το πω έτσι. Οπότε και να μην θέλαμε, μάθαμε, ας πούμε, πήραμε την πεπατημένη λειτουργία, ας πούμε, κάποιων πραγμάτων.
1: Είναι ήδη στο σχεδιασμό. Απλά καμιά φορά τι γίνεται, γιατί λένε οι ακροατές, γιατί ξέρω εγώ, χθες είχες αυτόν, σήμερα θα πρέπει να έχεις τον άλλον. Καμιά φορά τι γίνεται, παίρνεις τηλέφωνο και λες μπορείς αύριο. Σου λέει δεν μπορώ εγώ εκείνη την ώρα όμως που έχεις εκπομπή, γιατί κάπου αλλού είμαι καλεσμένος. Είμαι εισηγητή στη Βουλή, είμαι εδώ, είμαι εκεί. Οπότε το πας για μεθαύριο. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορεί να αποφύγουμε εμείς. Μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να έχει κάτι, μια υποχρέωση. Οπότε δεν μπορεί την ώρα της εκπομπής, ας πούμε, και το πάμε μια άλλη μέρα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που γίνεται και εμένα, αυτό θέλω να πω. Καμιά φορά υπάρχουν και αυτά. Οπότε τώρα βλέπω και το και άλλο φίλο που λέει ότι δεν έπρεπε η αντιπολίτευση να συμμετέχει εκεί για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί κοροϊδεύει η κυβέρνηση, και ότι να κάνουμε υπομονή, θα τα λύσει όλα ο Μητσοτάκης. Άλλος φίλος το είπε στο Βατζηνικολάου ο Μητσοτάκης. Ο Αναστάσιος, σχετικά με την εποχή των εκλογών, υπολογίζεται ότι αν ο Μητσοτάκης θέλει να πάει σε επαναληπτικές εκλογές, τότε τις εκλογές θα τις κάνει τέλος φθινοπόρου για να προλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο. Βέβαια, έχουμε και αυτό. Αναλαμβάνουμε την Προεδρία τον Ιούνιο του 27, οπότε έως τότε πρέπει να έχει κυβέρνηση η χώρα. Τώρα, αν ο κύριος Μητσοτάκης ή θα πάει τώρα, που τον δίνουν πρώτο για να μπορέσει να είναι ο πρωταγωνιστής, ή θα πάει όσο πιο πίσω μπορεί για άλλους λόγους. Αλλά σίγουρα θα θέλει να είναι πρωταγωνιστής.
0: Ο Μητσοτάκης τώρα, Γιώργο μου, δεν είναι αγωνιά για να έχει κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Για να έχει την κυβέρνησή του αγωνιά. Ναι. Να είναι ξανά ο ίδιος. Δεν έχει καμία αγωνία αν θα υπάρχει, θα είναι κυβερνήσιμη όπως έλεγε η χώρα. Το θέλει να είναι η κυβέρνησή του. Δηλαδή αυτό παλεύει. Και εν πάση περιπτώσει κυβερνησιμότητα υπάρχει. Και αφού δεν υπάρχει, όπως λένε τώρα, είναι εύκολα τα επιχειρήματα τα απέναντι. Αφού δεν υπάρχει λοιπόν ένας ισχυρός πόλος, όπως λέει ο ίδιος, ας κάνει συνεργασία ο ίδιος, αν δεχτούμε ότι είναι πρώτος, με κάποιους που είναι βολικά κόμματα για αυτόν, έτσι, ώστε μπορούν να τον ελέγξουν που πάει το χρήμα.
1: Έτσι.
0: Γιατί αφού δεν μπορεί να του κάνει, λέει, κόψε τετάχα της το μεγάλο μας μειονέκτημα, λέει, ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση. Καλά, και τι πειράζει που δεν έχεις αντιπολίτευση? Με την αντιπολίτευση θα τα τρώγες. Τα τρως μόνος σου. Χρειάζεται δηλαδή να έχεις αντιπολίτευση να σου επιβραβεύσει τις λαμογές? Αφού λοιπόν θέλεις αντιπολίτευση, φώναξέ την. Έτσι. Και βάλ την μέσα, ας πούμε. Έτσι. Μέσα στην αυτή.
1: Έλα και εσύ. Έλα και εσύ
0: για να με ελέγχεις.
1: Τόσους έχω.
0: Εσένα, ας πούμε. Εδώ έχεις βάλει το μισό Πασόκ του Σιμίτη μέσα.
1: Έτσι,
0: τώρα.
1: Έτσι,
0: τι αντιπολίτευση. Ποτάμι
1: Σιμίτη. Έτσι, ειδικά τέλος, Βασίλη, αυτό ήταν. Ένθετο υγεία, Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, και επανερχόμαστε.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Σε επίπεδα ρεκόρ έχουν φτάσει τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη, καθώς ως φαίνεται το σεξ με προφυλάξεις μειώνεται ολοένα και περισσότερο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Πέτρο Δρέτα, χειρουργό, ουρολόγο-ανδρολόγο, επίκουρο καθηγητή του τμήματος ανδρολογίας-ουρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Κύριε Δρέτα, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, κύριε Κουτσοπούλου.
1: Νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Προλήψεως των Ασθενειών αποκαλύπτει ότι τα κρούσματα σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, όπως η βλενόρια, γονόρια δηλαδή και η σύφυλη, έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας και μεταξύ αυτών των χωρών, βέβαια, συμπεριλαμβάνει τη Ελλάδα, στην οποία τα κρούσματα της βλενόριας είχαν τριπλασιαστεί από το 20 έως το 24. Πού οφείλεται αυτή η αύξηση στη μη χρήση προφυλακτικού και γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη μη χρήση προφυλακτικού, κύριε Κουτσοπούλου. Νομίζω ότι το γιατί οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικά ή γιατί οι άνθρωποι έχουμε περισσότερες ερωτικές επαφές έξω από τις σχέσεις μας, ας το πούμε κάπως έτσι, δεν έχει ιατρική εξήγηση, είναι περισσότερο κοινωνιολογική. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει τελείως ατονίσει οποιαδήποτε καμπάνια, αν θέλετε, προφύλαξη για τα σεξουαλικά μεταδεδομένα σήματα. Δεν είναι μόνο ότι οι γλενόρια έχουν αυξηθεί, όπως έχετε, όπως είπατε, πολύ εύστοχα, τριπλασιαστεί τα περιστατικά, αλλά έχουμε πια περιστατικά γλενόρια με αυτό που αποκαλούνται super bugs, δηλαδή στελέχη του μικροβίου τα οποία δεν είναι ευαίσθητα σε αντιβιωτικά. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των περιστατικών σύφυλης, ένα νόσημο που το θεωρήσαμε ότι είναι σχεδόν εξαφανισμένο. Πολύ μεγάλο λάθος.
1: Και πρέπει να πούμε ότι αυξάνεται και η συγγενής, η γενετή σύφυλη, που εκδηλώνεται όταν το βακτήριο περνάει απευθείας από τις μητέρες στον αγέννητο μωρό και με επιπλοκές το παιδί να συνοδεύεται σε όλη τη ζωή με αυτό.
2: Χωρίς να θέλω να... Ξέρετε, η σύφυλη είναι ένα αρκετά ύπουλο νόσημα, με την έννοια ότι αν δεν διαγνωστεί στην αρχή της, στην πρωτογενή σύφυλη ή υποθεραπευτεί στην αρχή της, είναι δυνατόν να περάσει μια μορφή που λέγεται λαθάνουσα σύφυλη, όπου τότε πραγματικά η γυναίκα θα το μεταδώσει στο έμβριο και στο κατά τον πεκετό. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν, επειδή και εμείς οι γιατροί θεωρούσαμε ότι η σύφυλη είναι ένα νόσημα το οποίο δεν υπάρχει πλέον, ο κόσμος θεωρούσε ότι η σύφυλη είναι ένα νόσημα για το οποίο πλέον δεν κινδυνεύει, έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, αν θέλετε, σύφυλης και σε γυναίκες.
1: Ωστόσο, μήπως το ότι δεν γίνεται χρήση του προφυλακτικού είναι γιατί δεν φοβούνται πλέον και το AIDS, κύριε Δρέτα, μιας και έχει γίνει πλέον ένα χρόνιο νόσημα? Γιατί ο φόβος του AIDS ήταν αυτός που έβαζε το περισσότερα άτομα να κάνουν τη χρήση προφυλακτικού και να προφυλάσσονται, και τώρα μιας βλέπουν το AIDS, εντάξει, έχει ξεχαστεί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και σε αυτό. Ότι πλέον υπάρχει διαθέσιμη και στη χώρα μας μια αγωγή που λέγεται PrEP, τα πέντε αρχικά των λέξεων pre-exposure προφύλαξης, που είναι μια αγωγή η οποία πρακτικά σε προστατεύει από το να μολυνθείς από τον NO-HIV. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό όμως δημιουργήθηκε για κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Έχει καταλήξει όμως πάρα πολλοί κόσμος να χρησιμοποιεί PrEP και ακριβώς, όπως ακριβώς το είπατε, θεωρεί ότι έχει προφυλαχθεί. Έχει προφυλαχθεί από το επικίνδυνο, έχει προφυλαχθεί από το χρόνιο νόσημα, με αποτέλεσμα να μεταδίδονται πολύ πιο εύκολα νοσήματα όπως είναι η σύφυλη, όπως είναι η πλενόρια, όπως είναι τα χλαμίδια, όπως είναι ο έρτης των γενικών οργάνων.
1: Και ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν ότι ο οργανισμός μας έχει εκτεθεί σε κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, και πόσο σημαντική θεωρείται η έγκαιρη διάγνωση, κύριε Δρέτα?
2: Ξεκινήσουμε από τη σύφυλη, που όπως είπαμε και πριν, η έγκυρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία στην αρχή είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στη σύφυλη λοιπόν, συνήθως στην πρωτολίμωξη, εμφανίζεται με κάποιες ελκωτικές βλάβες, είτε στο πέος είτε στην περιοχή του βακτηρίου του οστού. Εκεί πέρα χρειάζεται να γίνει μια σοβαρή και σωστή διαβροδιάγνωση από την χλαμιδιακή λίμωξη, από τη σύφυλη ενισχυθεί ακόμα και από την ευλογία των πυθίκων και ο ασθενής να πάρει την κατάλληλη θεραπεία. Η οποία η κατάλληλη θεραπεία είναι πρακτικά ενέσιμη αγωγή. Ας ξεκαθαρίσουμε. Στη διανόρια τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα γιατί τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ πιο έντονα, πολύ πιο ηχηρά. Υπάρχει εκροή ενός ποιόδους υγρού από το πέος, αν μιλάμε για τους άντρες, με αποτέλεσμα στο μεγαλύτερο ποσοστό, στο 100% ο άντρας να πάει στο γιατρό για να πάρει την κατάλληλη θεραπεία. Τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα στη γονοκοκκική λοιμόξη, δηλαδή στη διανόρια, γιατί ο γονόκος μπορεί να πηκήσει τον ενοφάρικα και να μην δίνει συντοματολογία. Οπότε μπορεί να μεταφερθεί και με τη σωματική επαφή. Ύστερα, ας πούμε, στον έκτο γενικών οργάνων είναι πολύ χαρακτηριστικό το εξάνθημα, είναι περίπου κυκλικό, κυκλοβλακιδόδες, δηλαδή είναι σαφώς καλύτσες, φανταστείτε. Τα πράγματα στον έρπη είναι μάλλον ξεκάθαρα πολύ, πολύ δύσκολα μπορούμε να καθαρίσουμε έναν άνθρωπο από την λίμωξη από το έρπη. Μπορούμε να του δώσουμε οδηγίες τι να κάνει για να μην το μεταδίδει.
1: Υπάρχουν κάποιες επιπλοκές από μια παραμελημένη, κυρίως σύφυλη, κύριε Δρέτα.
2: Όταν η σύφυλη περάσει τα επόμενα στάδια, γίνει λαθάνουσα λίμωξη, μετά γίνει νευρογενή. Μπορεί να μολύνει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχω συνομοδολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή τυφλώσεις μέχρι και θάνατο.
1: Άρα αυτό που θα τονίσουμε είναι καλοκαίρι, θα βρεθούν όλοι στις διακοπές, υπάρχουν πολλές σχέσεις, η χρήση προφυλακτικού είναι αυτή που σώζει, έτσι δεν είναι, και η έγκαιρη διάγνωση όταν υπάρχουν κάποια συμπτώματα.
2: Ξέρετε, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο πριν το καλοκαίρι να λέει τέτοια πράγματα και πολλοί από τους ακροάτες δεν θα τους ευχαριστήσουμε, δεν θα ευχαριστηθούν. Εγώ θα προσπαθούσα, όχι να το κάνω λίγο πιο ήπιο, εκεί που δεν είμαστε σίγουροι, ας χρησιμοποιήσουμε προφυλακτικά. Και αν δούμε κάτι το οποίο δεν μας ταιριάζει, δεν μας αρέσει, δεν μας πηγαίνει, ναι, μπορούμε να μιλήσουμε με έναν γιατρό. Δεν απαραίτητο να είναι ο υπέρ ειδικός. Ακόμα και ο γενικός γιατρός που θα υπάρξει σε ένα νησί μπορεί να τους βοηθήσει.
1: Κύριε Δρέτα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. I need somebody help, not just anybody help.
3: You know I need someone. Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που χαρακτηρίζεται ιστορική για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Η συμφωνία, το περιεχόμενο της οποίας παραμένει άγνωστο, παρουσιάζεται ως βήμα προς τον τερματισμό των συγκρούσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στην κρίσιμη ενεργειακή οδό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο έχουν ήδη αρχίσει να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της Τεχεράνης γίνεται λόγος για πρόβλεψη άμεσης παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή και ρυθμίσεις για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι παραμένουν οι ανησυχίες για ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις, αλλά και η προσδοκία για οικονομικά ωφέλη. Στο μεταξύ, στο Ισραήλ καταγράφεται δυσαρέσκεια για τη συμφωνία, με τον Υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση από τον Νότιο Λίβανο και κυβερνητικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για κακή συμφωνία. Ενώ ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Μόλις ένα μήνα περιθώριο, μέχρι τις 15 Ιουλίου, για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος, έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Μάκης Βορύδης, ευτελίζοντας ακόμα περισσότερο τη διαδικασία κατά εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επιβεβαιώνοντας την πράξη της προειδοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι μοναδικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι να απαξιώσει τη Βουλή για τη συζήτηση για την αναθεώρηση, προσβάλλοντας το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ειδικότερο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια απόλυτης απαξίωσης του κράτους δικαίου επιλέγει σκοπίμως να εκκινήσει τη διαδικασία μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, επιβάλλοντας σε ένα ασφικτικό και προσχηματικό χρονικό πλαίσιο μόλις ενός μήνα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί την υποβάθμιση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τον έλεγχο της δράσης τους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που συζητείται στη Βουλή στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος χαρακτήρισε το νέο εκλογικό νόμο Φραγκενστάιν και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η πολιτική αυτή οδηγεί σε περαιτέρω οικονομική ασφυξία των Δήμων και περιφερειών και εντείνει την ένδυα προσωπικού, επιβαρύνοντας τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας από την Ίγια, ανέφερε ότι το πολιτικό δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος και εντιμότητα ή διαφθορά. Απαντώντας στην κυβερνητική θέση περί μη ύπαρξης εναλλακτικής. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την εκλογική νίκη όποτε διεξαχθούν εκλογές, σημειώνοντας αυτό που έγινε είναι πρωτοφανές. Η Ελλάς, μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού. Σήμερα Τρίτη, στις 3.30 το μεσημέρι, πραγματοποιείται συνεδρία εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πλέον απομένει να τοποθετηθούν και οι τελευταίοι συνήγοροι υπεράσπισης για να αποφασίσει στη συνέχεια το τριμελώς εφετείο κακουργημάτων Λάρισας ποιοι τελικά θα παρίστανται στη δίκη. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από μια νύχτα με δικαστικό θρίλερ και έντονες διαδικασίες για την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλού. Ο καταδικασμένος ως ηγετικός τέλεχος της 17 Νοέμβρη μεταφέρθηκε νωρίτερα από τα κρατητήρια της Γαδά υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές ενέργειες. Καταγγελία για τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Νοσοκομείων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η νοσηλεύτρια κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες μετά από έντονη πίεση που δέχθηκε από συγγενείς τραυματισμένου παιδιού και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Μία ακόμα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα με θύμα μία 45χρονη αστυνομικό στη Δράμα, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Ο 50χρονος άνδρας, επίσης αστυνομικός, φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο μετά την πράξη του και λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο, έχοντας χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η εθνική ομάδα της Γαλλίας με επικεφαλή στην εξαιρετική επιθετική τριπλέτα των Μπαπέ, Ντεπελέ και Ολίσε αρχίζει την πορεία της στο παγκόσμιο κύπελο του εναντίον της Σενεγάλης απόψε στις 10.
0: Ο καιρός.
1: Αραιές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στα ηπειρωτικά, κατά τόπους πιο πυκνές, με γενικά καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές περιοχές. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στου 105 και 5 στο κόκκινο, στη συντονισμένη. Ο Βασίλη Κουτούβαλη είναι αυτό το πρωινό στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάρας στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλιαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Σωτήρης, σε βλέπω, διαβάζεις εκεί, διαβάζεις.
1: Κοιτάω να δω τι ιδέα έχω το μικρόβιο τη τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Μήπως προκύψει κάτι το οποίο έχει το ενδιαφέρον του.
0: Ναι, για να δούμε. Εντάξει, θα είναι ένα καλοκαίρι που δεν θα είναι ακριβώς με τα μπάνια του λαού, θα έχει ειδήσεις. Και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Για το.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
1: Ξέρεις, και δεν είναι τα πολιτικά τόσο. Είναι ότι υπάρχουν ταυτόχρονα και ρυθμίσεις άλλες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της αγοράς, με λειτουργία.
0: Ναι,
1: αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, από παράταση σε παράταση πάει η υπόθεση με το ελβετικό φράγκο.
0: Όλες για τα δάνεια.
1: Για τα δάνεια που είναι συναπτώμενα σε ελβετικό φράγκο. Και απασχολούν χιλιάδες πολίτες, έτσι. Εντάξει. Θα το λύσει και αυτό.
0: Εννοείται.
1: Ναι,
0: θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις του. Αυτό κάνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης. Υπόσχεται τις υποσχέσεις του. Θα πατήσει γκάζι, λέει, μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι διαβάζω.
1: Ναι,
0: πατάει γκάζι.
1: Μην πάθει τίποτα όμως, μην χτυπήσει τις μπάρες. Να προσέχει. Οι μπάρες είναι. Μην βγει, μην εκτροχιαστεί.
0: Ναι, ναι.
1: Από το πολύ γκάζι, μην φύγει.
0: Ναι, ναι, μην πάθει τίποτα. Και βέβαια και η αγορά, έτσι, η ακρίβεια καλά κρατεί. Έλεγες και χθες ότι περιμένουμε και νέο κύμα ακρίβειας. Και να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, Γιώργο Λεχουρίτη. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: τι
0: εδώ...
2: να πούμε, καλά είμαστε.
0: Θα τα λύσει, λέει ο κύριο Μητσοτάκη, τα θέματα αυτά. Θα κάνει συμφωνία, λέει, κυρίων με σούπερ μάρκετ, με βιομηχανίες. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Θα κάνει κοινωνική συμφωνία, κοινωνική ευθύνη.
2: Πόσες φορές έχουμε ακούσει κοινωνικές συμφωνίες? Πόσες φορές έχουμε ακούσει καλάθια του νοικοκυριού? Πόσες φορές έχουμε ακούσει μείωση τιμών από 5 έως 24%? Πόσες φορές έχουμε ακούσει 2.180 κωδικοί προϊόντων μειωμένες τιμές? Καλά, δεν έχουν κουραστεί να λένε συνέχεια ψέματα, γιατί όλα αυτά είναι ψέματα, τίποτα δεν ισχύει. Και άντε καλούνε η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Δεν μου λέτε, υπήρχε μια απόφαση που έλεγε ότι καταργούνται οι προσφορές, το 2-1, το 3-1. Εγώ βλέπω από τότε που βγήκε η απόφαση μόνιμα αυτού του είδους τις προσφορές. Ισχύουν αυτά που ψηφίζουν και λένε ή όχι? Απλά θεωρώ ότι όχι, μάλλον, και δουλεύουν στην κυριολεξία τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές. 82 δολάρια το βαρέλι Brent. Και είμαι αμόλυβδη, ενώ έπρεπε να είναι γύρω στο 1,64 περίπου, είναι στα 2 ευρώ, κοντά σημά. Και το ίδιο συμβαίνει και με το πετρέλαιο κίνησης. Παρόλο των πλαφών, παρόλο την επιδότηση στην αντλία στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Mm-hmm.
2: Και όχι μόνο αυτό, να μας λένε ότι οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται ένα κάτω του μεταφορικού κόστους. Και οι μεταφορείς, επειδή κλείνουν συμφωνίες ετήσιες, δίχρονες, τρίχρονες με τις εταιρείες για τα μεταφορικά, δεν ισχύει αυτό που λένε ότι ανεβαίνει το πετρέλαιο και ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος. Γιατί οι άνθρωποι, όταν κλείνουν μια συμφωνία, είναι συμβόλαιο και τηρείται το συμβόλαιο. Είτε πάει πάνω το πετρέλαιο κίνησης, είτε πάει κάτω το πετρέλαιο κίνησης. Δίνουνε τιμή κιλού, τιμή τόνου, τιμή δεν ξέρω τι. Έτσι κλείνονται οι συμφωνίες. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία προφασίζονται και λένε, είναι απλά για το θεαθήνε και να δίνουμε ένα κομματάκι κιτηρί τη φάκα στον καταναλωτή, να λέει ναι ρε παιδιά, έτσι γίνεται, να ξέρετε, μεταφορικό κόστος. 10 λεπτά πουλάει ο παραγωγός το καρπούζι στον πύργο, άντε 12, άντε 15 καλή ποιότητα. Θέλετε 20 λεπτά, να πούμε 20 λεπτά. 85, 1,90, 1,10, 1,20 το κιλό. 1,5 ευρώ το πεπόνι. Δεν σας λέω για τα κεράσια. Αφήστε το, γιατί το κεράσια έχει γίνει πλέον σήμα κατά... Όταν ξεκινάει η συγκομιδή, πόσο πανάκριβα το πληρώνουμε. Να δούμε τα ροδάκινα, να δούμε τους γερμάδες, να δούμε τα νεκταρίνια, 1 ευρώ πουλάει την αλφα ποιότητα ο παραγωγός και εμείς αγοράζουμε τη γάμα ποιότητα 3,80, 4, 4,5 ευρώ το κιλό. Έως πότε, παλικάρια, θα ακούμε υποσχέσεις, θα ακούμε ανεξάρτητη αρχή, θα ακούμε νέες πλατφόρμες. Ξέρετε πόσο κοστίζει η νέα πλατφόρμα, το πόσο κάνει?
1: Ναι, αυτό είναι καινούριο.
2: Καινούριο.
1: Ναι.
2: Είναι καινούριο, έτσι, κύριε Καψόχα?
1: Έτσι καταλάβαμε από τον κύριο...
2: Καινούριο είναι. Καινούριο είναι. Ενώ έχει το e-καταναλωτής, το πολυδιαφημισμένο, που κόστησε 8 εκατομμύρια διαφήμιση. Το e-καταναλωτής πλατφόρμα κόστησε 8 εκατομμύρια σε διαφήμιση. Και το πόσο κάνει θα κοστίσει 4.612.800 ευρώ για να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Δηλαδή, πόσα λεφτά πρέπει να φάνε ακόμα? Έχουμε μία νέα ανεξάρτητη αρχή που λειτουργεί εδώ και 6 μήνες. Έβαλε ένα πρόστιμο, είχε και 5-10 ακόμα, εγώ σας λέω. Και τι έγινε? Και ποιος μου λέει το πρόστιμο δεν ήταν μετά από συμφωνία να μπει το πρόστιμο, έτσι για να δείξουμε στον κόσμο ότι κάνουμε ελέγχους και χτυπάμε την εσχροκέρδεια? Γιατί δεν πάει η ανεξάρτητη αρχή στα διελιστήρια να δει πόσο κοστολογούν ακόμα τα καύσιμα? Γιατί δεν πάει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στα διελιστήρια? Γιατί δεν πάνε στο εμπόριο? Γιατί όλα αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς αλλά δεν τα βλέπουν αυτοί? Και επειδή μιλάω πολύ και λέω τα πράγματα με το όνομά τους, έχουν αποφασίσει εκτός από εσάς και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης να μας αποκτήσουν, να μην ακούγεται η αλήθεια. Είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, εμείς την αλήθεια θα τη λέμε και ας κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τα πληρωμένα ΜΜΕ. Γιατί όταν τους δίνει διαφήμιση, λογικό είναι να απαιτούν ο Λεχουρίτης να μην βγαίνει, γιατί μας χτυπάει. Και μας χτυπάει αλίπητα. Δεν χτυπάω κανέναν. Την αλήθεια λέω. Και αν αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψόχα, γιατί μάλλον κατάλαβα ποιοι είστε και οι δύο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι στην κυριολεξία εμπεγμός. Ό,τι και αν κάνουν είναι μία κοροϊδία. Είναι μία κοροϊδία. Και επειδή βρίσκομαι αυτή τη στιγμή που συζητάμε στα Καλάβρητα, και εδώ και 3 μήνες έχει σταματήσει ο οδοντοτός. Θα μου πείτε είναι ένα άλλο θέμα, είναι ένα άλλο. Ναι, αλλά είναι,
0: είναι
2: ένα θέμα
0: που... έσοδο.
2: Σαφέστατα, γιατί εχθές το βράδυ που κυκλοφορούσα στο δρόμο, έβλεπα τη μισή πόλη νεκρή, στην κυριολεξία νεκρή, να μην κυκλοφορεί ψυχή, να είναι κλειστά τα καταστήματα, ώρα 9 το βράδυ, και η άλλη μισή πόλη, άντε δύο παρέες από εδώ, μια παρέα από εκεί, και έτσι κινείται. Έχουν ερημώσει μια ολόκληρη επαρχία, μια ολόκληρη πόλη όπως είναι το Διακοφτό, που μέσα από τα 130 χρόνια λειτουργίας του οδοντοτού μπορούσαν και ζούσαν, επιβίωναν επιχειρήσεις, οικογένειες, έμενε ο κόσμος στην επαρχία. Τώρα ποιος θα μείνει στην επαρχία? Τώρα ποιος θα δουλέψει? Με τι θα δουλέψει? Με το χρέος, το ΕΦΚΑ, τα ενίκια, στις υποχρεώσεις, στην ενέργεια? Γιατί ξέρετε, πελάτης μπαίνει, πελάτης βγαίνει, το ρεύμα καταναλώνεται από τα ψυγεία. Δεν τα βγάζουν τα ψυγεία από την πρίζα. Ποιος θα τους αποκαταστήσει? Ποιος θα τους δώσει?
1: Άκουγα τώρα, μιας και το αναφέρατε κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεχουρίτη, άκουγα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον οποίο τον φέρανε ως μεσία, ας πούμε, για να σώσει έτσι. Μπάς περιπτώσει, το παραβλέπω. Να μας λέει περίπου ότι αυτή την πλατφόρμα του πόσο κάνει, την οποία εν πάση περιπτώσει την εμφανίζουν ως καινούργιο, ενώ στην ουσία αντικαθιστά υφιστάμενη πλατφόρμα, και σωστά είπατε πόσο κοστίζει, κάποιοι τρώνε από εκεί, ουσιαστικά δηλαδή μας είπε ότι έχουμε ατομική ευθύνη εμείς, γιατί εμείς οι καταναλωτές, οι πολίτες, γιατί δεν ψάχνουμε με ακρίβεια και πού θα βρούμε τα κατάλληλα προϊόντα για να μην τρώμε την ακρίβεια που μας πασάρουν τα...
2: Και η δουλειά του Υπουργείου ποια είναι και του κυρίου Θοδωρικάκου?
1: Δεν απάντησε γι' αυτό, γι' αυτό σας ρωτάω. Μήπως τελικά έχουμε ατομική ευθύνη?
2: Ευθύνη έχουμε. Αλλά ένας εργαζόμενος, ο οποίος δουλεύει 13 ώρες το 24ωρο, έτσι δεν λέει τώρα?
1: Ναι.
2: 13ωρο δεν είναι? Ή κάνω λάθος?
1: Σωστά τα λέτε.
2: Μπράβο. Ένας λοιπόν που δουλεύει 13 ώρες το 24ωρο, πότε θα πάει στο σούπερ μάρκετ, πότε θα κάνει έρευνα αγοράς στο σούπερ μάρκετ, για να επιλέξει από ποιο σούπερ μάρκετ ή από ποιο μπακάλικο θα πάει να αγοράσει τα προϊόντα? Εκτός από το συνταξιούχο που έχει χρόνο, και όμως ορισμένες φορές ούτε και αυτός έχει χρόνο.
0: Καλά, και χρόνο να έχει δεν σημαίνει ότι έχει ένα αυτοκίνητο και γυρίζει γύρω-γύρω στα σούπερ μάρκετ όλη μέρα να δει που θα πάρει το πιο φτηνό.
2: Ούτε και αυτός έχει χρόνο. Και όταν λες πως 250.000 συνταξιούχοι απασχολούνται, δηλαδή δουλεύουν, τι δηλώνει αυτό, κύριε Βουλγαρή? Ότι δεν τον φτάνουν τα χρήματα της σύνταξης και τον αναγκάζει η κυβέρνηση.
0: Και ότι η, κυβέρνηση, και ότι η κυβέρνηση δεν του παρέχει μια αξιοπρεπή σύνταξη.
2: Ακριβώς.
0: Μια αξιοπρεπή ζωή, αυτό σημαίνει.
2: Και αντί να
0: δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς με το φιλοδόρημα της κυβέρνησης.
2: Αντί να κρύβεται με αυτά που λέει, το διατυμπανίζει ότι είναι μεγάλο επίτευγμα το να δουλεύουν οι συνταξιούχοι μετά τα 70, όπως ο άλλος.
0: Και κρατώντας και μια θέση εργασίας.
2: Εννοείται. Και αλλά ο άλλος οικοδόμος 74 ετών που σκοτώθηκε στην οικοδομή.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί σκοτώθηκε? Γιατί του άρεσε να δουλεύει?
0: Στα 74.
2: Στα 74 ή στα 80. Έλεος. Αλλά πέραν από αυτό, ο κύριος Θεοδωρικάκος αρέσκεται σαν επικοινωνιολόγος να βγάζει διάφορα έτσι επικοινωνιακού χαρακτήρα.
0: Τίτλους θέλει, ναι, επικοινωνιακά.
2: Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Γιατί όταν σου λέει κάνε έρευνα αγοράς, εγώ να κάνω έρευνα αγοράς, εσύ που είσαι Υπουργείο, που έχεις ανεξάρτητες αρχές, που έχεις ελεκτικές αρχές, υπό την εποπτεία σου, και όχι ότι είναι ανεξάρτητες αρχές, γιατί οι εντολές παίρνουν από τον εκάστοτε Υπουργό και η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, αλλά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Να μην κοροϊδευόμαστε ότι είναι ανεξάρτητες αρχές. Άρα, εντολές παίρνουν και τους καθοδηγείτε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Γιατί δεν μου λέτε η διαφορά τιμής 1000%, 1500% από το χωράφι στο ράφι δεν χτυπιέται? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ποιος σας είπε ότι, κύριε Υπουργέ, έχετε το δικαίωμα να παρέμβετε στην αγορά εάν δεν αλλάξετε το καθεστώς ελέγχου της αγοράς, αφού ελεύθερα διαμορφώνονται οι τιμές, και ρίχνετε τον μπαλάκι στον καταναλωτή ότι δεν κάνει έρευνα? Σας είπα προηγουμένως, μας είχαν πει ναι, υπάρχει περίπτωση από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αν έχεις χρόνο ελεύθερο, να κερδίσεις και 50 και 80%. Βεβαίως υπάρχει. Πόσοι όμως το καταφέρνουν αυτό? Πάρα πολύ λίγοι. Και όταν σήμερα ο νέος των 30, των 25, των 35, των 40 ετών έχει οικογένεια, θέλει να τρέχει, θέλει για δουλειά, θέλει το ένα, θα βρει χρόνο για να κάνει έρευνα αγοράς κατά τον κύριο Θεοδωρικάκο? Έχει την εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τεμπέλιδες και ότι δεν έχουν τι άλλο να κάνουν από το να γυρίζουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, ή θα μπουν στην πλατφόρμα πόσο κάνει για να δουν ποια είναι η τιμή και να φύγουν από τα πατήσια για να πάνε δεν ξέρω εγώ στο Περιστέρι, ή να πάνε στις Τρεις Γέφυρες, ή να πάνε στους Αμπελοκήπους. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτά?
0: Θα τα χαλάμε στη βενζίνη για να γυρίσουμε γύρω γύρω.
1: Έβλεπα πάντως, κύριε Λεχουρίτη, τώρα έτσι επειδή παρακολουθώ και τα νούμερα, τα τελευταία 5 χρόνια, δεν θα πάω πιο πριν ούτε, που δεν υπήρχε βέβαια, γιατί τα κέρδη των σούπερ μάρκετ, τα κέρδη έχουν ξεπεράσει τα 35 δις, τα κέρδη μόνο, όσο δε για τον τζίρο τον οποίο διακίνησαν και στον οποίο ενδεχομένως να έκρυψαν και κέρδη τώρα, γιατί ξέρουμε πώς γίνεται λογιστικά. Μέσα σε μία πενταετία ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ έχει ξεπεράσει τα 180 δισεκατομμύρια στην ελληνική αγορά. Εμένα μου φαίνονται θηριώδη όλα αυτά τα πράγματα.
2: Εγώ να σας πω, κύριε Καψόχα, ότι τα σούπερ μάρκετ, αυτή είναι η δουλειά τους, να έχουν κερδοφορία, να αναπτύσσονται, να φτιάχνουν νέα καταστήματα και πάει λέγοντας. Είναι θέμα σαν κυβέρνηση. Τι κάνεις? Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ξέρεις ότι υπάρχει παρεμπόριο? Ξέρεις. Δεν ξέρεις ότι υπάρχει μεσάζοντες? Ξέρεις. Δεν ξέρεις ότι κάθε σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει δύο και τρεις εταιρείες για να ανεβαίνει το προϊόν από 50 λεπτά στα 3 ευρώ και στα 4 ευρώ? Και αυτό το ξέρεις. Αν δεν το ξέρεις, λυπάμαι, αλλά δεν κάνεις, να είσαι κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα δεν είναι χαζή, κύριε Καψόχα και κύριε Βούλγαρη. Είναι πανέξυπνη. Απλώς τους βολεύει.
1: Είναι επιλογή, βολεύει. Τους λέτε.
2: Εννοείται ότι είναι επιλογή. Καθαρά επιλογή. Και μην μου πούνε γιατί όφελος έχουμε εμείς, διότι μέσα από την ακρίβεια εισπράττουν περισσότερα χρήματα αποδεδειγμένα και με τα χρήματα αυτά κάνουν επιδοματική πολιτική, θα δώσουν το βοήθημα στον Α, στον Β, συνταξιούχος, και όλοι θα περιμένουν, καλός ο Μητσοτάκης, καλή η κυβέρνηση, αφού μας δίνει και τα 200 ή 250 ευρώ, ή μας δίνει και το Fuel Pass, ή μας δίνει και την επιδότηση στην Αγγλία, ή μας δίνει και τι δεν μας δίνει. Αυτή είναι η λογική σήμερα. Και όχι. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι λογική. Διότι αν η αγορά είχε μια κανονικότητα και τα κέρδη του σούπερ μάρκετ θα ήταν λογικά και αποδεκτά, αλλά και τα κέρδη των τραπεζών. Γιατί μην ξεχνάμε τις τράπεζες, τα καινούργια εφευρήματα που λένε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου, και σας πάω σε άλλο θέμα, αλλά είναι θέμα της καθημερινότητας, δεν είναι αυτή που νομίζετε, είναι κάτι διαφορετικό να λέει ο κύριος Τουρνάρας ή ο κύριος Πιερακάκης και όλοι αυτοί να παίζουν παιχνίδια εις βάρος μας. Όχι, κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό το παιχνίδι. Λέει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και γιατί δεν σέβεστε την απόφαση εσείς που είστε κυβέρνηση σήμερα ή που είστε διοικητής τράπεζας της Ελλάδος? Έβγαλε μια απόφαση ο Άριος Πάγου. Γιατί λες ότι δεν είναι η απόφαση αυτή αυτό που νομίζετε? Και είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Δηλαδή δεν φτάνει που υποστηρίξατε τα προηγούμενα χρόνια τα funds, τους services, τις real estate, ριόκο εταιρείες, το τραπεζικό σύστημα, αν θέλετε και πανοπρίκη σήμερα να πάρετε και ό,τι δεν έχετε πάρει τα προηγούμενα χρόνια, όπως έκανε ο Στουρδάρας με την αγροτική τράπεζα που την πούλησε για 90 εκατομμύρια.
1: Το καλό κομμάτι της.
2: Το καλό κομμάτι. Το κακό χασί είναι να το πάρουν οι άλλοι.
0: Αφού έχουν τους φορολογούμενους, τι να το κάνουν.
2: Το καλό. Εννοείται το καλό. 90 εκατομμύρια όσο κάνει το κτίριο, το κεντρικό κτίριο της αγροτικής τράπεζας στην πλατεία, στην Πανεπιστημίου. Ή κάνω λάθος? Μήπως δεν τα βλέπω καλά, ρε παιδί μου, και είμαι τρελός?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρόεδρε.
1: Καλά τα βλέπετε, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Εννοείται, ξέρετε, όταν ανοίγουμε μία κουβέντα, το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι. Και μπορεί να κάνουμε και συζήτηση μια ώρα, δύο ώρες. Ο συνεργάτης σας μου είπε να ήμουν στο στούντιο για να μιλήσουμε με περισσότερο χρόνο. Δεν πειράζει, κάποια φορά θα έρθει στο στούντιο.
0: Θα το κάνουμε.
2: Αλλά θα πάρει φωτιά το στούντιο με αυτά τα οποία θα πω.
0: Να πάρει.
1: Να έρθείτε να πάρει φωτιά.
2: Να είστε καλά, λοιπόν.
0: Καλημέρα. Θα είμαι ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Από Λεχουρίτης. Μια χαρά. Έτσι, είπε και για το θέμα των δανείων.
1: Είπε τα πάντα, είπε. Και μάλιστα έβαλε και το θέμα ακριβώς αυτό που καίει πάρα πολλούς. Πάνω από 350.000 δανειολήπτες.
0: Ναι. Είναι τόσο πολύ. Να καλημερίσουμε τη δικηγόρο, την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Μοσχοπούλου, αυτή η ερμηνεία, τι θα γίνει με αυτή την ερμηνεία του Αρείου Πάγου? Και θα πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί ακούμε κυβερνητικά στελέχη που λένε κάτσε να το ξαναδούμε. Τράπεζες, pan servicers. Α, δεν είναι έτσι. Αλλά ακόμη και ο ίδιος ο κεντρικός τραπεζίτης λέει ότι δεν είναι σαφής η απόφαση. Δηλαδή ερμηνεύουμε κατά πόσο μας βολεύει και παρακάμπτουμε την απόφαση του δικαστηρίου, γιατί εμείς θέλουμε να την ερμηνεύσουμε διαφορετικά και κυβερνητικά στελέχη δεν είναι μαζί μας αυτό. Όταν εσείς, οι νομικοί δηλαδή, λέτε ότι αυτό είναι μία απόφαση σταθμός για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
2: Το τραγικό και το αστείο της υπόθεσης, περισσότερο τραγικό, αν δεν ήταν τραγικό θα ήταν αστείο, είναι το ότι εμείς τόσα χρόνια προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη να κάνουμε αιτήσεις ερμηνείας, φτάνουμε στον Άριο Πάγο με μια διαδικασία πιλωτικής δίκης για να εκδοθεί μία απόφαση ερμηνείας του νόμου και συζητάμε μετά την έκδοση της απόφασης για την ερμηνεία της απόφασης και προσπαθεί έτσι η κυβερνητική γραμμή ή εν πάση περιπτώσει κυρίως τα τραπεζικά, η τραπεζική γραμμή να ερμηνεύσει διαφορετικά την απόφαση που ερμηνεύει το πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα ήταν τραγελαφική αν δεν ήταν τραγική για τους δανειολήπτες. Και να σας πω το εξής, επειδή αν είπατε ότι αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες και πολύ σωστά σας διαβεβαιώ ότι ο κόσμος που τον αφορά είναι πολλαπλάσιος. Γιατί αν βάλετε μέσα και ανθρώπους που είναι εγγυητές, εάν βάλετε μέσα και ανθρώπους οι οποίοι είναι κληρονόμοι, καταλαβαίνετε πόσο ανοίγει η βεντάλια και πόσο κόσμο αφορά. Μπορεί να αφορά τουλάχιστον μισό εκατομμύριο κόσμου. Κοιτάξτε να δείτε, η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή για έναν οποιοδήποτε νου ο οποίος είναι στοιχειωδώς ενημερωμένος, έχει αντίληψη του αντικειμένου και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τις δικαστικές από τότε που ξεκίνησε ο νόμος μέχρι σήμερα, η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Τώρα, όλη η άλλη προσπάθεια σχετικά με την αναδρομικότητα, σχετικά με την περιστολή της ερμηνείας, κατατείνει αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να περιοριστεί το εύρος που θα καταλαμβάνει τους δανειολήπτες. Κατά την προσωπική μου άποψη και κατά την ορθή νομική άποψη όσων δικηγόρων ασχολούνται με το αντικείμενο και φυσικά και της πλειοψηφίας ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η απόφαση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Ο τόκος θα πρέπει να εφαρμόζεται επί της μηνιαίας βάσης. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία που έτσι υιοθετούνταν κατέτεινε στην απολύτως παραβίαση της στοχοθεσίας του νόμου, του νοήματος του νόμου, γιατί έφτανε ο δανειολήπτης να δίνει τόκο σχεδόν διπλάσιο από το κεφάλαιο, από τη δόση του. Δεν μιλάμε για τρελές αποκλίσεις. Και τώρα ερχόμαστε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για το αν ο νόμος αυτός, αν η ερμηνεία, θα πρέπει να εφαρμοστεί από την αρχή της τήρησης της ρύθμισης. Μα είναι απολύτως προφανές. Δηλαδή, ένας δανειολήπτης σήμερα από εδώ και πέρα θα πληρώνει έναν τόκο της τάξεως του 1/3 του τόκου που πλήρωνε μέχρι σήμερα και δεν θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα καταβληθέντα όσα χρεωστήτως. Δεν θα πρέπει να συμψηφιστούν. Δεν θα πρέπει να καταληφθεί και η δική του περίπτωση από την απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και να πω και κάτι άλλο, χωρίς να θέλω να, έτσι, να καταχρώμε το χρόνο που, και το βήμα που μου παραχωρείτε.
1: Όχι, αλήμον,
2: ξεχνάμε αυτό. Να πούμε το ότι εδώ πέρα μιλάμε για πιλωτική δίκη. Δεν μιλάμε για μία δίκη, μία υπόθεση η οποία έφτασε στον Άριο Πάγο ad hoc για να αξιολογήσει κάποια πραγματικά περιστατικά. Το ξεχνάμε και δεν δίνουμε έμφαση σε αυτό. Είναι πιλωτική δίκη, δηλαδή είναι μία δίκη η οποία αφορά ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και γι' αυτό το λόγο γίνεται με αυτή τη διαδικασία. Η απόφαση είχε εκδοθεί απόφαση σε ένα άλλο επαρχιακό δικαστήριο και έφτασε στην Ολομέλεια του Ρίου Πάγου διότι υπήρχε πληθώρα αντιφατικών αποφάσεων σε όλη τη χώρα.
1: Να ρωτήσω κάτι απλοϊκό. Ποιος είναι αυτός που δεν έχει καταλάβει και θέλει ερμηνεία της απόφασης? Οι τράπεζες, τα funds, οι services? και η κυβέρνηση κάνει πλάκα και η κυβέρνηση δεν την κατάλαβε την απόφαση για να, να ξέρουμε για, για ποιους μιλάμε αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, αν δεν την καταλάβανε, ας μαζέψουν 10 ανθρώπους οι οποίοι η χώρα έχει εξαιρετικούς νομικούς να τους την εξηγήσουν. Δεν είναι ζήτημα αδυναμίας κατανόησης. Είναι ένα ζήτημα επιτηδευμένης παρερμηνίας προκειμένου να περισταλεί το εύρος των δανειοληπτών που καλύπτεται. Είναι εξόχως προφανές και θα κλείναμε τα μάτια στην πραγματικότητα αν δεν το λέγαμε. Και παίρνω και την ευθύνη να το πω και δημοσίως, ότι εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια όχι τόσο από τις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν πολύ καίγονται γιατί τα έχουν ξεφορτωθεί τα δάνεια, όσο από τις εταιρείες διαχείρισης, τους services, έτσι, να δούνε πώς ακριβώς θα μειώσουν το έδος των δανειοληπτών οι οποίοι θα υποφεληθούν. Και να πούμε και κάτι άλλο εδώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά όλα αυτά τα χρόνια τα δικαστήρια της χώρας κρίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα τα σοβαρά ζητήματα που έχουν φτάσει την τελευταία 15ετία στον Άριο Πάγο, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι υπέρ των services. Μία δικαστική απόφαση βγήκε, η οποία λέει το προφανές και καθόμαστε και ερμηνεύουμε την ερμηνευτική δικαστική απόφαση.
0: Έχουμε την απόφαση του Αρίου Πάγου. Είναι υποχρεωμένοι όλοι να την τηρήσουν και να παρέμβει η κυβέρνηση αν χρειαστεί.
2: Είναι
0: γιατί εδώ βλέπουμε τον κεντρικό τραπεζίτη να την αμφισβητεί, βλέπουμε στελέχη της κυβέρνησης να την αμφισβητούν, ενώ είναι ξεκάθαρο το πράγμα.
2: Από ένα σημείο και μετά εκφεύγει του νομικού και αποκτά πια πολιτικές προεκτάσεις. Επί του νομικού η απόφαση είναι απολύτως προφανής. Είναι ξεκάθαρη και δείχνει απολύτως τον τρόπο, με εναργή τρόπο, τον τρόπο που θα πρέπει να καθορίζεται η μηνιαία δόση. Τώρα, αν υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ερμηνευτούν ειδικότερα, βεβαίως υπάρχουν τα δικονομικά εργαλεία να αξιολογηθούν και να ερμηνευτούν ειδικότερα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά για πρώτη φορά βλέπω μια τόσο μεγάλη προσπάθεια να ερμηνευτεί μια ερμηνευτική δικαστική απόφαση και δεν είδα την ίδια προσπάθεια να εφαρμόζεται όταν ο Άριος Πάγος έβγαλε τη δικαστική απόφαση για τους δανειολήπτες στο Ελβετικό Φράγκο και είπε δεν αξιολογώ την νομιμότητα αυτών των ρητρών, ή όταν βγήκε η δικαστική απόφαση για την ενεργητική νομιμοποίηση των εταιριών αυτών. Δεν βγήκε κανείς να πει δεν αντιλαμβανόμαστε τι λέει ο Άριος Πάγος και να αξιολογηθεί η απόφαση ή να δούμε τι ακριβώς ήθελε να πει πίσω από τη δικαστική απόφαση. Είναι πρωτάκουστο αυτό που συμβαίνει την τελευταία 15ετία. Δηλαδή, και όλα αυτά επειδή είναι υπέρ των δανειοληπτών.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή συνεχίζουν οι services και τα funds και ό,τι είναι αυτοί όλοι να χρεώνουν τους δανειολήπτες με την παρελθούσα λογική τους.
2: Κοιτάξτε, μέχρι σήμερα το κάνανε αδιαλείπτως.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα παίρνανε και εκφοβίζανε και μας παίρνανε και ενημερωτικά και λένε θα τους πετάξουμε εκτός νόμου. Τώρα υπάρχει μια συστολή και μια τάση αναμονής, προφανώς τέτοια εντολή θα έχουν πάρει μέχρι να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Άρα έχουν μειώσει τις επιβαρύνσεις, δηλαδή, για να καταλάβουμε τι γίνεται στις δόσεις που στέλνονται και σε όλα αυτά τα δοσολόγια που φτιάχνουν, έχουν μειώσει τις επιβαρύνσεις που είχαν πριν.
2: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει μια γενική τακτική. Εγώ από το δικό μου στατιστικό δείγμα βλέπω το εξής. Ζητάμε με τους δανειολήπτες εντολής μου να μας δώσουν νέα κατάσταση οφειλής, νέα βεβαίωση και νέο δοσολόγιο μας που είναι ακριβώς τι θα πρέπει να δίνουμε και υπάρχει μία στάση αναμονής. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία ξεκάθαρη ας πούμε, στρατηγική των services. Βλέπουμε μία στάση αναμονής, η οποία κατά τη δική μου άποψη είναι εσφαλμένη. Βγήκε μια απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου, έχει βγει από το Φλεβάρι, περιμέναμε να καθαρογραφεί και να πω τους ξεκάθαρη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η στάση αναμονής. Εντάξει, αυτό που λέμε εμείς στους δανειολήπτες είναι ότι συνεχίστε να δίνετε ό,τι λέει η δικαστική απόφαση, εφόσον βγήκε και η απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου. Και αν θέλετε, παίρνω την ευθύνη να το πω και δημοσίως, ότι προσωπική μου άποψη, αυτό συμβουλεύω της εντολής μου, είναι δίνετε ό,τι σας λέει η απόφαση συν τον τόκο που υπολογίζουμε και του δούμε και εμείς στάση αναμονής. Πολύ κακός βέβαια. Για τη στάση αναμονής όταν έχει βγει μια απόφαση επιπιλωτικής δίκης δεν αντιλαμβάνομαι που εδράζεται.
0: Ποιος είναι υποχρεωμένος να την υλοποιήσει αυτή την απόφαση? Δηλαδή δεν γίνεται στάση αναμονής, τι θα πει στάση αναμονής?
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή βγήκε μια απόφαση να ξαναμπεί φυλακή ο Γιωτόπουλος. Εκεί γιατί η απόφαση δεν ισχύει?
1: Το βάλα.
2: Ακριβώς.
0: Υπάρχει μια απόφαση.
2: Βέβαια.
0: Γιατί δεν υλοποιείται? Ποιος είναι υπεύθυνος να μην υλοποιηθεί?
2: Εγώ νομικά θα σας απαντήσω ότι οι διάδικοι, οι οποίοι καταλαμβάνονται από τα όρια της δικαστικής απόφασης, οφείλουν να την τηρήσουν. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Ένας φοιτητής νομικής δεύτερου έτους, αν τον ρωτήσετε, το ίδιο θα σας απαντήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί και εδώ μέσα σε αναμονή, να βγει και μια δικαστική απόφαση. Γιατί οι εταιρείες δεν στέλνουν
0: τα πιστά νέα τεχνολόγια. Τι θα πιστά σε αναμονή, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι θέμα κυβερνητικό, δεν πρέπει να παρεύει η κυβέρνηση να υλοποιηθεί. Να υποχρεώσει την υλοποίηση αυτής της απόφασης, ό,τι ανέλετη γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια.
2: Η απάντηση είναι, νομίζω, η απάντηση είναι ρητορική.
1: Δηλαδή, χθες που μιας και το ανέφερε τώρα ο Γιώργος, ο Βούλγαρης, ότι βγήκε απόφαση να ξαναμπεί φυλακή ο Γιωτόπουλος, δεν ανακοινώθηκε η απόφαση και μάζεψε τα πράγματα του ο Γιωτόπουλος. Πήγανε δημιουργίες εκεί, δηλαδή πήγε το κράτος και του είπε και τον μπουζούργιασε.
0: Δεν κράτησε στάση αναμονής.
1: Η απόφαση βγήκε, υλοποιήθηκε πρωί-πρωί, μάλιστα με δημιουργίες ΜΑΤ. Που τον πήγανε μέσα. Κάποιοι πήγανε εδώ σε αυτή την απόφαση. Ποιος είναι αυτός που πρέπει να πάει, δηλαδή να πει στους σέρβισες, παλικάρια μου, αυτή είναι η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Αν δεν σας αρέσουν αυτά, να πάτε, ας πούμε, να αφήσετε το μαγαζί και να πάτε στην Ιρλανδία, δεν ξέρω που έχουν, και στο Λουξεμβούργο που έχουν τα γραφεία τους. Κάποιος πρέπει να το πει.
0: Ακόμη και η ακροδεξιά μελώνει. Έχει βάλει ένα πλαφόν 10 με 12% κέρδος. Και εδώ πέρα είναι η χώρα της ασυδοσίας. Και επιτρέψτε μου, κύριε Μοσκοπούλου, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Δεν μπορεί να παίζουν με την περιουσία του κόσμου και με το μόχθο και την αγωνία. Που στο κάτω-κάτω δεν ευθύνονται οι ίδιοι που μπήκαν στον νόμο Κατσέλη. Γιατί άλλοι κυβερνούσαν και έριξαν τη χώρα στα βράχια.
1: Και άλλοι δεν θα πληρώσουν τα δάνειά τους, γιατί δεν τους φτάνει πλέον, δηλαδή, λόγω των μνημονίων, ας πούμε, η επιχορήγηση κρατική, για να αποπληρώσουν.
0: Δηλαδή, ο ορισμός του στρατηγικού κακοπληρωτή είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, από 500 εκατομμύρια. Και ένα εκατομμύριο το χρόνο να δίνουν, θέλουν 500 χρόνια. Εκεί τι κάνουν οι τράπεζες?
2: Τηρούν στάση αναμονής.
0: Γιατί κάποιοι φαίνεται είναι πιο

0: ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα διενεργείται μία γενική ρευστοποίηση ακινήτου περιουσίας, η οποία μεταβιβάζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων και εκτός Ελλάδος, κατεξοχήν εκτός Ελλάδος. Δηλαδή, τέχονται και τα χτυπάνε οι εταιρείες οι οποίες είναι οι ίδιες, έτσι, real estate, από πίσω.
1: Δικές τους εταιρείες.
0: Μίλαγα το πρωί, εν πάση περιπτώσει, με έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε σε μία από τις συστημικές τράπεζες και μου είπε ότι το 19 είχε κάνει σύμβαση εργασίας με μια συστημική τράπεζα. Ναι. Το 19 που μεταβιβάστηκαν έτσι τα δάνεια και ήρθαν πια οι εταιρείες διαχείρισης στην Ελλάδα με γενικό και μόνιμο τρόπο, η ίδια σύμβαση εργασίας, η ίδια εντελώς, συνέχισε και με την εταιρεία διαχείρισης. Δηλαδή θα πρέπει να είναι κάποιος αφελής να μην βλέπει πώς ακριβώς έγινε και συστηματοποιήθηκε όλο αυτό το παιχνίδι. Και αυτή τη στιγμή οι δανειολήπτες, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν ή δεν έχει τύχει να έχουν δικηγόρους οι οποίοι να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και να μπορούν να αναπτύσσουν στρατηγικά ενέργειες, μπορούν να χάσουν τα ακίνητά τους, ξέρετε, με κινήσεις, δηλαδή λίγο να δανειολήπτες να φυσικαστεί ή να μην μπορεί ο άνθρωπος ή να βρίσκεται και σε μια ψυχική αναταραχή, γιατί είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις να τη διαχειριστεί κανείς. Μπορεί να χάσει την ακίνητη περιουσία του επαγγελματική ή προσωπική πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρούν στάση αναμονής. Κάνουμε ανακοπές, ενώ θα έπρεπε να περιμένουν να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής, πάνε και κάνουν κατασχέσεις. Δηλαδή γίνονται οι κινήσεις με εξαιρετικά ταχείες διαδικασίες.
2: Αυτό το πράγμα που περιγράφεται πραγματικά είναι σοκαριστικό και μου κάνει εντύπωση που δεν θα έλεγα γιατί δεν έχει εντύπωση, γιατί μου κάνει, ξέρω πως λειτουργεί, έχει διαφύγει εντελώς από τις κεραίες και τις αντένες της επικαιρότητας. Δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το έχουν αγνοήσει, έχουν αδιαφορήσει, δεν υπάρχει, σαν να γίνεται δηλαδή ληστρική επιδρομή στην περιουσία των Ελλήνων, φτωχοποιούνται,
0: γίνεται, ναι.
2: και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πουθενά να κατατίθεται, να εμφανίζεται, να δούμε τι πράγμα γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Να σας πω κάτι, επειδή πραγματικά μου δίνετε το βήμα και αισθάνομαι και μια οικειότητα, γιατί ξέρω ο σταθμός σας πόσο ευαίσθητος είναι στην ανάδειξη τέτοιων θεμάτων. Ακυρώσαμε, αναστήλαμε πληστηριασμό 12 ώρες πριν διενεργηθεί, διότι ο δικαστής που εξέδωσε την απόφαση του πρώτου βαθμού για να μπορέσουμε να την προσβάλλουμε, αποφάσισε να την εκδώσει μία μέρα πριν τον πληστηριασμό. Με τρόπο που σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν σου αφήνω περιθώριο να κάνεις ούτε έφεση είτε ασφαλιστικά. Εγώ θεωρώ ότι ο δικαστής δεν το έκανε επί τούτη, μπορεί να του διέφυγε. Μπορεί ο άνθρωπος να μην προλαβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι εάν δεν πηγαίναμε στο δικαστήριο να κάνουμε χαμό 7 ώρες, ο άνθρωπος είχε χάσει την περιουσία του. Αυτά τα πράγματα δείχνουν μια συνθήκη πολεμική, διότι υπάρχουν δικαστές σοβαροί ασυζητητοί, υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές οι οποίοι έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές και μας λένε έχετε δίκιο. Αλλά το δίκιο που εισπράττουμε εμείς δυστυχώς δεν μας αλκεί. Δεν αλκεί στον άνθρωπο που χάνει το σπίτι του. Και αυτή η συνθήκη που σας περιγράφω είναι καθημερινότητα. Αν μας φωνάξουν εμείς θα τα πούμε. Εάν μας δοθεί το βήμα να το πούμε θεσμικά, το λέμε και θεσμικά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά είναι μια
2: δεν είναι
0: τέτοια.
2: Σύμφωνοι, δεν είναι δικό σας το θέμα αυτό. Είναι μια
1: επίθεση στην περιουσία του.
2: Δηλαδή είναι αυτό που περιγράφεται είναι σοκαριστικό. Δηλαδή
1: λογικά πρέπει να έχει και συνέπειες ο οποίος κινητοποιεί την απόφαση.
0: Αισθάνεται ο κόσμος απροστάτευτος. Ο κόσμος δεν μπορεί να βασίζεται στην ευσυνειδησία ενός επαγγελματία 5-10, γιατί είμαστε αρκετοί. Δεν μπορεί να βασίζεται στην ευτυχή θέση και τύχη και συγκυρία να πέσει σε κάποιους καλούς δικαστές που οι περισσότεροι είναι καλοί, να μην είμαστε άδικοι. Ο κόσμος πρέπει να αισθάνεται εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη.
1: Απλά ξέρετε, κύριε Αμοσιοπούλου, επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας, έχουν να πηγαίνουν στον Άρεο Πάγο Παρασκευή κάτι χιλιάδες σελίδες και τη Δευτέρα να μπαίνουν στο αρχείο γιατί τις διάβασε, πρόλαβε και τις διάβασε ο εισαγγελέας.
0: Χωρίς καμία στάση αναμονής
1: από την Παρασκευή ως τη Δευτέρα, κάτι χιλιάδες σελίδες. Έχουμε δει κάτι

0: αποφάσεις να βγαίνουν σε 11 μέρες, ενώ αυτό που είναι για τους συνταξιούχους κάνει 3 χρόνια. Επειδή όλα αυτά τα βλέπει ο κόσμος και αποτυπώνονται και στις δημοσκοπήσεις, δεν έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Όταν μας λένε ότι έχετε στη δικαιοσύνη και αφήστε τη δικαιοσύνη, αλλά όταν η δικαιοσύνη έχει μια απόφαση που δεν μας βολεύει, κάνουμε επίθεση στη δικαιοσύνη, είτε λέγεται κοβές είτε δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται, τότε τι να πει και ο κόσμος και τι εμπιστοσύνη να έχει.
1: Μα δεν λέμε ότι είναι παράλογη η έλλειψη εμπιστοσύνης, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο τελευταίο καταφύγιο προστασίας του κάθε πολίτη, τότε κάτι πολύ λάθος πάει στην ελληνική κοινωνία. Εμάς η δουλειά μας είναι έτσι. Η δουλειά μας είναι συγκεκριμένη, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε εκτός της κοινωνίας. Τα βλέπουμε. Οι άνθρωποι είναι ματαιωμένοι, σχεδόν παραιτημένοι. Δηλαδή έχουν παραιτηθεί από την ελπίδα τους να δουν το δικαίωμά τους. Δεν πρέπει.
0: Μάλιστα.
2: Τι να πούμε. Δυστυχώς είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και πρέπει και τα εν όψη και εκλογών, πια το λέω εγώ, σχόλιο δικό μου είναι αυτό, τουλάχιστον τα κόμματα που θέλουν να παίξουν ρόλο, και τα καινούργια και τα κάποια παλιότερα που δεν είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, είναι προφανές τι κάνει η κυβέρνηση, να το βγάλουν μπροστά στον αφρό, να δώσουν αυτή την πραγματικότητα, μπας και δούμε κάτι άλλο που να σώσει την περιουσία των ανθρώπων, να φύγουν από τη φτώχεια και από τη δυστυχία και από το κυνήγι και την τρέλα που ζούνε, ας πούμε, που χάνουν
0: τις περιουσίες.
2: Είναι
0: και πάρα πολλά τα μηνύματα για αυτό το θέμα. Γιατί πραγματικά πρόκειται για επίθεση στην περιουσία του Έλληνα πολίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μοσχοπούλου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία
2: καλά.
1: Και το ελεύθερο βήμα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου. Σωτήρη, τι να πούμε.
2: Τώρα αυτό το πράγμα το περιέγραψε με τον κατάλληλο τρόπο. Και πρόσεξε τώρα εδώ. Γίνεται ακόμα και έτσι όπως στήθηκε το σύστημα, να μην υπάρχει αμεσότητα στον ανθρώπινο πόνο, γιατί δεν παίρνουν είδηση οι άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους, γίνεται ηλεκτρονικά οι πληστηριασμοί, οπότε πολλοί το ανακαλύπτουν ότι πια πέρασε σε αλλού χέρια, έχουν χάσει περιουσίες. Και εδώ λοιπόν έχει χαθεί και η άμεση επαφή, γιατί είναι σαν αυτό που λέγανε παλιά, ότι είναι άλλο πράγμα να δείξεις τον ανθρώπινο πόνο και άλλο να τον εμφανίσεις σαν στατιστικό μέγεθος.
0: Τι να πούμε, είδαμε τι
2: γιατί
0: έγινε.
2: Κάποια στιγμή, συγγνώμη Γιώργο, να το ολοκληρώσω αυτό, κάποια στιγμή θα μάθουμε, κάποια στιγμή, και θα δεηθούν τέλος πάντων τα μέσα, τα ανεξάρτητα και τα σοβαρά, θα βγει κάποια στιγμή να λέει ότι τα τελευταία χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέω τώρα εγώ έτσι, μιας και ζούμε το καθεστώς αυτό 7 χρόνια, χάθηκαν 150.000 σπίτια, και θα πούνε τότε τι λες ρε παιδί μου, πώς χαθήκαν όλα αυτά τα πράγματα και σε ποιανού χέρια περάσανε. Κατάλαβες τι γίνεται. Και επειδή εν πάση περιπτώσει τότε θα κάνουμε τις παρθένες, ας πούμε τις μωρές παρθένες όλοι, γι' αυτό καλύτερα να ξέρουμε τι μας γίνεται και τι γίνεται.
0: Και αυτό που λες έχει συμβεί. Να βγει το σπίτι σε πληστηριασμό και να πάει ο νέος ιδιοκτήτης και να του πει φύγε. Και να καλεί και την αστυνομία για να βγάλει τον ιδιοκτήτη έξω. Και ο άνθρωπος να μην ξέρει τίποτα. Να ψάχνει να βρει τι γίνεται μετά με τον δικηγόρο. Εδώ, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί το ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου. Και αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου. Από τον Βασίλη Κουτούπαλη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Μια ανοιχτή εκδήλωση για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τη θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας. Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστα Αρβανίτη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης σε ανάρτησή του, με την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εκδήλωση «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση» που έγινε στις Βρυξέλλες, ανοίξαμε ένα κρίσιμο διάλογο για την ποιότητα της δημοκρατίας, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη λογοδοσία της εξουσίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η εκδήλωση ανέδειξε με σαφήνεια ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές προκλήσεις και ότι η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών δοκιμάζεται. Τι σημαίνει όμως η έκθεση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Τι αποτυπώνει για τη λειτουργία των θεσμών, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία? Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία. Γι' αυτό φέρουμε την εκδήλωση στην Αθήνα, τόνισε ο αντιπρόεδρος Ευρωομάδας της Αριστεράς.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία χαρακτηρίζεται ιστορική για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Η συμφωνία, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, παρουσιάζεται ως βήμα προς τον τερματισμό των συγκρούσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας σε κρίσιμη ενεργειακή οδό, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αναφέρει ότι οι δεξαμενόπλια μεταφοράς πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά του Ιράν γίνεται λόγος για πρόβλεψη άμεσης πάυσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή και ρυθμίσεις για την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, εμφανίζεται επιφυλακτικός, επισημένοντας ότι παραμένουν ανησυχίες για την εφαρμογή των δεσμεύσεων αλλά και προσδοκίες για οικονομικά ωφέλη. Στο μεταξύ, στο Ισραήλ καταγράφονται αντιδράσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για κακή συμφωνία. Τον Υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση από τον Νότιο Λίβανο και τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναφέρει ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν βλέπουν πάντα το πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Μόλις ένα μήνα περιθώριο έως στις 15 Ιουλίου για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Μάκης Βορύδης. Γεγονός που σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ ευτελίζει τη διαδικασία και γίνεται κατ' εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνονται οι προειδοποιήσεις του για προσπάθεια απαξίωσης της συζήτησης και προσβολής του συντάγματος της Βουλής και των πολιτών. Ειδικότερα, ο βουλευτής Γιώργος Γαβρίλος κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση, έπειτα από 7 χρόνια απαξίωσης του κράτους δικαίου, επιλέγει να κινήσει τη διαδικασία λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, επιβάλλοντας ένα ασφεκτικό και προσχηματικό χρονοδιάρκεια διάρκεια ενός μήνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί την υποβάθμιση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τον έλεγχο της δράσης τους μέσω του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης που συζητείται στη Βουλή, στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος τον χαρακτήρισε νόμο Φράγκενστάιν και κατηγόρησε την κυβέρνηση για περαιτέρω οικονομική ασφυξία των Δήμων και των περιφερειών και ένδυα προσωπικού που επιβαρύνει τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας από την Νίκη, ανέφερε ότι το πολιτικό δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος και εντιμότητα ή διαφθορά. Απαντώντας στην κυβερνητική θέση περί μη ύπαρξης εναλλακτικής. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την εκλογική νίκη όποτε διεξαχθούν εκλογές, σημειώνοντας. Αυτό που έγινε είναι πρωτοφανές. Η Ελλάς μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού. Σήμερα Τρίτη στις 3.30 το μεσημέρι πραγματοποιείται συνεδρία εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπιση των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πλέον απομένει να τοποθετηθούν οι τελευταίοι συνήγοροι υπεράσπισης και να αποφασίσει στη συνέχεια το τριμελές εφετείο ακουργημάτων Λάρισας ποιοι τελικά θα παρίστανται στη δίκη. Στην εισαγγελία Φετών Πειραιά οδηγήθηκε το πρωί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έπειτα από δικαστικό θρίλερ που οδήγησε στην επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο καταδικασμένος ως ηγετικός στέλεχος στις 17 Νοέμβρη μεταφέρθηκε από τα κρατητήρια της Γαδά υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Καταγγελία για τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Νοσοκομείων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η νοσηλεύτρια κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας μετά από έντονη πίεση που δέχθηκε από συγγενείς τραυματισμένου παιδιού και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Μία ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα με θύμα μία 45χρονη αστυνομικό στη Δράμα, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο μετά από επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Ο 50χρονος άνδρας, επίσης αστυνομικός, φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο μετά την πράξη του και λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο, έχοντας χρησιμοποιήσει υπηρεσιακό του όπλο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με τον Λιονέλ Μέση έτοιμο για το 6ο παγκόσμιο κύπελο της σπουδαίας καριέρας του, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής μπαίνει στο Μουντιάλ στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης με αντίπαλο την Αλγερία και με μοναδικό στόχο να διατηρήσει το στέμμα της που κατέκτησε στο Κατάρ το 2022.
0: Ο καιρός.
3: Αραιές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στα ηπειρωτικά, κατά τόπους πιο πυκνές, με γενικά καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναπαινώνονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε ορεινές περιοχές. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τρίτη, του Ιουνίου, 16 Ιουνίου του 2026, για να είστε εδώ στο κόκκινο, στις αντιδικίες, με την Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. 69-85-87-0-059 και στο Viber για τα μηνύματά σας. Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους. Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, αφού ευτυχώς τις τελευταίες μέρες προλαβαίνουμε, ακούτε και κανένα τραγούδι, ειδικά χτες που ήταν η επέτειος του θανάτου του Μάνου Χατζηδάκη. Με συγκίνηση τα χθεσινά που ακούσαμε. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, Χρήστος Μπλάνης, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, τον πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τον διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης τότε, τον είχε διώξει από την κοινοβουλευτική ομάδα, είχε γίνει ανεξάρτητος και μάλιστα ήταν στο Renew, στην αυτή την ομάδα την πολιτική εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρει όμως πολύ καλά, όχι μόνο ως πρώην δημοσιογράφος, αλλά και ως άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική χρόνια, διευθυντής εφημερίδων κλπ. Ξέρει πολύ καλά λοιπόν και την ανθρωπογεωγραφία και τη συντηρητική παράταξη, αλλά όχι μόνο, παρακολουθεί και το τι γίνεται. Τώρα η χθεσινή είδηση, νομίζω, εκτός από τη συγκέντρωση στη Νίκαια του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος θέλει να συνομιλήσει με πολίτες, μεγάλη συγκέντρωση. Η χθεσινή είδηση κατά τα άλλα, η πολιτική, ήταν αυτή η δημοσκόπηση που έδειξε τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από, και το κόμμα του, κάτω από 25%, 23,5%. Το 25 είναι πλαφόν, σας το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ας τα ακούω στα λιμία. Είναι πλαφόν για να πάρει τον πόνους των 50 εδρών, σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει εδώ στη χώρα μας. Και επομένως είναι σημαντικό το ότι τον δίνει στο 23,5%, γιατί η ΑΛΚΟ, η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση, δίνει μόνο την πρόθεση ψήφου και όχι την εκτίμηση. Τώρα αυτή η εκτίμηση είναι ένα δημιούργημα ελληνικό, να ξέρετε. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μετριέται η εκτίμηση. Πώς μπορεί να γίνει εκτίμηση τώρα, όταν ας πούμε υπάρχουν κόμματα όπως αυτό της κυρίας Καριστιανού, το οποίο παίρνει από διαφορετικά κοινά κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, και τον κύριο Τσίπρα τον δείχνει κάτω από 10 μονάδες να έχει διαφορά από το πρώτο κόμμα. Το είπα αυτό ο κύριο Τσίπρα στες, ότι γίναμε, λέει, εξωματική αντιπολίτευση σε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Και ισχύει αυτό. Και το Πασόκ να πιέζεται τώρα, αυτό δείχνει, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Να πιέζεται ακόμα και για την τρίτη θέση. Η κυρία Καριστιανού είχε την τέταρτη θέση σε αυτή τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Και τα άλλα κόμματα να ακολουθούν. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Πλεύση Ελευθερίας κλπ. Και πάρα πολλά κόμματα να μένουν εκτός. Ο ΣΥΡΙΖΑ με σοβαρά προβλήματα, έτσι, για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω, τον έχουμε τον κύριο Κίρτσο? Τον έχουμε. Γιώργος Κίρτσος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κίρτσο. Χαίρομαι που
1: σας
0: ακούμε.
1: Τι κάνετε?
0: Εδώ, τι να κάνουμε, στον αγώνα της ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη, ξέρω εγώ, σε αυτά που γίνονται.
1: Πάντα μαχητική.
0: Μαχητική. Και εσείς όμως. Εγώ δεν ξεχνάω ότι φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία γιατί είπατε για μας, για την παραβίαση του κράτους δικαίου. Δεν το ξεχνάω, έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είχατε τη ρήξη με το Μητσοτάκη τότε.
1: Ούτε ο Μητσοτάκη το ξεχνάει.
0: Ούτε, το ξέρω, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι ότι δεν το ξεχνάει. Ναι, εσείς όμως δικαιωθήκατε, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Έτσι, εσείς...
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη δημοσκόπηση που αναφέρατε.
0: Για πείτε μου, πώς την είδατε?
1: Θεωρώ πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποια είναι τα σημεία? Το ένα, το επισημάνατε, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 25%. Mm-hmm. Πάνω από το 25% αρχίζει σταδιακά τον πόνους. Επομένως, όλη αυτή η θεωρία ότι είναι άτρωτη, ότι είναι 30%, το έχουν κλεισμένο και όλα αυτά, είναι κατασκευασμένη, δηλαδή μέσα από την κατανομή των αναποφάσεων, που είναι μια στατιστική και πολιτική μέθοδος που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς. Δηλαδή, άμα αρχίσουν τέτοιου είδους μοιρασιές, που κάθε δημοσκόπος μπορεί να βγάζει ότι πολιτικό συμπέρασμα θέλει. Μπορώ να την κάνω κι εγώ ίδιος, δεν χρειάζεται ένας δημοσκόπος. Επομένως, βλέπουμε μια δημοκρατία στο 23,3, αν θυμάμαι καλά, η οποία βέβαια περιμένει και την κίνηση Σαμαρά. Η κίνηση Σαμαρά δεν είναι συμβολιογραφικά βέβαιη, αλλά πιθανολογείται και διαφαίνεται.
0: Την έχει αναγγείλει, νομίζω, αυτά που είπε στο Ηράκλειο, που του λένε τι θέλει, δηλαδή, έχει τον πόνο.
1: Εξαιρετικά πιθανή. Εξαιρετικά πιθανή, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, άμα συμβεί και αυτό, το 23,5,3 θα είναι όραμα. Θα πάει πολύ πιο κάτω.
0: Κατά από 20, λέτε, τουλάχιστον.
1: Ναι, το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, μετά, το δεύτερο και τρίτο κόμμα, άσχετα τώρα ότι υπάρχει μια διαμάχη, το Τσίπρας δεύτερος με την Ελλάδα, το Πασόκ πίσω και αυτά, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το δεύτερο και το τρίτο, αθροίζουν ποσοστό υψηλότερο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστή παρατήρηση, ομολόγω.
1: Γιατί υπάρχει μια δυναμική, η οποία δεν είναι τώρα πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε ότι υπάρχει μια ανατροπή δυνάμεων σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ποιες είναι οι άλλες δυνάμεις, πώς θα λειτουργήσουν κτλ. Θα το δούμε. Mm-hmm. Το τρίτο εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι το τέταρτο κόμμα, δηλαδή της κυρίας Καρυφιανού, είναι και αυτό έτσι δυναμικά αντιμητσοτακικό. Δεν έχει βέβαια πολλά κοινά σημεία ούτε με την Ελλάδα ούτε με το Πασόκ.
0: Και μας έλεγε εδώ ο κύριος Αυγερινός χτες ότι ο αντίπαλός μας είναι Μητσοτάκης. Αυτό μας είπε.
1: Επομένως, βλέπουμε τώρα ότι ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, που έχουν μια δύναμη αθρηστικά που ξεπερνάει κατά 40% τη δύναμη της πρώτης Νέας Δημοκρατίας, είναι όλοι αντιμητσοταϊκοί. Επομένως, τι μας λέει ο Μητσοτάκης τώρα για τρίτη τετραετία κτλ. Πού θα βρει συμμάχους? Ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος είναι ορκισμένοι αντίπαλοι και καλά κάνουν, κατά την άποψή μου. Επομένως, θα πρέπει να πάει σε άλλες λύσεις, αλλά οι άλλες λύσεις δεν νομίζω ότι είναι και διαθέσιμες και δεν του φτάνουν, διότι αν είναι στο 23,2% και εμφανιστεί ο Σαμαράς και πέσει κάτω από το 20%, τότε μιλάμε για αποχαιρετισμό του Μητσοτάκη.
0: Εάν πέσει κάτω από 20%, συμφωνείτε και εσείς με αυτό που μου έχουν πει και εδώ όλοι οι αναλυτές, ότι μιλάμε ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει θέση πια, δηλαδή ότι θα αμφισβητηθεί, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή οι Καραμαλικοί, οι οποίοι προς το παρόν κάνουν κάποιες πλάτες στο Σαμαρά, αλλά σε γενικές δυναμές είναι σιωπηλοί, αυτοί πλέον θα ξεσπαθώσουν. Η Οδένδιας μπορεί να προβληθεί από διάφορους σαν η εναλλακτική λύση. Άρα εδώ έχουμε ένα σκηνικό που προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Μητσοτάκης κινείται στο 30% πλάς, και αν κρίνουμε από την ΑΛΚΟ και την προοπτική κόμματο Σαμαρά, δίνει τη μάχη του 20%. Είναι μια μπλόφα που όμως δεν νομίζω θα περάσει, γιατί ο κόσμος, άσχετα αν έχει τις αμφιβολίες του για τον ένα ή τον άλλον, έχει πια αγανακτήσει με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή την ισοπεδωτική λιτότητα, την κοροϊδία, την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Δηλαδή σε όλα υπάρχουν ένα όριο και νομίζω το οποίο είναι αδιευκρίνιστο πάντα στην πολιτική, αλλά μπορεί να είμαστε πολύ κοντά για να το έχουμε ξεπεράσει.
0: Και θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα και τις παραμονές των εκλογών, γιατί έχουμε δει και αποτελέσματα να έχουν εκτοξευθεί και υπέρ του Μητσοτάκη και εναντίον του, ίσως, κάποιες φορές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, με ατυχείς δηλώσεις. Θα θυμάμαι ότι τι έγινε το 23 τώρα. Υπήρχε αυτή η διαφορά, κύριε Κυρτσόλη μου.
1: Σωστά. Έτσι, ναι. Σωστά. Το 23 είχαμε μια ανατροπή υπέρ του Μητσοτάκη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά το 24. Επειδή όλοι
0: αυτό λέω και υπέρ και εναντίον. Σε ευρωεκλογές δεν είχαμε.
1: Ναι, αλλά το 24 έχει την εξής σημασία, ότι κάνανε οι πέντε μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες που συνδέονται με κανάλια, κάνανε αναγωγή και τον βγάζανε 31 με 33.
0: Περισσότερο από ό,τι πήρε. Πήρε κάτω από 30.
1: 28,2 κάτι τέτοιο.
0: Και ένα χρόνο μετά από το 41, το θριαμβευτικό, είναι σημαντικό αυτό το αποτέλεσμα.
1: Επομένως, υπάρχει το προηγούμενο ότι κάναν την αναγωγή, τους πέσανε έξω και παρόλα αυτά οι περισσότεροι επιμένουν στην αναγωγή, γιατί είναι η μέθοδος φυσικά που στηρίζει το Μαξίμου, με την έννοια ότι σου λέει ότι υπάρχει ένα κατώτατο σημείο, γύρω στο 30% το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης, όσα σκάνδαλα, όσο έξω και να πέσει τις εκτιμήσεις του για τον Τραμπ, για τον Νετανιάχου, για τον ένα, για τον άλλον, είναι ακατέβατα 30%. Αυτό δημιουργεί ψυχολογία του κόσμου. Γι' αυτό, επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από διάφορους δημοσκόπους, οι οποίοι εναλλάσσονται.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι αξιοπρεπείς που λένε ότι εμείς δεν κάνουμε αναγωγές.
0: Πώς έχει καταφέρει, θέλω να το, επειδή είστε παλιός τώρα εδώ και στην αγορά που λέμε και στις πολιτικές εκτιμήσεις, πώς έχει καταφέρει, καλά, το σύστημα το μηντιακό, επειδή τώρα παρουσιάζει ρογμές όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, έτσι, αυτή την περίοδο, παρουσιάζει κάποιες ρογμές. Ξέρουμε πώς το κατάφερε, έτσι, την περίοδο της πανδημίας, με όλα αυτά τις παροχές τώρα, εκατομμύρια δόθηκαν. Το σύστημα τώρα και των δημοσκόπων, πώς το έχει καταφέρει, το οποίο βέβαια συνδέεται με το μηντιακό σύστημα, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Καταρχήν οι δημοσκόποι. Το σκέφτηκα και εγώ και το λέω σε κανένα δύο αντιπολίτες που θέλω να τους βοηθήσω. Πηγαίνετε να κάνετε κι εσείς μια έρευνα και κάτι τέτοια. Αλλά μέσα από τη συζήτηση προκύπτει ότι και να πας να κάνεις μια έρευνα, είσαι καταδικασμένος. Δηλαδή θα πας να δώσεις 20-30 χιλιάρικα. Αλλά αυτοί όταν βγάζουν τα λεφτά, όταν όλος ο ισολογισμός της εταιρείας τους στηρίζεται στις συμβουλές που δίνουν στην κυβέρνηση ή σε διάφορες κυβερνητικές οργανώσεις, στις διαπλεκόμενες εταιρείες που τους δίνουν...
0: Μπράβο, κάνουν έρευνες και εκεί, έχετε δίκιο.
1: Έρευνες και τα λοιπά, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ στα μίντια που συνεργάζονται. Καταλαβαίνουμε ότι και να πάρουν 30 χιλιάρικα από έναν περαστικό, τους ενδιαφέρουν τα 30 εκατομμύρια που παίρνουν σε γενικές γραμμές το χρόνο με διάφορους τρόπους. Οι οποίοι βέβαια έχουν εμπλουτιστεί με φοβερό... Και εγώ, παρά το γεγονός ότι είμαι παλιός και παρά το γεγονός ότι έχω κάνει και εγώ τέτοιες αταξίες στο παρελθόν, γιατί ποτέ δεν ήταν το σύστημα των μέσων ενημέρωσης και το σύστημα των δημοσκοπήσεων απόλυτα αντικειμενικό, ας το πούμε έτσι.
0: Αλλά τώρα πια.
1: Τώρα πια είναι πια οργανωμένο έγκλημα.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ναι. Και δεν κρατάνε καν τα προσχήματα. Δηλαδή, ένας ο οποίος... έχει εταιρεία παροχής συμβουλών και ο οποίος σε διμερεί αγόρασε νομίζω μια εταιρεία δημοσκοπήσεων κάτι τέτοιο ή αγόρασε δηλαδή αγοράζουν και μεταξύ τους αφού τους
0: μπουκώνουν τι συμπέθεροι μπαίνουν σε μέσα αφήστε τώρα δηλαδή τι να εδώ μεταξύ δεν μπορείς και να το πεις γιατί έχουμε και τα σλάπς εσείς τα ξέρετε τώρα τα έχετε υποστεί και εσείς εκεί με τις υποκλοπές λοιπόν δεν μπορείς να πεις ούτε ονόματα μπορείς να πεις ξέρουμε. Έτσι, μην νομίζω ότι δεν ξέρουμε. Ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε καλά τι γίνεται, ας πούμε. Είναι δυνατόν.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό που χρειάζεται, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις για όλα, χρειάζεται μια αλλαγή, γιατί αλλιώς πια το σύστημα είναι τόσο διαφέρον.
0: Έτσι, όπως εμφανίζεται το τοπίο σήμερα, παραδείγματος, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο σε αυτή τη χώρα, υπάρχει και συγκυρία. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, βάλετε για σκάνδαλα, θα πούμε και για το κράτος δικαίου τώρα, για το οποίο εσείς είπαμε έχετε δώσει μάχη και την έδρα σας επάνω δώσατε επί της ουσίας. Λοιπόν, στην Ευρωβουλή μιλάω. Πιστεύετε ότι είναι σε αποδρομή το σύστημα, η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, δεν είναι μια κυβέρνηση που είναι έτοιμη να φύγει, διότι η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε καθεστώς. Το καθεστώς λοιπόν λειτουργεί με διαφορετικούς όρους και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν κάνουν τώρα έναν παραδοσιακό προεκλογικό αγώνα με μια δημοκρατική κυβέρνηση η οποία είναι έτοιμη, ξέρω και εγώ, να υποκληθεί στην πλειοψηφία. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αντίθετα έχουμε μια κυβέρνηση καθεστώς η οποία αυτό που κάνει είναι να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Είναι βασικό χαρακτηριστικό των καθεστώτων. Δηλαδή, αν δούμε τι κάνει ο Ράμα στην Αλβανία, ο άλλος στη Σερβία ή ο πριν έκανε ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, στόχος τους δεν ήταν να εξηγήσουν ή να δικαιολογήσουν την κυβερνητική πολιτική. Στόχος τους ήταν να αποδυναμώσουν την αντιπολίτευση. Να μην έχει λεφτά, να μην έχει τηλεοπτικό χρόνο, να είναι όλες οι τιμές στημένες σε βάρος της, να έχει έτσι... έναν έτσι, δολοφονία χαρακτήρα των βασικών στελεχών της. Επομένως το πράγμα θα είναι σκληρό. Δηλαδή όσοι πιστεύουν, περιμένουν από τη δημοσκοπήση να τους λύσουν το πρόβλημα, έστω και αν είναι σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας, έχουν κάνει λάθος εκτίμηση σε ό,τι αφορά τον αντίπαλο.
0: Χρειάζεται δουλειά δηλαδή, αυτό λέτε με τον κόσμο, έτσι, αυτό χρειάζεται.
1: Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. χρειάζεται έτσι συντονισμός και χρειάζεται, δεν χρειάζεται σπατάλη δυνάμεων ο ένας εναντίον του άλλου στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, μπορεί το Πασόκ
0: να έχουν βάλει την αντιπολίτευση και τσακωνόταν τις πρώτες μέρες. Τώρα έχει, αυτό ακριβώς. Έχει λίγο υποχωρήσει.
1: Αυτό είναι θανάσιμο, θανάσιμο λάθος, διότι γίνεται μια πολυδιάσπαση και έρχεται ο Μητσοτάκης με το 20% του να μας εξηγήσει ότι είναι η μοναδική λύση. Είναι
0: η σταθερότητα.
1: Ναι, είναι σίγουρα η μη λύση, αλλά ψάχνουμε ακόμα μια έτσι δημιουργική και αισιόδοξη λύση.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Κράτος δικαίου. Τώρα είχαμε πριν από λίγο είχαμε μια πρόταση να σας πω, επειδή σας ενδιαφέρει, με βέβαια το παρακολουθούσατε και αυτό. Είχαμε πρόταση από την εισαγγελέα. Γίνεται μια δίκη για τη διαρροή των email που αφορά την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Τι θυμάστε, την πρόταση δεν χρειάζεται τώρα. Που διέρευσαν τα email, ας πούμε, και δικάζεται η κυρία Σημακοπούλου. Ναι. Μαθαίνω ότι η εισαγγελέα, πριν από λίγο το μαθαίνω, προτείνει την ενοχή της. Θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Έτσι. Δεν ξέρουμε. Αυτό είναι η εξέλιξη νεότερη, γιατί ξέρετε, κάθε μέρα έχουμε και εξελίξεις. Ναι, άλλο αν πόσο προβάλλονται, πόσο διαστρέφονται. Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε όμως τώρα, ο βασικός πυλώνας τώρα της υπόθεσης που καταγγέλλεται και είναι πρωτοφανής και είναι και οριακή, ας πούμε, για το θέμα της δημοκρατίας μας, βάλε τη δημοκρατία μας, είναι οι υποκλοπές. Για πείτε μου λίγο, πώς τη βλέπετε αυτή την ιστορία? Εσείς ήσασταν, ήσασταν στόχος, ναι, έτσι?
1: Ήμουν στόχος.
0: Από την ΕΥΠ, δεν θυμάμαι τώρα, από το Predator, δεν θυμάμαι αυτό.
1: Από την ΕΥΠ, επειδή είμαι παλιός, με βάλαν σε παραδοσιακό.
0: Σε βάλαν σε παραδοσιακό μέθοδο. Καλά, έτσι κι αλλιώς από ό,τι διαρρέει ο Ντίλιαν, η ΕΥΠ έχει προσύμφωνο και με το Predator. Συγκοινωνούν τα δοχεία, οπότε ναι, απλώς ρωτάω για την ιστορία. Εσείς ήσασταν κι εσείς στόχος. Για πείτε μου λίγο, πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία τώρα? Παρακολουθείτε διαρροές του Ντίλιαν.
1: Εγώ δεν έχω καταφέρει να φέρω αποτέλεσμα και εκτιμώ και τον Ανδρουλάκη που συνεχίζει και τον Κουκάκη. Ναι. Και εγώ συνεχίζω δηλαδή επικοινωνιακά, αλλά να σας πω, τρεις μέρες μετά τη διαγραφή μου βάλανε κοριό.
0: Ο χρόνος είναι πολύ χρήσιμος.
1: Ναι, πέρατε. Πολύ σημαντικός. Ναι, ναι. Θέλανε να μάθω να μάθουν τις κινήσεις.
0: Τι θα κάνετε, πού θα πάτε τώρα?
1: Τις οποίες δεν ήξερα καν εγώ, αλλά αυτοί θέλανε να τις μάθουν. Κοριό στο κινητό, κοριό στο σπίτι για να ακούν και τα οικογενειακά μου. Κοριό και στο γραφείο για να ακούν τα υπόλοιπα. Επομένως, αυτό τεκμηριώθηκε. Πήγα στον κύριο Ράμο, πολύ αποτελεσματικός, πολύ έτσι σωστός. Γι' αυτό άλλωστε και τον εξουδετερώσανε. Ο Ντογιάκος παρενέβη και είπε ότι να μην στείλουν συνεργείο στην Κοσμοτέ και να ελέγξουν τις συνδέσεις κτλ. Του το ζήτησε ο Ράμος γραπτός, δεν τόλμησε να το κάνει γραπτός. Έτσι πήγε το συνεργείο και αμέσως διαπιστώθηκε ότι τρεις μέρες μετά την διαγραφή μου και επί 8-9 μήνες, δηλαδή με αλλεπάλληλες, γιατί νομίζω είναι τρίμηνη η διάρκεια αυτών των αποφάσεων, με αλλεπάλληλες αποφάσεις μέχρι να δούνε.
0: Ανανεώνονταν. Πού θα πάτε και τι θα κάνετε.
1: Ναι, ανανεώνονταν.
0: Το είδατε. Μετά ανακοινώσατε την ενταξή σας στο Renew, δεν είναι? Είχατε εκεί και επαφές, υποθέτω, με την κυρία Σόφη, η Βέλτ, που ήταν εχθρός. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα είχατε επικοινωνίες, δεν μπορεί να μην είχατε.
1: Η Σόφη, ναι. Σούπερ δύναμη.
0: Σούπερ δύναμη. Λοιπόν, δεν εξαιρετή. Πολέμησε και αυτήν το σύστημα. Κατάφερε να μην
1: Εντάξει, αλλά έχουν και κάτι κανόνες. Είχε κάνει 20 χρόνια. Αυτοί πέφτουν θύμα της δημοκρατικότητάς τους, δηλαδή έχουν κάτι θητείες όρια, που θεωρητικά είναι σωστό να έχεις όρια, αλλά όταν είναι ένα αστέρι σαν τη Σόφη Ίνβελτ που κρατάει όλο το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, τώρα πέφτει θύμα κάποιων ορίων, είναι και περίεργο. Ναι. Είναι μάλλον ατυχές.
0: Ατυχές.
1: Εν πάση περιπτώσει, πήγα δικαστικός εναντίον του διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος θεώρησε ότι είμαι για να παρακολουθήσω.
0: Κύριο Κοντολέοντα τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, θεωρήθηκα επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια με αυτό το σκεπτικό παρακολουθήσω.
0: Μάθατε ποτέ ποια ήταν η αιτία?
1: Όχι, αφού ποτέ, άλλαξε έτσι την νομοθεσία ο Μητσοτάκης.
0: Για να μην μάθετε ποτέ. Ναι, αλλά δεν υπήρξε απόφαση.
1: Υπάρχει απόφαση
0: του Συμβουλίου Επικρατείας.
1: Του Συμβουλίου του Επικρατείας να μάθει ο Ανδρουλάκης, αλλά δεν του λένε και αυτό.
0: Δεν του λένε ούτε στον Ανδρουλάκη.
1: Λοιπόν, πήγα και εναντίον της μιας εισαγγελικής λειτουργού που είναι υπεύθυνη και υπογράφει όλα αυτά.
0: Α, κυρία, η οποία δηλαδή ήταν και αυτή στόχος, περίεργος.
1: Εντάξει, και εναντίον μιας αξιωματικού της Ελλάς, η οποία κάνει την εισήγηση ότι είμαι επικίνδυνος. Πήγα δικαστικός εναντίον των τριών, μπήκε στο αρχείο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή κάναν καλά τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Να με παραδοχθεί.
0: Αρχιοθετήθηκε επομένως η μήνυσή σας,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Και έχω πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου εκεί κάπως προχωράει από ό,τι πληροφορούμε, αλλά εκεί μπορεί να δικαιωθείς με τα θάνατα, ξέρω κι εγώ, κάπως έτσι.
0: Αυτοί αργούν χειρότερα από την ελληνική δικαιοσύνη, ρε παιδί.
1: Ναι, ακριβώς. Επομένως, και εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα τι σκέφτομαι εγώ και το προσωπικό μου. Σημασία έχει ότι διάβασα μια άλλη έρευνα της Μέτρων, που 80-81% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης ούτε στα ΤΕΠΗ, ούτε στις υποκλοπές, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το καθεστώς μας εξηγεί ότι θα κάνει ό,τι γουστάρει και είναι όλα στημένα, οπότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό και τα ποσοστά είναι φοβερά, δηλαδή 80-81-82%. Αλλά αυτό πρέπει να μετατραπεί όμως σε πολιτικό αποτέλεσμα. Γιατί άμα είναι να καθόμαστε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Και να αντιμετωπίζουμε με δέος το καθεστώς που θα στείνει όλα, δεν κάνει.
0: Οι διαπιστώσεις, κύριε Κύρτο, είναι για τους δημοσιογράφους, για τους αρθρογράφους κλπ. Τώρα η πολιτική δεν είναι μόνο να κάνουν διαπιστώσεις, να προτείνουν και λύσεις. Θα κάνουμε μία διακοπή σύντομη, δεν τελειώσαμε. Εδώ μείνετε μαζί και θα βρεθούμε πάλι μετά.
2: Στο κόκκινο.
3: Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο με τον κύριο Γιώργο Κίρτσο μιλάμε, τον πρώην ευρωβουλευτή, δημοσιογράφο, αναλυτή. Μας έκανε μια ανάλυση και για τα νούμερα εκεί των δημοσκοπήσεων και μας είπε τώρα στο τέλος, ότι λίγο πριν διακόψουμε, ότι υπάρχει μεν αμφισβήτηση και υπάρχει το αίσθημα στον κόσμο ότι δεν θα αποδοθεί ποτέ δικαιοσύνη για τις μεγάλες υποθέσεις. Αλλά κατά πόσο αυτό, κύριε Κίρτσο, θα μπορέσει να μετουσιωθεί σε εκλογικό αποτέλεσμα, είναι το θέμα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή κατά πόσο ο κόσμος θα εμπιστευτεί την άλλη πλευρά για να του λύσετε και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του, αλλά και το θέμα του κράτους δικαίου. Δεν μου λέτε τώρα, αν βάζατε ένα τίτλο σε αυτή την υπόθεση των υποκλοπών, πώς θα την ονομάζατε, έτσι, για να καταλήξουμε και για τις υποκλοπές?
1: Εντάξει. Έλληνας Νίξον, το έχει γράψει νομίζω η εφημερίδα των συντακτών. Ναι. Α, ναι, και αυτό το έχει πει και αυτό.
0: Δικό του αυτό. Έχει μιλήσει για Watergate και ότι.
1: Ναι, ήμουν φοιτητής στην Αμερική όταν επί Νίξον, τόσο μεγάλος είμαι, οπότε είχα έτσι, με είχε εντυπωσιάσει πόσο ο Νίξον, που ήταν πανίσχυρος το 1972, επανεκλέχθηκε, κερδίζοντας όλες τις αμερικανικές πολιτείες εκτός από τη Μασαχουσέτη που σπούδαζα και ήταν ο Μαγκάβερν, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών. Το 1974 είχε φύγει έτσι εξευτελισμένος και μόνο 4 ρεπουμπλικάνοι τον υποστήριξαν στο τέλος. Δηλαδή,
0: ποήτα φοβερή, έτσι.
1: Ναι, φάνηκε ότι λειτουργεί το σύστημα, ότι δεν δέχτηκαν τώρα οι ρεπουμπλικάνοι να κάνουν αυτό που κάνουν οι νεοδημοκράτες που πάνε στη Βουλή και ξεπλένουν τα σκάνδαλα. Δηλαδή, δεν ξέρω, βέβαια τώρα ξεπλένουν τον Τραμπ, πρέπει να πούμε, οι ρεπουμπλικάνοι για άλλα θέματα. Αλλά τέλος πάντων, το 1974 είχα εντυπωσιαστεί από την αντίδραση του πολιτικού συστήματος. Βέβαια, τότε είχα αρνητική αντίδραση στους Αμερικάνους, λόγω Χούντα στην Ελλάδα, λόγω Χιλής και Αγέντε, λόγω Καμπότζης, Βιετνάμ, τα είχαν κάνει όλα λίπα συνήθως. Αλλά τουλάχιστον στο θέμα της εσωτερικής κάθαρσης, είχαν δείξει έτσι μια αποτελεσματικότητα.
0: Και τώρα έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές τώρα με τον Τραμπ, μια και λέτε για Αμερική.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει επίσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγος της υπογραφής συμφωνίας.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς έχετε κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Λοιπόν, θα λέγατε λοιπόν ότι ο πιο πετυχημένος τίτλος είναι αυτός της Εφημερίδας των Συντακτών για το ότι είναι Έλληνας Νίξον, ας πούμε, ο κύριος.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, το θέμα είναι αν θα αντιδράσουν από μέσα όμως.
1: Έχουμε τον Νίξον, θέλουμε την κάθαρση.
0: Ναι, κατάλαβα. Τώρα, η άλλη υπόθεση των Ντεμπών και λοιπά, πώς τα βλέπετε αυτά? Και ο ΠΚΠ και είχε γίνει, έχουν φάει και τα πόμολα κάποιοι,
1: ναι.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Καλά, στο θέμα των Ντεμπών είναι πια, έχουμε φτάσει στην εξαχρίωση με την εξής έννοια. Ότι έρχεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας και λέει ότι έχει γίνει κόλπο με τη Σύμβαση 717. Καθυστερήσαν διάφοροι για να τη φουσκώσουν και σκοτώθηκε άδικα ο κόσμος. Χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική φράση «η διαφθορά σκοτώνει».
0: Αυτό είναι φοβερό, αλλά η φράση είναι τη Σόφη Συμβέλτ αυτή. Σε μια εκδήλωση στο Ρουμανίτη για το κράτος δικαίου. Τότε πρωτακούστηκε η φράση, αλλά την υιοθέτησε πλήρως η κυρία Κοβέση. Μιλώντας όντως.
1: Λοιπόν, τώρα ένας από αυτούς που είναι 2-3 επιχειρηματίες, που αυτοί κάναν την καθυστέρηση και μοίραζαν τα λεφτά στους υπαλλήλους. Δεν έχουν τεκμηριωθεί αυτά, αλλά αυτή είναι η περιγραφή γενική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι ο Εξάρχου. Ο Εξάρχου αυτή τη στιγμή είναι ο προστατευόμενος του Μαξίμου, δηλαδή ο πιο ευνοημένος διαπλεκόμενος. Είναι, ξέρω και εγώ, μέχρι και στο αέριο το υγροποιημένο το αμερικάνικης προέλευσης με τις πλάτες της ΔΕΠΑ. Πήρε την Credia Bank με τις πλάτες του Δημοσίου και του Στουρνάρα. Και το πιο τρελό εκεί πια που η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά είναι ότι ο Μητσοτάκης, επειδή βιαζόταν υποτίθεται να αντιμετωπίσει τις ζημιές που έγιναν από τη Θεομηνία στη Θεσσαλία στο σιδηροδρομικό δίκτυο, έκανε με απευθείας ανάθεση τα έργα τα σιδηροδρομικά στο καρτέλ των μεγαλοεργολάβων, μεταξύ των οποίων και ο Εξάρχου. Δηλαδή, ο Εξάρχου καταγγέλλεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ότι καθυστέρησε σκόπιμα και ιδιωτελώς τα έργα που οδήγησαν την τραγωδία των Ντεμπών Και ο Μητσοτάκης τον επιβραβεύει και τον εμπιστεύεται για επιτάχυνση των έργων με απευθείας ανάθεση.
0: Ξέρετε ότι η απευθείας αναθέση ήταν θέμα που συζητήθηκε σε μια πρόσφατη συνεδρία της ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ελευθεριών. Mm-hmm. Και εκεί υπόθηκε, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια τώρα, γιατί δεν είναι και ανοιχτή αυτή η συνεδρία, είναι κλειστή. Υπόθηκε ένα νούμερο καταπληκτικό, ότι το 70% των έργων, των δημοσίων έργων, είναι με απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή σοβαρά προβλήματα διαφάνειας. Και... που είναι βασικός παράγοντας της δημοκρατίας. Τι είναι, διαφάνεια και λογοδοσία. Δεν είναι.
1: Ναι, μα και οι διαγωνισμοί τι δεν είναι. Δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο διαχειριστικό. Ναι. Γιατί διαβάζω, πάνε να πάρουν αλκοόμετρα, ξέρω εγώ, για τους οδηγούς στον λεωφορείο. Mm. Βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, νομίζω, και λέει ότι ήταν φωτογραφικός ο διαγωνισμός, επομένως δεν υπάρχουν αυτά που θα φυσάνε, ξέρω εγώ, θα ελέγχονται οι οδηγοί λεωφορείων προτού ξεκινήσουν τη βάρδια τους. Mm. Αν είναι νυφάλι ή όχι. Μετά πάνε να αφαιρέσουν τα σύρματα από το τρόλεϊ, έχουν κάνει ένα διαγωνισμό, βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει και είναι και αυτός φωτογραφικός, οπότε σταματήστε τον.
0: Θα δούμε και τι δικογραφίες θα έρθουν απ' έξω, γιατί μαθαίνουμε διάφορα. Βέβαια θα δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι υπάρχει το τεκμήριο πάντα της αθότητας.
1: Επίσης θέλω να... η Αν Μισελ Ασημακοπούλου είναι σημαντικότερη από ό,τι γενικά πιστεύετε, γιατί...
0: Εσείς τη ζήσατε, είσαι στην ίδια ομάδα, δεν ήσασταν μαζί.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι το άτομο των ειδικών αποστολών του Μητσοτάκη. Η πρώτη της που ήταν και η πιο βρωμερή αποστολή ήταν να είναι μάρτυρα της υπεράσπισης, τον Νίκο Γεωργιάδη, τον σύμβουλο και στενό φίλο του Μητσοτάκη, που καταδικάστηκε για παιδεραστία, διεθνώς μάλιστα την έπραξη, νομίζω ήταν στη Μολδαβία σε μια διεθνή αποστολή, τέλος πάντων κάπου τον είχαν διορίσει. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα την στείλανε να καταθέσει υπέρ αυτού του ανθρώπου, το οποίο είναι ταπεινωτικό, δηλαδή εξευτελιστικό, για ένα πρόσωπο με έτσι, δημόσια εικόνα όπως είναι η Γιάννη Μισελ Ασημακοπούλου. Και μετά βέβαια όταν ξέσπασε
0: το σκάνδαλο με τα email.
1: Όχι, η κόντρα με το Μητσοτάκη δικιά μου και η παρακολουθήση του Ανδρουλάκη και εμένα, την είχε στείλει ο Μητσοτάκη στην Ευρωβουλή, που ήταν ήδη ευρωβουλευτής βέβαια, και η γραμμή ήταν ότι μάλλον είμαστε παράφρονες, ότι δεν μας παρακολουθεί κανείς, ότι είναι μια χαρά στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα λένε διάφοροι οι οποίοι έχουν χάσει τις εκλογές.
0: Όχι μόνο, ήταν αυτή που μίλαγε και για μας τότε με τους δημοσιογράφους. Δεν είχε γίνει συζήτηση 5 Ιουλίου του 2022, θυμάστε, πάνω στην Ευρωβουλή.
1: Ναι.
0: Που
1: το... Μπράβο, ναι.
0: Με το Μητσοτάκη λοιπόν, παρόντα.
1: Μεταξύ...
0: Αυτή η ιστορική συνεδρία δεν καλύφθηκε ποτέ. Τα ελληνικά μέσα δηλαδή. Αυτό μας έπαιρνε. Ποτέ.
1: Εντάξει, θα την πάρουμε στο σπίτι. Λοιπόν, αλλά και το άλλο χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι βαθιά ενταγμένη στο Ισραηλινό σιωνιστικό λόμπι με Νετανιάχου και τα λοιπά, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρξει καταδικαστική πρόταση και καταδικαστική απόφαση θα είναι σημαντικό βήμα ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν πέσει όλα τα συστήματα να τις σώσουν. Ξεκινώντας από το Μαξίμου και μπορεί να υπάρχει και μια διεθνής διάσταση.
0: Εκεί στο πρωτοδικείο ή στο πλημελιοδικείο, όπως θέλετε να το πείτε, δεν ελέγχονται τα πράγματα όπως συμβαίνεται.
1: Μπράβο.
0: Έχουνε, τους ξεφεύγουν. Τους ξεφεύγουν. Ναι. Κύριε Κυριτσό, να σας ρωτήσω τώρα και κάτι προσωπικό. Εσείς τι σκέφτεστε, θα επανέλθετε στην πολιτική, έχετε συζητάτε?
1: Δεν νομίζω, να σας πω. Ναι. Είμαι στην πολιτική και η συζήτηση που κάνουμε τώρα πολιτική.
0: Πολιτική
1: είναι.
0: Ναι, όχι ενώ σαν υποψήφιο.
1: Εντάξει, η επιδίωξή μου είναι να συμβάλλω σε όλους τους όσους προσπαθούν με διάφορους τρόπους, θεμητούς βέβαια, να αποσταθεροποιήσουν το καθεστώς Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε καθεστώς Μητσοτάκη, αυτό είναι πολύ κακό.
0: Είπατε πριν αυτό που είπατε, ναι, ήταν χαρακτηριστικό.
1: Επομένως, αν μπορώ να βοηθήσω τον Ανδρουλάκη, αν μπορώ να βοηθήσω, εγώ, με τον Ανδρουλάκη έχω προσωπική
0: σχέση. Έχετε καλή σχέση, το ξέρουμε από την Ευρώπη. Ναι, σας βλέπαμε. Εκεί στο Στρασβούργο, τρώγατε μαζί.
1: Ναι. Ακόμα και τον Τσίπρα ή διάφορους άλλους οι οποίοι προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί όχι. Ναι. Αλλά γενικά θέτω τα θέματα, ποιος είναι ο Μητσοτάκης, τι πάει να κάνει, τι έχει κάνει κτλ. Κατά τα άλλα είμαι 74 ετών, που είναι μια πολύ προχωρημένη ηλικία. Που σημαίνει ότι προστατεύω τον εαυτό μου, δηλαδή δεν θέλω και πάρα πολύ ταλαιπωρία. Mm. Και δυστυχώς εδώ που έχουν πάει τα πράγματα, αυτοί που θα αναλάβουν, τόσο πάω να για να ορθοποδήσει η χώρα, θέλουν 5, 10, 15 χρόνια ταλαιπωρίας. Αυτό δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Επομένως, όλα αυτά εγώ τα βλέπω λόγω ηλικίας βεβαίως, αλλά ευχαρίστως να συμβουλεύσω, να παρέμβω, όλα αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά πρώτα να προστατεύσω το Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης είναι ευπαθής πλέον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Κύρτσο, εδώ θα είμαστε. Να τα λέμε, εντάξει. Έτσι, ανοιχτά λοιπόν, τα μικρόφωνα του κόκκινου.
1: Σας συγχαίρω για το δυναμισμό σας και για τη συνέπειά σας. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνετε τώρα.
0: Κανένας. Και εγώ σας συγχαίρω γιατί δώσατε. Και εσείς.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γιατί λοιπόν, καθένας δείχνει με τη ζωή του, έτσι, και κάθε μέρα. Έτσι, αυτό δείχνει.
1: Εύχομαι και κάποια θετική εξέλιξη να υπάρχει για τους εργαζόμενους. Το κόκκινο.
0: Να είστε καλά.
1: Τον κρατάνε όσοι.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, ναι. Κύριτσο, ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: και τον φάνη. Λοιπόν, αυτό ήταν το υπόλοιπο από χτες. Για να θυμόμαστε τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη, που είπαμε χτες και την επέτειο από το θάνατό του 1994. Σαν χτες πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά μας έχει αφήσει τις μουσικές του, που μας μεταφέρουν σε χρώματα, όχι μόνο μνήμες, σε τοπία τωρινά, στη θάλασσα, στα σύννεφα. Είπαμε, αυτά δεν μπορεί να μας τα πάρει κανείς, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και έκανα αυτή την εισαγωγή. Ακούσατε τον Γιώργο τον Κύρτσο, τον πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε γιατί υποστήριξε εμάς τους δημοσιογράφους τότε. Εκείνο το μαύρο 22, ήταν μέλος της Ευρωβουλής, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κύρτσος διαφώνησε, γιατί μίλαγε για το κράτος δικαίου, ο κύριος Κύρτσος, για εμάς τους δημοσιογράφους, εμένα, τον Βαξεβάνη, για την κυρία Τουλουπάκη, η οποία ακόμα θα σας μεταφέρω τώρα, ακόμα και σήμερα βάλετε για όσα έκανε, γιατί τόλμησε, προσέξτε, γιατί βάλετε την κυρία Τουλουπάκη, γιατί τόλμησε να ελέγξει πολιτικούς. Δεν τους καταδίκασε, τόλμησε να τους ελέγξει. Είναι απίστευτο το σύστημα. Μια λέξη θα κρατήσω από όσα μας είπε ο κύριος Κύρτσος, μας έκανε μια πολύ καλή ανάλυση και για τις δημοσκοπήσεις, το καθεστώς, πώς δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση το καθεστώς. Λοιπόν, τον έχουμε. Έχουμε τον κύριο Θόδωρο Μαντά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Μαντά, καλό μεσημέρι. Τον βρίσκουμε. Πού σας βρίσκουμε, πείτε εδώ στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου. Με βρίσκεται στη Λάρισα, στο Τρεμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Έχει διακόψει για λίγα λεπτά και θα ανέβει η έδρα το δικαστήριο.
0: Στη μία, νομίζω τώρα στη μία.
1: Μία η ώρα, μία η ώρα, σε λίγα λεπτά δηλαδή.
0: Προκειμένου
1: να έχουμε απόφαση σε δύο πολύ πολύ πολύ κρίσιμα
0: τα οποία είναι
1: και
0: πια
1: ουσιαστικά για την έκβαση της δίκης θέματα.
0: Είναι η δίκη των τεμπών, να πούμε.
1: Είναι η δίκη των τεμπών.
0: Η κυρία δίκη, γιατί έχουμε και 500 δίκες εδώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Και είναι το ένα θέμα είναι εάν θα αποδεχτεί το δικαστήριο ή όχι την παράσταση των δικηγορικών συλλόγων της χώρας για την υποστήριξη της κατηγορίας, και το επόμενο θέμα είναι εάν θα δεχτεί το δικαστήριο την παράσταση του ελληνικού δημοσίου έτσι όπως συρρυκνωμένα

0: Δημόσιο, πλημέλημα, πλημέλημα. Πλημέλημα.
1: Ακόμα και τα στελέχη.
0: Και μια στάση
1: λοιπόν
0: του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Δείχνει και μια στάση, ναι, που επιλέγει το ελληνικό δημόσιο να τοποθετηθεί
1: απέναντι. Ποιους προστατεύουν τώρα, ποιους προστατεύουν εκεί, κύριε Μαντά?
0: Δηλαδή προφανώς πρόσωπα κορυφαία πολιτικά τα οποία έχουν στη διαδικασία αυτή προστατευτεί, καταρχήν θα πω εγώ, από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και από την πλειοψηφία του ελληνικού κοινοβουλίου που δεν επέτρεψε την πρόοδο είτε με σύσταση προανακριτικής είτε με σύσταση εξεταστικής επιτροπής, κυρίως προανακριτικής θα έλεγα εγώ, την διερεύνηση των ευθυνών των εμπλεκομένων πολιτικών.
1: Μας λέτε δηλαδή ότι εκτός από τους πολιτικούς που προστατεύσαν Καραμαλή και λοιπούς, λοιπόν εκεί με αυτή την πλειοψηφία που έχουν στη Βουλή και που, εντάξει, αυτή η πλειοψηφία δημιουργεί ουσιαστικά τιμωρησία, οδηγεί σε ατιμωρησία και για τον ΟΠΚΕΠΕ και για, και για τις υποκλοπές.
0: Κυρία Παπαδάκου, με συγχωρείτε, σε αυτή ακριβώς την αποστροφή, την εύστοχη που κάνετε, νομίζω ότι ενσωματώνεται όλη η αναγκαιότητα και η ουσιαστική προσέγγιση της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Δηλαδή, αυτό που μόλις είπατε είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Δηλαδή, για πείτε,
0: θα συνεχιστεί η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα, το λέω με ακραία δική μου υπερβολή, ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων που οχυρωμένοι πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος διοικούν τη χώρα, ασκούν πολιτική χωρίς καμία συνέπεια, ακόμη και στις πιο κραυγαλαία παράτυπες ή παράνομες αποφάσεις τους. Ή επιτέλους θα υπάρξει με την αναθεώρηση του Συντάγματος μια εκλογήκευση σε τρόπο ώστε και τα πολιτικά πρόσωπα να έχουν την ίδια ευθύνη απέναντι στον νόμο, απέναντι στην πολιτεία, απέναντι τελικά στον Έλληνα πολίτη που με την ψήφο του και μόνο τους έχει αναδείξει σε αυτή τη θέση ευθύνης. Mm-hmm. Θα συνεχιστεί αυτό το καθεστώς της ανομίας και της ατιμωρησίας ή επιτέλους θα μπει ένας φραγμός σε όλη αυτή την κατάσταση των τελευταίων ετών.
1: Τώρα εσείς είσαστε εκεί στη δίκη ως εκπρόσωπος του, βεβαίως, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Βεβαίως. Όχι, εγώ είμαι ως εκπρόσωπος, ναι, πρωτίστως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και της Ολομέλειας των
1: Δικηγόρων. Και της Ολομέλειας των Δικηγόρων. Όλων των δικηγόρων της χώρας.
0: Έχω την ευθύνη και τιμή να εκπροσωπώ το σύνολο των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.
1: Πριν από λίγο, μιλώντας με τον κύριο Κίρτσο, μας θύμισε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία έλεγε ότι ο ελληνικός λαός δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε υποκλοπές, σε μια σειρά από υποθέσεις. Ναι. Είπατε εσείς και πριν τις ευθύνες της πλειοψηφίας εκεί, για τους πολιτικούς βέβαια.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, όμως υπάρχει και μια άλλη ευθύνη τώρα της δικαιοσύνης. Δεν είναι μόνο για τους πολιτικούς.
0: Δεν την προσπερνώ.
1: Έτσι, υπάρχει και ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη για τη δικαιοσύνη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν, έτσι όπως εσείς ζείτε ως αυτή την ώρα, δεν λέω, μπορεί να γίνει κάτι και να υπάρξει μετάλλαξη στη συνέχεια, ως αυτή την ώρα, έχετε παρακολουθήσει πόσες συνεδριάσεις έχουν γίνει για τα Τέμπη, για την κυρία Δίκη τον Τεμπό?
0: Κοντεύουμε τις 10.
1: Ωραία, κοντεύουμε τις 10 και είμαστε σε διαδικαστικό.
0: Σε πρώιμο στάδιο. Να το πούμε αυτό, να το ακούν οι φίλοι ακροατές. Έναρξη.
1: Ουσιαστικά.
0: Σωστό. Επί της ουσίας διερεύνηση της υποθέσεως
1: δεν έχετε μπει ακόμα. Ωραία.
0: Είμαστε ακόμη σε στάδιο εντελώς πρώιμο διαδικαστικό.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχετε εσείς ελπίδες ή έχετε προσδοκίες? Προσδοκίες έχουμε βέβαια και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά από αυτά που βλέπετε τώρα, τα δεδομένα που βλέπετε εκεί, πιστεύετε ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη για τα ΤΕΠ? Θα μάθουμε τι έγινε. Ακόμα δεν έχουν γίνει ούτε εκταφές των παιδιών.
0: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μου επιτρέπετε να πω, να απαντήσω με έναν τρόπο, δεν είναι αποφυγή της ερωτήσεως, το αντίθετο, επιδοκιμασία είναι, ακριβώς για το λόγο αυτό. Σε μια κορυφαία στιγμή για τον νομικό κόσμο, σε μια κορυφαία στιγμή για τους δικηγόρους όλης της χώρας, όσοι λειτουργούν της δικαιοσύνης, υπήρξε η εξαιρετική καθόλου.

0: συνολική απόφαση για να παρασταθούν οι δικηγορικοί σύλλογοι και η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη των ΤΕΠΟΝ, αξιοποιώντας τη σχετική διάταξη του κώδικα περί δικηγόρων, ως δίκη μίζωνος τεράστιας κοινωνικής αναφοράς και σημασίας. Η προσδοκία μας η θετική, ότι τελικά το δικαστήριο θα νομιμοποιήσει και θα αποδεχθεί την παρουσία των δικηγορικών συλλόγων, είναι ένα πρώτο μήνυμα για το σε ποια κατεύθυνση τελικά η διαδικασία θα προσανατολιστεί.
1: Επομένως, μας γιατί λέτε οι ότι δικηγορικοί σύλλογοι, η
0: κυρία Παπαδάκου, ναι, δεν είναι εδώ ούτε ως εκδικητές ούτε ως τιμωροί. Είναι εδώ ως δικονομικοί εγγυητές
1: της νομιμότητας,
0: της λειτουργίας της αποτελεσματικής του δικαστηρίου και της νομιμότητας.
1: Επομένως, μας λέτε ότι αυτή η απόφαση που βγαίνει τώρα στη μία το μεσημέρι είναι ιδιαίτερα σημαντική.
0: Ιδιαίτερα σημαντική.
1: Έτσι, δηλαδή το
0: θα καθορίσει το περίγραμμα της δίκης, ακριβώς όπως σας το λέω.
1: Να, θα καθορίσει.
0: Άρα ας επιφυλαχτούμε να έχουμε σε λίγα λεπτά την εξέλιξη. Και εδώ είμαστε να ανανεώσουμε την επικοινωνία μας.
1: Ωραία.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, κύριε
0: Μαντά,
1: να σας απελευθερώσω, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλετε να μπείτε στην αίθουσα να ακούσετε την απόφαση.
0: Ναι, πράγματι.
1: Λοιπόν, αλλά εξηγήσαμε, το δώσαμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Το δώσαμε. Κύριε,
0: ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Μαντάς εκεί από τη Λάρισα. Σας μεταφέρουμε ακριβώς το σφιγμό αυτής της μεγάλης δίκης των ΤΕΠΟΝ, η οποία, εντάξει, δεν είναι μόνο η υπόθεση αυτή. Η υπόθεση αυτή θα είναι και ένα μέτρο εάν θα υπάρξει ατιμωρησία σε σχέση και με μια υπόθεση. Έχουν προκληθεί. Υπάρχουν 57 νεκροί, 57 θύματα από αυτό το δυστύχημα. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για την ελληνική δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω. Δεν είναι μόνο για την ελληνική Βουλή, γιατί λέμε για τη Βουλή και για τους πολιτικούς, αλλά εδώ έχουμε και δικαστές οι οποίοι έχουν την εγγύηση της μονιμότητας, έτσι, και ακούνε μόνο στη συνείδησή τους. Στην Ελλάδα δεν ελέγχονται οι δικαστές, οι Έλληνες δικαστές, από κανέναν. Δεν έχουν κανενός είδους έλεγχο παρά μόνο τη συνείδησή τους, έτσι όπως την ορίζει το ελληνικό σύνταγμα. Λοιπόν, να σας πω ότι μια και μιλάμε για κράτος δικαίου, υπάρχει στις 25 Ιουνίου ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οργανώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση εδώ στην Ελλάδα αυτή τη φορά, με τον τίτλο «Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», με πολύ καλούς ομιλητές, τον Χρήστο Τωράμο, τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ, το Χάρη το Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, την Ιφιένια την Καμψίδου, ομότιμη καθημερινή συνταγματικού δικαίου του πάνω του Αριστοτέλειου, τη δικηγόρο και δόκτορα Κατερίνα Παπανικολάου και το Θανάση του Κουκάκη, το δημοσιογράφο που τον ακούσατε πολλές φορές και σήμερα από τον Γιώργο τον Κίρτσο, το θύμα του Predator και του της ΑΕΠ, νομίζω το παρακολουθούσαν και από τα δύο. Λοιπόν, οπότε θα γίνει αυτή η εκδήλωση εδώ στην Αθήνα και πραγματικά στο Πάρκο Ελευθερίας θα γίνει, ΑΤΕΣΑ, ανοιχτή εκδήλωση και συζήτηση κλπ. Λοιπόν, θα σας πούμε κι άλλα για αυτή την εκδήλωση. Να δείξουμε ένα τελευταίο, ένα τραγούδι, έχουμε ένα λεπτό. Ναι, ας φύγουμε μουσικά σήμερα, αύριο, 12 η ώρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Η ώρα είναι 1. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Καταπέλτηση εισαγγελέας για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου στην υπόθεση της διαρροής mail ψηφοφόρων του απόδημου ελληνισμού εν ώψη των ευρωεκλογών του 2024, καθώς εισηγήθηκε την ενοχή της, σημειώνοντας ότι ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Η εισαγγελική λειτουργός του Τρουμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών πρότεινε επίσης την ενοχή του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για δύο πλημελήματα που αφορούν παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, χρήση του και παραβίαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Αντίθετα, για τους δύο ακόμη κατηγορούμενους, τον τότε Γραμματέα Αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε Γραμματέα Αποδήμου Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε την ενοχή μόνο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, επισημένοντας ότι λειτουργήσαν ως ταχυδρόμοι χωρίς σκοπό βλάβης. Μία ακόμη αντιδημοκρατική αλλαγή στο εκλογικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, ο οποίος συζητείται ήδη στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Το νομοσχέδιο καταργεί τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και τον αντικαθιστά με σύστημα εναλλακτικής ψήφου και δεύτερης προσμέτρησης, διατηρώντας παράλληλα την ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/5 των εδρών για τον νικητή. Η αντιπολίτευση τονίζει ότι ο νόμος περιορίζει τη δυνατότητα πολιτικών συγκλήσεων και ανατροπή των συσχετισμών που μπορούσαν να προκύψουν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, χαρακτήρισε τη ρύθμιση νόμο Φραγκεστάιν και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, αλλά για μια νεοφιλελεύθερη σκοπή συστηματική προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας του δημόσιου χαρακτήρα τους, καθώς και ελέγχου και καθοδήγησης της δράσης τους. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας από την Νίκαια χθες, ανέφερε ότι το πολιτικό δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος και εντιμότητα ή διαφθορά, απαντώντας την κυβερνητική θέση περί μη ύπαρξης εναλλακτικής. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την εκλογική νίκη όποτε διεξαχθούν εκλογές, σημειώνοντας ότι αυτό που έγινε είναι πρωτοφανές. Η Ελλάς μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού. Σήμερα, Τρίτη, στις 3.30 το μεσημέρι, πραγματοποιείται συνεδρίαση εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση της ΤΑΣΥ να μην φιλοξενήσει φέτος τη διαφημιστική καμπάνια του Athens Pride στους σταθμούς του μετρό για πρώτη φορά έπειτα από περίπου μία δεκαετία. Το Athens Pride κάνει λόγο για αποκλεισμό από έναν βασικό δημόσιο χώρο προβολής, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οπισθοχώρηση σε ζητήματα συμπερίληψης και κοινωνικής αποδοχής. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, υπερασπίστηκε την απόφαση της ΤΑΣΥ με οικονομικά επιχειρήματα. Επικριτές, ωστόσο, επιλογές σημειώνουν ότι η κίνηση αυτή αντανακλά πολιτική στόχευση προς το συντηρητικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την κοινωνική ορατότητα και την υποστήριξη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έπειτα από δικαστικό θρίλερ που οδήγησε στην επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο καταδικασμένος ως ηγετικός τέλεχος στις 17 Νοέμβρη μεταφέρθηκε από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Μία ακόμα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, με θύμα μία 45χρονη αστυνομικό στη Δράμα, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο μετά από επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Ο 50χρονος άνδρας, επίσης αστυνομικός, φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο μετά την πράξη του και λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο, έχοντας χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο. Στη διεθνή ενημέρωση. Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την επικύρωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία χαρακτηρίζεται ιστορική για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, παρουσιάζεται ως βήμα για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν λόγο για ήδη αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλων. Από την πλευρά του Ιράν γίνεται λόγος για πάυση στρατιωτικών επιχειρήσεων και ρυθμίσεις για αποδέσμευση κεφαλαίων, ενώ ο Αμπάς Αραχτσί κρατά επιφυλάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας. Στο μεταξύ, στο Ισραήλ καταγράφονται αντιδράσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για κακή συμφωνία και τον Υπουργό Άμυνας να επιμένει ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση από τον Νότιο Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το Ιράν κατάφερε να επιστρέψει δύο φορές από το εις βάρος του σκορ και να αποσπάσει ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Στην πρεμιέρα του, στον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η αναμέτρηση διεξήχθη σε κλίμα έντασης, καθώς έξω από το γήπεδο καταγράφηκαν διαδηλώσεις Ιρανών φιλάθλων κατά της κυβέρνησης της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγγελίες για περιορισμούς στις μετακινήσεις Ιρανών πολιτών, με αναφορές για νέο μπλόκο στα σύνορα και διαμαρτυρίες για διακρίσεις που, όπως καταγγέλουν, υφίστανται το τελευταίο διάστημα.
9: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη, με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα υπηρετικά θα αυξηθούν, ενώ μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Παύλο μας το Μαρινάκη. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι εξαιρετικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Είδατε, αντιγράφει Ανδρουλάκη. Ριζοσπάστης. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στο κουβανικό λαό. Από το Κουβέ. Απογευματινή. Ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Κανονικά πρέπει να πάει εκεί ο Γεραπετρίτης να λύσει τις εκκρεμότητες. Και άρθρο του Κώστα Παπαχλιμίντζου στην Απογευματινή. Αντιγράφουν τον Μαντάνη. Το θέμα είναι ποιον αντιγράφει ο Μαντάνη. Καθημερινή. Στο σημείο 0 μετά από 350 εκατομμύρια ευρώ και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται τα ΕΛΤΑ. Είπαμε, το βαθύ κράτος. Πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Μεταπτυχιακά. Από τους 18.317 τίτλους εξ αποστάσεως που αναγνωρίστηκαν μεταξύ 2021-2025, οι 17.721 δόθηκαν από κυπριακά ΑΕΗ. Είδατε, πελατεία. Πελάτες μου. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά προσλήψεις. Και πράγματι, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κοστολογημένο πακέτο στη ΔΕΘ. Έτσι λέει θα απαντήσει ο Κολάμπια στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Εμείς τα έχουμε κοστολογημένα. Οι άλλοι είναι κοστολόγητοι. Τα νέα. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης μέρας. Έρχονται νέα σκευάσματα με AI. Μάλιστα. Okay. Δεύτερο θέμα στα νέα. Τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματοδοτικές δωρές. Τα χαρτζιλίκια μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Μη μας ζορίζετε, είπαμε. Το 19 ψηφίστηκε ένας πολύ καλός νόμος να δίνουμε στα παιδιά μας, μπαμπάς, μαμά, παππούς, γιαγιά, θείος, από 800.000 ευρώ αφορολόγητα. Τώρα αυτό τι μυστικά, δεν κατάλαβα. Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης. Ναι, γιατί δεν βυθίζουμε τις βάρκες και αυτοί φτάνουν στην Κρήτη ανενόχλητοι. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Νέο δημόσιο ράπισμα στον Κολάμπια από τον Πάνο Λασκαρίδη. Που είχε πει αυτό ότι οι εφοπλιστές σύτων the Prime Minister. Τώρα λέει ότι καλός ο Μητσοτάκης λέει, αλλά του πάει τσούκου-τσούκου και εμείς θέλουμε έναν πιο γρήγορο. Καταλάβατε. Λασκαρίδης εφοπλιστής. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Εστία. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 στον κόσμο της εργασίας. Λέει οι κυβερνήσεις προστατεύουν το δημόσιο τομέα. Βέβαια τώρα, Μανώλη Κοντάκη, τεχνικά μιλώντας, ας πούμε, αν πιάνεις τη σύνταξη ενός γιατρού, μετά από 35 χρόνια στο ΕΣΥ και είναι 1.400 ευρώ, δεν είναι και το βαθύ κράτος. Αστεία την είπαμε. Και εθνικός κήρυκας. Στη φυλακή πάλι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λίγες μόνο μέρες μετά την αποφυλάξη του. Εδώ κάτι οι άθλοι λένε ότι αυτό μας το ζήτησε η Αμερική και ότι εμείς είμαστε προτεκτοράτο της Αμερικής και επειδή το ζήτησε η Αμερική, βάλαμε ξανά στη φυλακή τον Γιωτόπουλο. Καμία σχέση. Η Ντόρα Μπακογιάννη το ζήτησε. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Γιάννη το Σμυρλή, τον καλύτερο γενικό διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Κωνσταντίνο Τσιμαρά. Αν θυμάστε, ο κύριος Τσιμαράς ήταν γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας όταν έγινε το φιάσκο με τις εσωκομματικές εκλογές του 2015 στη Νέα Δημοκρατία και έτσι βγήκε ο Κολάμπια. Οπότε είναι ο καλύτερος ο κύριος Τσιμαράς.
Ναι, τι άλλο. Είπαμε τον Σμυρλή, ναι, τον καλύτερο άνευ ανταγωνισμού Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας στο Υπουργείο Εξωτερικών της Μητσοτάκης ΑΕ. Είχα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη, Πορτοσάλτα, Ανεψιά, Δημητριάδη, Σταμάτη, Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Σμυρλή γιατί λέει όταν ήταν στο ΙΠΕΞ υπέγραψε την εξαγωγή του Πρίταντορ της Ιντελέξα από την Ελλάδα μας σε άλλες χώρες. Πρώτα απ' όλα να πω, αυτό δεν είναι καινούριο. Από το 2022-2023 ήταν γνωστό και γι' αυτό το βγάλαμε το Σμυρλή από το ΙΠΕΞ και τον κρύψαμε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τώρα τι έγινε. Πάλι αυτός ο Bob Dylan, ας πούμε, μας εκβιάζει, λέει, γιατί λέει στα χέρια του έγγραφα του ΙΠΕΞ με υπογραφή του Σμυρλή, που είναι, λέει, σαν συστατική επιστολή για να μπορέσει ο άνθρωπος εκεί, η Ντελέξα, ο Μπίτζιος, η Κρικέλ κτλ. Να εξάγουν το Πρίταντορ στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στη Μαγαδασκάρη, εκεί για να υπάρχει εσωτερική ηρεμία, γιατί αυτές είναι χώρες με πάρα πολλούς εσωτερικούς εχθρούς. Και φωνάζουν τώρα οι Μαδούροι για τον Σμυρλή ότι λέει τον κρύβει ο Μητσοτάκης. Αν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα, δεν κατάλαβα. Γιατί μας κατηγοράνε οι Μαδούροι? Επειδή εξάγαμε το Πρίταντορ στο Σουδάν. Δηλαδή τι είμαστε, τίποτα Σουδανοί? Να μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο Σουδάν. Αλλά έτσι είναι οι Μαδούροι. Διεθνιστές και δεν αγαπάνε την Ελλάδα μας. Τώρα συγγνώμη, το Σμυρλή, μετά και από αυτές τις αποκαλύψεις, κανονικά για τις εξαγωγές του Πρίταντορ, θα έπρεπε να τον βραβεύσει σε ειδική εκδήλωση τόσο ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδος, όσο και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας. Δηλαδή, αντί να πούμε και έναν ευχαριστώ στον άνθρωπο που συνέβαλε στην αύξηση των εξαγωγών από την πατρίδα μας σε άλλες χώρες, που το 2019, αν θυμάστε, το μόνο που εξήγαμε ήταν την νεολαία μας που δεν μπορούσε να ζήσει στη φτώχεια, στις ελλείψεις που είχε προκαλέσει το καθεστώς των Μαδούρων, τώρα εμείς, αντί να του δώσουμε ένα βραβείο, τον κατηγοράμε, ας πούμε, ότι έδινε συστατικές επιστολές για να κάνει ο άλλος τις εξαγωγές του Πρίταντορ σε όλο τον κόσμο. Αλλά έτσι είναι η Ελλάδα. Τρώει τα παιδιά της, έτσι. Δείτε τι έγινε με τον Χριστοφοράκο. Αλλά τι να πω, αυτό ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Τώρα τι θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Κανένας δεν πρέπει να πάει. Εμείς όμως πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, σας προτείνω να χειροκροτήσουμε τον καθηγητή, συνταγματολόγο, πνευμονολόγο, καθηγητή Γεραπετρίτη, τον καλύτερο υπουργό εξωτερικών της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την τώρα τη μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, τον καλύτερο ρεπατζή του Κολάμπια, όταν σπάνια ο Κολάμπια λείπει από τη Βουλή, μετά φυσικά το Μάκη, το Βορύδη, το Μαυρουδί, τον Αθώο. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Ο Γεραπετρίτης μετά από 3 χρόνια πολύ μεθοδικής δουλειάς κατάφερε να προσεγγίσει εκ νέου την οικογένεια Χαφτάρ. Και έτσι χθες ήρθε στην Αθήνα μας και πήγε στο Μαξίμου ο πρωτότοκος ιός του Χαλιφά Χαφτάρ, ο Σαντάμ Χαφτάρ, που είναι και στρατιωτικός διοικητής του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Λιβυκού Εθνικού Στρατού και επικεφαλής de facto της ταξιαρχίας Ταρίκ Μπεν Ζαΐντ. Ο άλλος γιος του Χαλιφά, ο Χαλέντ, είναι αυτός που κρατάει το ταμείο. Θα θυμάστε τότε παλιά, όταν ο Δένδιας έμαθε που ήταν υπουργός εξωτερικών από το CNN Turk για το τουρκολιβικό σύμφωνο, το παράνομο, το επωνίδιστο, το πρώτο πράγμα που έκανε τότε ο Δένδιας ήταν να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει το στρατάρχη Χαλιφά Χαφτάρ και να του ζητήσει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα μας στη σύνοδο του Βερολίνου για το Λιβικό, που αυτή η έτοιμη η Μέρκελ δεν μας είχε καλέσει. Γιατί όλοι ξέρουν ότι η Μέρκελ είναι άνθρωπος του Τσίπρα. Οπότε θυμάστε τότε φέραμε το Χαλιφά στην Αθήνα, τον πήγαμε και σε μια κίνηση με μεγάλο διπλωματικό συμβολισμό στα Βλάχικα για παϊδάκια και μετά ο Χαλιφά αφού έφεγε τα παϊδάκια μας πούλησε και πήγε και αυτός με την Τουρκία και έδωσε και μια ναυτική βάση στο Μπούτι. Τώρα όμως είδατε με τη νέα γενιά των Χαφτάρ τα βρήκε ο Γεραπετρίτης με τον Σαντάμ. Εδώ να πω ότι ο Χαλιφά ήταν μεγάλος θαυμαστής του Σαντάμ Χουσέιν και έτσι έβγαλε τον πρωτότοκο γιο του Σαντάμ. Πώς κάναν παλιά εδώ τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα που βγάζαν τον πρωτότοκο Πασόκη, Αντρέα. Οπότε τώρα θα το γυρίσουμε το ματσάκι και θα πάρουμε τη Λιβύη από τους Τούρκους. Να είναι καλά τα λεφτά που θα δώσω. Εδώ να πούμε ότι το καθεστώς Χαφτάρ στη Λιβύη είναι εντελώς νόμιμο και απολύτως αναγνωρισμένο μόνο από τον Ερντογάν και τον Πούτιν. Οπότε προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Σκολάμπια και μετά ο Χαφτάρ πάει και τα βρει ξανά με τους Τούρκους. Κύριε Δρακόπλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
που σας έκανε και τζάμπα λεωφορεία ο Μαντάνη εκεί στη Νέα Υόρκη. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον καθηγητή Γεραπετρίτη. Λίγο να μας πει, χθες το μεσημέρι, τι τον τάισε το Σαντάμ Χαφτάρ. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία, ο Κολάμπια έχει δίπλα του στο Υπουργείο Εξωτερικών τον καθηγητή Γεραπετρίτη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι χαφτάριδες. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν, μια προσφορά από το Υπουργείο Εξωτερικών στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

κανένα θέμα. Έτσι, λοιπόν, Κυριακή θα γίνουν οι εκλογές. Εμείς τα λεφτά από τις επιδοτήσεις Παρασκευή βράδυ θα τα βάλουμε. Οπότε από το 25 θα εκτιναχτούμε, όπως ακριβώς είχε συμβεί και το 2023. Έτσι. Και αυτά που σας λέω, έτσι, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Κυρανάκη μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Το Φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ergiana. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Κατά βάση δυσάρεστα πράγματα, καμιά φορά και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε κάστρα και πολιορκητές. Κάτι που δεν έδειξαν οι Βαρβιτσιώτη και οι Δενδρινού στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, στον Sky, για εκείνο το καλοκαίρι του 2015, πριν από 11 χρόνια, ήταν αυτό που όλο το σύμπαν της αντιπολίτευσης, από τέρμα δεξιά μέχρι και τέρμα αριστερά, είχε πάθει μια απερίγραπτη πολιτική εμπλοκή. Αυτό τώρα τεχνικά μιλώντας εξηγείται, έχει πολλές εξηγήσεις. Μάλιστα για αυτή την εμπλοκή υπήρχε μια προετοιμασία ήδη από το καλοκαίρι του 2014, δηλαδή μετά τις ευρωεκλογές του 2014 του Μαΐου. Η εμπλοκή αφορούσε βέβαια βασικά τους δύο κεντρικούς μεταπολιτευτικούς παίχτες, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το είχαν υπολογίσει από νωρίτερα οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας. Και κάπως έτσι κέρδισε την πρώτη του θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδας ο Γιάννης Στουρνάρας. Ο οποίος μίλησε βέβαια στο ντοκιμαντέρ, στο Sky, αλλά δεν ρωτήθηκε αν ήταν έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας τον Ιούλιο του 2015. Ο Στουρνάρας γίνεται από το Μάιο του 2014 κεντρικός τραπεζίτης. Τότε η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι τον τοποθετούν οι δανειστές, σε έναν βαθμό ίσχυε, σε έναν βαθμό όχι, αλλά σχεδόν τυπικά κατά έναν τρόπο από το Γενάρη του 2015 ο Στουρνάρας ασκούσε χρέη σκιώδους αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω, προσπαθήστε λίγο να θυμηθείτε την κατάσταση στην οποία ήταν τότε ο εκλεγμένος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αντώνης Σαμαράς, και ο πρώην κυβερνητικός του εταίρος, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, είχαν περιπέσει σε μια πολιτική ανυποληψία. Ο Στουρνάρας λοιπόν ασκεί από το Γενάρη του 2015 και μετά τους επόμενους μήνες χρέη σκιώδους αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατά ένα τρόπο, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, μπορούμε να ανοίξουμε τα αρχεία, τα μυστικά, έτσι ετοιμαζότανε να περάσει και στη θέση του κανονικού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση ακόμα και σε αυτή του Πρωθυπουργού. Όμως, η μεγάλη ήττα των νόμιμων διοκτών της χώρας στο δημοψήφισμα του Ιουλίου, αλλά και ο συμβιβασμός που ακολούθησε, ανατρέψαν αυτά τα σχέδια των νόμιμων ιδιοκτών της χώρας, που στη συνέχεια τι κάνανε, βάλαν τα λεφτά τους, αρχικά στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μετά στις εθνικές εκλογές του 2019, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και σε μια πιο νέα δημοκρατία. Τώρα, αυτά θα πει κάποιος, είναι περασμένα και σε ένα βαθμό είναι και ξεχασμένα. Πράγματι, αφορούν όμως αυτό το περίφημο πίσω που λένε τώρα όλοι, α, δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Κατά έναν τρόπο όμως, τεχνικά μιλώντας, αυτό το πίσω είναι και το τώρα. Δηλαδή, δείτε, ο Στουρνάρας μπορεί να μην κατάφερε να γίνει κανονικός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορεί να μην κατάφερε να γίνει κανονικός πρωθυπουργός, αλλά δείτε τώρα με τρίτη θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, λες εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχει και κάποιος πιο ικανός από τον Γιάννη, έτσι. Πράγματι υπάρχουν λοιπόν. Πλέον ο Στουρνάρας με τρίτη θητεία ασκεί πλέον καθήκοντα σκιώδους πρωθυπουργού. Οπότε σκεφτείτε, αν στραβώσουν τα πράγματα για κάποιο λόγο, ο Γιάννης ο Στουρνάρας θα είναι εκεί για κάθε ενδεχόμενο. Αν στραβώσουν λίγο τα πράγματα, θα είναι εκεί, δίπλα στο νέο πρωθυπουργό που θα επιλέξουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας. Αν στραβώσουν πολύ τα πράγματα, θα είναι πάλι εκεί, στο γνωστό ρόλο του σκιώδους αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα ασκεί αντιπολίτευση μέσα από το κάστρο του, όπως έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος την Τράπεζα της Ελλάδας. Είπε, το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι υπερβολικά αυτά που λέω. Για να δούμε. Ας το βάλουμε στο βαρ που λέει και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, βγαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που είχαν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη.
Από τη μία πλευρά υπήρχαν τράπεζες και funds που θέλανε οι τόκοι να υπολογίζονται στο συνολικό ύψος του ποσού του δανείου. Από την άλλη πλευρά οι δανειολήπτες λέγαν όχι οι τόκοι να υπολογίζονται στην μηνιαία βόση. Ο Άριος Πάγος δικαίωσε τους δανειολήπτες. Ήταν μια στιγμή δικαιοσύνης, έτσι λοιπόν. Δηλαδή ο Άριος Πάγος δεν ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ για τα υπερκέρδη των τραπεζών, έτσι. Ο Στουρνάρας λοιπόν βγαίνει και λέει, α, είμαι προβληματισμένος με αυτή την απόφαση του Αρίου Πάγου, έτσι. Και λέει, δεν είναι καθαρή η απόφαση. Δεν είναι καθαρή απόφαση. Νομίζω δεν έχει σπουδάσει νομικά, αλλά τόσο πάνω λέει, δεν είναι καθαρή απόφαση. Οπότε λέει, πρέπει να υπάρξει μια σαφής λύση, η οποία λέει, δεν θα αφήνει περιθώρια ερμηνεών από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Η απόφαση είναι καθαρή, έτσι, υπέρ των δανειολήπτων. Λοιπόν, άρα λέει, οι δανειολήπτες να μην κάνουν ερμηνείες. Οπότε λέει, πρέπει να υπάρξει μια ξεκάθαρη λύση. Η απόφαση δεν είναι καθαρή, επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. Λοιπόν, άρα λέει, να λυθεί το πρόβλημα, για να μην το διαβάζουν, λέει, διαφορετικά οι μεν την απόφαση και διαφορετικά οι δε. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους διαπραγμάτευση για αυτό το θέμα, έτσι. Οι αποφάσεις του Αρίου Πάγου για τους τόκους των δανείων που υπαχθήκανε με τον νόμο Κατσέλ είναι ξεκάθαροι. Οι τόκοι θα υπολογίζονται σε μηνιαία βάση και όχι στο σύνολο του ποσού όπως θέλουν οι τράπεζες και τα funds. Θα μπορούσε να βγει, για παράδειγμα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερεκάκης, και άλλοι εμπλεκόμενοι υπουργοί, όπως είναι ο κ. Θεοδωρικάκος, έτσι, που έχει κάνει και στην αριστερά. Και να πούν, συγγνώμη κύριε Στουρνάρα, λοιπόν, δεν κυβερνάτε εσείς αυτή τη χώρα, έτσι. Τη χώρα την κυβερνάει η εκλεγμένη κυβέρνηση, η οποία έχει και τις υποχρεώσεις να εφαρμόσει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και εδώ μιλάμε για απόφαση του Αρίου Πάγου, έτσι. Δεν έχει γίνει όμως αυτό, έχει γίνει το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή, ο Πιερεκάκης, ο Θεοδωρικάκος, όλοι οι εμπλεκόμενοι κυβερνητικοί παράγοντες στο οικονομικό επιτελείο, ταυτιστήκαν απόλυτα με τη θέση Στουρνάρα. Τώρα κάποιος θα πει, θα ξυπνάδες είναι αυτά, αφού η Νέα Δημοκρατία χρωστάει στις τράπεζες. Ναι, πράγματι, παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά η θέση Στουρνάρα είναι αυτή η οποία καθορίζει την πολιτική για αυτό το θέμα, κόντρα και σε μια απόφαση της δικαιοσύνης. Και μάλιστα μιλάμε για τον Άριο Πάγο. Αυτό δεν λένε και οι άλλοι. Α, λες, σχολιάζεις τις αποφάσεις του Αρίου Πάγου. Ξέρω εγώ, σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι τα διαβράγματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια απόφαση του Αρίου Πάγου, η οποία αγνοεί, ας το πούμε, τον στόχο να συνεχίσουν να έχουν απίστευτα υπερκέρδη τράπεζες. Εκεί έρχεται ο κεντρικός τραπεζίτης και λέει, δεν είναι καθαρή απόφαση. Εκεί μετά ακολουθεί ο κυβερνητικός, το κυβερνητικός θείασος, τέλος πάντων, και λέει, α, δεν είναι καθαρή απόφαση, να δούμε τι θα κάνουμε με αυτήν. Εδώ τώρα η φάση, έτσι που σας την περιέγραψα, σηκώνει ένα, να πούμε δηλαδή, μα καλά, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Τώρα, αν ανοίξουμε λίγο την εικόνα, πράγματι θα συναντήσουμε τον τραπεζικό δανεισμό που δεν μπορούν να τον εξυπηρετήσουν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγής. Εκεί βέβαια δεν ξέρουμε το αφημί ακριβώς πώς είναι τα πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Θα πρέπει λοιπόν, αν ανοίξουμε την εικόνα, θα δούμε μάλλον ότι οι νόμιμοι ιδιοκτές της χώρας έχουν αρχίσει ήδη να παίρνουν κάποια προφυλακτικά μέτρα. Λοιπόν, αυτό που εμείς εδώ στην Ευρώπη το λέμε προληπτικά μέτρα, στην Αμερική το λένε προφυλακτικά μέσα. Οπότε όσοι το χρησιμοποιούν αυτό, μην τους κοροϊδεύετε. Έχουν αμερικάνικη κουλτούρα στα λόγια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που εμείς εδώ λέμε προληπτικά μέτρα, στην Αμερική το λένε προφυλακτικά μέτρα. Λοιπόν, οπότε οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας έχουν αρχίσει να παίρνουν κάποια προφυλακτικά μέτρα. Η άλλη πλευρά λοιπόν, όπως ακριβώς το έκανε το 2014, έχει αρχίσει να προετοιμάζεται. Μήπως και στραβώσουν τα πράγματα. Πολύ, λίγο ή και πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον η από εδώ πλευρά τι κάνει. Η από εδώ πλευρά, αυτό το οποίο φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Να προετοιμαστεί δηλαδή, να πάρει ήδη προφυλακτικά μέτρα για να ξεκινήσει νέους εμφυλίους μεταξύ τους. Αλλά αυτό δεν απαντάει σε αυτό το πράγμα που λέει ο άλλος, ρε παιδί μου, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, έτσι. Προφανώς η κυβέρνηση Κολάμπια
Οποιος έχει κάνει και σε τράπεζες, θα ξέρει αυτά τα θέματα, θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μην εφαρμοστεί αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα το παίξει σε καθυστερήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν, ξέρω, σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, σε 6 μήνες, σε 7 μήνες, κάτι τέτοιο. Θα το παίξει με καθυστέρηση μέχρι τότε. Λοιπόν, πώς θα αλλάξουν όμως τα πράγματα ώστε να εφαρμοστεί μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων και αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου? Αυτό αναρωτιέται ο κόσμος. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματική δημοσιογραφία. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την πόλη των φαντασμάτων. Τώρα, η δημοσιογραφική κύκλη δεν είναι κάτι κοντά στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Δεν είναι, μάλλον είναι κάτι πάρα πολύ μακριά. Έτσι, καμία σχέση. Ας πούμε για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το γράψιμο. Έτσι, είναι εντελώς άλλο πράγμα αυτό που λέμε η ακαδημαϊκού τύπου γραφή, όπου στο κείμενό σου, ας πούμε, θα πρέπει να αναφέρεσαι σε βιβλία, σε συγγραφείς, σε ερευνητές, να αναφέρεις πηγές για να υποστηρίξεις αυτό που θες να πεις. Αντίθετα, το δημοσιογραφικό κείμενο

πολιτική, κοινωνική, κάτι τέτοιο ας πούμε, θα πρέπει να ασχοληθεί κάποια ώρα με το θέμα του, έτσι, και όχι απλά να ανοίξει τον υπολογιστή και να αρχίσει να χτυπάει τα πλήκτρα μέχρι, ξέρω εγώ, να γράψει, ξέρω εγώ, 600 λέξεις ή τέλος πάντων τον αριθμό των λέξεων που πρέπει να γράψει για να γεμίσει, ας πούμε, ένα χώρο. Πρέπει να ασχοληθεί. Τώρα με τα φαντάσματα. Το 2006 εκδόθηκε το βιβλίο του Mark Mazower «Θεσσαλονίκη, η πόλη των φαντασμάτων». Ένα βιβλίο για μια πόλη που πια δεν υπάρχει. Ένα βιβλίο για την πολυεθνική Θεσσαλονίκη, όπου χριστιανοί, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Έλληνες, Τούρκοι, Σλάβοι, ας πούμε, ζούσανε μαζί. Όχι πάντα αρμονικά, αλλά μαζί. Έτσι, μια πόλη που πια δεν υπάρχει. Ήταν ένα βιβλίο που πούλησε πάρα πολύ, ευυπόλυτο που λένε. Μεταφράστηκε και σε πολλές γλώσσες και πολλοί άνθρωποι το διαβάσαν στο εξωτερικό, στις γλώσσες του, και έτσι αποφασίσαν να έρθουν να δουν τη Θεσσαλονίκη και να περπατήσουν έτσι όπως περπάτησε και ο Μαζάουερ γράφοντας αυτό το βιβλίο. Ο τίτλος, αν και είναι κάτσι που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, έτσι είναι πιασάρικος, Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων, δεν ήταν και τόσο πρωτότυπος, γιατί μπορούμε να βρούμε αυτό με τα φαντάσματα σε αρκετά κείμενα που γράφτηκαν πολύ παλιότερα, που αφορούσαν τα γεγονότα του Μάη του 1936. Δηλαδή αυτό το μεγάλο ρέμπελο της Θεσσαλονίκης, όπου με μια λογοτεχνικού τύπου προσέγγιση, έτσι διαβάσαμε αυτό, ότι ουσιαστικά τα φαντάσματα κάθε Μάη εδώ στη Θεσσαλονίκη βγαίνουν στο δρόμο, τα φαντάσματα του 36, 150.000 άνθρωποι σε μια πόλη που τότε είχε πληθυσμό μόλις 220.000 και διαδήλωσαν ζωντανοί και πεθαμένοι μετά τα γεγονότα της 9ης Μαΐου του 1936 από το κέντρο της πόλης προς τα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας. Έχει χρησιμοποιηθεί δηλαδή λίγο αυτό με τα φαντάσματα και στο παρελθόν και κάπου ίσως από εκεί να το τσίμπησε και ο Μαζάουερ. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι μια λίγο πολύ ελληνική, σαλονικιώτικη εκδοχή. Ιστορικά μιλώντας, για τους προηγούμενους αιώνες, έτσι, η πόλη των φαντασμάτων είναι το Ενδιβούργο. Και αυτό είχε να κάνει με τους ανθρώπους που για πάρα πολλά χρόνια στο Ενδιβούργο ζούσαν κάτω από το έδαφος. Δεν ήταν τίποτα τρομοκράτες, έτσι, ή δεν ήταν το μετρό, όχι καμία σχέση. Ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν κάτω από το έδαφος. Κυρίως φτωχοί μετανάστες από την Ιρλανδία, οι οποίοι ζούσαν στα υπόγεια, σε βαθιά υπόγεια, χωρίς καθόλου φως, και εκεί πεθαίνανε σοριδών από αρρώστιες, από την πείνα και από μια έντονη εγκληματικότητα που είχε αναπτυχθεί κάτω στα υπόγεια στο Ενδιβούργο. Οπότε, ακόμα και σήμερα, αν πάει κάποιος στο Ενδιβούργο, θα δει παντού ταμπέλες ότι έχει, λέει, ghost tour. Σε πάνε βόλτα στα φαντάσματα, στα υπόγεια. Στο πιο πρόσφατο, πλησιάζουμε τώρα στο θέμα μας, από τα τέλη της δεκαετίας 60, του 60 και μετά, πολύ πριν δηλαδή το 2006, και το βιβλίο του Μαζάουερ, από το Ενδιβούργο, κατά ένα τρόπο, τα φαντάσματα μετακινήθηκαν προς τον τόπο τους, δυτικότερα, στο Μπέλφαστ. Έγινε το Μπέλφαστ, δηλαδή, η πόλη των φαντασμάτων, και όπως έγραψε και ένας ποιητής, έτσι δεν αξίζει να ζεις σε πόλη χωρίς φαντάσματα, για τον Μπέλφαστ. Και αυτό αφορούσε την μακρά περίοδο των ταραχών στο Μπέλφαστ. Εγώ έτυχε να πάω στο Μπέλφαστ στις αρχές του 1995, τις πρώτες μέρες της κατάπαυσης του πυρός, του ceasefire, όταν ακόμα οι παραστρατιωτικοί και της μιας και της άλλης πλευράς είχαν κρατήσει τον οπλισμό τους, μπορούσες να το δεις λίγο και στο δρόμο αυτό, δηλαδή κυκλοφορούσε πολύ κόσμος με όπλα, και οι δύο πλευρές ελέγχανε τις δύο πλευρές της πόλης, έτσι, στην πλευρά των καθολικών ο ΙΡΑ, στην πλευρά των προτεστατών οι Freedom Fighters και άλλες ακροδεξιές οργανώσεις των νομιμόφρονων στο στέμα. Βέβαια, στην πλευρά των καθολικών, πέρα από τις δυνάμεις, ας πούμε, του ΙΡΑ, ήταν και ο στρατός κατοχής των Άγγλων. Σε κάθε γωνία, δηλαδή, δεν υπήρχε ακριβώς αστυνομία, σε κάθε γωνία υπήρχε ένα φρούριο του αγγλικού στρατού. Τώρα, η ιστορία αυτή, τα έφεραν έτσι τα πράγματα. Οι καθολικοί, παρότι θεωρούνται πιο συντηρητικοί άνθρωποι σε όλα τα πράγματα, έτσι, να είναι οι αριστεροί αυτής της ιστορίας.

Ενώ οι προτεστάντες, που τεχνικά μιλώντας είναι, ξέρω εγώ, πιο σύγχρονοι, πιο μοντέρνοι, τα ζητήματα, ισότητα των φύλων, αν βλώσω, όλα αυτά τα θέματα, έτσι, οι προτεστάντες στον Belfast είναι οι φασίστες. Όχι μόνο στον Belfast, σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία. Μετά την συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής 1998, κατά έναν τρόπο καταθέσανε τα όπλα. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι τα καταθέσανε. Ήταν μια συμφωνία την οποία την ψήφισε ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας. Έτσι. Οπότε μπαίνει το 1998 το τέλος, ας πούμε, της περίοδου των ταραχών, που αρχίζουν από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και κόστισαν τη ζωή σε 4.000 ανθρώπους καταγεγραμμένα. Σε πάρα πολλούς άλλους δεν υπάρχει καταγραφή και πολλοί, πάρα πολλοί χιλιάδες κατέστρεψαν εντελώς τη ζωή τους όλα αυτά τα χρόνια και πάρα πολλοί μπήκαν στη λογική να φύγουν, να μεταναστεύσουν ξανά. Έτσι, οι Ιρλανδοί είναι ένας λαός της μετανάστευσης. Μείναν κάποια πράγματα πίσω, δηλαδή το μίσος, η μεγάλη βία. Μείναν βέβαια και οι ταυτότητες, θρησκευτικές, οι πολιτικές, έτσι. Και παράλληλα, μετά τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, αναπτύχθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία και ένας κανονικός υπόκοσμος, έτσι, όχι underground, ο οποίος ασχολιόταν κυρίως με το λαθρεμπόριο. Δηλαδή και από τις δύο πλευρές, όλοι αυτοί που πλέον δεν είχαν να συγκρούονται, έπρεπε να κάνουν κάτι άλλο. Και ασχοληθήκαν κυρίως με το λαθρεμπόριο, πάρα πολύ μεγάλη κρατική διαφθορά, πάρα πολύ μεγάλα κυκλώματα σωματεμπορίας, ναρκωτικά, προστασίας κτλ. Παρόλα αυτά, η πόλη μετά το 98, το Belfast δηλαδή, βγήκε από κάτι και μπήκε σε κάτι άλλο. Και το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Kenneth Branagh στην ομότιτλη ταινία, το Belfast, που είναι και η γενέτειρα του Kenneth Branagh. Και εξαιτίας των ταραχών, μαζί με την οικογένειά του, από πολύ μικρό παιδί, μετανάστευσε στην Αγγλία και έγινε έτσι ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ο κόσμος λοιπόν κάπου εκεί, το 2000, σταματάει να φεύγει μετανάστης από το Belfast και αρχίζουν να πηγαίνουν στο Belfast μετανάστες από άλλες χώρες. Και μετά και τη μεγάλη προσφυγική κρίση μετά το 2014, δηλαδή στο Belfast εμφανίστηκαν και πρόσφυγες. Κάποτε από το Belfast φεύγαν πρόσφυγες, έτσι λοιπόν. Μετά άρχισαν να έρχονται πρόσφυγες. Οπότε το Belfast αποδικοινωτικό, καθολικοί και προτεστάντες, ρεπουμπλικάνοι και νομιμόφρονες, έγινε πολυεθνικό. Εντάξει, όχι σαν το Λονδίνο, αλλά ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια μοιάζει και με το Λονδίνο σε επίπεδο πολυεθνικότητας. Κάπως έτσι προχθές φτάσαμε σε αυτές τις νέες ταραχές, λοιπόν, αυτές τις μέρες, όπου συμμορίες τύπου Χρυσής Αυγής, ίδιο μοντέλο, έτσι, εξαπέλυσαν ένα πογκρόμ κατά όλων των μη Ιρλανδών. Προφανώς δεν φτάσαν στις συνοικίες των καθολικών, έτσι, εκεί θα είχαμε δικοινωτική σύγκρουση. Ήταν ένα πογκρόμ κατά όλων των ξένων, έτσι, όχι μόνο των Σομαλών, εξαιτίας του Σομαλού Μαχαιροβγάλτη κτλ. Οπότε το πογκρόμ έφτασε ακόμα και κατά των Ελλήνων που ζουν στο Belfast, που υπάρχει μια σημαντική ελληνική κοινότητα στο Belfast, άνθρωποι που ζουν και εργάζονται εκεί. Η αριστερά φυσικά απάντησε. Μάλιστα, απάντησε Κυριακή μετά την Εκκλησία. Είπαμε έτσι, καθολικοί οι περισσότεροι. Με ένα τεράστιο συλλαλητήριο και απάντησε και με πάρα πολύ αλληλεγγύη στις γειτονιές όπου ζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, οι οποίοι ζήσαν μια κανονική πολιορκία μέσα στα σπίτια τους και πολλοί αναγκαστήκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να μην τους τα κάψουν, όπως συνέβαινε την περίοδο των ταραχών των παλιότερων, έτσι, τα τέλη της δεκαετίας του 60. Τώρα, επειδή είπαμε για αναλύσεις στα δικά μας, γράφτηκαν πολλές αναλύσεις για αυτό το θέμα εδώ στον ελληνικό τύπο. Υπήρχε αυτό το κομμάτι το πιο δεξιό, το πιο ρατσιστικό, το οποίο μάλιστα είδε ακόμα και ενωμένους καθολικούς και προτεστάντες να υπερασπίζονται την πατρίδα τους, έτσι. Είπαμε, οι δεξιοί εδώ στην Ελλάδα δεν διαβάζουν πολλά πράγματα, παραμένουν ακόμα και οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, θα έλεγα βαθιά αμόρφωτοι άνθρωποι. Από την άλλη μεριά, βέβαια, υπήρχαν και οι αριστερές πένες που ανακαλύψαν όλα αυτά τα πράγματα, το διεθνές κεφάλαιο, ο Elon Musk, ποιοι βάζουν τους ντόπιους να χτυπάνε τους ξένους εργάτες, να μην βλέπουμε τις ευθύνες των κυβερνήσεων, που η κυβέρνηση
Είναι μια κυβέρνηση εργατική, του εργατικού κόμματος, δεν έχει παρέμβει στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα θα έλεγα, αν θέλετε κάποιοι να γράφετε αναλύσεις για τον Belfast, καλό είναι λίγο να ασχοληθείτε, να δείτε δηλαδή καμιά ταινία ή να διαβάσετε το εξαιρετικό βιβλίο, αστυνομικό κιόλας, πολύ ωραίο, «Τα φαντάσματα του Belfast», του Stuart Neville. Έτσι. Βέβαια, αυτό νομίζω για τους δεξιούς αναλυτές δεν σημαίνει κάτι, το βιβλίο δηλαδή, νομίζω έχουν μείνει κάπου στο Σεραφίνο Τιραμόλα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο. Κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σε στάση αναμονής. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε χθες από την Νίκαια τον πύχη, κάνοντας λόγο για νίκη από την πρώτη Κυριακή. Ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει να ξεροψύνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Πασόκ αναζητεί το βηματισμό του και οι δημοσκοπήσεις προβληματίζουν και ανησυχούν περαιτέρω το Μαξίμ. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 3η 16 Ιουνίου, 2 και 2 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Καταπέλτηση εισαγγελέας για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου στην υπόθεση της διαρροής email ψηφοφόρων του απότιμου ελληνισμού πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή της, σημειώνοντας ότι ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Η εισαγγελική λειτουργός του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας προτείνει επίσης την ενοχή του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Μιχάλη Σταυριανουδάκη, συγχωρείτε, για δύο πλημελήματα. Αφορούν παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, χρήση και παραβίαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, ενώ για τους δύο ακόμη κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα αποδήμο Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε την ενοχή μόνο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Μια ακόμη αντιδημοκρατική αλλαγή στον εκλογείο. Στο εκλογικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, ο οποίος συζητείται ήδη στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Το νομοσχέδιο καταργεί το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και τον αντικαθιστά με σύστημα εναλλακτικής ψήφου και δεύτερης προσμέτρησης, διατηρώντας παράλληλα την ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/5 των εδρών για τον νικητή. Ο εισηγητής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Δραμαστόφιλος Ξανθόπουλος, χαρακτήρισε τη ρύθμιση νόμο Φραγκενστάιν και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση αλλά για μια νεοφιλελεύθερη σκοπή συστηματική προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες στη Νίκη, ανέφερε ότι το πολιτικό δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος και εντιμότητα ή διαφθορά. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την εκλογική νίκη όποτε διεξαχθούν εκλογές, σημειώνοντας ότι αυτό που έγινε είναι πρωτοφανές. Η Ελλάς μέσα σε 24 ώρες, όπως είπε από την ίδρυσή της, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, σημείωσε χαρακτηριστικά. Συνεδριάζει στις 3:30 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με βασικό αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Σοκ από τον ευνίδιο θάνατο νοσηλεύτριας εν ώρα εργασίας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας, είχε βάρδια στα επίγοντα, όταν μεταφέρθηκαν εκεί 5 τραυματίες έπειτα από τροχαίους στην περιοχή. Κατά της ΑΔΕ προσφεύγει η Παρασκευή τη Χεροπούλου, καταγγέλλοντας φωτογραφικές διατάξεις και εκδικητική μεταχείριση. Η δασική μάρτυρας που βοήθησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΚΠ έκανε λόγο για παράνομη πράξη εκδικητικής μεταχείρισης και μέσω του δικηγόρου της, του Αντώνη Βαγιάνου, ανακοίνωσε ότι ήδη προχώρησε στην προσβολή της απόφασης προκειμένου, όπως λέει, να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η αξιοκρατία. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση της Στασή να μην φιλοξενήσει φέτος τη διαφημιστική καμπάνια του Athens Pride στους σταθμούς του μετρό. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά μετά από περίπου μία δεκαετία. Το Athens Pride κάνει λόγο για αποκλεισμό από ένα βασικό δημόσιο χώρο προσβολής, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οπισθοχώρηση σε ζητήματα συμπερίληψης και κοινωνικής αποδοχής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, υπερασπίστηκε την απόφαση της Στασή με οικονομικά επιχειρήματα. Οι επικριτές της επιλογής σημειώνουν ότι η κίνηση αυτή αντανακλά πολιτική στόχευση προς το συντηρητικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά οδηγήθηκε το πρωί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επίτα από δικαστικό θρίλερ που οδήγησε στην επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο καταδικασμένος, ο συγγετικός τέλεχος της 17 Νοέμβρη, κατηγορία που εξακολουθεί να αρνείται, μεταφέρθηκε από τα κρατητήρια της Γαντά υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τελικό στάδιο φαίνεται πως βρίσκονται οι διαδικασίες για την επικύρωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία χαρακτηρίζεται ιστορική για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Στο Ισραήλ καταγράφονται αντιδράσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για κακή συμφωνία και τον Υπουργό Άμυνας να επιμένει ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση από τον Νότιο Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Ιράν κατάφερε να επιστρέψει δύο φορές από το εσβάρος του σκορ και να αποσπάσει ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στην πρεμιέρα του στον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιάστε επιρροτικά θα αυξηθούν, ενώ μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 31. Είναι 2 και 7, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο και είναι ο Κώστας Αβόπουλος στη γραμμή, ο πολιτικός μας συντάκτης, με τα κακά για την κυβέρνηση, νέα δημοσκοπικά μαντάτα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς, Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα. Πάνω από το Μαξίμου μαζεύονται και τα σύννεφα των δημοσκοπήσεων παρά τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες και τον καθαρό ουρανό. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στην πρόθεση ψήφου γύρω στο 22-23%, κάτω από το 25% που δίνει το εκλογικό μπόνους σύμφωνα με το υφιστάμενο εκλογικό σύστημα και χωρίς ακόμα, Κατερίνα, να έχει προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς στα αποκαλυπτήρια του δικού του κόμματος. Στην χθεσινή μέτρηση της ΑΛΚΟ στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα καταγράφει 23,3% και ναι μεν στη Νέα Δημοκρατία εστιάζουν στο γεγονός ή περιορίζονται να εστιάσουν στο γεγονός ότι τσιμπά το κόμμα μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Ωστόσο αφενός το ποσοστό αυτό καθ' αυτό είναι χαμηλό, αφετέρου στους κόλπους της παράταξης ανέμεναν ή προσδοκούσαν μεγαλύτερες τάσεις συσπήρωσης μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας δεν αποτελεί το σκιάχτρο του παρελθόντος όπως τον προέβαλαν οι ένικοι του Μαξίμου ώστε να συσπηρώσει γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κεντρώους, ακροκεντρώους και κεντροδεξιούς πολίτες.
0: Φαίνεται ότι το αντίθετο προκύπτει τελικά.
1: Ακριβώς αυτό. Και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία ελλείψη θετικού αφηγήματος να βγάζει ξανά από τα μπαούλα τα υλικά του 2012, του 2015, ώστε να φοβήσει εκείνα τα τμήματα των ψηφοφόρων. Και είναι πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε, αναφέρουν με μεγάλη έμφαση ότι χρειάζεται ένα θετικό αφήγημα, χρειάζεται καλλιέργεια ενός οράματος, καθώς αυτό το συστηματικό Ατζέντα 2030 δεν λειτουργεί συσπηρωτικά. Τι συμβαίνει τώρα στη Νέα Δημοκρατία? Οι πολιτικοί αναλυτές της κυβέρνησης επεξεργάστηκαν τα τελευταία κύματα των δημοσκοπήσεων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα γαλάζια ποσοστά στις κομοπόλεις και στα χωριά υπολείπονται της απήχησης που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στα χωριά και τις ημιαγροτικές περιοχές σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτω του 20% όπως ομολογούν οι ίδιοι οι εντός εισαγωγικών εκλογολόγοι της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει υψηλότερα ποσοστά στις πρωτεύουσες των νομών, αλλά έξω από αυτές έχει μείνει πολύ πίσω, ενώ στα χωριά της Βόρειας Ελλάδας απειλείται με βατερλό. Οι λόγοι είναι γνωστοί, ασφαλώς, για αυτή την υποχώρηση, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι μη πληρωμές ακόμα πάρα πολλών αγροτών, αναρρύθμιση των αγροτών, ναι. Το λουκέτο, τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ, τα λουκέτα στα υποκαταστήματα τραπεζών, η γενικότερη ερημοποίηση και η εγκατάλειψη της περιφέρειας, αυτά συνθέτουν το σκηνικό της γενικότερης κατάστασης που πριονίζει τις εκλογικές προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων για την επαναπροσέγγιση του αγροτικού πληθυσμού. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, και είπε ότι 20 δισεκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους αγρότες για την επόμενη εξαετία. Και αναφερόμενος στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων με στόχο τη διασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων.
0: Είναι, άρα λοιπόν, ετοιμάζουν το καλάθι της ΔΕΘ σιγά σιγά.
1: Ναι, αλλά να δούμε και πόσο πιστικό θα είναι αυτό το καλάθι. Ναι, γιατί ναι. Όπως προείπαμε, όταν δεν έχουν πληρωθεί ακόμα από τον ΟΠΕΚΕΠΗ αγρότες, λοιπόν, μετά από τόσο καιρό, το να τάζεις 20 δις ευρώ σε βάθος εξαετίας, δεν θα βρεις και βίκοα ότα σε σχέση με αυτή την εξαγγελία. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε και το εξής συμπέρασμα. Γι' αυτό αυξάνει τους μισθούς των Μητροπολιτών και της ιεραρχίας η κυβέρνηση, ώστε να μπει μπροστά η δεξιά του κυρίου στα χωριά, στις ημιαγροτικές περιοχές και στις κομοπόλεις, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να επιτύχει μια συσπήρωση, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, βέβαια, πολλοί βουλευτές διερωτώνται πώς θα προσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία προνομιακά ακροατήρια του παρελθόντος, όταν δεν δείχνει διατεθειμένη να υλοποιήσει διαχρονικά αιτήματά τους. Και για να εξηγούμαστε, ναι, μια πρώτη γεύση έδωσε ο Άκης Κέρτσος, ο οποίος με αφορμή τις προτάσεις για επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο, έκανε λόγο για φορολογικό λαϊκισμό, επικαλούμενος στα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού του 2026. Υποστηρίζει ο κύριος Κέρτσος ότι η υλοποίηση των συγκεκριμένων μέτρων θα απαιτούσε μια μόνιμη πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 4 δισευρώ ετησίως, επιμένοντας ότι η πολιτική είναι ευθύνη να λες την αλήθεια στους πολίτες τι μπορεί να γίνει, πόσο κοστίζει και ποιος θα το πληρώσει. Και φυσικά εδώ πολλοί αντιτείνουν, ναι, ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ακόμα και βουλευτές που νιώθουν ότι βρίσκονται στην εκλογική κόψη του ξηραφιού, πώς η Νέα Δημοκρατία επικαλείται τη δημοσιονομική ισορροπία σε μια περίοδο που οι απευθείες αναθέσεις είναι συνεχής, η διασπάθηση του δημόσιου χρήματος έχει γίνει η καθημερινότητα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αντίφαση και όλο αυτό το σκηνικό, όπως σημειώσαμε, το σκηνικό ανησυχίας γίνεται και στον απόϊχο των σεναρίων για ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Βγαίνουν συνεχώς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και επιχειρούν μια επίκληση στο συνέστημα των δεξιών, κεντροδεξιών παραταξιακών ψηφοφόρων. Βγήκε ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είχε πολύ καλή σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, και είπε πως αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, θα πληγώσει τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που τον στήριξε και τον έκανε πρωθυπουργό. Βγήκε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, που συμπορεύτηκε με τον κύριο Σαμαρά από τις γραμμές της πολιτικής άνοιξης στα μέσα της δεκαετίας του 90. Και σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δηλώνει ο κ. Κακλαμάνης πως στενοχωρήθηκε όταν διαγράφει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τόνισε πως αν δημιουργήσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, θα αντιπαρατεθεί μαζί του, γιατί είναι υποχρεωμένος να στηρίξει την παράταξή του.
0: Είναι πρόδειλη η ανησυχία και ο φόβος του Μαξιμού.
1: Είναι πρόδειλη η ανησυχία, δεν μπορούν να σηκώσουν τους τόνους. Γιατί αν σηκώσουν τους τόνους.
0: Μπορεί να
1: συσπηρώσουν
0: επιπλέον.
1: Ακριβώς, θα γίνει η αποσυσπήρωση, ναι, γιατί θεωρούν ότι έτσι και παίξουν στο γήπεδο της πόλωσης που επιδιώκει ο κύριος Σαμαράς, θα κερδίσει πόντους ο κύριος Σαμαράς, και προσπαθούν εδώ να αγγίξουν τις χορδές των παραταξιακών ψηφοφόρων. Η κυρία Μπακογιάννη φυσικά είναι μια κατηγορία μόνη της, έτσι, λόγω της διαχρονικής γνωστής αντιπαράθεσης με τον κύριο Σαμαρά. Δήλωσε νωρίτερα σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η Νέα Δημοκρατία τον βοήθησε να κάνει το όνειρό του να γίνει πρωθυπουργός, και τώρα ο κύριος Σαμαράς επιδιώκει να κάνει ένα άλλο κόμμα και να πληγώσει την παράταξη.
0: Τα πράγματα ως έχουν. Ο κύριος Σαμαράς επίσης βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκλέγει πρόεδρος το 16 της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο Αντώνης Σαμαράς, και είναι εκείνος ο οποίος τον είχε κάνει και υπουργό στην κυβέρνησή του.
1: Βεβαίως, υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης, με μεγάλη επιτυχία ο κύριος Μητσοτάκης, θέτοντας σε διαθεσιμότητα χιλιάδες υπαλλήλους, προχωρώντας σε απολύσεις και ούτω ο καθεξής. Βλέπουμε όμως πως αυτή η σχέση που είχε σπυριλατηθεί έσπασε, με αποτέλεσμα τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ας μην κρυβόμαστε, να αγώνεται για τη θέση του μετά τις πρώτες εκλογές, λόγω και του κυρίου Σαμαρά.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε και στις 6 ώρες την εκπομπή του, όπως κάθε μέρα, τον Κώστα Σαββόπουλο. Πάντως, τον τόνο της πολιτικής επικαιρότητας τον έδωσε χθες, αλλάζοντας λίγο και τα δεδομένα, ίσως και τη δυναμική, θα δούμε. Ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκη, ο οποίος στην πρώτη του εκδήλωση μετά την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς στη Νίκαια, σήκωσε τον πήχη πολύ ψηλά.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αυτός είναι και ο τίτλος, θα έλεγα, Κώστα Πουλακίδα, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγής στο στούντιο. Αυτός είναι και ο τίτλος της χθεσινής πρώτης εκδήλωσης στην πραγματικότητα, έτσι.
3: Καλησπέρα, ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Γιατί ο κύριος Τσίπρας έδειξε το πολιτικό του σχέδιο.
0: Ναι.
3: Τώρα δεύτερη, αύριο πρώτη.
0: Ναι.
3: Και αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο πέρασε και στην κοινωνία και στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Και ήταν και η μέρα κατά την οποία έγινε αυτό, διότι είχε βγει η δεύτερη δημοσκόπηση που μειώνει τη διαφορά.
3: Και ο τόπος έχει σημασία, θέλω να σου πω.
0: Ο τόπος, σαφώς.
3: Ήταν κοκκινιά.
0: Ο τόπος έχει σημασία. Ναι, ναι.
3: Πλατεία 17 Αυγούστου.
0: Ναι. Σαφώς ο τόπος έχει σημασία, αλλά είχε και τον αέρα, ας το πούμε, των δημοσκοπήσεων που μειώνουν σε μονοψήφια τη διαφορά του ανάμεσα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Επειδή άκουγα και τη συζήτηση νωρίτερα με τον Κώστα του Σαββόπουλο, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης στους αγρότες παίρνει 10%. Mm. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ΠΚΠΕ.
0: Βέβαια.
3: Η αγροτική ψήφος είναι στο 1 με 1,5 εκατομμύριο
0: ναι,
3: κόσμος.
0: Ναι.
3: Αναλόγως, γιατί κάποιοι δεν είναι αγρότες. Οι αγρότες είναι 600.000 περίπου. Ναι. Οι οικογένειές τους μαζί και ο ευρύτερος αγροτικός κόσμος, αυτό λέω 1 με 1,5 εκατομμύριο. Και εκεί παίρνει ψηφοφόροι. Και εκεί παίρνει ρεύμα κατά 50%.
0: Τώρα είναι αυτό 10. Που λέγαμε όταν ξεκίνησε το αγροτικό και οι αγροτικές κινητοποιήσεις και το αγροτικό κίνημα, που όχι τυχαία έχει συμπαράσταση και από όλη την κοινωνία, όπως θυμόμαστε, ότι οι αγρότες θα ρίξουν το Μητσοτάκη, θα το ρίξουν αυτοί που το ψήφισαν, λέγαμε τότε. Και τώρα φαίνεται ότι αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Όπως
3: και, το βλέπουμε, και, το βλέπουμε,
0: και το βλέπουμε.
3: Το, βλέπουμε. Το είδαμε και χτες και το είδαμε και στη χθεσινή δημοσκόπηση τη Άλκο.
0: Ναι.
3: Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στην Άλκο δείχνει ότι έχει αρχίσει να ανεβάζει το ταβάνι της.
0: Mm.
3: Δηλαδή, πέρα από το 14%, το οποίο είναι το οποίο σηματοδοτεί το μονοψήφιο, είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που δείχνει ότι η διαφορά του πρώτου και του δεύτερου
0: είναι κάτω από το 10.
3: Είναι κάτω από το 10. Ανεβάζει η Ελλάς και το ταβάνι της. Στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις ήταν στο 22%. Τώρα πια το ταβάνι, η οροφή της δείχνει να είναι στο 25%.
0: Αναφέρεσαι στο ερώτημα.
3: Στο ερώτημα πώς αποτιμάτε το κόμμα Τσίπρα,
0: ναι.
3: Στο ερώτημα εάν το βλέπετε ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Εκεί έχει, συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά.
3: Εκεί είναι στο 25%.
0: Ναι, ναι.
3: Πριν, σε ανάλογα ήταν στο 22%. Πριν από μερικούς μήνες, βέβαια, θέλω να θυμίσω ότι στο ερώτημα αν θα ψηφίσετε ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, οι απαντήσεις ήταν και το 17% και το 18%,
0: ναι,
3: θετικές.
0: Ναι.
3: Άρα βλέπουμε ότι διαρκώς τρυπάει το ταβάνι του.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα δείγμα ότι πέρα από το ότι έκανε καλή πρώτη εμφάνιση, αρχίζει να δημιουργεί και δεδομένα πια.
0: Ναι. Μια δυναμική ικανή να επαναδιαμορφώσει την πολιτική κατάσταση.
3: Είναι προφανές ότι
0: αυτό,
3: αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια διαμόρφωση, για ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν έχει διαμορφωθεί.
0: Ναι.
3: Η επόμενη διαμόρφωση του θα είναι αρνητικότερη για τον κύριο Μητσοτάκη, κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
3: Και πια έχει φτιαχτεί ένα δίπολο Τσίπρα Μητσοτάκη.
0: Mm. Και αυτό θα είναι και το δίλημα στις εκλογές. Πλην φοβερού απρόπτου.
3: Νομίζω το δίλημα στις εκλογές θα είναι αν θα πρέπει να μείνει ή να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση δεν κυβερνά. Δεν έχει κανένα λόγο που πηγαίνουν προς τα γραφεία τους. Δεν έχουν ένα σχέδιο, δεν έχουν ένα όραμα για τη χώρα. Παράγουν διαρκώς σκάνδαλα, διότι δεν έχουν κάτι άλλο να παράξουν. Δεν έχουν μια δουλειά. Θα σου πω, δουλειά να κάνουν σαν υπουργοί, ένα σχέδιο.
0: Ναι.
3: Θα σου πω για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα η Βουλή δεν έχει νομοσχέδιο. Είναι ενδεικτικό.
0: Ναι.
3: Όλο το μήνα αυτόν θα τον περάσουμε με το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, έχει και τη συνεδρίαση επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση και το σύστημα.
3: Τραχάτε από βαράκια μου.
0: Το σύστημα βορύδι με fast track.
3: Μέσα σε ένα μήνα να φτιάξουμε σύνταγμα.
0: Ναι.
3: Και αυτό δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει και το σύνταγμα. Άρα δεν υπάρχει πολιτική διαδικασία αυτή τη στιγμή στην οποία να στρατευτούν η υπουργή, ο πρωθυπουργός, το Μαξίμου.
0: Αυτό που έλεγε και ο Κώστας Σαββόπουλος πριν, ότι δεν υπάρχει θετικό αφήγημα κανένα.
3: Δεν υπάρχει κανένα αφήγημα.
0: Ναι, ναι. Να μείνουμε στον Αλέξη Τσίπρα, διότι είπαμε, χθες είναι η πρώτη επίσημη πολιτική εκδήλωση και μάλιστα με ένα καινούριο κόνσεπτ, δηλαδή το γεγονός ότι μίλησαν πρώτα οι πολίτες, στο τέλος μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήταν ένα τόνο.
3: Σου θύμισε τον παλιό.
0: Ορίστε.
3: Σου θύμισε τον παλιό Αλέξη Τσίπρα.
0: Σε κάποια
3: είχε μία ορμή.
0: Είχε μία ορμή που φαινόταν. Δεν είχε όλο αυτό το διάστημα, θέλω να πω, το τόσο εμφανή. Ναι, ήταν στιγμές που μου θύμιζε τον καλό Τσίπρα στη Βουλή.
3: Ήταν ο παλιός Τσίπρας που το οποίο σημαίνει έρχεται, φτιάχνεται.
0: Που σημαίνει ότι έχει και μια άλλη, πώς να το πω, είχε μια αυτοπεποίθηση χθες που δεν την είχαμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα τόσο έντονη, αυτό θέλω να πω. Να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα.
2: Και όταν το 70 και πλέον της 100 λέει η πολιτική αλλαγή, και όταν η πλειοψηφία, όχι στο 70, 50 κάτι είναι, λέει καλύτερα περνάγαμε το 19 παρά τα μνημόνια σε σχέση με σήμερα. Λοιπόν, ναι, αφού τα λένε οι μετρήσεις, αλήθεια είναι. Ακούστε λοιπόν, όταν συμβαίνουν όλα αυτά σου λέει, άμα πάμε σε δεύτερη την πατήσαμε. Εμείς λοιπόν αγαπητές φίλες και φίλοι, λέμε το εξής. Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κ. Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες, στις πρώτες κάλπες. Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους να ενώσουμε τις φωνές μας, να συμπαραταχθούμε σε μια μεγάλη συμπαράταξη αγώνα και νίκης σε μια συμπαράταξη οράματος, ελπίδας και δικαιοσύνης. Διότι όπως είπαμε και στο Θυσίο, ναι, αυτός είναι ο στόχος μας. Να πάμε μπροστά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για την Ελλάδα, για το δίκαιο, για τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Γιατί για την Ελλάδα? Διότι δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό. Όχι, δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε, στην Κοκκινιά βρισκόμαστε, έχουμε πατρίδα. Γιατί για το δίκαιο, γιατί δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλοτε διακυβέρνηση τόσο άδικη για τους πολλούς. Γιατί για τη δημοκρατία, διότι ποτέ άλλοτε δεν κακοποιήθηκε τόσο βάναυσα η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Γιατί μια ζωή με αξιοπρέπεια, διότι μας αξίζει μια καλύτερη, μια πιο δίκαιη Ελλάδα. Να είστε καλά, θα την πετύχουμε. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Πρώτη κάλπη είναι το σύνθημα πια, Κώστα, έτσι?
3: Πρώτη κάλπη. Και να ξέρεις ότι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύουν στη δεύτερη κάλπη. Mm-hmm. Και μάλιστα φοβούνται και τη στρατηγική των δύο εκλογών.
0: Ναι.
3: Το λέγανε και χθες Πηγαδάκη που ήταν μετά τις συνεδρίες της Επιτροπής Αναβίωσης Συντάγματος. Mm-hmm. Στη Βουλή, στο καφενείο της Βουλής που είχαν μαζευτεί, αυτό συζητούσαν και μάλιστα έλεγαν ότι θα πρέπει οι εκλογές να γίνουν όσο γίνεται πιο αργά το 27.
0: Ναι.
3: Γιατί? Διότι αν προκηρυχτούν για το φθινόπωρο, που είναι η πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή, σηματοδοτεί, θα περάσει το μήνυμα ότι έρχεται ένας βαρύς χειμώνας με μέτρα λιτότητας. Mm. Αν γίνουν τον Απρίλιο.
0: Και αν έχει καεί και η μισή Ελλάδα, που τώρα είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένας επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας.
3: Αν γίνουν
0: παράγοντας
3: τον Απρίλιο, σημαίνει ότι θα πάμε για δύο κάλπες, για διπλές εκλογές. Άρα οι πρώτες εκλογές θα είναι ευκαιρία ο κόσμος να εκφράσει τη διαμαρτυρία του και να κατεβούν πολύ τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο βλέπουν, θέλουν αυτή τη στιγμή να κάνουν, είναι να κλείσουν και να πούν το Μητσοτάκη όσο περισσότερο μπορεί να καθίσει στην εξουσία.
0: Ναι. Γιατί
3: παντή
0: ξέρω, για να πέσει όσο το δυνατόν αργότερα.
3: Σημειώνω ότι ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα, όπως τον άκουσα μάλλον χθες τον κύριο Τσίπρα, είπε προσβιώρησε την Ελλάς ως κόμμα αριστερό προοδευτικό.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις. Ότι η δύναμη του κόμματος είναι κεντροαριστερά και αριστερά.
0: Άλλωστε είναι και στον τίτλο.
3: Στο 42% ήταν η χθεσινή άλκο. Έβινε η χθεσινή άλκο την κεντροαριστερά. Στο 36% αν θυμάμαι καλά την αριστερά. Στο κέντρο ήταν το 9%.
0: Ναι.
3: Άρα και ο πυρήνας του κόμματος, η δυναμική του κόμματος είναι ακριβώς αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε νέο σκηνικό και με νέους όρους από χθες, δηλαδή με επιπλέον όρους. Να κλείσουμε με την επίσκεψη Τσίπρα στην Κύπρο.
3: Ναι, χθες στην Νίκαια, στην Κοκκινιά, ναι. Σήμερα στην Κύπρο και αύριο στην Κύπρο ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι το Ινστιτούτο το οποίο κάνει την εκδήλωσή του, την ετήσια ημερίδα του. Συναντήθηκε με τον κύριο Χρυστοβουλίδη πριν από λίγη ώρα. Αργότερα θα συναντηθεί και με τον κύριο Στεφάνου. Με τον κύριο Χρυστοβουλίδη συζήτησε για το Κυπριακό. Και είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Αλλά αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει μια σημασία είναι ότι φημίζει ο κύριος Τσίπρας τον τρόπο που λειτουργήσε αυτός ως πρωθυπουργός απέναντι στις προκλήσεις οι οποίες υπήρχαν με την Κύπρο. Και σήμερα λέει ότι δεν υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και στη Λευκωσία. Και δεν υπάρχει και στήριξη της Κύπρου όταν χρειάζεται. Ενώ τότε είχε πετύχει η Ελλάδα να υπάρχουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι είχε παραβιάσει την ΑΟΣ της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας Πουλακίδας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή. Πάμε και στην Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο για να δούμε το κλίμα και τις εξελίξεις που έχουμε και σήμερα. Αλλά πριν μας δώσεις αυτό, έχουμε 3,5 ώρα τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγει από αυτή τη συνεδρίαση. Βέβαια, στην ημερήσια διάταξη είναι το συνταγματική αναθεώρηση, Τάσο. Σωστά, καλό μεσημέρι.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, σε περίπου μία ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η συνεδρίαση εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο ακριβώς τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι μια, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρωμένη πρόταση με προοδευτικές αλλαγές που χρειάζονται. Εδώ να πούμε, Κατερίνα, ότι από χθες έχει φαλκιδευτεί αυτή η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σε μια φάρσα, θα λέγαμε, ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει τον κύριο Βορύδη ως πρόεδρο της Επιτροπής αυτής, κάτι που έχει προκαλέσει βέβαια σφοδρές αντιδράσεις,
0: ναι.
4: Όσο για το πρόσωπο, όσο και για το ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα που έθεσε χθες ο κύριος Βορύδης, δηλαδή μόλις ένας μήνας για να συζητηθούν οι αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία στον καταστατικό χάρτη της χώρας, είναι ένας ευτελισμός της διαδικασίας. Και βέβαια αυτό δείχνει και αυτό που συζητάγατε πριν, ότι υπάρχει προφανώς ένα σενάριο και ένα σχεδιασμός για πρόορες εκλογές και θέλει να καθαρίζει γρήγορα ο Πρωθυπουργός με αυτή τη διαδικασία. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναμένουμε να πει και σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος, τονίζει ότι μεταξύ των βασικών προτάσεών του είναι να παραμείνει η ανώτατη εκπαίδευση ως αποκλειστικό προνόμιο του κράτους, γιατί η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι δεν πρέπει να μετατρέπεται, μάλλον πρέπει να καταργηθεί στο άρθρο 86 το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίζει το πλαίσιο των ποινικών αδικημάτων. Και βέβαια βάζει και πολύ ψηλά το ζήτημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ θα προτείνει τη δημιουργία εκλεκτορικού σώματος που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και βέβαια όλη η προοδευτική αντιπολίτευση ασκεί κριτική στο μόνιμο αποθυμένο του Πρωθυπουργού, αλλά και γενικά των νεοφιλελεύθερων, για κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Και εδώ αξίζει να επαναλάβουμε, Κατερίνα, ότι κανένα κόμμα σε αυτή τη διαδικασία, τη fast track, δεν θα δώσει συνένεση στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζει γενομένης από σήμερα, που ξεκινάει και επίσημα να μπαίνει στην ουσία των προτάσεων η διαδικασία. Τώρα, σε λίγο, τώρα που μιλάμε, ξεκινάει η σημερινή συνεδρίαση. Θα γίνουν συνεδριάσεις πολλή ώρες μέχρι τις 15 Ιουλίου. Όπως είπε χθες ο κύριος Βορύδης.
0: Μάλιστα. Μείνε λίγο για το break, τον κοιμησί, σε παρακαλώ, Τάσο, και ολοκληρώνεις αμέσως μετά το ρεπορτάζ από τη Βουλή.
5: Στο κόκκινο. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Παραμένει στη γραμμή ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Γίνεται χαμός και με το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, βεβαίως.
1: Σωστά. Τάσο. Ναι. Ναι. Πρόκειται για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως τον λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, ο οποίος από χθες συζητείται στις επιτροπές της Βουλής και νομίζω την άλλη Πέμπτη θα ψηφιστεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διαβάζοντάς το κανείς, μπορεί να βγάλουμε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι έχουμε ένα νέο εκλογικό νόμο, προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ένα νόμο Φραγκενστάιν, καθώς ουσιαστικά καταργεί το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Συγκεκριμένα.
0: Δεν θέλουν άλλους δούκες, δεν έχουν καταπιεί την νίκη Δούκα. Αυτό είναι προφανές. Ναι.
1: Αυτό είναι ο συνειδημός που μπορεί να κάνει κανείς εύκολα. Ναι. Και γιατί πλέον θα καθιερωθεί αυτή η εναλλακτική ψήφος, δηλαδή αν κανείς συνδυασμός στον πρώτο γύρο δεν λάβει το 42%, μειώνεται μάλιστα δηλαδή κατά μία μονάδα και το όριο, τότε στους δύο πρώτους θα προσμετρώνται οι δεύτερες προτιμήσεις που θα έχει δικαίωμα ο κάθε εκλογέας να βάλει σε ειδικό κουτάκι που θα υπάρχει σε όλα τα ψηφοδέλτια. Άρα δεν θα έχουμε δεύτερο γύρο αυτοδιοικητικών εκλογών. Το στυλίτευσε και χθες ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που μίλησε για εκλογικό νόμο δύο ταχυτήτων και τον αποκάλεσε νόμο Φραγκενστάιν, όπως είπαμε, και μάλιστα θέτει και σοβαρά συνταγματικά προβλήματα ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχη τοποθέτηση έχει κάνει, να πούμε, και ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ουσιαστικά ένας συνδυασμός που δεν θα έχει πάρει πάνω από 25-30% στο πρώτο γύρο θα μπορεί να εκλεγεί με τις ψήφους συμπάθειας ή ανοχής. Έτσι τους χαρακτηρίζουμε. Δεν είναι το επίσημο αυτό, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Η αντιπολίτευση πώς τοποθετείται έναντι αυτού?
1: Είπαμε, ο νόμος Φραγκενστάιν είναι ο χαρακτηρισμός που απέδωσε ο
0: ΣΥΡΙΖΑ. Τα άλλα κόμματα?
1: Τα άλλα κόμματα δεν έχουν χρησιμοποιήσει τόσο βαρύ.
0: Πάντως αντιτίθενται ή όχι? Δηλαδή, μόνοι της θα την ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι, ναι, όπως
0: είναι. Όπως όλα. Όπως όλα.
1: Δεν θα τολμήσει να.
0: Και πάει για την άλλη εβδομάδα να ψηφιστεί, έτσι.
1: Ναι. Μεταξύ των σημείων της κριτικής είναι βέβαια και η οικονομική ασφυξία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ας πούμε, να φέρουμε για παράδειγμα ένα στοιχείο. Είναι ότι η κεντρική αυτοτελής πόρη για την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν μόλις 8% του προπολογισμού το 2009, ενώ πέρσι έχει πέσει αυτό στο 3,53%. Πολύ χειρότερα δηλαδή από ό,τι ήμασταν το 2009. Και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, Κατερίνα, λειτουργούν μόλις με το 50% του προβλεπόμενου προσωπικού. Και αντί να τους ενισχύσει με προσλήψεις, η κυβέρνηση τώρα αλλάζει την ατζέντα και πάει σε έναν εκλογικό νόμο Φραγκενστάιν που είναι αντιδημοκρατικός και έχει και συνταγματικά ζητήματα.
0: Σε λίγο θα ιδιωτικοποιήσουν και την τοπική αυτοδιοίκηση, θα καταργήσουν τις εκλογές. Προς τα εκεί πάει. Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Τάσος Γιαννόπουλος από την Βουλή. Είναι 2:33, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο. Και χθες, κυρίες και κύριοι, μία νοσηλεύτρια 55 ετών στο νοσοκομείο του Ναυπλίου κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας. Ήταν στα επίγοντα, έγινε ένα τροχαίο με 5 τραυματίες και η γυναίκα έπαθε ανακοπή. Προσπάθησαν οι συνάδελφοι της να της κάνουν κάρπα, δεν τα κατάφεραν. Ξαναλέω, εν ώρα υπηρεσίας. Έτσι, για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, κυρίως από την έλλειψη νοσηλευτών. Χθες στην ΙΚΕΑ, στην εκδήλωση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που είχε αυτό το κόνσεπτ, όπως λέμε, με πολίτες από διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων να παίρνουν το λόγο, πήρε το λόγο και μία νοσηλεύτρια. Είναι η κυρία Πέγγι Κοπανά. Και ακούστε και συνδυάστε το με αυτό που συνέβη στο Ναύπλιο.
2: Είμαστε εδώ γιατί δεν θέλουμε να μετατρέψουμε τα νοσοκομεία μας σε καταβλισμούς με ασθενείς που θα νοσηλεύονται σε ράντζα. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε όλοι να έχουν πρόσβαση σε δημόσια υγεία δωρεάν και ποιοτική. Για να μπορέσουμε λοιπόν να κρατήσουμε όρθιο το σύστημα υγείας, επιλέγουμε να σηκώσουμε το βάρος εμείς. Και σαν εργαζόμενοι λοιπόν, το μόνο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η δουλειά μας. Και αυτό σημαίνει για μας υπερεργασία. Και τώρα θα μιλήσω για αυτό που ξέρω. Για τους νοσηλευτές. Για τη ραχοκοκαλιά του ΕΣΥ. Υπερεργασία λοιπόν για μας σημαίνει ένας νοσηλευτής να έχει στην ευθύνη του 30 και 40 ασθενείς για μία νυχτερινή βάρδια. Σημαίνει ότι στην Ελλάδα αντιστοιχούν 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 8,5. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Έλληνας νοσηλευτής δουλεύει όσο 4 Ευρωπαίοι συνάδελφοί του. Και πόσο αμείβεται? Λιγότερο από το 1/3 φυσικά του μισθού του. Και εγώ θέλω να σας πω μόνο ότι δουλεύω 30 χρόνια και ο μισθός δεν φτάνει για να καλύψω τις ανάγκες μου. Σημαίνει για μας ότι τα τμήματα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Σημαίνει πολλές βάρδιες. Σημαίνει εβδομάδες με ένα ή και κανένα ρεπό. Σημαίνει χρωστούμενες άδειες από το 2023. Σημαίνει ότι μεταξύ των βαρδιών έχουμε ένα 8ωρο για να ξεκουραστούμε και όχι το 11ωρο που είναι υποχρεωτικό. Σημαίνει ελλείψεις και στα μέσα. Δεν έχουμε και τα μέσα να κάνουμε τη δουλειά μας. Και τέλος σημαίνει απαξίωση. Πλήρη απαξίωση και των σπουδών και του επαγγελματός μας. Γιατί ξέρετε, δεν σπουδάζαμε 4 χρόνια για να γίνουμε διανομής ορών και φαρμάκων. Και αυτό σας το λέω γιατί εδώ και 30 χρόνια δεν έχω εφαρμόσει αυτά που σπούδασα ούτε μία μέρα. Έχουμε χάσει τον επαγγελματικό μας ρόλο. Έχουμε γίνει ρομπότ. Τρέχουμε πίσω από το ρολόι για να προλάβουμε να κάνουμε τα βασικά. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε πια. Δηλαδή, η ποιότητα για μας και η επαγγελματική μας ικανοποίηση πάει πάντα πίσω. Γιατί? Γιατί πρέπει να προλάβουμε τη δουλειά, γιατί πρέπει να κρατήσουμε τους ασθενείς μας ασφαλείς. Και φυσικά αυτό έχει αντίκτυπο και στους ασθενείς. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν έρευνες που είναι δημοσιευμένες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, οι οποίες λένε ότι όταν στα νοσοκομεία μειώνονται οι νοσηλευτές, συμβαίνουν 3 πράγματα. Αυξάνεται ο χρόνος νοσηλείας, αυξάνονται οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, αυξάνονται και οι θάνατοι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι να θέλουμε να στελεχωθούν τα νοσοκομεία επαρκώς δεν είναι ένα συνδικαλιστικό δικό μας μόνο, μια συνδικαλιστική μας ανάγκη, μια απέτηση. Νομίζω ότι αφορά όλους μας. Και θέλω λίγο να σκεφτείτε ότι τόσα χρόνια που βάζουμε πλάτη έχουμε αρχίσει και λυγίζουμε. Έχουμε επιπτώσεις στην υγεία μας, στην ψυχική και την σωματική. Έχουμε επιπτώσεις στη ζωή μας, την οικογενειακή, την προσωπική. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η ραχοκοκαλιά του ΕΣΥ αρχίζει και λυγίζει. Και χρειαζόμαστε πια και εμείς κάποιον να φροντίσει και εμάς που σας φροντίζουμε τόσα χρόνια. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.
0: Η συγκλονιστική νοσηλεύτρια, κυρία Πέγγι Κοπανά, που μίλησε χθες στην Οίκια στην εκδήλωση της Ελλάς. Και όπως είπε, αρχίζουν και λυγίζουν οι νοσηλευτές. Και λίγο, 1-2 ώρες μετά, έγινε γνωστός ο θάνατος της νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, 55 ετών γυναίκα, η οποία έπαθε ανακοπή από υπερκόπωση σε εφημερία στα επίγοντα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, η ομορφωνία, όσο και να προσπαθούν να δώσουν άλλες διαστάσεις και να πουλήσουν έργο. Πάμε στο επόμενο θέμα τώρα, που δείχνει όχι απλώς την ακροδεξιά στροφή. Αναφέρομαι στην άρνηση της Στασή να υποδεχθεί το Pride. Μοιάζει επιμέρους θέμα, αλλά δεν είναι, κυρίες και κύριοι. Είναι αλλαγή κουλτούρας και στάσης.
3: Ναι, φυσικά. Ναι. Και δεν είναι και καθόλου τυχαίο. Να θυμίσουμε στους κροατές και τις ακροάτριες την άρνηση την περασμένη εβδομάδα της Στασή να αναρτήσει στους σταθμούς του μετρό ΙΣΑΠ και του τραμ τη διαφήμιση για το Pride που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο στο Σύνταγμα. Η δικαιολογία που έφερε μπροστά η Στασή ήταν ότι ήταν δεσμευμένοι όλοι οι χώροι διαφημιστικοί. Ναι. Πράγμα που δεν ισχύει. Έχει αποδειχτεί. Βγήκαν και φωτογραφίες στα social media από τον δικηγόρο, τον γνωστό δικηγόρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον Βασίλη Σωτηρόπουλο, ο οποίος κατέβαινε από σταθμό σε σταθμό και φωτογράφιζε τα κενά πινάκια, τα διαφημιστικά. Να θυμίσουμε επίσης ότι η Στασή δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο προσκήνιο για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχει γίνει και το 20 με τις περίφημες αυτές αφίσες για τις αμβλώσεις. τότε από μια καμπάνια το αφήστε με να ζήσω που είχαν ένα έμβριο κάποιων εβδομάδων και τα σχετικά, που μετά από το Σάλο προκλήθηκαν των αντιδράσεων για παραβίαση και της αυτοδιάσεως του σώματος των γυναικών προφανώς και του δικαιώματος στις αμβλώσεις, κατέβηκαν άρον-άρον. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μια άλλη περίοδο, η οποία ενώ, εδώ και 10 χρόνια έμπαινε η αφίσα του Pride.
0: Έμπαινε η αφίσα του Pride.
3: Φέτος δεν μπήκε.
0: Να θυμίσω στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι σε προηγούμενες εκδηλώσεις του Pride που γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα τα τελευταία πολλά χρόνια, πήγαιναν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υπουργοί. Ναι. Είχε πάει ο Σκέρτσος, είχε πάει ο Πατέλης, δεν είναι τώρα υπουργός, αλλά τότε ήταν. Και ξαφνικά φέτος χαϊδεύουμε τα ακροδεξιά.
3: Έχει εξελίξει, διότι μάλλον την προεκλογική καμπάνια, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, την έχει αναλάβει η ομάδα Αλήθειας, που είναι και εκπρόσωπος της anti-woke ατζέντα στην Ελλάδα, διότι περί αυτού πρόκειται, να το λέμε με το όνομά τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι την πολιτική ανάληψη ευθύνης για την απόρριψη και την άρνηση της ΣΤΑΣΥ την ανέλαβε ο κύριος Μαρινάκης εχθές και ο κύριος Κυρανάκης. Έχει... Τα μέλη δηλαδή της ομάδας Αλήθειας.
0: Και αξίζει να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
3: Βεβαίως.
4: Για το Pride, επειδή είδαμε τον κύριο Κυρανάκη να τοποθετείται σήμερα και να λέει πως πρόκειται για κοινωνικό event και όχι για έναν αγώνα διεκδίκησης και ορατότητας, ποια είναι η δική σας άποψη και ποια είναι η άποψή σας για την μη ανάρτηση των αφισών στα μέτρα?
5: Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση από τη ΣΤΑΣΥ, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί είναι μια πρωτοβουλία συγκεκριμένη, η οποία θα καταλάμβανε ένα συγκεκριμένο χώρο στα μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν, άρα έμεσα θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό, και θεωρώ ότι πολύ σωστά αντί αυτού του χώρου, βασικά σε αυτό το χώρο, αντί της συγκεκριμένης διαφήμισης, είναι πολύ καλύτερο να υπάρχει μια διαφήμιση η οποία θα οδηγήσει σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση από τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.
4: Να ρωτήσω για κάτι ακόμα, επειδή έχουμε δει τα προηγούμενα.
5: Κρατικό προϋπολογισμό, η οποία
4: λέει πως πρόκειται για εκλογές,
5: τους οποίους κρίνει η κυβέρνηση. Ελάτε.
4: Και μια ερώτηση τώρα, είναι των προηγούμενων ημερών για το Pride, επειδή είδαμε τον κύριο Κυρανάκη να τοποθετείται σήμερα και να λέει πως πρόκειται για κοινωνικό event και όχι για έναν αγώνα διεκδίκησης και ορατότητας. Ποια είναι η δική σας άποψη και ποια είναι η άποψή σας για την μη ανάρτηση των αφισών στα μέτρα?
5: Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει, εδώ.
3: Εντάξει, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ο δαίμον του μοντάζ. Λοιπόν, και λέει και ψέματα ο κύριος Μαρινέκης.
3: Ναι, βεβαίως. Διότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Βέβαια. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, καταρχήν, πάλι ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, ο δικηγόρος, δημόσια ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι τα προηγούμενα χρόνια πλήρωνε κανονικά το Pride.
0: Ναι.
3: Ποια είναι τώρα η τιμολογιακή πολιτική από τα περασμένα χρόνια, που γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα από το ρεπορτάζ μας και θα αναφέρω και παραδείγματα σε σχέση με αυτό, ότι τα μηνύματα διαφημιστικά κοινωνικού ενδιαφέροντος δεν είναι δωρεάν, απλά έχουν έκπτωση στο ίμιση της τιμής, για παράδειγμα. Και φέρνω το πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που ανέφερα και αρχικά, την αφίσα τότε κατά των αμβλώσεων, η οποία είχε κοστίσει 4.500 χιλιάρικα. Και αυτά τα 4,5 χιλιάρικα ήταν το μισό της τιμής, γιατί ακριβώς ήταν ένα μήνυμα κοινωνικού ενδιαφέροντος, έτσι το ονομάτιζε η ΣΤΑΣΥ. Εμείς λοιπόν ρωτήσαμε τη ΣΤΑΣΥ σήμερα, απευθυνθήκαμε στη ΣΤΑΣΥ να μας επιβεβαιώσει αυτό που γνωρίζουμε ότι ισχύει και από το Pride ότι πληρώνει τα προηγούμενα χρόνια και μέσω των ρεπορτάζ που είχαμε κάνει τα περασμένα έτη, ότι έχει τιμολογιακή εκπτωτική πολιτική για τις διαφημίσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος στη ΣΤΑΣΥ, και αρνήθηκε να μας απαντήσει λέγοντάς μας στείλετε επίσημο αίτημα. Αυτό δηλώνει ενοχή. Άρα ο κύριος Μαρινάκης αυτή τη στιγμή είναι έκθετος, διότι όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και το ρεπορτάζ δείχνει ότι κανονικότατα πληρώνουν και τα κοινωνικά, οι κοινωνικές,
0: Νίκο,
3: το πούμε, διαφημίσεις.
0: Το είπες και πριν και σε αυτό συνοψίζεται όλο. Είναι ιδεολογική επιλογή, είναι η ομάδα Αλήθειας, όπως είπες, που κάνει κουμάντο αυτή τη στιγμή και έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές.
3: Έτσι φαίνεται και γι' αυτό υπερασπίστηκε και ανέλαβε την ευθύνη την πολιτική.
0: Πεδίο. Μαρινάκης, Κυρανάκης.
3: Και ο κύριος Κυρανάκης.
0: Αγαπημένα παιδιά της ομάδας.
3: Το κύκνο άσμα του κύριου Κυρανάκη. Μήπως ήταν η άρνηση της αφίσας του Pride? Διότι έχει και βεβαρημένο παρελθόν, να θυμίσουμε, ο κύριος Κυρανάκης με σεξιστικές συμπεριφορές και στη Βουλή.
0: Και όχι μόνο. Με σεξιστικές συμπεριφορές.
3: Και όχι μόνο.
0: Έχει σε πολλά πεδία βεβαρημένο παρελθόν ο κύριος Κυρανάκης. Έγινε και τώρα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει την πρώτη του δήλωση αμέσως μετά ότι κινείται λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά, άμα τα αθροίσουμε.
3: Βεβαίως.
0: Έτσι δείχνουν ακριβώς την.
3: Υπάρχει και ποινική διάσταση, να πω ένα τελευταίο, που πάλι ο κύριος Σωτηρόπουλος την έχει αναδείξει στη δημόσια σφαίρα. Ναι. Διότι η άρνηση αυτή συνιστά άρνηση δημόσιας υπηρεσίας για λόγους διάκρισης φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού και έθεσε και το ζήτημα της απιστίας, διότι πληρώνει κανονικά το Pride. Που σημαίνει ότι η άρνηση έχει μέσα και έσοδα που έχασε εν τέλει η στάση μέσα από τη διακριτική μεταχείριση απέναντι στο Pride.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω όλοι οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται εδώ. Φεύγουμε λίγο από τα εσωτερικά για να πάμε στο Μιχάλη Τρίκα να μας δώσει ποια είναι η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία, την πρώτη, την καταρχήν συμφωνία, έτσι. Θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, πού βρισκόμαστε?
6: Όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι την Παρασκευή θα έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας. Αυτό βέβαια δεν είναι, θα είναι μια ενδιάμεση συμφωνία όπως όλα δείχνουν. Απλώς θα σημάνει την έναρξη μιας νέας περίοδου αναμονής 60 ημερών που θα μπουν σε νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν με εξαιρετικά δυσεπίλητα ζητήματα. Θα είναι πρώτα απ' όλα το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά βλέπουμε ότι απλώς κερδίζεται χρόνο αυτή τη στιγμή. Όχι, έχει τη σημασία του βέβαια αυτό. Αν προκύπτει κάτι σαν σημερινή εξέλιξη και αν κρίνουμε και από τη σημερινή δήλωση Τράμπιν που πάλι επιτίθεται στον Νετανιάχου, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό που συμβαίνει στο Λίβανο, λέει, και ότι θα έπρεπε ο κύριος Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος.
0: Ναι.
6: Αυτή είναι η τελευταία του εκτίμηση. Και η επιμονή του Ιράν ότι θα είναι παραβίαση της συμφωνίας, ακόμα και αυτής της μεταβατικής συμφωνίας που λέμε, αν το Ισραήλ πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις στο Λίβανο και δεν αποσύρει τα στρατεύματά του. Κάτι το οποίο σήμερα ο Νετανιάχου αρνήθηκε να κάνει. Δεν είχε σχολιάσει μέχρι χθες τη συμφωνία, το είχαν κάνει πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησής του, αλλά όχι ο ίδιος. Και σήμερα, προσπαθώντας να συγκρατήσει αυτό την κριτική εναντίον του σαν ενδοτικός και υποχωρητικός, εμφανίζεται σήμερα, λέει, ότι όχι, εμείς μένουμε στο Λίβανο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε το στενά του Ορμούζ, ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα. Το βασικό επίδικο είναι τι θα συμβεί στο Λίβανο.
0: Ναι. Πάντως το Ισραήλ μοιάζει να είναι μόνο του σε αυτή την εξίσωση πλέον, έτσι.
6: Ναι, είναι πλέον μια ρήξη που έχει και βαθιά, θα λέγαμε μια βαθιά ρήξη που έχει γίνει πια περισσότερο ορατή παρά ποτέ. Και νομίζω ότι το βασικό πλήγμα για τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η στρατηγική ήττα που περιγράφαμε τη χθες, ότι κανένας από τους στόχους που είχε θέσει από την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος μέχρι την καταστροφή του βαλιστικού προγράμματος και τον τερματισμό της υποστήριξης προς τον άξονα της αντίστασης, όπως λέει, τους συμμάχους του. Το βασικό πλήγμα που δέχεται ο ίδιος είναι ότι αν, για παράδειγμα, ο Τραμπ είχε οικοδομήσει την

0: τσαλακωθεί
1: ναι.
0: πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Είναι κάτι που επισημαίνεται από πάρα πολλούς αναλυτές στο Ισραήλ.
1: Ναι, ξέρεις, αυτό που είπε ο Τραμπ κάποια στιγμή, ότι να είναι ευγνώμονο ο Νετανιάχου, επειδή αν το Ιράν είχε πυρηνικά δεν θα υπήρχε το Ισραήλ, μου θυμίζει λίγο τα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ. Και έχει και μια αντίφαση, αν όχι και παραδοξολογία. Διότι το σκηνικό πόλεμος ξεκίνησε για τα πυρηνικά του Ιράν και προκειμένου να διαλυθεί το καθεστώς και να ανατραπεί κτλ. Κτλ. Τώρα τι μας λέει ο Τραμπ, ότι δεν έχει πυρηνικά το Ιράν, αυτό μας λέει.
0: Αυτό μας λέει, όλος ο κόσμος το ξέρει βέβαια, γιατί ναι. ακόμα και οι μυστικές εκθέσεις της ΣΥΑ και του Πενταγώνου, μέχρι και πριν ένα χρόνο ξεκινήσει ο πόλεμος, επιβεβαίωναν ότι το Ιράν όχι απλώς δεν έχει πυρηνικά, αλλά ακόμα και αν συνεχίσει να εμπλουτίζει ουράνιο με τους σημερινούς ρυθμούς, δεν θα δυσκολευόταν να αποκτήσει ακόμα και σε ένα χρόνο. Δηλαδή,
1: ναι.
0: αυτά ήταν στοιχεία που υπήρχαν. Απλώς ο Τραμπ κοιτούσε απ' την άλλη και δεν τα αποσιωπούσε.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, είναι γνωστό ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν έχει πυρηνικά όπλα.
1: Δεν έχει είναι τόσο γνωστό.
0: Πρόγραμμα.
1: Δεν είναι καθόλου γνωστό. Διότι η προπαγάνδα άλλα λέει 100 μέρες τώρα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, το βασικό αφήγημα ήταν ότι θα θέλουμε να καταστρέψουμε τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.
1: Yeah.
0: Δηλαδή να μην μπορέσει ποτέ να αποκτήσει. Δεν έλεγαν ότι έχουν τις πυρηνικές βόμβες και
1: εντάξει,
0: να τις ρίξουν.
1: Ναι, ναι.
0: ναι.
1: Μάλιστα. Είναι μια πολύπλοκη εξίσωση. Αλλά από την άλλη αρκετά καθαρή. Ως προς την αντιστροφή των όρων, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει,
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Και θα αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, πιστεύω, μακροπρόθεσμα. Και εκεί είναι τελικά η μεγάλη στρατηγική τα Ιράν, τον ΗΠΑ και του Νετανιάχου παράλληλα. Είναι ότι έχει αρχίσει πλέον μια συζήτηση για μια Μέση Ανατολή χωρίς την αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Ακόμα και αναλυτές σε συστημικά μέσα της Ουάσιγκτον, όπως το Foreign Affairs και το Foreign Policy,
1: ναι.
0: Δημοσίευσαν ταυτόχρονα αναλύσεις, στην οποία διάφοροι αναλυτές έλεγαν ότι δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση. Κάποια στιγμή πρέπει να τερματιστεί, χρειαστεί μια περιορισμός της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, γιατί ένα από τα μαθήματα αυτού του πολέμου ήταν, το έλαβαν κυρίως οι Άραβες σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ωραία, φιλοξενούμε τις βάσεις τους, αλλά αυτές οι βάσεις τελικά δεν μας παρέχουν ασφάλεια. Είναι μαγνήτης πυράβλων, είναι κυρίως πηγή κινδύνων για μας, παρά πηγή ασφάλειας. Οπότε αυτό αλλάζει τελείως το πλαίσιο της συζήτησης και αλλάζει και το πλαίσιο που ήταν ότι μια ανασχεδιασμός της Μέσης Ανατολής με το Ιράν στη γωνία. Πλέον ακούγονται συζητήσεις ότι ναι, μια Μέση Ανατολή ασφαλής και σταθερή με το
1: Ισραήλ στη γωνία.
0: Ναι, και
1: τώρα έχουμε το Ισραήλ στη γωνία.
0: Είναι ακριβώς αντιστροφή αυτού του σχήματος.
1: Μέχρι στιγμής, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά το εσωτερικό του Τραμπ, η χθεσινή φιέστα για τα 80 χρόνια του ήταν από αυτά που λες, δεν μπορεί να το ζω αυτό και να το βλέπω. Βλέπω
0: ακριβώς,
1: μια κακόβουστη ταινία. Βλέπω μια κακόγουστη ταινία.
0: Ναι,
1: λες, βλέπω μια κίτσα, ας πούμε, και μια κακόγουστη ταινία.
0: Όχι, δηλαδή, ναι, εγώ πιστεύω ότι αν ήταν σενάριο ταινίας και έλεγε κάποιος, παιδιά, θα κάνω μια ταινία με έναν πρόεδρο που θα γιορτάζει με κάτς, με ένα τεράστιο κατασκευή στο Λευκό Οίκο, σε στήλ ρωμαϊκού θριάμβου, θα έλεγαν όχι, ρε φίλε, παρά είναι τραβηγμένο. Και όμως τα βλέπουμε στην πραγματικότητα.
1: Και βγήκε και ο άλλος και αποθεώθηκε, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι ήταν. Που είπε, που είπε ότι είναι η Μισελ Ομπάμα είναι άντρας. Δηλαδή και από κάτω
0: ναι,
1: όλες που αναπαιθαίνονται.
0: Ναι, ήταν το πανηγύρι της σχεδιότητας. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ αναλυτική ενημέρωση. Ο Μιχάλης ο Τρίκας. Θα μείνουμε στο Ιράν από τη σκοπιά του Μουντιάλ, Αλέκα Ζουμή.
2: Τραμπ.
1: Και στο
2: γιατί σου έχω είδηση τώρα που θα σ' αρέσει.
1: Πες.
2: Γιατί πρώτη φορά στην ιστορία δεν πρέπει να το είχε κάνει αυτό ούτε ο Χίτλερ ούτε ο Μουσολίνι να συζητάει πολύ σοβαρά η FIFA να είναι ο Τραμπ αυτός που θα σηκώσει, θα παραδώσει το κύπελο στον νικητή του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Μάλιστα.
2: Το γράφει σήμερα η γαλλική Εκίπ. Έχει βγει αυτή η είδηση από την ιστοσελίδα Talk Sports, όπου αποκάλυψε ότι η FIFA φέρεται να συμφωνεί για τη συγκεκριμένη. Εδώ μιλάμε για παραβίαση. Ξεκάθαρη του πρωτοκόλλου της FIFA. Βέβαια δεν θα είναι η πρώτη φορά. Απλά είναι πάρα πολύ 38 πλέον όλο αυτό
1: πολύ
2: που συμβαίνει. Και πολύ προκλητικό και την παράδοση του κυπέλλου από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα μάλιστα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η FIFA θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ την επιλογή να παραμείνει με τους νικητές, αφού σηκώσουν δηλαδή το κύπελλο, και στις φωτογραφίες και σε όλα. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το θεσμοθετημένο πρωτόκολλο της Διεθνούς Ομοσπονδίας, το τρόπαιο παραμένει σε βάθρο, μεταφέρεται από ένα μέλος της νικήτριας ομάδας στο βάθρο των εορτασμών και το συγκεκριμένο

0: Το πρωτόκολλο παραβιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου
1: Συλλόγων το 2025.
0: Τότε είχε μείνει με τους παίκτες της Τσέλσι όταν γιόρταζαν το θρίαμβο. Ναι. Να πούμε, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι συνεχίζονται τα προβλήματα με την εθνική Ιράν. Κατάφερε χθες να πάρει μια ισοπαλία κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, να επιστρέψει δύο φορές από το εις βάρος του σκορ. Mm. Μια πολύ έντονη αναμέτρηση, η οποία χαρακτηρίστηκε και από διαδηλώσεις που υπήρχαν εκτός. Δηλαδή, βλέπαμε μέσα τον κόσμο που στήριζε το Ιράν να σηκώνει παλαιστινιακές σημαίες, να έχει αντιαμερικανικό προσανατολισμό και έξω να γίνονται διαδηλώσεις κατά της Τεχεράνης.
1: Ακριβώς. Ποιος να το αίσθησε άραγε αυτό?
0: Καλά, τώρα αυτός που το στείνει όλο αυτό τον καιρό. Ναι, ναι. Να πούμε ότι δέχτηκαν, έφαγαν πάλι μπλόκο οι παίκτες, και μάλιστα και ο αρχηγός, ο Ταρέμι, ο οποίος είναι παίκτης του Ολυμπιακού, βγαίνοντας στη χώρα, έκανε δηλώσεις ο Ταρέμι. Τους έχει απαγορευτεί στο Ιράν να κάνουν δηλώσεις για τη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά, ο Ταρέμι από εχθές και πριν από το μάτς είχε εκφράσει τα παράπονά του, και μετά είπε ότι είμαστε η ομάδα με τη μεγαλύτερη κακομεταχείριση σε όλο το παγκόσμιο κύπελο. Προκαλείται με αυτή τη συνθήκη πολύ άγχος στους παίκτες. Νομίζω ότι η FIFA θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Και είπε μάλιστα πολύ ειρωνικά: έχουμε κουραστεί από αυτή την κατάσταση. Είχαμε πολλά προβλήματα τους τελευταίους μήνες. Θέλουμε απλώς ηρεμία και χαρά. Δεν είναι αυτά τα συνθήματα που βγάζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, που λέει, είπε ο Ταρέμι. Πρέπει να επιστρέψει στο Λος Άντζελες. Επιστρέφοντας στο Λος Άντζελες, δέχτηκε πάλι μπλόκο σε παίκτες. Και εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία νέα, η βίζα εισόδου του ενός ποδοσφαιριστή, του 32χρονου επιθετικού, το Ράμπι, έληξε μετά το πρώτο μάτς που έπαιξε. Ναι. Δηλαδή, τώρα πρέπει να ανανεώσει τη βίζα ο συγκεκριμένος παίκτης και μένει να δούμε αν αυτό θα γίνει και με τους υπόλοιπους παίκτες.
1: Αυτές οι καταγγελίες για περιορισμούς στις μετακινήσεις Ιρανών πολιτών.
0: Αυτό είχε βγει πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, ναι, όπου μαζί με τα 15 άτομα της αποστολής του Ιράν, που δεν βγήκε βίζα ποτέ να ακολουθήσουν, είχε απαγορευτεί και η διάθεση εισιτηρίων στους Ιρανούς, σε Ιρανούς φιλάθλους. Δεν μιλάμε καν για ταξιδιώτες, έτσι. Πολλοί από αυτούς είναι και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, παρόλα αυτά, ναι, τους απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο. Είναι ένα τεράστιο πάρτι ευθερεσίας, Κατερίνα. Όσον αφορά το Ιράν πια και την αντιμετώπιση, βγήκε ο Ινφαντίνο, η FIFA έβγαλε μια ενημέρωση ότι επισκέφτηκε το Ιράν για να το ευχαριστήσει και να στα αποδυτήρια ο Ινφαντίνο να ευχαριστήσει τους παίκτες. Είναι απόλυτη ξεφτύλα της FIFA καταρχάς και απόλυτη αυθαιρεσία όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Τώρα, Ινφαντίνο, μια και αναφέρεσαι, ισχύει ότι έκανε πρόταση να παίξουν Ισραήλ?
0: Βεβαίως, στα αναπτυξιακά, Παλαιστίνη, στα K15, δηλαδή πιτσιρίκια. Ναι. Θεωρεί, το λέγαμε και χθες στην κουβέντα, είχαμε πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό. Ναι, θεωρεί, ναι, μια πολύ καλή ιδέα ο Ινφαντίνο να γίνει ένα φιλικό ανάμεσα στην εθνική Ισραήλ και της Παλαιστίνης στα K15. Βέβαια, μάλιστα, το Ισραήλ δέχτηκε. Βέβαια, να πούμε ότι είναι πολύ νοπό το γεγονός ότι προσπάθησε να βάλει τους δύο εκπροσώπους στο τελευταίο συνέδριο της FIFA στον Καναδά πριν από λίγους μήνες να κάνουν τη χειραψία, και τότε τον ρεζίλεψε η αποστολή της Παλαιστίνης και είπε δεν μπορούμε να δώσουμε το χέρι με το λαό που προχωράει σε μια γενοκτονία εις βάρος μας. Κάτι αντίστοιχο θα απαντήσει αν δεν έχει ήδη απαντήσει και τώρα η Παλαιστίνη, Κατερίνα.
1: Μάλιστα. Περισσότερα από την Αλέκα στις 4. Κλείνοντας, να σας πω την είδηση που βγήκε σήμερα και έχει ειδικό ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά τη δίκη των Ντεμπών, ένας από τους κατηγορούμενους, αν όχι ο βασικός από τους βασικότερους, είναι ο κύριος Δημήτρης Νικολάου, επιθεωρητής του ΟΣΕ. Ξαναλέω, είναι στην πλευρά των κατηγορουμένων. Και σήμερα, μέσω του δικηγόρου του κυρίου Θέμη Σοφού, κατέθεσε παράσταση κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Έχει ενδιαφέρον αυτή η εξέλιξη. Θα τη συζητήσουμε αύριο πλην απρόπτου με τον κύριο Θέμη Σοφό, που είναι ο νομικός που εκπροσωπεί στη δίκη τον κύριο Νικολάου. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Ακολουθεί ο Σπύρος Γκουτζάνης και αμέσως μετά η Αλέκα με όλα τα υπόλοιπα. Καλό σας απόγευμα, καλή ακρόαση. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Και καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται σταθερά στο 6985-87-0059. Ποιος πολιτικός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ήταν το ερώτημα από την χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Κρατηθείτε. 23% απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 12% απαντά ο Αλέξης Τσίπρας. 7% απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και 4% ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τώρα, μας τρολάρουν οι ερωτώμενοι ή δεν κατάλαβαν το ερώτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Εκτός αν θέλουν να πούνε ότι ναι, μια χαρά τα αντιλαμβάνεται, αφού εκείνος τα δημιουργεί και δεν κάνει και τίποτα για να τα λύσει. Μία ακόμη λοιπόν δημοσκόπηση. Στο τέλος θα γίνουμε δημοσκοπική δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Σίγουρα έχουμε τις περισσότερες αναλογικά δημοσκοπήσεις στο σύμπαν. Τι δείχνει και αυτή η δημοσκόπηση? Φουσκώνει τα πανιά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η Ελλάς λοιπόν κατοχυρώνει την δεύτερη θέση συνολικά πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και την πρώτη στον χώρο της κεντροαριστεράς, εκτοπίζοντας το Πασόκ, το οποίο δίνει πια μάχη με την Μαρία Καριστιανού για την τρίτη και τέταρτη θέση. Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση αυτή έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,3%. Ανεβασμένη μάλιστα κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη της ίδιας εταιρείας. Τώρα, πώς ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία, δίχως καμία θετική είδηση, με την ακρίβεια και τα σκάνδαλα να την κυνηγούν και να αυξάνονται, είναι ένα ερώτημα. Μια προσπάθεια εξήγησης που διάβαζα, γιατί παρόμοια αποτελέσματα είχαν και οι άλλες μετρήσεις, είναι ότι από φιλοκυβερνητικούς συντάκτες, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται ήδη από την απειλή του Αλέξη Τσίπρα και συμπληρωματικά από του Αντώνη Σαμαρά. Εάν είναι έτσι, τότε προϊόντος του χρόνου, και όσο οι απειλές θα γίνονται και πιο έντονες, βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να χτυπάει αυτοδυναμία. Η ίδια δημοσκόπηση πάντως έδινε 14,2 στην Ελλάς και διαφορά 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Και ακολουθεί το Πασόκ με 10,3% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%. Μονοψήφια δηλαδή η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και ήταν αυτό το στοιχείο ίσως που έκανε και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι στόχος πια είναι η νίκη στις εκλογές. Την θεωρεί περίπου βέβαιη στις επαναληπτικές εκλογές, αλλά λέει ότι στόχος είναι και από την πρώτη Κυριακή. Ότι αυτό που έγινε από τις 26 Μάη, συγγνώμη, είναι πρωτοφανές, αυτό έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Η Ελλάς μέσα σε 24 ώρες ή 48 ώρες, ας είμαστε πιο ακριβείς, όταν βγήκε η πρώτη βάσιμη δημοσκόπηση, έδειξε ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Στην κοινωνία βέβαια, αφού δεν εκπροσωπείται το κόμμα στη Βουλή.
Σε λίγους μήνες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Ήταν σαφές ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ότι δεν ισχύει αυτό που μετεπιτάσσεως και σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνουν τα κυβερνητικά στελέχη, τι λένε, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήθελε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας να εμφυσίσει αισιοδοξία σε ένα ευρύτερο κοινό ότι ναι, εναλλακτική υπάρχει, την εκφράζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και θα φανεί και στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, ναι, πράγματι έχει ένα ποσοστό στο 14,2% την έδειξε η χθεσινή δημοσκόπηση. Οι δημοσκόποι ήδη λένε πως με τις αναγωγές, που κρατήστε μικρό καλάθι, δεν είναι και τόσο αξιόπιστες, αλλά τέλος πάντων έχουν τη σημασία τους. Η Ελλάς φτάνει το 17-18%, όσο ήταν δηλαδή και το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες, συγγνώμη, εκλογές του 2023. Και κάπως έτσι αβίαστα προκύπτει το ερώτημα, έχει άλλες δεξαμενές? Μπορούμε εδώ να τα πούμε ότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση του 2023 είχε πάρει 20%. Μετά πάλι καλά που συγκράτησε και την κατάρρευση στο 17,8%. Και μάλιστα οι εκτιμήσεις λένε ότι έχασε 3-4 μονάδες μόνο την τελευταία εβδομάδα λόγω των δηλώσεων τότε Κατρούγκαλου. Φαντάζομαι κανείς δεν τις ξεχνά αυτές τις δηλώσεις. Άρα η δεξαμενή του είναι ευρύτερη. Ήδη όμως κάποιοι δημοσκόποι έχουν αρχίσει και το βάζουν και αυτό στον λογαριασμό ότι δεν περιορίζεται εκεί η δεξαμενή της Ελλάς, αλλά θα πρέπει να τη δούμε σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2019. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα είχε πάρει 31,5%. Και ήταν άνθρωποι που τον είχαν ψηφίσει μετά από μία πενταετία διακυβέρνησης, που τον γνώριζαν τα λάθη, τις παραλήψεις, είχαν τις αντιρρήσεις τους για την εφαρμογή του μνημονίου. Άρα ήξεραν τι ψηφίζανε. Εκεί που απέστειλαν την εμπιστοσύνη τους, συμπερασματικά προκύπτει αυτό, ήταν στη συνέχεια, γιατί δεν έκανε ως αντιπολίτευση αυτά τα οποία ο κόσμος προσδοκούσε και κυρίως δεν προχώρησε σε μια ευρύτερη ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης. Τέλος πάντων, τώρα δείχνει ότι είναι πιο όριμος. Χθες ήταν ένας Τσίπρας από τα παλιά που θύμιζε τα καλύτερά του. Πιο έμπειρος και με αυτοπεποίθηση, και σίγουρα η δεξαμενή δεν είναι το 17 ή το 20%, είναι ευρύτερο. Αλλά βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να είναι επίσης όρις εναλλακτική στην διακυβέρνηση. Το παιχνίδι τώρα αρχίζει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πέσει αμαχητή. Ήδη έχει δώσει το δικό του πλαίσιο. Πρώτον, ότι πηγαίνει για αυτοδυναμία. Το πιστεύει κανείς? Μάλλον ούτε και ο ίδιος. Δεύτερον, ότι θα γίνει μόνο μία εκλογική αναμέτρηση. Αυτό το κάνει για να κόψει την ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί εάν αφήσει τον κόσμο να εκφραστεί ελεύθερα την πρώτη Κυριακή, τότε μάλλον δεν θα πιάσει ούτε το 20%. Το τρίτο που διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πως ό,τι και να γίνει, εκείνος θα συζητήσει για την κυβέρνηση συνεργασίας την επόμενη μέρα. Εν ολίγης, τόσο προς το πολιτικό σύστημα όσο και προς το εσωτερικό του κόμματός του έστειλε το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει. Αυτά βέβαια είναι οι προθέσεις του Πρωθυπουργού, γιατί εάν το ποσοστό του, έτσι όπως όλα δείχνουν, κυμανθεί κάτω από 25%, τότε πια τίποτα από αυτά δεν θα έχει σημασία. Το αίτημα της αποχώρησής του θα τεθεί αυτόματα από μόνο του και δύσκολα θα κρατηθεί.
Ίσως αυτό είναι το οποίο προσπαθεί κιόλας να αποτρέψει από την αρχή. Και όλη αυτή η συζήτηση, την οποία μεταφέρουμε κι εμείς, γίνεται χωρίς ακόμη να έχει κατέβει στο πεδίο το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το οποίο έχει μια διπλή συνέπεια. Όχι τόσο ότι αφαιρεί ψήφους από αυτό το 23% που συγκρατεί η Νέα Δημοκρατία, και σε αυτό βάλτε μία με δύο μονάδες έτσι μπόνους. Όχι λοιπόν γιατί θα αποσπάσει τόσο μεγάλο ποσοστό, αν και σε αυτό το επίπεδο έχει τη σημασία του, αλλά κυρίως γιατί αποδομεί συνολικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αποδομεί από δεξιά. Γι' αυτό και τρέχουν και δεν φτάνουν οι κυβερνητικοί και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να το μαζέψουν. Σήμερα έκανε πάλι δηλώσεις η Ντόρα Μπακογιάννη. Αναγνώρισε ότι θα κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλησε και εκείνη να εκφράσει την εκτίμηση ότι, μπηχτή ήταν αυτή, ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα ρίξει για δεύτερη φορά την κυβέρνηση που τον έκανε πρωθυπουργό. Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι σίγουρα εκεί πέρα στη δεξιά, και να δείτε όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές και θα γίνεται και ορατό το ενδεχόμενο να χάσει η Νέα Δημοκρατία και το σύστημα Μητσοτάκη την εξουσία, θα γίνεται και πιο ωραία αυτή η ατμόσφαιρα. Αυτά για αρχή, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5. Καλησπέρα, Σπύρο. Θυμάσαι την παρέμβαση Ιερώνυμου για τον Αλέξη Τσίπρα στην εκπομπή Χατζηνικολάου ενώπιος ενωπίων? Μήπως από εκεί τελικά προκύπτει η αύξηση στους ιεράρχες της Εκκλησίας, ρωτάει ο κύριος Νικόλας Πολίτης. Ενώ η κυρία Λιλιάνα μου λέει ότι όποιος δεν καταλαβαίνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι η μοναδική ελπίδα να βγει η χώρα από το τέλμα της διαφθοράς, της αυταρχικότητας και της οικονομικής καταστροφής, είναι ή από τους ημετέρους της Συνοδού ή αιμονικός. Ναι, ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς, κυρία Λιλιάνα, μπορεί να έχουμε διαφορετική πολιτική άποψη. Και πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Άρης Σπηλιωτόπουλος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Έχει διατελέσει υπουργός, βουλευτής και είναι πάντοτε ένας εξαιρετικός πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Σπηλιωτόπουλος. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Κύριε Σπηλιωτόπουλε, έχουμε πει πολλές φορές, είναι κοινοτοπία, οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής, αλλά πολλές φωτογραφίες μπορούν να μας δημιουργήσουν την εντύπωση μιας τάσης. Και τι βλέπετε εσείς?
1: Σε κάθε περίπτωση, μια και έχω την πατρότητα αυτής της έκφρασης, μπορώ να σας πω ότι πράγματι η κάθε δημοσκόπηση...
0: Όταν την πρωτοείπατε ήταν πρωτότυπη, τώρα έχει γίνει κοινότοπη.
1: Τώρα είναι κοινότυπη και μάλιστα να αναφέρουν όλοι χωρίς να αναφέρουν και την πηγή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε φωτογραφία μπορεί να αθρηστεί με την προηγούμενη και την επόμενη και να αποτυπώσει μια συγκεκριμένη τάση. Αρκεί βεβαίως να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς στην τάση αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή η φωτογραφία να θολώσει και να μας οδηγήσει σε σφαλμένα συμπεράσματα. Γι' αυτό και κάθε φορά προσπαθώ εγώ όσο το δυνατόν να είμαι πιο αντικειμενικός και να αποτυπώνω κυρίως τις προθέσεις ψήφου και όχι τις εκτιμήσεις. Γιατί η εκτίμηση είναι διαφορετική εννοιολογική έννοια και τελείως διαφορετικό μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης που μπορεί να σε οδηγήσει και σε ασφαλμένα συμπεράσματα.
0: Οπότε από αυτό τις δημοσκοπήσεις που είμαι σίγουρος ότι τις παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα, τι τάση βλέπετε να διαμορφώνεται στο εκλογικό σώμα?
1: Είναι και οι δημοσκοπήσεις, οι έρευνες, οι ποσοτικές που κάνουν άλλοι συνάδελφοι. Έχω και τις δικές μου τις ποιοτικές, οι οποίες αποτυπώνουν, αν θέλετε, το τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, σαν θα έλεγα πιο αξονική τομογραφία της στιγμής. Εάν συνυπολογίσουμε λοιπόν την αξονική τομογραφία μαζί με την φωτογραφία, θα σας έλεγα ότι τα πράγματα δείχνουν ότι αλλάζει σταδιακά ο πολιτικός χάρτης της χώρας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε μια διαδικασία ενδεχομένως και αποδρομής. Το λέω αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που στις δημοσκοπήσεις ο δεύτερος και ο τρίτος συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό από τον πρώτο. Στην προκειμένη περίπτωση το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα μαζί με το ΠΑΣΟΚ αθρηστικά, και αν βάλουμε και την κυρία Καριστιανού, τότε φτάνουμε σε ένα 40%, το οποίο κατά πολύ υπερέχει της Νέας Δημοκρατίας, που σημαίνει ο αντιμητσοτακισμός αυτή τη στιγμή και η διάθεση αλλαγής της κοινής γνώμης αρχίζει και γίνεται πλειοψηφικό ρεύμα. Δεν έχει σημασία αν κατακαιρματίζεται σε περισσότερες πολιτικές δυνάμεις και αυτό δεν φαίνεται. Στην πραγματικότητα όμως είναι πλειοψηφικό ρεύμα. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι είναι σε αποδρομή, διότι η Νέα Δημοκρατία στις προθέσεις ψήφου έχει κάτω από 25%. Στην πραγματικότητα είναι μεταξύ 23%, λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο από αυτό. Άρα κατά πολύ αρχίζει και απέχει από το 25% που αρχίζει να μετράει το μπόνους για την κατανομή των εδρών. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και ως ανάδελφο κόμμα έχει μία δυσκολία στο να πιάσει, αν θέλετε, το εκλογικό μπόνους και φυσικά απέχει κατά πολύ από την αυτοδυναμία. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά που εκεί ενδεχομένως οι απώλειες της Δημοκρατίας και στα δεξιά της να είναι και αυτές αρκετές ώστε να αντιστερήσουν την απόσταση από το 25% που αρχίζει να μετράει τον πόνους του εδρών, βλέπουμε ότι ίσως μιλούμε για μια καινούρια εποχή. Μια εποχή που η πλειοψηφία της κοινής γνώμης αρχίζει και σκέφτεται πώς θα είναι τα πράγματα ενδεχομένως και χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα η αίσθηση δική μου είναι ότι και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αυτό αρχίζει και συζητείται πια, κάτι που μέχρι πρόσφατα ήταν ταμπού. Αυτή περίπου είναι η τάση και ψυχολογικά τώρα αν δούμε κάποιες τάσεις κοινής γνώμης θα σας έλεγα ότι ο κ. Μητσοτάκης αρχίζει και εισπράττει αρκετές αρνητικές κριτικές και σε συγκεντρώνει στο πρόσωπό του θα έλεγα αρνητικά συναισθήματα όπως αγανάκτηση, απογοήτευση, θυμός, διάθεση αλλαγής κ.ο.κ. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως να κινητοποιήσουν αρκετό κόσμο να πάει να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές που δεν θα είναι ο ίδιος με το προηγούμενο εκλογικό σώμα.
0: Νομίζετε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι αναστρέψιμη?
1: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι αναστρέψιμη. Δεν είναι αναστρέψιμη εκτός αν γίνουν σημαντικά σφάλματα την τελευταία στιγμή. Εννοώ από τα κόμματα της μείζωνος και ίσωνος αντιπολίτευσης. Υπό τις παρούσες συνθήκες θα σας έλεγα ότι είναι μια κατάσταση η οποία ως τάση αναθρήσουμε τις φωτογραφίες, τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών και τα ποσοτικά. Δεν θα σας έλεγα ότι είναι αναστρέψιμη, θα έλεγα ότι όσο προχωράει ο χρόνος ενδεχομένως η απόσταση από το στόχο που είχε θέσει η Νέα Δημοκρατία, καλά γιατί αυτό δεν είναι μία, δεν το συζητούμε, αλλά έστω και η απόσταση από το 25% να μην είναι τόσο πιθανή όσο ήταν κάποιους μήνες πριν.
0: Και πάντως δεν έχει ξαναγίνει και τουλάχιστον στην μεταπολίτευση μια ένα τόσο σημαντικό comeback από την πλευρά της κυβέρνησης. Στο χώρο της κεντροαριστεράς πώς το βλέπετε και πού αποδίδετε εσείς το ότι με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αμέσως ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεσε μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης?
1: Κοιτάξτε, ας είμαστε ειλικρινείς κύριε Κουτσάνη, εγώ το έχω μετρήσει με πάρα πολλές ποιοτικές οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή έχω μετρήσει στάσεις, απόψεις, στάσεις ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, αυτών δηλαδή που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ ακόμη και σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλά κόμματα ο αρχηγός είναι πλεονέκτημα. Στην προκειμένη περίπτωση, στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να αποδείξει ότι δεν είναι μειονέκτημα. Και για να είμαι όσο το δυνατόν πιο επικής μαζί του, αλλά όσο το δυνατόν πιο δίκαιος στα συμπεράσματα που βγαίνουν από τις ποιοτικές έρευνες που έχω κάνει, ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι αποτελεί ένα εμπόδιο ακόμα και σε αυτούς που σήμερα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα έπρεπε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το λεγόμενο ηγετικό του προφίλ. Θα μπορούσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία του συνεδρίου κάνοντας μία επανίδρυση ή θέτοντας θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του, έτσι ώστε να κάνει μία πολύ γενναία και τολμηρή επανεκκίνηση. Και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα rebranding ο ίδιος. Πράγμα που το κόμμα του δεν το έχει κάνει. Με αποτέλεσμα, σήμερα, χάνοντας και αυτές τις ευκαιρίες που σας είπα, το ΠΑΣΟΚ να πασχίζει, να ανταγωνίζεται, αν θέλετε, την κυρία Καρισιανού για την τρίτη θέση, χωρίς καμία έρευνα αυτή τη στιγμή να μπορεί να τοποθετήσει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μέχρι πριν τον Αλέξη Τσίπρα ήταν. Με άλλα λόγια, ο κ. Τσίπρας βρήκε κενό στον χώρο της μείζωνας αντιπολίτευσης, αξιοποίησε στο έπακρο αυτό το διάστημα της εποχής του. Θεωρώ ότι αξιοποιεί ακόμα και σήμερα το ότι μπορεί να έχει συμπάθειες και αντιπάθειες, δεν πάβει όμως να λειτουργεί με έναν αυτοματισμό που το επιφέρει το κύρος και το γόητρο ενός πρώην πρωθυπουργού. Έχει μια εμπειρία, καλή, κακή, δεν έχει σημασία, για κάποιους είναι καλή, για κάποιους είναι κακή. Είναι όμως πρώην πρωθυπουργός και υπ' αυτήν υπό την έννοια με ένα καινούριο κόμμα κατάφερε να διευολύσει το χώρο. Τώρα, εάν το ΠΑΣΟΚ κάτσει στην τρίτη θέση ή απεύχομαι γι' αυτό, δυστυχώς περάσει στην τέταρτη, καταφέρει η κυρία Καρισιανού να περάσει το ΠΑΣΟΚ, τότε μιλούμε για μια διαφορετική μέρα για το ΠΑΣΟΚ, πολύ δύσκολη μέρα μετά τις επόμενες εκλογές, που εκεί θα είναι καθαρό ζήτημα υπαρξιακό, το οποίο θα κληθεί να δώσει και να ανταποκριθεί το ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέρω με πόσες πιθανότητες επιτυχίες.
0: Μία τελευταία σύντομη ερώτηση, γιατί μαζεύει και ο χρόνος. Πώς βλέπετε την πολιτική επικοινωνία που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με την επανεμφάνισή του και κυρίως από την ανακοίνωση του κόμματός του?
1: Έχει κάποια καλά στοιχεία, έχει κάποιες αδυναμίες. Θεωρώ ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Overall θα έλεγα ότι το πρόσημο στο ισοζύγιο είναι θετικό όσον αφορά την πολιτική επικοινωνία. Θα μπορούσε κάποια πράγματα να τα έχει βελτιώσει και να έχει κάνει λίγο, κατά δική μου εκτίμηση, πιο καλό, πιο ουσιαστικό rebranding. Έχει κάνει rebranding, αναφίβολα, θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αίσθησή μου, δηλαδή κάποιες αδυναμίες που υπήρξαν και στην πρώτη του εμφάνιση θα μπορούσε να τις έχει αποφύγει.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπυλιωτόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Άρης Σπυλιωτόπουλος, τον γνωρίζουμε, είναι πολύ παλιός στο χώρο, από το 1997 σίγουρα, όταν συνδέθηκε τότε με τον Κώστα Καραμανλή, μετά ήταν εκπρόσωπος, διατέλεσε υπουργός κτλ. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
1: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιραμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιραμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιραμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιραμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιραμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιραμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
2: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Πες την αλήθεια, Σπύρο, επειδή είσαι νέος στο σταθμό, σε έβαλαν να είσαι αυτός που όλους τους παράγοντες πέρα από την αριστερά. Για σύνταξη. Τώρα δεν είμαι ακριβώς. Κατάλαβα ακριβώς, κύριε Πολίτη, αλλά λέτε να είμαι νέος στο σταθμό και να με κοροϊδεύουν μετά από 36 χρόνια στο επάγγελμα. Και ενώ είμαι και 2,5 χρόνια, μάλλον πάω για 3 στην Αυγή και όλο αυτό το διάστημα βγαίνω και στο κόκκινο. Μάλλον δεν με κοροϊδεύουν. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Κύριε Τεμπονέρα, καλησπέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας είδα χθες, ήσασταν στην Οίκαια.
1: Ναι, είμαστε σε μια εκδήλωση αρκετά μεγάλη, παρουσία αρκετού κόσμου, όπου το λόγο είχαν πρωτίστως οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι τελικά πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο και τους οποίους στέρξαμε να ακούσουμε τα προβλήματά τους για να μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε θέσεις, απόψεις και προτάσεις πολιτικής.
0: Έτσι όπως μιλάτε στο πρώτο πληθυντικό, εννοείται ότι συμμετέχετε και εσείς προσωπικά σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, έχω υπογράψει την διακήρυξη της Ελληνικής Αρχικής Συμπαράταξης, οπότε έχω αφιερώσει τον χρόνο μου και τη διάθεσή μου στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Οπότε τι θα δούμε από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η επόμενη επαφή με τον κόσμο, πού θα τους δούμε, να βγάλουμε κι εμείς καμιά είδηση?
1: Αρχικά δεν γίνανε και λίγα πράγματα. Μέσα σε 15 μέρες είχαμε μια από τις μεγαλύτερες κομματικές συγκεντρώσεις στο Φυσίο στις 26 Μαΐου. Ακολούθησε ένα κείμενο 301 υπογραφών από ανθρώπους από την κοινωνία των πολιτών. Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι τύπου, νέα πρόσωπα τα οποία προέρχονται όχι από κάποια κομματική επιτρίδα, αλλά μέσα από την κοινωνία. Βεβαίως τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν τα ονόματα και η στελέχωση του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, ενώ είχαμε και τον ορισμό του συντονιστή της Πολιτικής Επιτροπής, του Μίλτον του Χατζηγιαννάκη. Θα πάμε σε μια οργανωτική δομή σφιχτή και συμπαγή, προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν ομάδες εργασίας, αλλά να ξεδιπλώνεται και η οργανωτική διάταξη του κόμματος, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Όπου φαντάζομαι ότι εκεί είναι μεγαλύτερες οι δυσκολίες.
1: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις τις μετράμε, τις ακούμε, δεν κάνουμε πολιτική με βάση αυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Για ένα πολιτικό εγχείρημα το οποίο μετράει μόλις 15 μέρες ζωής, το γεγονός ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημαίνει ότι έχει μια επιρροή και μια απήχηση στον κόσμο, όχι μόνο ως πρόσωπο βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και αυτές οι πολιτικές αιχμές και τα ζητήματα καθημερινότητας που βάζει και τα οποία θέλουμε να παλέψουμε για το καλό των πολιτών. Άρα αυτό μας δίνει θάρρος. Προφανώς υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Ο αντίπαλος είναι εξαιρετικά ισχυρός. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο και εκεί είμαστε σίγουροι ότι αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα πέσουν με ίχνη και με δόντια προκειμένου να μπουν εμπόδιο στην προσπάθειά μας.
0: Γιατί λέτε για μακρά προεκλογική περίοδο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει και αυτός το κόμμα του σε κατάσταση εκλογικού συναγερμού.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης ξέρει ότι πολιτικά τουλάχιστον δεν έχει κάτι άλλο να προσφέρει και κινείται με βάση συνήθως εσωκομματικές διευθετήσεις. Αναφέρομαι στα παρακάλια στον κύριο Σαμαρά για να μην κάνει κόμμα. Αναφέρομαι στην εσωτερική σύγκρουση η οποία υπάρχει για την επόμενη μέρα. Αναφέρομαι στα μεγάλα προβλήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία, αποτέλεσμα των πολιτικών των οποίων ασκεί σε μια σειρά από σοβαρά θέματα, είτε είναι ακρίβεια είτε είναι στέγαση. Δεν μπορεί κάποιος να πάει εύκολα σε εκλογές με τόσο μεγάλα ανοιχτά ζητήματα, αλλά και με την ακρίβεια και την οικονομική ανέχεια των πολιτών να κυριαρχεί παντού. Άρα ενδεχομένως θα θελήσει πρώτα να πιστεύει, όπως πιστεύει ο ίδιος, να εξομαλύνει μια κατάσταση, να ποντάρει σε εξελίξεις, να παρακολουθήσει και τα γεγονότα και μετά να πάρει αποφάσεις. Προσωπική μου εκτίμηση, αλλά αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μια απλή εκτίμηση, είναι ότι οι εκλογές θα γίνονται πράγματι για την άνοιξη του 2027.
0: Μάλιστα, καλά, εδώ θα μπορούσα και εγώ να σας πω ότι αν είναι σε διαδικασία υποχώρησης και έχει όλα αυτά μπροστά, τότε γιατί να μην επιχειρήσει να συγκρατήσει κάποιες δυνάμεις έτσι ώστε να είναι στην συζήτηση της επόμενης μέρας, τόσο για τον σχηματισμό κυβέρνησης, όσο και στο εσωτερικό του για να διατηρήσει την ηγεσία.
1: όλα τα δέχομαι τα επιχειρήματα, όλα ανοιχτά είναι βεβαίως, εκτιμήσεις κάνουμε.
0: Ναι, εκτιμήσεις κάνουμε.
1: Δεν είναι, θεωρώ, όμως,
0: είναι μια συζήτηση, γι' αυτό έβαλα και ένα επιχείρημα.
1: Σωστά. Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Απλά το λέω με την έννοια ότι τα ακούσματα που έχουμε εμείς από την κοινωνία είναι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην επαρχία. Οι δημοσκοπήσεις δεν λένε ψέματα. Η πρόθεση ψήφου στο 22-23% χωρίς ακόμα να έχει γίνει κόμμα Σαμαρά δείχνουν κατά την άποψή μου μια στρατηγική ήττα η οποία είναι πρώτων πυλών. Από εκεί και πέρα όμως και η όποια αυτή φαινομενική κυριαρχία που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία τροφοδοτεί το μέχρι σήμερα από το γεγονός ότι δεν φαινόταν να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση. Φαίνεται να αναδύεται σιγά σιγά κάτι τέτοιο. Εμείς φιλοδοξούμε να παίξουμε το ρόλο αυτό. Από εκεί και πέρα βεβαίως οι πολίτες θα αξιολογήσουν και θα κρίνουν.
0: Αυτό που λέει η κυβερνητική επικοινωνία ή προπαγάνδα, πέστε το όπως θέλετε, ότι ο Μητσοτάκης διαλέγει για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα γιατί τον έχει νικήσει τρεις φορές στο παρελθόν, πώς το ακούτε?
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλα αυτά είναι σε επίπεδο επικοινωνίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια χαρισματική προσωπικότητα. Έχει κατορθώσει στο παρελθόν και το μόνο πρόσωπο την τελευταία 15 ετία που έχει αναδειχθεί στον χώρο τον προοδευτικό να συσπηρώσει ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις γύρω του. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Άρα αυτή, ακόμα και αυτή η ανάγκη για μια νέα πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μπορεί να συμβολιστεί μόνο μέσα από ισχυρές προσωπικότητες και παρουσίες, τα πράγματα των οποίων τα έχουμε δει, αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, στην κυβέρνηση 2015-2019. Άρα υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι ρίχνει λίγο στάχτη στα μάτια και ο Μητσοτάκης προτιμά ενδεχομένως άλλα πρόσωπα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, αν αναστρέψω το ερώτημα, είχαν το χώρο και το χρόνο, τρία χρόνια ενώ απουσίαζε ο Αλέξης Τσίπρας από την κεντρική πολιτική σκηνή, να κάνουν το ΜΠΑΜ, να μπορέσουν να συγκροτήσουν ένα πόλο, να μπορέσουν να συσπηρώσουν δυνάμεις. Αυτό δεν έγινε και δεν βρίσκω το λόγο, αν θέλετε, αυτό το οποίο δεν έγινε τρία χρόνια και δεν έκανε, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης. Είναι αυτό που κάνει να πιστεύει κάποιος ότι θα μπορούσε να γίνει παραμονές των εθνικών εκλογών. Άρα λοιπόν, εδώ τα δεδομένα είναι ρευστά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δυναμικές έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, οπότε αντλούμε συμπεράσματα και από εκεί.
0: Εδώ θα σας ρωτήσω όμως, ότι γιατί αυτό που και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε μετά το 2023 να το κάνει τώρα.
1: Γιατί είναι πιο έγκυρος.
0: Γιατί την ξέρετε και όλη μάχια. Την κριτική που του ασκείται είναι ότι τα πήγε καλά μέχρι το 2019. Μια χαρά τα πήρε. Και πήρε και 31,5 γιατί τον εμπιστεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Το 19-23 και αμέσως μετά είναι που δεν τα πήγε και τόσο καλά στο να διαχειριστεί τα εσωτερικά του και αυτή την ενότητα στην οποία εσείς αναφερθήκατε.
1: Κοιτάξτε, ένα πολιτικό πρόσωπο δεν αξιολογείται μονάχα στα πλαίσια των κυβερνητικών πραγμένων, ως πρώην πρωθυπουργός δηλαδή. Αξιολογείται και ως αρχηγός κόμματος, αξιολογείται με την εγγένεια πολιτική του παρουσία. Θεωρώ ότι έχει κάνει την αυτοκριτική του Αλέξη Τσίπρας. Έχουν καταγραφεί πολλά από τα ζητήματα αυτά και στο βιβλίο της Ιθάκης. Στην πράξη κάνει μια αυτοκριτική διορθώνοντας το νέο πολιτικό εγχείρημα παθογένειες οι οποίες μπορεί να υπήρχαν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον τα πρώτα αποτελέσματα των δικαιώνουν. Από εκεί και πέρα προφανώς χρειάζονται αρκετά καινούργια πράγματα. Έρχεται με ένα τρίπτυχο το οποίο συμβολίζει τρεις βασικές αιχμές. Το νέο πολιτικό προσωπικό, το νέο πρόγραμμα και το νέο μοντέλο κόμματος προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση. Άρα όλα αυτά, τουλάχιστον σε όσους παρακολουθούμε τα γεγονότα από κοντά, μας δείχνουν και έχοντας και την εμπειρία του παρελθόντος, ότι τα πράγματα πράγματι μπορεί να είναι αλλιώς και να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Είναι νωρίς ακόμη, γι' αυτό και δεν σας πιέζω κι εγώ, γιατί φαντάζομαι ότι αυτά θα τα ξεδιπλώσετε με το πρόγραμμά σας. Αλλά για μένα είναι ένα ερώτημα, για παράδειγμα, πώς θα διαχειριστείτε τα υπερπλεονάσματα ή πώς θα αλλάξετε το παραγωγικό μοντέλο, εάν το αλλάξετε και σε ποια κατεύθυνση.
1: Κοιτάξτε, οι βασικές πτυχές έχουν ήδη κατατεθεί ή αν θέλετε συμβολίζονται και μέσα ακόμα και από τις πέντε αιχμές που παρουσιάσαμε προχθές, παρουσίασε προχθές ο Αλέξης Τσίπρας στο Λισβονικό Ταχυδρόμο. Τα βασικά στοιχεία είναι η κρατική παρέμβαση, δηλαδή μια οργανωμένη πολιτεία η οποία έρχεται δημόσια και παρεμβαίνει και δεν αφήνει το μύθο της αυτορυθμιζόμενης νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας να εξελίσσεται. Μιλάμε προφανώς για ένα διανομή, καθώς πληρώνει ανάλογα με τις δυνατότητές του προκειμένου να εξασφαλιστούν κονδύλια για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, αλλά βεβαίως και για τις υπόλοιπες κοινωνικές παροχές. Μιλάμε για πολιτικές οι οποίες έχουν ταξικό πρόσημο, δηλαδή ακριβώς να ευνοήσουμε τα μικρά και μεσαία φτωχά-λαϊκά στρώματα, τα οποία έχουν πληγεί πάρα πολύ από την περίοδο της κρίσης. Και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες. Δεν δέχομαι το επιχείρημα ότι η χώρα δεν έχει εργαλεία προκειμένου να αλλάξει παραγωγικό προσανατολισμό, επενδύοντας εκεί που μέχρι τώρα δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στην καινοτομία, στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, τον οποίο αποδεδειγμένα τον ξέχασε, αλλά βεβαίως συνδυάζοντας και εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους. Πράγματι, χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρώ όμως θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες και δυνατότητες, τις οποίες έχει η ελληνική οικονομία, προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει όχι απαραίτητα πλεονάσματα για τα πλεονάσματα, αλλά να αλλάξει τον προσανατολισμό της για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον αυτά τα οποία μας φέραν στην κρίση του 2010 και μετά.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τα δικά σας. Θα σας δούμε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς.
1: Εντάξει, όλα αυτά θα ανακοινωθούν καιρό, αλλά όπως ξέρετε έχω αποδείξει και εγώ προσωπικά, τουλάχιστον στη σύντομη διαδρομή μου, δεν συνδέω την παρουσία μου ούτε με θέσεις, ούτε με καρέκλες, ούτε με οφίτσια. Άρα υπό την έννοια αυτή προσέρχομαι στο πολιτικό εγχείρημα ανιδιοτελώς, με όρους πραγματικής πολιτικής μάχης, με δύο στόχους. Πρώτον, να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, διότι ακριβώς κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και κακό. Και δεύτερον, να συγκροτήσουμε και να συμπτύξουμε μια πραγματική εναλλακτική πρόταση, η οποία θα μπορέσει να δώσει διέξοδο στα προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μόνο μέλημά μου σε προσωπικό επίπεδο και αυτό είναι το οποίο καθοδηγεί τις ενέργειες.
0: Επειδή είπατε και εσείς προηγουμένως βάλατε το θέμα της ενότητας, το κράτησα σαν υποσημείωση ότι θα πάτε μόνοι σας στις εκλογές ή θα έχετε και μια προοπτική ενότητας με άλλες δυνάμεις της αριστεράς και κεντροαριστεράς.
1: Απευθύνεστε σε κάποιον ο οποίος το θέμα της σύνθεσης και της συνεργασίας, αν μη τι άλλο, το πάλεψε, θα έλεγα ενδεχομένως και να το εξάντλησε όλη την τελευταία τριετία, όταν πολύ αρκετοί μάλλον μέσα στα προοδευτικά κόμματα κοιτάζαν την κομματική τους περιχαράκωση. Αυτή δυστυχώς η συζήτηση, αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, εξαντλήθηκε. Δεν βλέπω ότι είναι εκείνο το οποίο δεν συνέβη τα προηγούμενα τρία χρόνια και μπορεί να συμβεί τώρα παραμονές των εκλογών, όπου η πόλωση και η τοξικότητα πολλές φορές χτυπάνε κόκκινο.
0: Λέτε ότι εξαντλήθηκε στο επίπεδο των κομμάτων ή συνολικότερα? Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά. Βέβαια με διαφορετική τοποθέτηση ο καθένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για στήριξη και για συμπόρευση με την Ελλάς. Η Νέα Αριστερά μιλάει ακριβώς με το αντίθετο. Αλλά οι βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά πάλι μιλάνε για σύμπλευση.
1: Είναι άλλο πράγμα, ξέρετε, η συνεργασία, άλλο πράγμα η επανασυγκόληση. Αν το ζητούμενο ήταν αυτό, και αν δει τον Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ δεν έχει ποτέ αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτονομοπορία. Η Νέα Αριστερά έχει αποφασίσει να κοιτάξει προς την κατεύθυνση ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη δική του αναζήτηση την περίοδο αυτή.
0: Άρα ναι, αλλά έχει υποθέσει... κάνει και μια πρόταση στο τραπέζι που είναι ανοιχτή.
1: Ναι, ναι. Αυτή η πρόταση, ξέρετε,
0: η οποία αφορά μεν το ΣΥΡΙΖΑ και το εσωτερικό του, για να είναι πλήρης η ερώτηση, αλλά αφορά και τον αποδέκτη αυτής της πρότασης που είναι η Ελλάς.
1: Το αντιλαμβάνομαι και το κατανοώ. Θεωρώ όμως ότι το έχω πει αυτό αρκετές φορές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον στην υφιστάμενη μορφή του έχει κλείσει το ιστορικό του κύκλο ήδη από το 2023 με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Αν θέλετε, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κάποια στιγμή και πρέπει να γίνει αυτός ο απολογισμός για τα οργανωτικά, ιδεολογικά και προγραμματικά ελλείμματα του χώρου. Πάντως, οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ειλικρινή διάλογο πάνω από το τραπέζι, που να μην δίνει το σήμα της πολιτικής αναπαραγωγής προσώπων, δυστυχώς η εκτίμησή μου είναι αυτή η θέση μου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Περιθώριο για συνεργασία ή για είσοδο κατά μόνα, ας το πούμε, προσώπων και βουλευτών, κυρίως βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, τι λέτε, υπάρχουν?
1: Νομίζω ότι έχει κλείσει η συζήτηση αυτή, υπό την έννοια ότι έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική συμπαράταξη ότι δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα περίοδο.

0: πολίτες, αλλά και πολίτες οι οποίοι κάναν μια διαφορετική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, να συναντηθούν γύρω από ένα νέο εναλλακτικό προοδευτικό κυβερνητικό σχέδιο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο της επόμενης μέρας.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ γι' αυτό ρώτησα, ότι δεν δέχεστε τώρα βουλευτές. Αυτό είναι σαφές. Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθεί από αυτή την θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Το ερώτημα είναι αν όταν προκηρυχθούν οι εκλογές δεχθεί βουλευτές από άλλους χώρους. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό είναι ανοιχτό.
0: Αυτό θα φανεί στον χώρο και στον χρόνο και ανάλογα με τις προϋποθέσεις οι οποίες θα υπάρξουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το ζητούμενο τώρα δεν είναι, ή και το μέλημα των ανθρώπων που μας ακούν αυτή τη στιγμή, τι θα γίνει η βουλευτική έδρα του ένα, του ενός ή του άλλου βουλευτή. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, σχέδια πολιτικά να αναπτύξουμε, προτάσεις πολιτικής να μπορέσουμε να παραθέσουμε, προβλήματα να λύσουμε και όχι να μας απασχολεί αν κάποιος βουλευτής θα επανεκλεγεί ή όχι. Αυτό κατά την άποψή μου, αν θέλετε, πηγαίνει τη συζήτηση αλλού.
1: Μάλιστα. Αλλά έτσι όπως το λέτε, φαντάζομαι ότι συμπεριλαμβάνεται και τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτή τη συζήτηση.
0: Η συζήτηση αυτή περί βουλευτών έχει κλείσει
1: για όχι για τους βουλευτές, για τα υπόλοιπα που είπατε, ότι πρέπει να διαμορφωθεί μια πρόταση, να κάνετε τις προσπάθειες κτλ. Όλο αυτό.
0: Όχι, νομίζω ότι μόνο αυτή τη στιγμή συζήτηση μπορεί να γίνει στη βάση και στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου μέσα από την οποία όλοι είναι πρόσδεκτοι, χωρίς όμως να συνδέουν την παρουσία τους και τη στράτευσή τους με κάποια υποχρεωτική υποψηφιότητα, είτε για κάποια βουλευτική έδρα, είτε για κάποια κομματική θέση. Εδώ θα είμαστε στρατευμένοι στον αγώνα. Άλλωστε, η αριστερά έχει πιο πολύ ανάγκη, κατά την εκτίμησή μου, από στρατιώτες και λιγότερο από στρατηγούς.
1: Πάντως, μέσα στον ευρύτερο χώρο, και εσείς τον ξέρετε, ίσως ξέρετε και περισσότερα από εμάς, γίνονται κινήσεις και από κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν μια άλλη πορεία και από κάποιους από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς και από, για συνεννόηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη για να βρεθεί ένα άλλο σχήμα. Πώς το βλέπετε αυτό?
0: Είναι πολύ δύσκολο. Δεν βλέπω πολιτικές προϋποθέσεις και λόγω του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά δεν βλέπω και να υπάρχει και, αν θέλετε, απόχρωση προγραμματικής συζήτησης για όλα αυτά. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, χρειάζεται τραπέζι διαλόγου. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε το δρόμο για να γίνει μια τέτοια προσπάθεια. Θυμίζω ότι ξεκίνησε η ιστορία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ το 2005 και κατέληξε σε ενιαίο κόμμα το 2012. Θέλουν πάρα πολύ χρόνο, κοινωνική όσμωση. Κυρίως στη βάση της κοινωνίας γίνονται αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι ενώσεις, όχι σε επίπεδο κορυφής. Άρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τουλάχιστον τέτοια συζήτηση είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, λίγο προσωπική. Ήσασταν τόσα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όπως τον βλέπετε τώρα να εξελίσσεται και ενώ έχετε αποχωρήσει, πώς σας φαίνεται?
0: Μου είναι δύσκολο. Οφείλω να ομολογήσω. Είμαι πάνω από 16 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπώ τους ανθρώπους, συντρόφους μου που παραμένουν εκεί. Σέβομαι και τιμώ την προσπάθειά τους. Είμαι βέβαιος ότι θα ξανασυναντηθούμε είτε στο πεδίο της κομματικής είτε ακόμα και στο πεδίο της κοινωνικής δράσης στο μέλλον. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέφερε πάρα πολλά στην ελληνική υπόθεση, κυρίως στην περίοδο της κρίσης. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για την κυβερνητική περίοδο 2015-2019. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, χρειάζονται καθαρές κουβέντες και καθαρές λύσεις αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην υπάρχει, αν θέλετε, μια εικόνα δύσκολη που εκπέμπει δυστυχώς προς όλη την αριστερά. Άρα, όσο πιο σύντομα ληφθούν οι αποφάσεις, νομίζω τόσο καλύτερα θα είναι για όλους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος του συνασπισμού, έχει προσχωρήσει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα δούμε αν θα είναι και στα άλλα όργανα και αν θα είναι και υποψήφιος βουλευτής. Είπε ότι ακόμη είναι νωρίς. Οι πληροφορίες, αν θέλουν, ότι θα συμμετέχει. Αλλά ας αφήσουμε τις διεργασίες του κόμματός του.

Στέλεχος της Ελλάς είναι πλέον ο Τεμπονέρας, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι, νομίζω ότι αυτό είπα, δεν το είπα, συγγνώμη, ήταν παραδρομή. Όντως, αυτό ήθελα να πω, ότι ήταν για πολλά χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι στην Ελλάς. Να δούμε αν θα είναι και στα όργανα τα οποία προανήγγειλε, ότι θα έχει προανήγγειλει το κόμμα επισήμως, και μας το επανέλαβε ο κύριος Τεμπονέρας. Άρα, κύριε Ιωσήφιδου. Καλησπέρα, κύριε Πολίτη. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη Ράμαλη.

Καλησπέρα σας, κυρία Μαρίνα. Ο κύριος Χαραλάμπης ρωτάει αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ακόμα. Και ένας ακροατής λέει ότι ενοχλήθηκε από αυτό που είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Είναι η άποψή του. Για να εξηγήσει κιόλας για ποιο λόγο αποχώρησε ο ίδιος. Δεν είναι ανάγκη να συμμεριζόμαστε την ίδια άποψη και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαψεύσει. Μπορώ πάντως να σας πω με βεβαιότητα ότι είναι πολλοί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν με αυτό και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον κύκλο του και ότι έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Και έτερος ακροατής πάλι διαμαρτυρήθηκε γιατί μιλάμε τόσο πολύ για τους άλλους και όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σταθμό που είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω μας αδικείται λίγο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη. Τώρα, στην επικοινωνία ήταν η κυρία Βούλα Κώστα, είναι και ο Παντελής Νταβανέλος. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε αύριο ξανά στις 3.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Και 5 στο κόκκινο. Και 5 στο κόκκινο.

Μία κάθε μέρα. Μία κάθε μέρα και αντί για καλησπέρα, σας διαβάζω την κυρία Διβάνη. Δεν δεχόταν τον χωρισμό. Είναι ο τίτλος. Αφήνεις τέτοιο παιδί αστυνομικό λεβέντη της ομάδας Δίας. Θα την πληρώσεις, κυρία μου. Θα το πληρώσεις. Τι κι αν ήταν αστυνομικός και το θύμα και κατάλαβε ότι με την τρελή ζήλια, ίσον κτητικότητα, δεν θα είχε καλό τέλος. Τον κατήγγειλε λοιπόν ως επικίνδυνο στους συναδέλφους της. Τι έγινε? Εξετάστηκε από τον αρμόδιο ψυχίατρο της Ελλάς, που μετά από όριμη σκέψη κατάλαβε ότι δεν ήταν επικίνδυνος και δεν του αφαίρεσε το όπλο. Είναι γνωστές οι απόψεις της Ελλάς. Οι γυναίκες τα παραλένε. Μια χαρά είναι το παλικάρι. Ποιος ξέρει τι βρώμικα κόλπα του έκανε και τον άφησε και από πάνω. Τι περίμενε? Να τη στείλει και λουλούδια μαζί με το διαζύγιο. Για ένα κούτελο ζούμε. Την έφαγε λοιπόν, την κατέσφαξε. Δεν τον ένιαξε ούτε η ζωή της, ούτε ο μικρός γιος του που βρήκε τη μάνα του αιμόφυρτη και ημίγυμνη να ξεψυχάει στο κρεβάτι. Εμβρόντιτη και οι συγγενείς. Ήταν με ένα ακραία ζηλιάρης, αλλά δεν περίμεναν να κάνει κάτι τέτοιο τόσο ακραίο, γιατί ως γνωστόν οι ακραίοι ποτέ δεν κάνουν κάτι ακραίο. Κοινώς έβγαλαν όλη την ουρά τους απ' έξω ακόμη μια φορά. Η υπηρεσία, οι συγγενείς και οι φίλοι, όλοι. Θα απολογηθεί άραγε ο περιού ο λόγος αστυνομικός ψυχίατρος? Όχι βέβαια. Δεν το ξέρεις, κοπέλα μου, είναι πιο ασφαλές να πας με τα άγρια θηρία στον Αμαζόνιο παρά να ζητήσεις διαζύγιο από αυτά τα παλικάρια που δεν δέχονται να έχεις τη γνώμη σου. Θίγονται όταν επιλέγεις τη ζωή σου και τον σύντροφό σου, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα. Ιστερόγραφο 1. Αυτό το αγοράκι σκέφτομαι, προσπαθεί να καταλάβει τι θα πει άντρας. Και ιστερόγραφο 2. Το News 247 γράφει: σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι. Ποιος τις έδωσε αυτές τις πληροφορίες άραγε? Μήπως αυτοί που σκέπασαν ή ίσως δεν κατέγραψαν την καταγγελία της άτυχης συναδέλφου τους για να μην αμαυρώσουν το βιογραφικό του λεβέντη? Αξίζει να το ψάξουν οι δημοσιογράφοι. Γράφει σήμερα η Λένα Διβάνη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και κάθε μέρα μείον μία είμαστε, παιδιά, έτσι. Κάθε μέρα μείον μία. Και το σοκαριστικό είναι ότι όταν βγαίνουμε από αυτή την όμορφη φούσκα μας, που είμαι εγώ εδώ και η Νικολέτα και της λέω απ' έξω από το τζάμι χωρίς να ακούει και χωρίς να ακούγομαι, αυτό θα παίξεις πρώτο, χωρίς σήμα, καταλαβαίνει ποιο, για ποιο μιλάω. Όταν βγαίνουμε από αυτό το safe zone και βγαίνουμε λιγάκι παρά έξω, όπως βγήκα τώρα και έβλεπα ένα post που έγραψε μια συναδέλφισσα και τι γινόταν από κάτω σήμερα το 2026, να αναρωτιούνται άνθρωποι, πολλοί από αυτούς και δημοσιογράφοι, γιατί χρειάζεται όρος γυναικοκτονία και είναι ρατσιστικό. Μια άλλη κυρία έλεγε ότι εγώ διαφωνώ με τον όρο γυναικοκτονία, είναι ρατσιστικό, όλα τα εγκλήματα ίδια είναι. Και άλλα διάφορα. Εκεί λες, να κάνεις τώρα. Τι να κάνεις τώρα? Να βγεις μέσα από αυτή τη safe zone σου ή να μείνεις εδώ? Ωραία και καλά. Λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι τις 5. Εδώ θα γυρίσουμε πίσω στην παλίτσα. Αυτή είναι η safe zone, ξέρετε. Ο αθλητισμός, η safe zone, για κάθε τύπο που θέλει να μεγαλώσει άντρες, ρε παιδί μου, και γίνει άντρας. Και κάθε μανούλα που αγκαλιάζει το αγόρι της και τρέχει άντρακλά μου, εσύ. Για κάθε πατέρα, έτσι, που βλέπει το γιο του και του λέει καλά εσύ όταν μεγαλώσεις, τι έχει να γίνει, και να σε άντρας ρε, να μην κλαις ρε, να μην στεναχωριέσαι ρε, γιατί έτσι κάνουν οι άντρες ρε. Αυτή, γράφει ένας άλλος συνάδελφος σήμερα. Αυτή σήμερα είναι πενιντάριδες, όπως και γνωστός που λέγαμε πριν από λίγες μέρες, είδατε, ο οποίος είναι υπέρμαχος της Πατριαρχίας, το είπε και με περηφάνεια έτσι και ματσό, γιατί ο παππούς του ένα πράγμα του είχε πει: να μην γίνει πούστης και κομμουνιστής, ρε παιδί μου, κατάλαβες,

Έτσι μεγαλώνουν, λέει η Μάρθα. Έτσι μεγαλώνουν. Γιώκαρους, λεβεντομαλάκες και φωνιά αδέστης. Συγγνώμη καλέ. Λοιπόν, 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνό μας. Απαντά ο Παντελής Δαβανέλος. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Νικόλετα Τσουραμάνη. Αυτή που μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί. Και εδώ ο Θοδωρής μας λέει τι ωραίο το ένθετο για τον Τιραμ και τη Λευκή Σκέψη, το βιβλίο του, όχι για το ποδόσφαιρο. Το διάβασα και εντυπωσιάστηκα γιατί με έκανε να θεωρήσω πολλά στερεότυπα. Τα είχαμε πει και τότε για το βιβλίο Λευκή Σκέψη. Να το πάρετε, παιδιά. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια και μάλιστα πρώην ποδοσφαιριστή. Έτσι. Αφορμή μόνο, το έχουμε ξαναπεί, είναι το ποδόσφαιρο. Αφορμή μόνο είναι το μπάσκετ. Αφορμή μόνο είναι ο αθλητισμός. Ανυπομονώ, λέει ο Θοδωρής, να ακούσω το επόμενο. Είπα και χθες, λέει, ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά χωρίς ξεκάθαρο φαβορί. Θα έχουμε νομίζω πολλές εκπλήξεις. Ο παιχταράς πιτσιρικάς Μποαντί παίζει στη Λίλ. Του χρόνου δεν ξέρω. Λες να έρθει εδώ. Λοιπόν... Ναι, το ξέρω αυτό που λες, Ελευθερία, και εγώ το ίδιο να σου πω την αλήθεια, αλλά το συγκεκριμένο ήταν πολύ του the point. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με όλα και κυρίως θα πάρουμε και ένα κομματάκι και ας διαφωνούμε σε όλα τα υπόλοιπα. Ξέρετε, εγώ προσπαθώ να βλέπω πάντα την θετική πλευρά ακόμη και μέσα στους ανθρώπους, ακόμη και μέσα σε τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις, γιατί μου λέει τώρα εδώ η Ελευθερία, δεν θέλει όμως να το διαβάσω στον αέρα, για άλλο πράγμα που είχε πει, είχε γράψει η κυρία Διβάνη, okay, εντάξει, αλλάζουν και οι άνθρωποι, δεν αλλάζουν, ξέρω εγώ, αλλάζουν, δεν ξέρω αν αλλάζουν. Τάκη, μέχρι που θα φτάσει αυτό το χάλι, αλήθεια, κάθε φορά στεκόμαστε αμήχανα μπροστά σε μια γυναικοκτονία, μουδιασμένη ως κοινωνία και οι μπούρδες, κατά τα άλλα ενόχλησε αυτό που είπε ο Πασχαλίδης και είναι το προφανές, ο Πασχαλίδης με χαρά τα είπε και ναι, καλά που μου το θύμισες, έπρεπε να το είχαμε κόψει, να τον παίξουμε. Είδες τώρα το πιο φυσιολογικό. Ποιο τραγούδι λέει ο Θοδωρής, το Σαρδάμ σύννεφο σήμερα, καλημέρα. Αυτό που ακούσαμε ήταν τα Ελεύθερα Βουνά από Ματούλα Ζαμάνη και Αλκίνο Ιωαννίδη και αυτό που θα ακολουθήσει είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πριν να ακολουθήσει το επόμενο κομμάτι να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, να δούμε καταρχάς τι γίνεται με το Ιράν που χθες έδωσε το πρώτο του παιχνίδι, αλλά μετά του βγήκε η Παναγία, παιδιά, του βγήκε η ψυχή. Παναγία, δεν ξέρω αν έχουν. Του βγήκε η ψυχή να γυρίσουν, να ξεκουραστούν. Εντάξει, τώρα είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μάλιστα, σήμερα έγινε γνωστό ότι η βίζα εισόδου στις ΗΠΑ του Τοράμπι, του επιθετικού της ομάδας του Ιράν, έληξε μετά το πρώτο μάτς του Μουντιάλ. Το μετέδωσαν πρακτορία, το ΙΡΝΑ συγκεκριμένα, ότι η βίζα του Μεχτή Τοράμπι, που επέτρεπε την εφάπαξ είσοδο στις ΗΠΑ και έληξε μετά τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία, τώρα θα μπαίνουν ξανά στη διαδικασία να ανανεώσουν τη βίζα του ποδοσφαιριστή. Ο Ταρέμι επίσης, όπως και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου, αντιμετώπισαν προβλήματα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Μεξικό. Θυμίζουμε ότι περίπου 15 μέλη της αποστολής του Ιράν, όχι μόνο ποδοσφαιριστές, είδαν τις αιτήσεις τους για χορήγηση βίζας εισόδου στις ΗΠΑ να απορρίπτονται πριν ακόμη ξεκινήσει το Μουντιάλ. Θυμίζουμε ότι πρέπει να μπαίνουν στη χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες να παίζουν αγώνα και έπειτα να φεύγουν, να αναχωρούν πίσω για το Μεξικό οι παίκτες του Ιράν. Εύκολα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς γιατί το κάνετε και γιατί δεν φεύγετε, δεν αποχωρήσατε από αυτό το Μουντιάλ. Εγώ αναρωτιέμαι. Και χθες, λοιπόν, σε αυτό το μάτς, πριν από την έναρξη του μάτς και κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία, το οποίο έληξε ισόπαλο 2-2, είδαμε αυτή την εικόνα, αυτή την εικόνα που τη φανταζόμαστε, που το έχουμε σαν εικόνα εδώ και πάρα πολύ καιρό, έξω από το γήπεδο, στο Λος Άντζελες. Γράφει και σήμερα ο Άρης Χατζηστεφάνου, δεν είναι τυχαίο, εκεί είναι...
Είναι το προπύργιο των... Εδώ, εγώ θα το πω, είναι φιλοαμερικανοί αυτοί οι Ιρανοί που πανηγυρίζουν για τις επιθέσεις στον τόπο τους. Έτσι, παιδιά, εγώ το λέω έτσι, το λέει ο Άρης. Και υπήρχε έξω λοιπόν από το γήπεδο, υπήρχαν διαδηλώσεις κατά της εθνικής ομάδας. Κάποιοι μάλιστα ζητούσαν με πανιά, με πανό, να αποκλειστεί το Ιράν από τη FIFA και να μην έπρεπε να αποκλειστεί και να μην συμμετέχει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι οι Ιρανοί που βλέπουμε και εδώ, βλέπαμε, θυμάστε, να πανηγυρίζουν με σημαίες του Ισραήλ. Αυτοί οι Ιρανοί είναι μέσα στο γήπεδο, ήταν άλλοι Ιρανοί. Πολλοί άλλοι Ιρανοί, πολύ μάλλον από τους άλλους Ιρανούς και φιλοϊρανούς που στάθηκαν δίπλα στην εθνική τους ομάδα, η οποία έχει δεχτεί τέτοια αδιανόητη, έτσι, κακοποιητική συμπεριφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίπλα λοιπόν στην εθνική τους ομάδα και με σημαίες Παλαιστίνης. Είναι ξεκάθαρα σημεία των καιρών, έτσι. Λοιπόν, είναι μωρέ Ελευθερία, έχεις δίκιο πάντως, έχεις δίκιο, δεν διαφωνώ καθόλου. Ο πολύς Ινφαντίνο τι κάνει, έρχεται ο Γιώργος τώρα να με ρωτήσει με μήνυμα. Ο Ινφαντίνο που λες πήγε στα αποδυτήρια του Ιράν και έπειτα έκανε μια δήλωση και είπε πόσο καλά παιδιά είναι οι Ιρανοί, πόσο φοβερή και τρομερή ομάδα είναι, ότι τους ευχαριστεί πάρα πολύ που βρίσκονται στο Μουντιάλ, που δίνουν αυτό τον αγώνα παρά τις αντικσοότητες. Αυτό κάνει. Ξέρεις τι άλλο κάνει ο Ινφαντίνο? Ετοιμάζεται να φέρει τη FIFA σε ένα σημείο που δεν έχει έρθει ούτε επί εποχής, ούτε όταν πρωτοξεκίνησε. Δεν ήρθε σε αυτό το σημείο ούτε με Χίτλερ, ούτε με Μουσολίνη, ούτε με Βιντέλα. Δεν ήρθε σε αυτό το σημείο που ετοιμάζεται να τη φέρει τώρα ο Ινφαντίνο, να γίνει η απονομή δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλου, του τρόπεου, της κούπας, να γίνει από τα χέρια του μεγάλου βασιλιά, του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, δεν κάνω πλάκα, αυτό θέλει να κάνει. Το γράφει σήμερα η Εκείπη Γαλλική, επικαλείται δημοσίευμα αποκάλυψη της ιστοσελίδας Talk Sports. Αναφέρει λοιπόν ότι η FIFA φέρεται να συμφωνεί με το να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ο πρώτος άνθρωπος που θα κρατήσει το τρόπαιο του Μουντιάλ στα χέρια του, προκειμένου να το παραδώσει στον αρχηγό της νικήτριας εθνικής ομάδας στον τελικό της 19ης του Ιούλη στο MetLife Stadium. Είναι μια παραβίαση πρωτοκόλλου, έτσι, ξεκάθαρη. Σύμφωνα μάλιστα με το σχετικό δημοσίευμα, η FIFA θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ την επιλογή να παραμείνει κιόλας με την ομάδα που θα πάρει το τρόπαιο να πανηγυρίσει. Αυτό το έχει ξανακάνει. Το έκανε, παραβιάστηκε ήδη το πρωτόκολλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και έδωσε το κύπελλο και έμεινε μετά με τους παίκτες εκεί πέρα της Τσέλσι που γιόρταζαν το θρίαμβό του στην διοργάνωση. Αυτά, Γιώργο μου, ετοιμάζεται να κάνει ο Τζιάννι Ινφαντίνο. Λοιπόν, 69-85-87-00-59 είναι το νούμερό μας στο Viber. Είπες καλή κουβέντα, Βασίλη, θα δαγκώσεις τη γλώσσα σου τώρα, δεν ξέρω τι θα πάθεις. Μετά από τόσο δηλητήριο που βγάζεις, να πεις καλή κουβέντα, χθες μας έκραζε. Πάλι μας λέει ότι κάθεται δίπλα στη θάλασσα. Αλλά μας λέει ότι ήταν εξαίρεση μέσα στην καφρίλα. Δεν ήταν διαφήμιση πάντως, και δεν είναι ντυράμ. Πανάθεμά σε, πες τον και σωστά. Δηλαδή είναι ο Τιράμ, ο Λιλιάν Τιράμ, και είναι, δεν είναι διαφήμιση, δεν είναι διαφημίσει τα ένθετα που παίζουμε εδώ. Είναι εδώ δική μας παραγωγή του κόκκινου και είναι δικά μας ενθετάκια. Λοιπόν, 69-85-87-00-59, να ακούσουμε και κούπες. Να ακούσουμε και κούπες, έπαιξε ο Σκλετίδης. Πάνω που το είχα βρει εγώ να το παίξω στην εκπομπή. Καλησπέρα στα παιδιά στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, με βαθιά ανάσα. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Ακούσαμε Κούπες, το πιο γλυκό μεθύσι. Εδώ με Νικόλετα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Νι-μι, τι είσαι τώρα εσύ, τι παιδί μου είσαι, τι είσαι, πώς να σε λέω εγώ. Νι-μι. Δεν το διαβάζω δημόσια αυτό το μήνυμα. Εδώ με Νικόλετα Τσουραμάνη και Παντελίτα Βανέλο. Πάμε παρέα και έκανε δηλώσεις ο Ταρέμι που λέτε και είπε ότι είμαστε η ομάδα με τη μεγαλύτερη κακομεταχείριση σε ολόκληρο το παγκόσμιο κύπελο. Σώπα μωρέ και εσύ τώρα. Όχι, αυτό το προπονητής της ομάδας. Ο Ταρέμι, ο παίκτης του Ολυμπιακού, είπε ότι προκαλείται πολύ άγχος στους παίκτες. Έχουμε πολύ μικρή υποστήριξη. Νομίζω ότι η FIFA θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα τα πράγματα. Προσέξτε τώρα, απαγορεύεται στην αποστολή του Ιράν και στους παίκτες, απαγορεύεται να κάνουν δηλώσεις κατά της διοργάνωσης και κατά της FIFA. Δηλαδή τους απαγορεύεται και να μιλάνε για όλα αυτά που τραβάνε καθημερινά, έτσι, για όλα αυτά. Έχουμε κουραστεί υπό τα Ρέμι από όλη αυτή την κατάσταση. Είχαμε πολλά προβλήματα τους τελευταίους μήνες. Θέλουμε απλώς ηρεμία και χαρά, λέει. Δεν είναι αυτά τα συνθήματα της FIFA. Είσαι τεράστιος, εγώ το ξέρω. Είσαι τεράστιο άτομο, πραγματικά. Λοιπόν, αυτά με το Ιράν όσον αφορά το σήμερα, γιατί κάθε στιγμή, κάθε ώρα βγαίνουν πράγματα και σχετίζονται με το Μουντιάλ και το Ιράν. Εδώ να πούμε, να συμπληρώσουμε μόνο ότι υπάρχει ένταση και ενισχύθηκε χθες. Οι διαδηλωτές αντέδρασαν στην απόφαση της FIFA να απαγορεύσει την είσοδο της προεπαναστατικής σημαίας μέσα στις κερκίδες του σταδίου. Η Τεχεράνη εδώ είχε προειδοποιήσει πριν από το παιχνίδι ότι η εθνική ομάδα θα μπορούσε ακόμη και να αποχωρήσει από το γήπεδο εάν εμφανίζονταν πολιτικά συνθήματα ή ανεπίσημα σύμβολα στις εξέδρες. Αυτό τους νοιάζει έτσι κι αλλιώς, έτσι, στο Ιράν. Υπερβολές, λέει ο Γιώργος, ούτε καν φάλαγγα τους κάνουν. Ούτε καν φάλαγγα δεν τους κάνουν. Έλατε, μωρέλα τώρα. Τι τραβάνε κι αυτοί. Τίποτα δεν τραβάνε. Το παγκόσμιο κύπελο είναι ο ορισμός του δικαίου και του ελεύθερου παιχνιδιού και της δικαιοσύνης ανάμεσα στις ομάδες, έτσι. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ ξέρω ότι ο Γιώργος Δόνης έχει από χθες στη φαρέτρα του μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Σαουδική Αραβία έφερε 1-1 με την Ουρουγουάη. Γιατί σας το λέω αυτό και μπλέκω τη Σαουδική Αραβία με τον Γιώργο Δόνη? Γιατί ο Γιώργος Δόνης είναι ο coach της Σαουδικής Αραβίας. Προσελήφθη λοιπόν από τη Σαουδική Αραβία, από την Εθνική Ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ο προπονητής εκεί και χθες πήρε ισοπαλία 1-1 με την Ουρουγουάη. Ο Δόνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Το ξαναλέω, είναι ο πρώτος Έλληνας. Μην μπερδεύετε με την εθνική ομάδα, έτσι, δεν είχαμε Έλληνες. Ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. 1-1 λοιπόν η Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη. Θα τα πούμε για αυτά που έρχονται το βράδυ και για αυτά που έγιναν χθες, που είχαμε την πρώτη ισοπαλία σοκ και δεν είναι αυτή της Ουρουγουάης. Θα σας πω σε λίγο ποια κράζουν από χθες τα μημία της χώρας της, ποια ήταν αυτή η ομάδα. Πάμε σε ένα break, πάμε σε ένα τραγούδι με Σταμάτη Κρεουνάκη, θα μπούμε στο δεύτερο. Ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Το έχει πει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, το έχει πει η Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά το έχει πει και ο Σταμάτης. Προτιμήσαμε αυτό.
1: Στο κόκκινο.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up Rockway Festival 20 Ιουνίου Terra Vibe.
5: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
6: Είμαι ο Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, ήταν το Πάνω Πιάσω Ουρανό. Στίχη και μουσική από Σταμάτη Κραουνάκη. Εδώ και η ερμηνεία από Σταμάτη Κραουνάκη. Έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Είναι, παιδιά, απίστευτο κομμάτι αυτό. Συμφωνήσαμε εδώ με την Νικολέτα Τσουραμάνη που συνεχίζει στη ρύθμιση του ήχου. Θέλω να πω κάτι γιατί δεν το γράφουμε αυτό. Και κάνουμε βλακεία που δεν το γράφουμε. Όλα τα ένθετα που κάνουμε, τα περισσότερα από αυτά, με εξαίρεση κάποια που έχουμε κάνει με το Γιάννο. Με τον Γιάννο Ηλιάδη, τα κάνουμε τον Νίκο Μετσιμέα. Έτσι είναι στην επιμέλεια και το. Την. Πώς το λένε, ρε Νικολέτα, πώς το λένε αυτό τώρα που κάνετε. Την ηχοληψία και το production είναι ο Νίκος. Έτσι είναι ο Νίκος Μετσιμέας. Στα περισσότερα από αυτά τα ένθετα που ακούτε, νομίζω μόνο με τον Γιάννο έχω γράψει επίσης. Κάποια τα πιο πολλά τα έχουμε. Α, και με τον Κουτούβαλ. Έχω γράψει τον Κουτούβαλ, δεν νομίζω. Όχι, με τον Νίκο. Με τον Νίκο και τα προηγούμενα της Ευρωλίγκας. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και αυτός χαίρεται. Μην κοιτάτε, δεν έχει μικρόφωνο. Το αγόρι μας να σας το πει που σας αρέσουν. Έτσι, θα μας ακούει τώρα, θα μπει μέσα έξαλλο. Α, σταμάτη. Λοιπόν, εδώ 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber και όλοι οι χθεσινοί αγώνες της Δευτέρας. Περιμένετε, σήμερα έχουμε Τρίτη. Χθες Δευτέρα, γιατί είδαμε. Τα κάνω θάλασσα με τις ώρες και τις ημερομηνίες. Σήμερα νομίζω ότι θα τα πάω καλά. Είμαι πολύ καλά. Προετοιμασμένη. Έληξαν εσόπαλοι λοιπόν. Το πράσινο ακροτήρι έκανε τη μεγάλη έκπληξη κρατώντας το 0 την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ισπανία στο 0-0-0 και γίνεται σήμερα το Έλα να δεις στον ισπανικό τύπο και τι δεν έχουν ακούσει. 1-1 το Βέλγιο με την Αίγυπτο. 1-1 είπαμε η Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη και 2-2 το Ιράν κόντρα στη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, δεν ξέρω αν είναι πεσμένο το επίπεδο. Τώρα λέγαμε έξω πριν με ένα συνάδελφο ότι μου λέει οι ευρωπαϊκές ομάδες θα πάνε χάλια και λέγαμε αυτό ρε παιδί μου, πώς να μην τα πάνε χάλια. Πόσα μάτς έχουν δώσει αυτοί οι άνθρωποι που θες να σου βγάλουν τώρα και μέσα Ιούνι και να πάνε και μέχρι Ιούλη, δηλαδή να κρατήσουν και δυνάμεις τα αστέρια των μεγάλων ομάδων, γιατί έχουν και όλες τις πιθανότητες πρόκρισης με το μέρος τους για να φτάσουν μέχρι το τέλος, έχοντας δώσει τόσα πολλά παιχνίδια σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στο Κατάρ και έγινε χειμώνα, οπότε δεν ήταν ακόμη κρασαρισμένα εντελώς οι παίκτες. Και θυμίζουμε επίσης ότι αυτό το Μουντιάλ είναι η πρώτη φορά που έχει έναν επιπλέον γύρο. Έχουν αυξηθεί οι ομάδες, έχουν αυξηθεί οι αγώνες. Εντάξει, αυτά τώρα που λέμε εμείς εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, βεβαίως, δεν αφορούν κανέναν. Αφορούν μόνο τους ποδοσφαιρόφιλους, οι οποίοι το ξεχνάνε, γιατί είναι αυτό το στοιχηματάκι βλέπεις που διάβαζα ένα τηλεγράφημα της προάλλες από το Reuters που έλεγε πόσο πολύ επικίνδυνο είναι αυτό το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο για εθισμό στο τζόγο. Γιατί πλέον δεν μιλάμε μόνο για στοίχημα, έτσι παιδιά, κατά ψέματα, είναι ξεκάθαρος τζόγος, pure τζόγος όλο αυτό που συμβαίνει γύρω από το παγκόσμιο κύπελο. Έβλεπα τις προάλλες το μπάσκετ νομίζω ή μετά μάτς, όχι το μπάσκετ, είχε τον πέμπτο τελικό και είχε σε κάθε time out, 1-2 time out, 3 time out, μόνο στοιχηματικές. Μόνο διαφημίσεις από στοιχηματικές εταιρείες. Μόνο. Έκανε ένα διάλειμμα να παίξει μια Βέσπα. Αλήθεια, το θυμάμαι γιατί το είχα στο μυαλό μου να το πω. Τεράστιος τζόγος, τεράστια τα εκατομμύρια που παίζονται. Οπότε ποσό στο ενδιαφέρον τον Ινφαντίνο και όλα τα άλλα άτομα εκεί που παίρνουν τις αποφάσεις για την Παγκόσμια Ομοσπονδία, εκ μέρους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η υγεία των παικτών. Και κυρίως το πώς θα παράξουν και θέαμα, θα εμφανίσουν και θέαμα και θα να χαρεί ο κόσμος ποδόσφαιρο. Δεν χαίρεται ο κόσμος ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα πια. Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι έχει ντέρμπι, όχι ντέρμπι, έχει τους μεγάλους που μπαίνουν και αν τώρα άντε να ξενυχτήσει 4 ώρα το πρωί να δεις Αργεντινή τώρα. Πώς να το κάνουμε αυτό. Πώς να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
10 η ώρα το βράδυ όμως μπορούμε να δούμε Γαλλία Σενεγάλη για τον ένατο όμιλο αυτό το παιχνίδι, και στη μία το Ιράκ παίζει με την Νορβηγία επίσης για τον ένατο όμιλο. 4 το πρωί Αργεντινή Αλγερία και 7 η ώρα το πρωί, εκεί που θα ξυπνήσουμε με την τζίμπλα στο μάτι, θα βάλουμε να δούμε Αυστρία Ιορδανία. Είπαμε Γαλλία Σενεγάλη, το πιο βατό έτσι, αν δεν βλέπετε Masterchef, να δείτε 10 η ώρα το βράδυ. Στη μία Ιράκ Νορβηγία, 4 η ώρα τα ξημερώματα Αργεντινή Αλγερία και 7 Αυστρία Ιορδανία. Προφανώς δεν θα μπούμε σε καμία απολύτως διαδικασία για να μιλήσουμε εδώ πέρα για φαβορί, γιατί βλέπετε τώρα πώς την πατάνε, πώς την πάτησε η Ισπανία, πώς την πάτησε από το Κάπο Βέρντε η Ισπανία. Μου αρέσει το Κάπο Βέρντε περισσότερο από το πράσινο ακροτήρι. Σύμφωνα με την Όπτα, το πράσινο ακροτήρι λοιπόν κατέγραψε ένα απίστευτο ρεκόρ. Παρά το 74% κατοχής των Ισπανών, η νησιωτική ομάδα έκανε μόλις ένα φάουλ, και αυτό στη μέση του αγωνιστικού χώρου στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Είναι τα λιγότερα φάουλ σε αγώνα Μουντιάλ από το 1966, όταν και η Όπτα ξεκίνησε να συγκεντρώνει τα δεδομένα, είναι η εταιρεία στατιστικής. Οι Ισπανοί ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 27 τελικές, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να έχουν βέβαια μόλις 2 μεγάλες ευκαιρίες, και την ίδια ώρα ο τερματοφύλακας του Κάπο Βέρντε, ο Βοζίνια, πραγματοποίησε αυτή την αδιανόητη εμφάνιση με 7 αποκρούσεις, και είναι και 40 ετών έτσι ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, αυτά έτσι σε νούμερα. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι κανένα φοβερό και τρομερό θέαμα. Δεν περιμέναμε ότι θα δούμε κανένα φοβερό και τρομερό θέαμα σε αυτή τη φάση έτσι των αγώνων. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι υπάρχουν αυτού του είδους οι εκπλήξεις δίνει ένα κάποιο ενδιαφέρον. Για περίμενε να δω τι μου λέει ο Σωτήρης. Για την ιστορία, λέει ο Σωτήρης πάντως, θα πω ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 10, η Ισπανία στις επόμενες 3 διοργανώσεις, το 14, το 18 και το 22, έκανε συνολικά 3 νίκες. Αυστραλία 3-0 το 14, Ιράν 1-0 το 2018, Κωνσταρίκα 7-0 το 2022. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Σωτήρη μας, καλό μεσημέρι.

Να το πάρει το Ιράν, να δω τον Τραμπ με τη μούτρα, θα του το δώσει, λέει ο Γιώργος. Σιγά που θα το πάρει, μωρέ Γιώργο. Είπαμε, παιδιά, στο τέλος της ημέρας επικρατούν τα πολύ μεγάλα συμφέροντα. Έκανε κάποια ωραία σχόλια ο Γιούργεν Κλοπ χθες. Επένεσε καταρχάς την αμυντική στάση του πράσινου ακροτηρίου, του Κάπο Βέρντε. Θέλω και ελληνικά, του Κάπο Βέρντε. Μετά τη λευκή ισοπαλία με την Ισπανία. Ήταν στους σχολιαστές του Magenta TV μαζί με τον Τόμας Μίλλερ, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, λοιπόν, δήλωσε ότι η αφρικανική ομάδα πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εμφανίσεις της διοργάνωσης μέχρι στιγμής και υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα του αμυντικού της συστήματος. Και τόνισε ότι το παγκόσμιο κύπελο τίνει να εξισορροπεί τις ομάδες και να μειώνει τη διαφορά ανάμεσα σε φαβορί και outsider, είπε. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον πρώτο κομμάτι του παγκόσμιου κυπέλου. Το πράσινο ακροτήρι παίζει με μια πολύ συμπαγή και πραγματικά εντυπωσιακή αμυντική νοοτροπία. Πολλοί άνθρωποι περίμεναν ότι η Ισπανία θα κέρδιζε εύκολα και θα έβαζε πολλά γκολ, αλλά το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί έτσι, ειδικά σε μια διοργάνωση σαν και αυτή. Όλες οι ομάδες έχουν τις δυνατότητες να κερδίσουν το στόχο. Και εδώ, σε αυτά ακριβώς, την ίδια ακριβώς εκπομπή, εκμεταλλεύτηκε τη συμμετοχή του σε αυτή την εκπομπή να αμφισβητήσει τα διαλύματα ενυδάτωσης, τα cooling breaks που γίνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει τώρα σε αυτό το Μουντιάλ. Για το πότε γίνονται αυτά τα cooling breaks και αν πράγματι εξυπηρετούν τελικά τους παίκτες, έτσι, τους παίκτες ή τα διαφημιστικά έσοδα. Και εξυπηρετούν τελικά τα διαφημιστικά έσοδα. Και είπε ο Γιούργεν Κλοπ ότι το ποδόσφαιρο κρατείται όμηρος από στελέχη σε κλιματιζόμενα γραφεία. Είδα τους παίκτες να στέκονται κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος λόγω της ζέστης, ενώ τα διαφημιστικά διαλύματα υπαγόρευαν το ρυθμό του αγώνα. Ποιον υπηρετεί πραγματικά το παγκόσμιο κύπελο, αναρωτήθηκε ο Γιούργεν Κλοπ, τους οπαδούς, τους παίκτες ή τους διαφημιζόμενους? Έλα βρε Γιούργεν μου τώρα και εσύ, μου ξύπνησε ο Μάρξ μέσα σου. Ποιο λες να εξυπηρετεί, εμένα και την Νικολέτα, να εξυπηρετεί τον Σωτήρη που είναι πάνω στο τιμόνι τώρα 12 ώρες ή τον Ταβανέλο? Προφανώς και εξυπηρετεί τους διαφημιζόμενους, παιδιά, το Μουντιάλ, εντάξει, ξεκάθαρα, έτσι. Τώρα, αν μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα καμιά φορά και αν μαζί με τους διαφημιζόμενους έχουμε την τύχη να βλέπουμε νέους ποδοσφαιριστές να βγαίνουν, τους παλιούς μεγάλους να δίνουν σοου με τις εμφανίσεις τους και να βλέπουμε και ομάδες να παίζουν εξαιρετικό

πώς να το πω, ευαισθητοποίηση, ακριβώς επειδή αυτό που λέγαμε και στην αρχή, παίζουν τόσα παιχνίδια ασταμάτητα, βρίσκονται στο τέλος της σεζόν και πρέπει να δώσουν τόσους πολλούς αγώνες, αλλά και αυτά τα cooling breaks, τα οποία είναι εντελώς απαραίτητα, τελικά ποιον εξυπηρετούν έτσι όπως γίνονται. Το Fox News λέει, γιατί αυτό, γι' αυτό σας αγαπάω, γιατί δεν έχω τώρα τίποτα τυχαίους ακροατές, λέει ο Γιώργος, έχει τα δικαιώματα του cooling break το Fox News. Δεν το ξέρω αυτό. Ο Κράουλα 3 λέει, ελευθερία, ανάταση, μπράβο ρε Αλέκα, παίρνει καρδιά αέρα, λέει για το κομμάτι που παίξαμε νωρίτερα. Και τώρα θα πάμε νότια, ρε εσύ, ελευθερία. Νομίζω θα σας αρέσει και αυτό.

Να βγει το καλοκαίρι, λοιπόν, άμα το άκουσα από το Δρυμό, να ισχύει, έτσι, Γιώργο, έφυγε ο Αργίνα Ταμάν, τα λέγαμε και χθες, δεν ξέρω αν προλάβαμε το πω στην εκπομπή, τώρα θα μου πεις, το πει στην εκπομπή, αφού δεν έχουμε δελτία, τέλος πάντων, νομίζω το είπα. Αποχαιρέτησε την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό με ένα έτσι συγκινητικό μήνυμα και είπε ότι κατά τη διάρκεια των 3 χρόνων μου στην Ελλάδα θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού αλλά και τον φιλικό και αδελφό ελληνικό λαό σε όλη τη χώρα για την αγάπη και την υποστήριξη και ότι φεύγει με υπέροχες αναμνήσεις και ότι πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, είπε ο Τούρκος προπονητής, η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Είμαστε φίλοι, coach. Είμαστε φίλοι πάντως. Δεν τα βρήκαμε τώρα. Έτσι. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά τα λέμε με τους Τούρκους. Ωραίος. Ωραίος Αταμάν. Ο Σλούκας τον αποχαιρέτησε με έτσι μια λυτή ανακοίνωση. Ευχαριστώ για όλα, προφεσόρ. Και ο Άλεκ Πίτερς έφυγε από την πλευρά του Ολυμπιακού. Είσαι και θα είσαι πάντα ένας δικός μας, απάντησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ένας από μας. Και αυτός ένα συγκινητικό βίντεο ανάρτησε χθες και έγραψε κόκκινος για πάντα. Μια πολύ ωραία φυσιογνωμία ο Άλεκ Πίτερς, μια πολύ ωραία φυσιογνωμία. Έκλεισε, μετακομίζει στην Αρμάνι Μιλάνο, θυμάστε, έγινε και προσπάθησε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, να τον κρατήσει στο λιμάνι. Εγώ λέω να μην φάω άλλο γκυντίκι και άρωμα όμως, γιατί με κοιτάει και άλλοι τώρα εδώ πέρα, ναι, να μην το φάω άλλο. Το φάγα όμως.

Το άρωμα. Με άρωμα σας αφήνουμε. Με αυτό το άρωμα, όχι όλα. Η Νικόλετα Τσουραμάνη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία και η Αλέκα Ζουμί στο μικρόφωνο. Τα λέμε άρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η ώρα είναι 5.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαστε 16 Ιουνίου, έτσι μπαίνουμε βαθιά στο καλοκαίρι. Τρίτη λοιπόν, 16 Ιουνίου, ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Λοιπόν, είναι σήμερα μία ημέρα, είπαμε 16 Ιουνίου, και σε 10 μέρες στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού ανεβαίνει μία παράσταση που όσοι και όσες την έχουν δει έχουν πει τα καλύτερα. Είναι μία παράσταση η οποία πάει τέταρτη χρονιά. Νομίζω ότι αυτές θα είναι και οι τελευταίες τα τελευταία της ανεβάσματα. Είναι μία παράσταση που όσοι δεν την έχουν δει έχουν πάθει αυτό που λέμε φόμο, θέλουν πάρα πολύ να τη δουν. Έχει αποθεωθεί από κοινό και κριτικούς και εμείς σας εξασφαλίσαμε προσκλήσεις για να πάτε σε 10 μέρες από τώρα, στις 26 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, να δείτε την παράσταση «Μια άλλη θύβα» του Βαγγέλη Θοδωρόπουλου. Κάντε το Google σας να δείτε το «Μια άλλη θύβα», μια παράσταση η οποία πραγματικά, τα λέγαμε και εδώ με τον Βαγγέλη Θοδωρόπουλο, μια παράσταση την οποία την έχει λατρέψει το κοινό σε όλη την Ελλάδα, έκανε και πέρυσι περιοδία. Ήταν και στο Θέατρο του Νέου Κόσμου για 3 χρόνια. Μια παράσταση που έχει λατρέψει το κοινό. Οπότε εμείς για 26 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού σας έχουμε διπλές προσκλήσεις να δείτε αυτή την παράσταση πριν εξαφανιστεί από την σύγχρονη παραστασιολογία, περάσει μάλλον στην παραστασιολογία. Οπότε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θύβα στο 698-58-700-59. Είμαι Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 και θα συνεχίσω μουσικά από εκεί που το άφησε η Ζουμή, η οποία έχει ξεμυαλιστεί με τις διακοπές τώρα. Μας φαντάζεται σε καράβι να είμαστε εκεί μες στο Αιγαίο, να ανοίγουμε, να βάζουμε τα πρώτα μας τσιπουράκια και να έχουμε μπροστά μας θάλασσες και ηρεμίες. Και παιδιά, μακάρι, όλοι αυτό θέλουμε, λίγο να ξεκουραστούμε, λίγο να πάρουμε τα πάνω μας. Πάμε.

για τον φίλο που ρωτάει πώς λεγόταν το τελευταίο τραγούδι που έβαλε η Αλέκα. Ήταν το Άρωμα από τους Γκιντίκη αυτή τη φορά. Τους Γκιντίκη που θα τους δούμε και σε μια μεγάλη συναυλία εδώ στην Αθήνα σύντομα. Δεν θυμάμαι τώρα πότε είναι ακριβώς, αλλά το πήρε το μάτι μου ότι παίζουν και οι Γκιντίκη. Και εδώ ακούμε βέβαια το Γλέντι, το οποίο Γλέντι έχει γίνει υπερ-viral από έναν σπουδαίο καλλιτέχνη του νησιώτικου, της νησιώτικης μουσικής. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς στην εκπομπή, και ο Στέλιος ο Ελληνιάδης, τον Νίκο τον Οικονομίδη, ένας δεξιοτέχνης του βιολιού, ένας φοβερός μουσικός, με την Κυριακή Σπανού εδώ. Στο original τραγουδάει η Κυριακή Σπανού, εδώ τραγουδάει ο Οικονομίδης. Μετά το τραγούδισε η Ιουλία η Καραπατάκη και έγινε το σώσε. Μετά βέβαια το πήραν και οι τραγουδιστές πίστας και του δώσανε έτσι την άλλη ζωή του. Και να σου πω κάτι, και καλά κάνανε και καλά κάνουν τα ωραία τραγούδια να ταξιδεύουν σε όλους τους χώρους. Μου λέει η Ειρήνη, εξαιρετική παράσταση για το Μια Άλλη Θήβα. Την είδα πριν 2 χρόνια στο Θέατρο Βράχων. Δεν ξέρω πώς είναι σε κλειστό θέατρο, αλλά και στο καλοκαιρινό θεωρώ δεν έχασε καθόλου. Οι ηθοποιοί δίνουν τα πάντα. Σας δίνουμε λοιπόν προσκλήσεις για να πάτε στο Θέατρο Λυκαβητού στις 26 Ιουνίου να δείτε το Μια Άλλη Θήβα. 698-58-7050-9 στο Viber, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Θήβα. Η τέλεια παράσταση, λέει η Φανή, μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Ναι παιδιά, αυτή η παράσταση πραγματικά έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Φαινόμενο θεωρείται, σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν. Επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με μια σύντομη περιοδία για λίγα ανοιχτά θέατρα. 4 συνεχόμενες σεζόν αλλεπάλληλων sold out, 2 εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδίες, περισσότεροι από 250.000 θεατές. Είναι το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο αυτό, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θοδωρόπουλου, από τις πιο πολύ συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Τώρα ποιο είναι το θέμα? Ένας συγγραφέας συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν 20χρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο, κοίτα πως η επικαιρότητα έρχεται και κολλάει, το ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός με τον οποίο πλέον δουλεύει ταυτόχρονα ο συγγραφέας. Ο Γαλλο-Ουρουγουανός, συγγνώμη, Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και για τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης, της τέχνης του θεάτρου, της συγγραφής, με αναφορές βέβαια στο μύθο του Ειδίποδα, γιατί μιλάμε για έναν πατροκτόνο εμπροκειμένου, αλλά και στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστόγκ. Ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος το ανέδειξε αυτό, δίνοντας έτσι την υπογραφή του ξανά σε μια τεράστια θεατρική επιτυχία. Και βέβαια αυτοί που τα δίνουν όλα είναι ο Θάνος Λέκας στο ρόλο του συγγραφέα και ο Δημήτρης Καπουράνης στο διπλό ρόλο του Μαρτίν και του Φεδερίκο, δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί, βραβευμένοι επίσης για τις ερμηνείες τους. Είναι ήδη πολλά τα μηνύματά σας, την έχουν δει πάνω από 250.000 άνθρωποι, αλλά όχι όλοι, και ευχάριστο είναι αυτό, οπότε θα το ξαναθυμίσουμε το διαγωνισμό σε λίγο. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, έχουμε να πούμε για την αναγνώριση και την δημόσια συγγνώμη στον Γιώργο Λούκο από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Έχουμε να πούμε για τη δίκη Λιγνάδη, η οποία συνεχίζεται από αύριο. Έχουμε να πούμε για τον Αργυρό Λέοντα, με τον οποίο τιμήθηκε ο 27χρονος σκηνοθέτης Μάριο Μπανούση στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Biennale της Βενετίας. Έχουμε να πούμε για τον Γκουίνεθ Πάλτρο, η οποία πάει και διαφημίζει real estate Ισραηλινών συμφερόντων, και το Hollywood και ο κόσμος πολύ σωστά το καταδικάζει. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σε αυτό το πολιτιστικό μαγκαζίνο σήμερα. Όμως αυτό που έχουμε να πούμε επίσης είναι ότι έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία, ένας ακόμα
τύπος σκότωσε τη σύντροφό του, σκότωσε τη γυναίκα του, γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί ότι δεν είναι κτήμα του, ότι δεν είναι ιδιοκτησία του, γιατί αυτά κάνει η πατριαρχία. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή τη σκοτώνεις, αυτοκτονείς, μπορεί το ενδιάμεσο στάδιο, δηλαδή πραγματικά γιατί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί να χαθούν δύο άνθρωποι, γιατί να μην εκπαιδευτούν έτσι οι άνθρωποι ώστε να μην χάνεται κανένας και να προχωράμε τις ζωές μας. Ο Σπύρος Γραμμένος έχει γράψει ένα τραγούδι στον τελευταίο του δίσκο για τη Γαριφαλιά, μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο.

Ένα αεράκι δροσερό και μια σκορδή συνότα. Ένα σου βλέμμα τρυφερό, τα βήματα τα πρώτα. Μια κλωστή από μετάξι. Έκοψες και έχεις πια πετάξει. Στο μέτωπο ένα φιλί και στο λαιμό ένα χάδι. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος κλαίει στο σκοτάδι. Αερικό που έχεις πετάξει με φόρεμα από μετάξει.

Για πάντα θα είσαι στο νησί κι εγώ θα αναρωτιέμαι αν η άμμο σου είναι χρυσή. Στον ύπνο θα πετιέμαι. Όνειρο ήταν η φωνή σου που είπε πως είμαι εδώ μαζί σου. Θα περιμένω να σε δω στην πρώτη τη γωνία, όπως την πρώτη τη φορά, την πρώτη αγωνία, απ' τη φωλέγανθρο φιλιά.

Ο Σπύρος Γραμμένος, ο οποίος πάντα δείχνει, μάλλον αγγίζει αυτά τα θέματα με ιδιαίτερη ευαισθησία. Λοιπόν, μου έστειλε ο Παντελής, ο Νταβανέλος, πότε και πού παίζουν οι Γκυντίκοι. Μισό λεπτό να το εντοπίσω το μήνυμά του. Λοιπόν, οι Γκυντίκοι παίζουν μαζί με τους Thrax Punks στην Τεχνόπολη 28 Ιουνίου. 28 Ιουνίου, σε ευχαριστούμε κύριε ρεπόρτερ Παντελή μας, συνεργάτης εδώ της εκπομπής, φοβερός. Οπότε οι Γκυντίκοι παίζουν τότε. Η Ελευθερία μας λέει ότι το άρωμα από τους Γκυντίκοι είναι διασκευή, βέβαια και είναι διασκευή. Εξαιρετική λέει η φρέσκια σύγχρονη εκδοχή του. Παλιό αμανετζίδικο κριτικό τραγούδι του Γιώργη Κουτσουρέλη 1935-1955. Ενώ για την υπόθεση της γυναικοκτονίας λέει ότι σκότωσε τη μάνα του παιδιού του, το άφησε ολάρφανο διεστραμμένος ηλίθιος. Πόσα παιδιά αυτοί οι διεστραμμένοι ηλίθιοι δεν έχουν αφήσει χωρίς τις μαμάδες τους. Θέμη, αυτό που έστειλες, κάτι τέτοιο ήθελα να πω, αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν είναι πρέπον. Πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε στο θέατρο του Λυκαβητού 26 Ιουνίου να δείτε το Μια Άλλη Θήβα, αυτή την παράσταση που σαρώνει. Λοιπόν, ο 27χρονος Μάριο Μπανούση, τα λέγαμε, τιμήθηκε. Το είχαμε προαναγγείλει ότι θα τιμηθεί με τον Αργυρό Λέοντα του 54ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου της Biennale της Βενετίας. Είναι μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στο χώρο των παραστατικών τεχνών. Και ο Μάριο Μπανούση παίρνει αυτό το βραβείο μόλις τα 27 του χρόνια. Έρχεται να επιβεβαιώσει την δυναμική πορεία ενός δημιουργού που μέσα σε ελάχιστα χρόνια, θυμάστε, εδώ ήμασταν, έκανα εκπομπή όταν σας έλεγα για το Goodbye Lindita, για την αριστουργηματική αυτή παράσταση. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια λοιπόν ο Μπανούση κατάφερε να ξεχωρίσει για τη δική του απολύτως, απόλυτα αναγνωρίσιμη σκηνική γλώσσα. Ένα θέατρο που συχνά οι λέξεις υποχωρούν, αφήνει χώρο κυρίως στις εικόνες, στην κίνηση, στα αντικείμενα, να αφηγηθούν ιστορίες για τη μνήμη, την οικογένεια, την απώλεια, τις μικρές τελετουργίες της καθημερινότητας, αλλά και τις ρίζες. Η διαδρομή του ξεκίνησε με το Goodbye Lindita, συνεχίστηκε με το Ταβέρνα Μιρέζια, Μάριο Μπέλ Αναστασία, ενώ το Μάμι παρουσιάστηκε και στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, ενισχύοντας βέβαια ακόμα περισσότερο την παρουσία του σε διεθνείς διοργανώσεις. Μην ξεχνάμε ότι το Φεστιβάλ της Αβινιόν είναι, αν όχι το σπουδαιότερο, από τα σπουδαιότερα φεστιβάλ θεάτρου στον κόσμο. Ο Μάριο Μπανούση, με καταγωγή από την Αλβανία, είναι από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που το ταλέντο τους δεν περιορίζεται και μόνο μπροστά μπορεί να τους στείλει, μόνο σε μεγάλες επιτυχίες.

0: Θέλω να σας πω και για τη βραδιά στην Πειραιώς 260, στο χώρο Δέλτα, όπου το κοινό σηκώθηκε όρθιο για να υποδεχτεί τον Γιώργο Λούκο, έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε με τη μεγάλη αναγέννηση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου την περίοδο 2005 μέχρι το 2015. Το χειροκρότημα δεν σταματούσε για 6 και πλέον λεπτά, θερμό, επίμονο ευχαριστήριο. Ήταν πάρα πολύ εκεί. Αφορμή για αυτή τη συγκέντρωση στάθηκε το ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιανακάκη, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Μιχαήλ Μαρμαρινού, με μαρτυρίες καλλιτεχνών, συνεργατών και ανθρώπων του πολιτισμού. Ξεδιπλώθηκε η δεκαετία κατά την οποία το φεστιβάλ άνοιξε τα σύνορά του, συνδέθηκε με τις μεγάλες τάσεις της διεθνούς σκηνής και έδωσε χώρο σε νέες ελληνικές φωνές. Το παρόν έδωσαν και μεγάλοι και πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες. Όμως στο ντοκιμαντέρ μίλησαν και σπουδαίες διεθνείς μορφές, όπως η Αριάν Μνουσκίν, ο Μπαρίς Νικόφ, ο Ρωμαίο Καστελούτσι, η Μάγκη Μαρέν, και όλοι συμφώνησαν σε κάτι, ότι ο Γιώργος Λούκος υπήρξε καθοριστικός για το διεθνές άνοιγμα της ελληνικής σκηνής. Και μάλιστα ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είπε χαρακτηριστικά ότι επί Λούκου το φεστιβάλ ξαναγεννήθηκε. Πολλοί είπαν ότι έβγαλε το ελληνικό θέατρο από την απομόνωση. Μια τεράστια περίπτωση ο Γιώργος Λούκος, πραγματικά άνοιξε το φεστιβάλ, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ανάγκη τέτοιων αξιωμάτων, ούτε να μπλέξει με όλα αυτά. Αθωώθηκε ο Γιώργος Λούκος, αθωώθηκε, και αυτό το βράδυ ήταν έτσι η επιστροφή του, μια επιστροφή πανηγυρική, με ένα ευχαριστώ από όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού. Λοιπόν, μου έστειλε η Φανή μια επιστολή από το InfoLibre, από μια γυναίκα του λαού που καταγγέλει, μια ανοιχτή επιστολή προς τον κόσμο από την Κούβα. Πολύ γρήγορα θα σας διαβάσω, γιατί αξίζει να διαβάσουμε λίγο. Λέει: προς όλη την ανθρωπότητα, στις μητέρες όλου του κόσμου, στους γιατρούς χωρίς σύνορα, στους άξιους δημοσιογράφους, στις κυβερνήσεις που εξακολουθούν να πιστεύουν στη δικαιοσύνη. Το όνομά μου είναι όπως εκατομμυρίων άλλων. Δεν έχω κάποιο διάσημο όνομα ή σημαντική θέση. Είμαι μια συνηθισμένη κουβανή γυναίκα, μια κόρη, μια αδελφή, μια πατριώτισσα, και γράφω αυτά τα λόγια με σπασμένη καρδιά και τρεμάμενα χέρια, επειδή αυτό που βιώνει ο λαός μου σήμερα δεν είναι κρίση. Είναι μια αργή, μελετημένη δολοφονία που εκτελέστηκε εν ψυχρό από την Ουάσιγκτον και ο κόσμος κοιτάζει από την άλλη πλευρά. Καταγγέλλω στο όνομα των παππούδων μου, κάτσε γιατί το χάσα. Καταγγέλλω, λέει λοιπόν, στο όνομα των παππούδων μου, το γεγονός ότι στην Κούβα οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν πρόωρα επειδή ο αποκλεισμός εμποδίζει την άφιξη φαρμάκων για καρδιακές παθήσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση και διαβήτη. Δεν πρόκειται για έλλειψη πόρων, είναι μια σκόπιμη απαγόρευση. Οι εταιρείες που θέλουν να πουλήσουν στην Κούβα δέχονται κυρώσεις, διώκονται και απειλούνται. Οι κυβερνήσεις τους παραμένουν σιωπηλές και όλο αυτό το διάστημα ένας κουβανός παππούς σφίγγει το στήθος του και περιμένει. Ο θάνατος δεν δίνει καμία προειδοποίηση. Ο αποκλεισμός, ναι. Καταγγέλλω στο όνομα των παιδιών μου το γεγονός ότι στην Κούβα οι θερμοκοιτίδες χρειάστηκε να κλείσουν λόγω έλλειψης καυσίμων. Ότι τα νεογέννητα αγωνίζονται να επιβιώσουν, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφασίζει ποιες χώρες μπορούν να μας πουλήσουν πετρέλαιο και ποιες όχι. Ότι οι κουβανές μητέρες έχουν δει τη ζωή των παιδιών τους να απειλείται, επειδή μια εντολή που υπογράφηκε σε ένα γραφείο στην Ουάσιγκτον αξίζει περισσότερο από το κλάμα ενός μωρού 90 μίλια μακριά από τις ακτές τους. Πού είναι η διεθνής κοινότητα, πού είναι οι οργανισμοί που υπερασπίζονται τόσο στενά τα παιδιά, ή μήπως τα κουβανέζικα παιδιά δεν αξίζουν να ζήσουν. Και συνεχίζει και για την πείνα, και ότι η Κούβα δεν ζητάει ελεημοσύνη, δεν ζητάει στρατιώτες, δεν ζητάει να τους αγαπήσουμε, δεν ζητάει δικαιοσύνη, τίποτα περισσότερο, μάλλον ζητάει δικαιοσύνη, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ζητά να σταματήσουν να κανονικοποιούνται τα βάσανα ενός λαού, να ονομάσουν τον αποκλεισμό με το όνομά του, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, να μην ξεγελιόμαστε από τη ρητορική του διαλόγου και της δημοκρατίας εντός εισαγωγικών, ενώ μας στραγγαλίζουν το λαιμό. Δεν θέλουμε, λέει, ελεημοσύνη. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Αχ, φόκο γκέλεγε λόρατσα. Σε πέλια, ασκήφτερο, σαν σύρσιν αέρα. Όλα φόκεν σύμ.
3: Κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
4: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Να σας πω και λήψη δελτίου μια είδηση. Βέβαια θα σας τα πει και ο Κωνσταντίνος Σαββόπουλος αμέσως μετά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ανακοίνωσε ότι τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος αναλαμβάνει ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος Γιαννούλης. Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παπά. Εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση ώστε να πάτε στο Θέατρο Λυκαβητού 26 Ιουνίου να δείτε αυτή την τρομερή παράσταση, το Μια Αληθίβα του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θοδωρόπουλου. Το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, το στέλνετε στο Viber στο 698-58-700-59. Και λέμε για τα θερινά σινεμά. Από πότε τα λέμε με τον Κύρκο? Με το που άνοιξαν τα θερινά σινεμά, δεν κρατιόμαστε. Και έχουμε και το Athens Open Air Film Festival, το οποίο τρέχει και είναι με είσοδο ελεύθερη και είναι από τα αγαπημένα μας φεστιβάλ της πόλης, με προβολές ταινιών σε θερινούς χώρους, σε ανοιχτούς χώρους. Προβολές αγαπημένων ταινιών και έχουμε την επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival μεθαύριο, Πέμπτη, στις 8.30 στο Θέατρο Κολονού. Τι έναρξη είναι αυτή? Ποια ταινία θα προβληθεί? Το Βλέμμα του Οδυσσέα, του Θοδωρού Αγγελόπουλου. Και ποιος θα είναι εκεί? Θα είναι ο Χάρβεϊ Καϊτέλ. Έτσι κυρίσει την επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης το φεστιβάλ, με τον πιο λαμπερό και επιβλητικό καλεσμένο, τον Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο οποίος θα μας τιμήσει με την παρουσία του στο Θέατρο Κολονού. Θα παρουσιάσει το Βλέμμα του Οδυσσέα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, όπου πρωταγωνιστεί από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά, από τους Κακόφημους Δρόμους και τον Ταξιτζή του Σκορσέζε, τα Μαθήματα Πιάνου της Κάμπιον, το Θέλμα και Λουίζ, το Ξενοδοχείο Grand Budapest και το Moonrise Kingdom του Wes Anderson, Reservoir Dogs, Pulp Fiction του Ταραντίνο. Έχει χαράξει μια εκπληκτική πορεία, με τόλμη, ερμηνευτική αλήθεια. Μετράει πάνω από 5 δεκαετίες, μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, βραβείο ερμηνεία στο Φεστιβάλ Βενετίας, αναρρύθμιτες διακρίσεις από τους σπουδαιότερους method actors που έχουν περάσει από την 7η τέχνη, και μαζί βέβαια με τον Αλ Πατσίνο και την Έλεν Μπέρστιν είναι πρόεδρος του θρυλικού Actor Studio. Όμως δεν τον ξεχωρίζουν μόνο οι μεγάλες αμερικανικές παραγωγές, αλλά είναι και αυτή η συνεχής του αναζήτηση στο διεθνή ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η συνάντησή του με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στο Βλέμμα του Οδυσσέα το 1995 είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της αναζήτησης. Οπότε, Θέατρο Κολονού μεθαύριο, να πάτε, θα είναι ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, να δείτε το Βλέμμα του Οδυσσέα και να το παρουσιάζει ο Χάρβεϊ Καϊτέλ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι καλύτερο σε θερινό να σας προτείνουμε. Εδώ, τα ρέστα μας. Λοιπόν, Ρόμπερτ Πλάντ θα ακούσουμε και θα καταλάβετε γιατί.

0: Να καλησπερίσουμε την Πανωρέα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι δουλειές. Πανωρέα, καμιά φορά ξεμένουμε και χανόμαστε, αλλά ωραία που ανταμώνουμε. Χάρβεϊ Καϊτέλ επί Κολονό, λέει η Ελευθερία Μορφή. Φράγησε την πρώτη νιώτη μας, συγκίνηση. Πράγματι, θα είναι μια φοβερή βραδιά αυτή. Λοιπόν. Σας πάω, ακούμε Robert Plant και σας πάω στο Sunny Festival, εκεί στο λόφο της Sunny's, από τις πιο σταθερές και ποιοτικές παρουσίες του Φεστιβάλικου Καλοκαιριού. Αυτό το φεστιβάλ επιστρέφει φέτος για 34η χρονιά, από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου, και έτσι επιβεβαιώνει πάλι έναν διεθνή χαρακτήρα στη σκηνή του λόφου της Sunny's. Θα συναντηθούν θρύλοι της παγκόσμιας μουσικής, όπως ο Robert Plant που ακούμε εδώ, και εμείς θα έχουμε τη χαρά να τον απολαύσουμε και στην Αθήνα το Robert Plant. Αλλά στη Sunny έχουν Water Boys, έχουν Soul to Soul, έχουν James Arthur, έχουν Γαλάνη, έχουν Τζαλιγοπούλου, έχουν Αστουδιαντίνα. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το καλλιτεχνικό στίγμα ενός φεστιβάλ που έχει καταφέρει να γίνει θεσμός, ποια είναι τα κριτήρια πίσω από τις επιλογές των καλλιτεχνών, πώς συνδυάζονται αυτή την υψηλού επίπεδου πολιτιστική εμπειρία με τη βιωσιμότητα και το σεβασμό στο περιβάλλον. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, του Sunny Festival, τον Χρήστο Καριώτη. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα και στους ακροατές μας από την Χαλκιδική και τη Sunny. Και είμαστε ήδη στην 34η χρονιά ενός φεστιβάλ που, όπως είπες, κατόρθωσε να γίνει θεσμός, υπηρετώντας τη μουσική, υπηρετώντας το περιβάλλον και προσφέροντας πάντα, νομίζω, ξεχωριστές μουσικές προτάσεις.
0: Τι σημαίνει υπηρετώντας το περιβάλλον για ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιείται μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον, μέσα στη φύση πραγματικά?
1: Σε μια πολύ περικισμένη και πολύ χαρισματική φύση, γιατί μιλάμε για ένα μοναδικό τόπο, η Sunny τριγύρω. Πέρα από το Αιγαίο και τη θάλασσα υπάρχει ένα υπέροχο πευκοδάσος, υπάρχουν υγροβιότοποι, είναι ένα μοναδικό περιβάλλον και εκεί ακριβώς έγκυται και ο σεβασμός που λέγαμε στο περιβάλλον αυτό, γιατί μας φιλοξενεί και θέλουμε ο πολιτισμός και η μουσική να το προστατεύουν και να το σέβονται. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι το φεστιβάλ λειτουργεί με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Έχουν απαγορευτεί τα πλαστικά μιας χρήσης, γίνεται πλήρης ανακύκλωση όλων των υλικών. Επίσης οι μετακινήσεις γίνονται και των καλλιτεχνών αλλά και των θεατών με ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ενέργειες οι οποίες μας φέρνουν φέτος να είμαστε το πρώτο φεστιβάλ στην Ελλάδα που πιστοποιείται επίσημα με ISO για την βιωσιμότητά του.
0: Φανταστικό είναι αυτό. Έχει πλέον λοιπόν, όπως είπαμε, Χρήστο, το φεστιβάλ μια πορεία άνω των τριών δεκαετιών. Mm-hmm. Πώς θα περιέγραφε κανείς σήμερα αυτή τη φετινή ταυτότητα? Τι χαρακτηρίζει το πρόγραμμα του 2026?
1: Μια ποικιλία, μια πολυμορφία, ένα κάλεσμα προς διαφορετικές γενιές, mm-hmm. και κοινού αλλά και καλλιτεχνών. Και μια ανοιχτή αγκαλιά, γιατί το φεστιβάλ θέλει να φιλοξενεί καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη, πάντα όμως από κάθε εποχή, από κάθε μουσικό είδος, το κριτήριο είναι πάντα ο καλλιτέχνης αυτός να έχει προσφέρει ήδη σημαντικό πολιτιστικό προϊόν. Οπότε έχουμε και καλλιτέχνες από τη ροκ, έχουμε καλλιτέχνες και από την soul σκηνή, από το ελληνικό τραγούδι όπως πάντα φυσικά, καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς όπως ο James Arthur, που όμως έχουν δείξει πολύ σοβαρά σημάδια και τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός ήταν ο άξονας του να προσφέρει σε κάθε έναν πιθανό θεατή κάτι που να τον ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, ανεβαίνουμε εμείς πάνω στη Χαλκιδική, στο λόφο της Sunny's, στο Sunny Festival. Τι συναντάμε εκεί? Κάποιος που δεν έχει έρθει ποτέ, δεν το γνωρίζει το φεστιβάλ, μπορούμε να του το περιγράψουμε, να καταλάβει πού θα βρεθεί και σε τι χώρο θα βρεθεί?
1: Είναι ένας από τους πιο μαγικούς χώρους που έχω παρακολουθήσει συναυλία, αλήθεια σου λέω, σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι σε αυτή την μικρή λίστα, όπως είναι το Ηρώδιο, όπως είναι το Royal Albert Hall ή κάποια ακόμα χώρη σε όλο τον κόσμο, που και μόνο το η Επίδαυρος, που και μόνο το μέρος κατευθείαν σου δίνει μια πολύ σημαντική εμπειρία, μια πολύ σημαντική εικόνα. Γιατί είναι ένας λόφος μέσα στη θάλασσα, μια μικρή χερσόνησο που μπαίνει μέσα στη θάλασσα. Ακριβώς δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο τεράστιες υπέροχες αμμουδιές. Πίσω είναι το Πευκοδάσος. Και πάνω στο λόφο αυτό υπάρχει ένας μεσαιωνικός πύργος που αποτελεί και το φυσικό ντεκόρ, αν θέλεις, της σκηνής και είναι και το λογότυπο του φεστιβάλ ουσιαστικά. Η εικόνα του φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό με λίγα λόγια φτωχά στην περιγραφή είναι το σκηνικό. Και φυσικά ο καλοκαιρινός ουρανός, το υπέροχο αεράκι του Αιγαίου, όλα αυτά συνθέτουν μία εμπειρία που είναι εντελώς διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη, από οποιαδήποτε άλλο χώρο, αν θέλεις. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ρόλο, όπως πολύ καλά ξέρεις, ο χώρος στον οποίο γίνεται μία συναυλία, το να σου προσφέρει την εμπειρία αυτή τη μοναδική.
0: Βέβαια, είναι το σκηνικό.
1: Ακόμα στοιχείο, ναι. Ένα ακόμα στοιχείο που κάνει διαφορετική εδώ την εμπειρία είναι ότι είναι πολύ μικρός ο χώρος, είναι μόλις για 1800 άτομα. Άρα αυτό σημαίνει ότι είσαι πάντα πολύ κοντά στον καλλιτέχνη και στη σκηνή, έχεις πολύ άμεση επαφή, βλέπεις και τις πιο χαρακτηριστικές λεπτομέρειες στην εκφρασή του. Όλο αυτό λοιπόν προσφέρει μια εμπειρία νομίζω ανεπανάληπτη.
0: Πράγματι, να βλέπεις ένα τέτοιο φυσικό περιβάλλον, το Robert Plant, αυτό που λέμε φάτσα, είναι τρομερή εμπειρία. Είναι τρομερή εμπειρία. Λέμε ότι το φεστιβάλ, το Sunny Festival, όλα αυτά τα χρόνια, κάθε χρόνο αναφερόμαστε στο line-up του, έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής. Υπάρχουν στιγμές ή συναυλίες που θυμάστε περισσότερο και έχουν στιγματίσει το θεσμό, έτσι, υπήρξαν μάλλον καθοριστικές για την εξέλιξή του?
1: Πολλές, αλλά εδώ ξέρεις τι γίνεται, πάντα παίζει το υποκειμενικό.
0: Βέβαια, γι' αυτό σε ρωτάω για σένα. Ναι.
1: Κάτι που σημαδεύει εμένα μπορεί να μην σημαδέψει εσένα, αλλά νομίζω ότι υπήρξαν πολλές σημαντικές στιγμές που όλοι θυμούνται, η συναυλία του Ανδρέα Μποτσέλη, η συναυλία της Σεζάρια Εβόρα, παλαιότερες συναυλίες του Διονύση Σαββόπουλου, του Νίκου Παπάζογλου, για να πάμε και στους Έλληνες, η συναυλία του Tom Jones, η περσινή της Grace Jones, που ήταν κάτι το απερίγραπτο. Υπάρχουν νομίζω πολλές τέτοιες στιγμές στα 34 αυτά χρόνια, και μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα χρόνια έχουν παρουσιαστεί πάνω από 400 συναυλίες. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος και των διεθνών αλλά και των Ελλήνων μουσικών που έχουν τιμήσει το φεστιβάλ και έχουν παίξει στο λόφο της Άνης.
0: Να πούμε ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: 11 Ιουλίου λοιπόν με 15 Αυγούστου, Sunny Festival 2026.
1: Ακριβώς. Να πούμε γρήγορα το πρόγραμμα.
0: Βέβαια να το πούμε.
1: Λοιπόν, 11 Ιουλίου η έναρξη είναι με τον Robert Plant, όπως είπαμε, μαζί με το συγκρότημα Saving Grace και την Suzy Bean, με καταπληκτικό καινούριο άλμπουμ και αυτή την φοβερή μοναδική φωνή του Robert Plant, που νομίζω δεν χρειάζεται παραπάνω εξηγήσεις.
0: Τι να λέμε
1: 18
0: τώρα.
1: Ιουλίου έχουμε τον James Arthur, πολύ πολύ πετυχημένος και πολύ αγαπητός. Στις 25 Ιουλίου η ελληνική βραδιά με την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Εστιοδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και το Βασίλη Προδρόμου, σε ένα μουσικό αφιέρωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού ουσιαστικά, από τα δημοτικά και τα παραδοσιακά μέχρι το σύγχρονο λαϊκό και το έντεχνο. Την 1η Αυγούστου έχουμε τους Waterboys, πολύ αγαπητοί και αυτοί στην Ελλάδα, έρχονται στη Σάνη. 8 Αυγούστου του Soul to Soul, και το φεστιβάλ κλείνει 15 Αυγούστου με την παγκόσμια Ελληνίδα Βίκη Λέανδρος.
0: Τέλεια, τέλειο. Ακούγεται και τα έχει όλα. Έχει από όλα το
1: έχει
0: πρόγραμμα.
1: Όλα. Ναι, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για αυτή τη συζήτηση.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.
1: Ναι. Η εισιτήρια μπορεί να προμηθευτεί κάποιος στη more.com.
0: Έτσι, εκεί είναι το σταθερό ραντεβού του κοινού. Ακριβώς. Εκεί έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια, καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας έλεγα από την αρχή ότι θα πιάναμε και το θέμα της Gwyneth Paltrow, η οποία έχει βρεθεί τώρα στο στόχαστρο και όχι αδίκως, διότι έκανε μία διαφήμιση πολυτελών ακινήτων στο Ισραήλ. Πολλοί τη χαρακτήρισαν και δικαίως εκτός τόπου και χρόνου, το λιγότερο που θα μπορούσαν να πούν, ενώ τρένταρε και το hashtag και ο χαρακτηρισμός Gwynocide, από το Gwyneth, κατά το genocide, τη γενοκτονία. Βραβευμένη με Όσκαρ, έτσι, και επιχειρηματίας, έχει και ένα lifestyle brand, το οποίο λέγεται Goop. Εμφανίστηκε λοιπόν σε ένα προωθητικό βίντεο για ένα πολυτελές οικιστικό συγκρότημα 51 ορόφων στην πόλη Χερτσλή για βόρεια του Τελαβίβ. Και εκεί η Πάλτρο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, περιγράφει την πρωινή της ρουτίνα και εξυμνεί τη γοητεία των κτηρίων που βρίσκονται δίπλα σε πάρκα. Λέει, υπάρχει λόγος που τα πιο εμβληματικά κτίρια του κόσμου βρίσκονται δίπλα σε ένα πάρκο. Έχει προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα αυτό το βίντεο. Οι περισσότεροι χρήστες αναφέρονται βέβαια στη γενοκτονία στη Γάζα, στην ανθρωπιστική κρίση. Τις λέγανε ότι λίγα μόλις χιλιόμετρα από εκεί που εσύ μας φλεξάρεις τα ωραία διαμερίσματα και κάνεις την πρωινή σου ρουτίνα, σκοτώνονται παιδιά. Μάλιστα τα τελευταία της γράφουν 3 χρόνια, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Παλαιστίνοι από ότι στα προηγούμενα 17 χρόνια συνολικά. Ένας χρήστης έγραψε πλήρης ηθική κατάρρευση την ώρα που παιδιά στη Γάζα βιώνουν γενοκτονία, λοιμό και καθημερινές σφαγές. Η Gwyneth Paltrow διαφημίζει πολυτελή διαμερίσματα στο Ισραήλ. Καμία συνείδηση, καμία ηθική, μόνο συνενοχή με ένα καθεστώς κατοχής. Πολλά τα μηνύματα που έχει δεχτεί. Η Αλάνα Χαντίντ, ακτιβίστρια και αδελφή των μοντέλων Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ, χαρακτήρισε την καμπάνια εκτός πραγματικότητας και έκανε λόγο για συνενοχή. Και η Λίβια Τζουτζιόλη, η πρώην σύζυγος του Κόλιν Φέρθ, επέκρινε τη συμμετοχή της ηθοποιού στην καμπάνια και ανακοίνωσε ότι ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψη της Πάλτρο στη φάρμα της στην Ιταλία. Εντάξει, έχασε την επίσκεψη στη φάρμα η Πάλτρο, αλλά νομίζω ότι αυτό που δέχεται από τους θαυμαστές της είναι πολύ μεγαλύτερο πλήγμα. Δεν είναι η πρώτη διάσημη έτσι, προσωπικότητα που βρίσκεται στο στόχαστρο για επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το Ισραήλ. Θυμάστε και με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, ο οποίος είχε δεχτεί παρόμοια κριτική για τη συμμετοχή του στη χρηματοδότηση ενός πολυτελούς οικολογικού μεν ξενοδοχείου στη χώρα. Εντάξει. Ξέρετε, τώρα το πάθος για το χρήμα και τα λοιπά και τα λοιπά είναι...

Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι από αυτό κατευθύνονται και από αυτό, με αυτό άγονται και φέρονται. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, δεν έχει μείνει και πολύ, οπότε πρέπει να ανακοινώσω τους νικητές που θα πάτε 26 Ιουνίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Θα πάτε η Ιωάννα Αρτέμι, η Τιμόκλια Τονγκαλίδου, η Πανωρέα Πέτρουλα, ο Γιάννης Ντόρντας και η Άννα Ευαγγελάτου. Η Ιωάννα Αρτέμι, Τιμόκλια Τονγκαλίδου, Πανωρέα Πέτρουλα, Ιωάννης Ντόρντας και Άννα Ευαγγελάτου. Να πάτε και να περάσετε τέλεια και να μας πείτε και μας πως περάσατε, αν δεν μας δείτε εκεί. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Σαββόπουλος. Γεια σας από μένα.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε σύντροφια μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε όπως κάθε απόγευμα στο Viber τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, τις ανησυχίες σας. Για όλα είμαστε εδώ. Λοιπόν, είναι γνωστά τα κυβερνητικά αφηγήματα της εργασιακής άρθρησης που βασίζονται στους ισχυρισμούς περί υψηλότερων μισθών, περί δημιουργίας θέσεων εργασίας, περί βελτίωσης των συνθηκών στους χώρους εργασίας και ούτω καθεξής. Είναι γνωστό και πολυφορεμένο αυτό το success story και στην εργασία εκτός από την οικονομία. Κρατάμε λοιπόν στα χέρια μας την μεγάλη πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και σταχυολογούμε. Το 35,5% των εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. 4 στους 10 από όσους εργάζονται επιπλέον ώρες δεν λαμβάνουν χρηματική αμοιβή για την πρόσθετη εργασία τους. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται 11 και πάνω επιπλέον ώρες την εβδομάδα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιδείνωσης σε βασικούς δείκτες υγείας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με τους πόνους σε οστά, αρθρώσεις ή μύες. Οι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή 250 εργαζομένων και άνω, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιδείνωσης σε βασικούς δείκτες υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Γενικά, όλη η έκθεση πάει έτσι, κινείται σε αυτές τις ράγες. Αποτυπώνει πολύπλευρα την επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων και χτυπά τις καμπάνες για τα προβλήματα υγείας που καραδοκούν λόγω αυτής της επιδείνωσης. Άγχος, στρες και άλλα προβλήματα. Και ξεκινάμε με αυτό το θέμα, διότι βγήκε νωρίτερα η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως, και αφού έριξε διάφορα πυροτεχνήματα, γνωστοποίησε ότι θα πάει αγκαζέ με τον Πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες, προκειμένου να παρουσιάσουν τον δρόμο προς την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Τη θυμόμαστε όλοι αυτή την Κοινωνική Συμφωνία. Είναι αυτή η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εργοδοτών και σφήνα μπήκε και ο Παναγόπουλος της ΓΕΣΕ. Είναι η κοινωνική συμφωνία που, όπως είπε νωρίτερα η κυρία Κεραμέως, θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή ο Μητσοτάκης και η Κεραμέως θα κάνουν εξαγωγή αυτής της κουτσουρεμένης συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις που συνήψαν με τους εργοδοτικούς φορείς και τον Παναγόπουλο. Το ξαναλέμε έτσι για να το εμπεδώσουμε. Θα πούν άραγε στις Βρυξέλλες ότι μόλις το 26% των εργαζομένων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έναντι του 80% που προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Ρητορικό το ερώτημα. Λοιπόν, ας τελειώνουμε με το πλάσιμο του εργασιακού παραδείσου και ας πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε το τραγούδι και θα μάθουμε τι έγινε νωρίτερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, νωρίτερα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο να ανακοινώνει αντικαταστάσεις και αλλαγές σε κέρια πόστα. Πάμε αμέσως στη Βουλή και στον Τάσο Γιαννόπουλο για να μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ. Τάσο, καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Ναι, μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε, να πούμε, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε πρώτα την είδηση, όπως είπες, νέος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και μέχρι πρώτη ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ενώ τις δύο θέσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων θα καταλάβουν ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας, και ο Θεόπουλος Ξανθόπουλος, που ήταν μέχρι πρώτη ως τομεάρχης εσωτερικών. Αυτό επιβεβαιώθηκε και ανακοινώθηκε σήμερα.
0: Άρα αντικαθίσταται ο Κώστας Ζαχαριάδης, έτσι, Φωστά. από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παπάς από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΕΝΟΣ.
1: Ακριβώς. Ναι, σωστά. Σωστά. Ο Σοκράτης Φάμελος στην ομιλία του, την εισηγητική, τοποθετήθηκε αναλυτικά τόσο για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, που είναι αυτές τις μέρες στη Βουλή το μείζον ζήτημα και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει προφανώς και ένα μεγάλο μέρος της εισήγησής του αφιερωμένο στην πρόσφατη, όπως είπε, σημαντική και καθαρή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Είπε ο Σοκράτης Φάμελος συγκεκριμένα ότι αυτή η απόφαση απαντά στην κοινωνία που μας ζητάει να είμαστε όλοι μαζί και να συμβάλλουμε στην πτώση του καθεστώτος Μητσοτάκη και σε μια προοδευτική κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε ότι δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι το κόμμα εργάζεται ακριβώς για την ευρεία σύγκληση και για την εκλογική ήττα του Μητσοτάκη, αναγνωρίζοντας προς αυτό το σκοπό τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ είχε και ένα, η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου περιείχε και ένα σαφές μήνυμα προς τον Παύλο Πολάκη, καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν θα επιτρέψει να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας βουλευτές να διαλέξουν με ποιον θα πάνε. Να πούμε τώρα, Κώστα, και για τα όσα αφορούν στη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αφενός, ο Σοκράτης Φάμελος είπε αυτό που εδώ και μέρες έχει στυλιτεύσει και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλα κόμματα, δηλαδή την απαράδεκτη επιλογή Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Είναι μια πρόκληση από την πλευρά του Πρωθυπουργού αυτή. Και επίσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι είναι απαράδεκτο και το χρονοδιάγραμμα, αυτό το ασφαλιστικό που έχουμε εξηγήσει και εδώ, καθώς θυμίζω ότι οι εργασίες της Επιτροπής θα σταματήσουν, θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Δηλαδή έχουμε μια fast track διαδικασία, μια απαράδεκτη σύντιμηση των διαδικασιών. Επίσης ο Σοκράτης Φάμελος ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δείξει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που βαρύνεται με πολλές φορές παραβιάσεις του συντάγματος σε πολλές περιπτώσεις. Και επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να ζητάει συνένεση όταν έχει παραβιάσει αυτή η κυβέρνηση το άρθρο 16 στην πράξη και τώρα επιδιώκει το τελικό χτύπημα στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, ότι τολμάει η Νέα Δημοκρατία να μιλάει για αναθεώρηση το άρθρο 86 ενώ το έχει εργαλειοποιήσει πάρα πολλές φορές για να γλιτώσουν οι υπουργοί του Μητσοτάκη τη λογοδοσία. Και επίσης έθεσε επιτακτικά το ζήτημα ο Σοκράτης Φάμελος τη στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς θυμίζω, Κώστα, ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί και προτείνει την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο προκειμένου να έχει φοβισμένους δημοσίους υπαλλήλους που μέσω των απολύσεων θα ανοίξει ο δρόμος να βολευτούν στη θέση τους τα αλουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι με μια άλλη κυβέρνηση προοδευτική προφανώς θα πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για μια ουσιαστική συζήτηση για προοδευτικές αλλαγές στο Σύνταγμα. Επειδή το επίμαχο θέμα είναι το άρθρο 86 Κώστα, συζητήθηκε αναλυτικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, το τι θα πρέπει να προταθεί για το άρθρο 86, καθώς είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Ναι. Σε πρώτη φάση, αυτό που πρέπει να πούμε και αυτό που προέκυψε και από τη συζήτηση σήμερα την αναλυτική είναι ότι πρέπει σε ενδεχόμενη προοδευτική κατεύθυνση αλλαγή του συντάγματος να καταργηθεί το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίζει το πλαίσιο των ποινικών αδικημάτων, διότι είδαμε, Κώστα, ότι πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία εργαλοποίησε το άρθρο 86, μπλόκαρε προαναγκαστικές επιτροπές.
0: Αναρρύθμιτες φορές.
1: Ακριβώς και αμνίστευσε έτσι ουσιαστικά.
0: Χαθήκαμε στο μέτρημα. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα σε αυτές ήταν και αυτή του κυρίου Βορύδη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν έχει εργαλειοποιήσει έτσι το άρθρο 86 με πρωταγωνιστή εσένα τον ίδιο, πώς έρχεσαι ως πρόεδρος τώρα της Επιτροπής να εισηγηθείς αλλαγή στο Σύνταγμα, είναι ένας εμπεγμός και μια πρόκληση.
0: Πώς το είχε πει ο κύριος Γαβρίλος, ότι τρολάρει η κυβέρνηση τοποθετώντας επικεφαλής τον κύριο Βορύδη σε αυτή την επιτροπή.
1: Ακριβώς. Η οποία ήδη συνεχίζει σήμερα, ξεκίνησε να μπαίνει επί της ουσίας το των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας και θα φτάσει έτσι, όπως είπαμε, μέχρι τις 15 Ιουλίου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ένα μήνα λοιπόν ολοκληρώνει τις εργασίες της η Επιτροπή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως είπες και εσύ, fast track διαδικασίες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για την άμεση ενημέρωση.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ο συνάδελφος ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Καλό απόγευμα και στον Τάσο. Συνοψίζουμε τέλος από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς. Στη θέση του τοποθετούνται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Συνενετικό διαζύγιο του Κώστα Ζαχαριάδη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης. Θα περιμένουμε ασφαλώς αντιδράσεις, θα περιμένουμε τις προεκτάσεις αυτών των αλλαγών, την επίδραση αυτών των αλλαγών, αν θα προκαλέσουν κραδασμούς ή όχι. Εδώ θα είμαστε για να τα μεταφέρουμε όλα.

Πάμε λοιπόν στις αντιδράσεις μετά τις αλλαγές σε κέρια πόστα του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Ουδείς αναντικατάστατος σχολίασαν για την αποχώρηση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου πηγές από το περιβάλλον του, από το περιβάλλον του πρώην υπουργού. Τώρα σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης μάλλον δεν κρύβει ότι οδεύει ή θέλει να οδεύσει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, αναδιατάσσει και το χώρο μας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά μπορεί να παίξει η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα, σημειώνει χαρακτηριστικά. Και όπως γράφει ο Κώστας Ζαχαριάδης, ήμουν και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες, και σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μην συνεχίσω από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Αυτά είναι τα βασικότερα σημεία της ανάρτησης του Κώστα Ζαχαριάδη που αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα, πριν τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Παύλος Πολάκης, θα λέγαμε πως άσκησε πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε καθαρές αποφάσεις, άμεση πολιτική λύση και σαφή στάση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Παύλος Πολάκης που ανήρτησε βίντεο έξω από τη Βουλή, δεν συμμετείχε ασφαλώς στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ανεξάρτητος λοιπόν βουλευτής Παύλος Πολάκης ζήτησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη συμφωνία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι γενικές διατυπώσεις και οι εσωκομματικοί συμβιβασμοί δεν αρκούν πλέον. Και αναφερόμενος μάλιστα στην πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν. Και κλείνοντας την παρέμβασή του με νέο μήνυμα προς τους βουλευτές του κόμματος, τους κάλεσε να πάρουν θέση. Εγώ θα καλέσω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, στο διάλειμμα, και θα επιστρέψουμε με το σχόλιο του Άρη Ραβανού.

0: στο κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, με τον Άρη Ραμπανού θα μιλήσουμε σε λίγο, γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και τώρα υπάρχουν συσκέψεις στην εφημερίδα, στο Βήμα, ώστε να χαραχθεί η γραμμή της εφημερίδας και του site γενικότερα. Επομένως, αργότερα ελπίζουμε να τον έχουμε τον Άρη για το σχόλιο του. Ας ανοίξουμε τώρα τις αγκάλες μας για να υποδεχτούμε τους Ευρωπαίους τουρίστες. Νωρίτερα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων δημοσίευσε μια μελέτη που αναφέρει ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται κορυφαία δύναμη του ευρωπαϊκού τουρισμού, παραμένοντας σταθερά στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών από τις σημαντικότερες αγορές της Ηπείρου. Και σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, η χώρα κατατάσσεται στην τρίτη θέση των προτιμήσεων για τους Γερμανούς και τους Ιταλούς τουρίστες όσον αφορά την πρόθεσή τους για ταξίδια στο εξωτερικό τη φετινή χρονιά. Παράλληλα, το ελληνικό μπραντ καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στις επιλογές των Βρετανών και των Γάλλων, ενώ βρίσκεται στην έκτη θέση για τους Ισπανούς ταξιδιώτες. Κρατάμε λοιπόν τώρα στα χέρια μας το βιβλίο «Ο τουρισμός στην Ελλάδα, μετασχηματισμοί, αντιστάσεις και προοπτική» των εκδόσεων του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. 29 συγγραφείς από διαφορετικά επιστημονικά πεδία επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το ελληνικό τουριστικό μοντέλο σε επιμέλεια της Αγγελικής Μητροπούλου. Ένας πολύ πολύ ενδιαφέρον και κατατοπιστικός ο τόμος. Είναι ό,τι πρέπει για την παραλία, έτσι. Για όσους τέλος πάντων καταφέρουν να πάνε διακοπές, γιατί διαβάζουμε σε έρευνες, ο ένας στους δύο δεν θα καταφέρει να κάνει διακοπές ή θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές. Εντάξει, ό,τι προλάβει ο καθένας. Η κυρία Αγγελική Μητροπούλου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα.
0: Και εμείς το ίδιο. Και να ξεκινήσουμε από το εξής, γιατί έχουμε εξελίξεις σε σχέση με το γεωπολιτικό πεδίο. Την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, θα έχουμε μια τουριστική σεζόν ανάλογη με τα προηγούμενα χρόνια. Τι εικόνα είχατε εν μέσω πολέμου σε σχέση με τις κρατήσεις, σε σχέση με την κινητικότητα?
1: Μέχρι τώρα, όπως φαντάζεστε, κυρίαρχο αίσθημα ήταν η ανασφάλεια, οπότε όλοι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, συζητούσαν για κρατήσεις τελευταίας στιγμής, γιατί το να αισθάνεται ασφαλής ο τουρίστας είναι κάτι πάρα πολύ βασικό ως κίνητρο για να επιλέξει προορισμούς, τουλάχιστον όπως σωστά το θέσατε, οι τουρίστες από τις ξένες χώρες. Mm-hmm. Γιατί κυρίως στις συζητήσεις που κάνουμε για τους τουρίστες και την τουριστική κίνηση στην χώρα μας, η έμφαση δίνεται στον εισερχόμενο τουρισμό. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι μόνο να γίνει πιο ασφαλές με μια συμφωνία το πεδίο άμεσα, αλλά να διαρκέσει. Mm-hmm. Και αυτή η θετική εξέλιξη, γιατί όλες αυτές οι συζητήσεις, ξέρετε καλύτερα από μένα, γίνονταν μετά την επόμενη μέρα. Βέβαια. Υπήρχαν ανατροπές, οπότε πρέπει να υπάρξει και μια σταθερότητα.
0: Βέβαια. Άλλωστε, η διαδικασία της επαναφοράς στη λεγόμενη κανονικότητα θεωρείται ιδιαίτερα περίπλοκη ούτως ή άλλως από τους αναλυτές. Και μιλάμε συχνά για την τουριστική μονοκαλλιέργεια. Είναι ένα δημοσιογραφικό κλισέ, το χρησιμοποιούμε πολύ εμείς σε πολλές περιπτώσεις. Τουριστική μονοκαλλιέργεια στις οικονομίες των νησιών. Τι σημαίνει για μια οικονομία και μια κοινωνία να εξαρτάται τόσο πολύ από έναν κλάδο? Επαναπαυόμαστε σε αυτή τη μονοκαλλιέργεια και δεν αξιοποιούμε άλλες παραγωγικές δυνατότητες όπου υπάρχουν και αν υπάρχουν?
1: Η λέξη κλειδί την αναφέρατε κι εσείς, είναι εξάρτηση, δηλαδή υπερεξάρτηση. Αυτό το νόημα έχει η έννοια της μονοκαλλιέργειας. Ωστόσο, εγώ θα αντιτάξω ένα άλλο ερώτημα που πιστεύω ότι απασχολεί και πολλές κοινωνίες, ας πούμε, και κυρίως νησιωτικές περιοχές και παραθαλάσσιες. Αν δεν έχουμε τουρισμό, τι άλλο θα έχουμε? Και αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ήδη και στο βιβλίο που αναφέρατε από τις πρώτες σελίδες ως προβληματική. Σίγουρα, για να σκεφτούμε ένα διαφορετικό τουριστικό μοντέλο, πρέπει να σκεφτούμε πώς συνδέονται με τον τουρισμό και οι υπόλοιποι τομείς, όπως η εστίαση, το εμπόριο, οι κατασκευές. Ναι. Και όλα αυτά πρέπει να συνυπάρχουν με κάποιο τρόπο αρμονικά. Αυτό είναι μια συζήτηση για το ευρύτερο αναπτυξιακό μοντέλο, μέσα στο οποίο πρέπει να δούμε έναν διαφορετικό άξονα για τον τουρισμό για την επόμενη δεκαετία σίγουρα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πάμε μέχρι τώρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, κατά τη γνώμη μου πάντα.
0: Μάλιστα. Και αν δεν υπάρξει ο τουρισμός, τι άλλο μπορεί να υπάρξει. Φυσικά κάθε μέρος διαφέρει σε σχέση με τις δυνατότητές του, αλλά είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Τι άλλο μπορεί να υπάρξει, αυτό πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες του κάθε τόπου, γιατί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχουμε εγκαταλείψει τη βιομηχανική παραγωγή όπου υπήρχε. Η πολύ μεγάλη συζήτηση για το αγροδιατροφικό και το πώς αυτός ο κλάδος μπορεί να συνδεθεί με τον τουρισμό, δεν υπάρχει μια χρυσή συνταγή.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στον τουρισμό και στις πάγιες υπηρεσίες της μαζικής έκφανσης αυτού. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά και, όπως πολύ σωστά είπατε, και λίγο στοχευμένα στη διαφορετικότητα και του κάθε τόπου.
0: Και την ιδιαιτερότητα.
1: Και, την ιδιαιτερότητα.
0: Και χρειάζεται έρευνα, χρειάζεται χρόνο, χρειάζονται μελέτες.
1: Δεν υπάρχει μια απάντηση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μιλάμε για ρεκόρ εσόδων στον τουρισμό. Μπαίνουν συνεχώς στόχοι. Υπάρχει υπέρβαση των στόχων. Υπάρχουν φθινοπορεινά πανηγύρια. Υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση όταν πάει καλά ο τουρισμός σε αριθμητικό επίπεδο. Τα ρεκόρ εσόδων πώς κατανέμονται, ειδικά όταν υπάρχουν εργαζόμενοι που λιώνουν στη δουλειά, σερβίρουν μέσα στη θάλασσα, δεν υπάρχουν ωράρια για αυτούς, ξεζουμίζονται. Πώς κατανέμονται?
1: Πολύ σωστά το λέτε ότι υπάρχει μια αριθμολαγνία σε σχέση με τον τουρισμό. Διαρκώς ασχολούμαστε με το πάλι για τον εισερχόμενο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί θα το συνδέσω και με κάτι άλλο που είπατε στην αρχή. Πόσες αφίξεις έχουμε, πόσα κρουαζιερόπλοια δένουν στα λιμάνια της χώρας. Όταν όμως πάμε να δούμε στοιχεία για το πόσο είναι η μέση κατανάλωση, τα στοιχεία είναι απογοητευτικά. Δηλαδή, τουρίστες έρχονται, αλλά δεν τροφοδοτούν τους υπόλοιπους κλάδους έτσι όπως θα έπρεπε για να έχουμε ένα υγιές και βιώσιμο μοντέλο τουριστικό, ανάλογα, όπως είπαμε, με την εκάστοτε περιοχή. Παράλληλα, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, έτσι να το αμελήσουμε, να το αναφέρουμε, η έμφαση είναι στον εισερχόμενο τουρισμό, γιατί οι Έλληνες, ένα στους δύο, εδώ και 4 χρόνια, γιατί το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών διεξάγει και αυτό σχετικές έρευνες, δεν πάνε διακοπές. Είτε τις προγραμματίζουν τελευταία στιγμή, είτε άλλες έρευνες και στοιχεία δείχνουν ότι ο κόσμος τελικά δεν πάει σε προορισμούς που επιλέγει, γιατί έχουμε πια τα φαινόμενα του υπερτουρισμού που έχουν συμπαρασύρει και πάρα πολύ ψηλά κόστη, τα οποία αυτή τη στιγμή οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν μπορούν να τα σηκώσουν, και τελικά οι διακοπές από δικαίωμα έχουν καταντήσει και αυτές να πολυτέλεια και βαρύδι, δηλαδή άλλο ένα κόστος για να καταφέρουν να το υλοποιήσουν το σχέδιό τους για καλοκαιρινές διακοπές. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες μελέτες για τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη του τουρισμού στους άλλους τομείς και κλάδους. Γιατί διαρκώς λέμε για τον τουρισμό και τα λοιπά και τη συμβολή του στο ΑΕΠ, αλλά πρέπει να δούμε και άλλες μετρήσεις για να έχουμε καλύτερη εικόνα για την παρούσα κατάσταση.
0: Είναι σαφές. Ο ντόπιος τουρισμός, όπου υπάρχει, γιατί όπως είπαμε ένα στους δύο, δυσκολεύεται. Έχει αλλάξει κατεύθυνση, δηλαδή κατευθύνεται προς την υπηρετική χώρα, αφήνει τα νησιά κάπως λόγω της ακρίβειας, λόγω της έξαρσης της ακρίβειας σε πολλές περιπτώσεις. Διαπιστώνεται δηλαδή μια διαφοροποίηση συνηθειών τα τελευταία χρόνια?
1: Διαπιστώνεται διαφοροποίηση οπωσδήποτε. Την τελευταία δεκαετία σίγουρα έχουν μειώσει το χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε τα φαινόμενα που πηγαίναμε διακοπές 15-10 μέρες, μια εβδομάδα, έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Καταφεύγουν πολύ σε φιλοξενία, σε συγγενείς.
0: Στα εξοχικά που λέμε.
1: Στα εξοχικά, στα χωριά. Έχουν αρχίσει και γίνονται επίσης και οι οδικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί έτσι πολύ πιο δημοφιλείς, όπως για παράδειγμα η Καλαμάτα. Δεν ήταν παλιά τόσο δημοφιλής όσο ήταν τα νησιά των Κυκλάδων. Εντάξει, βέβαια η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει και κρατάει τα σκύπτρα, έτσι νομίζω, μαζί με την Κρήτη.
0: Το ζήτημα είναι και τι γίνεται με τις υποδομές. Υπάρχουν προορισμοί όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος που η ένταση της δραστηριότητας πιέζει το νερό, πιέζει τις υποδομές και την ίδια την καθημερινότητα των κατοίκων. Αυτή τη διάσταση μπορείτε να μας την αναλύσετε?
1: Το ζήτημα με τις υποδομές είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρώτα και κύρια για τους κατοίκους τους μόνιμους των περιοχών αυτών, αλλά στη δημόσια συζήτηση το τελευταίο διάστημα κυριαρχεί το αφήγημα ότι ο τουρισμός έχει κάποιες εκφάνσεις προβληματικές γιατί λείπουν υποδομές. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι ναι. πολύ αφαιρετικό το να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Πρώτα ναι. και κύρια λείπουν υποδομές για τους κατοίκους. Mm. Πρέπει να φροντίσουμε οι άνθρωποι που μένουν και κρατάνε σε λειτουργία, να το ναι. πω έτσι, τους τόπους, να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, σε πόσιμο, σε ηλεκτρική ενέργεια η οποία δεν θα είναι δυσβάσταχτη, ναι. σε δρόμους οι οποίοι δεν θα είναι επικίνδυνοι και σε φυσικά σε κοινωνικές υποδομές, γιατί αν πάτε να ρωτήσετε κατοίκους νησιωτικών περιοχών οι οποίοι κάνουν και αυτοί αγώνα για να διαχειριστούν το ζήτημα της νησιωτικότητας, το πρώτο που θα πούν είναι το ζήτημα των κέντρων υγείας και της πρόσβασης γενικώς σε δομές υγείας. Και μετά φυσικά το νερό και οι μετακινήσεις.
0: Ναι, πόσο πονεμένη ιστορία αυτή των κέντρων υγείας.
1: Πάρα
0: των υποστελεχωμένων και κάθε άνοιξη συζητάμε ότι έρχεται ο τουρισμός και πρέπει να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας, αλλά μόνο με αφορμή τον τουρισμό. Δεν κοιτάμε ολόκληρο το χειμώνα τι γίνεται για τους ντόπιους κατοίκους, έτσι
1: κι αλλιώς. Να σας το συνδέσω όμως και με ναι. τον τουρισμό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί όταν λέμε ας πούμε για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αν για παράδειγμα θέλουμε να αναπτύξουμε τον πεζοπορικό τουρισμό και δεν έχουμε σωστά στελεχωμένα στο νησί κάποια κέντρα υγείας που να έχουν ορθοπαιδικούς κτλ., ναι. πώς μπορείς να αναπτύξεις μια δραστηριότητα η οποία έχει τόσο μεγάλη επισφάλεια και τραυματισμούς, ενώ παράλληλα δεν έχεις στελεχωμένες. Άρα ακόμα και τους κατοίκους να θέλουμε να αφήσουμε λίγο στην άκρη mm-hmm. και να εστιάσουμε στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, πάλι στα ίδια γυρνάμε.
0: Ναι. Στα ίδια γυρνάμε. Ο τόμος όμως φωτίζει μοντέλα, σύμφωνα με την ενημέρωση που μας παρήχατε, που κρατούν και την αξία στην κοινότητα. Τι σημαίνει το μοντέλο στη Σκύρο της ναυτικής εταιρείας, παραδείγματος χάρη, ή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη Μύκονο?
1: Είναι μεγάλη μας χαρά που καταφέραμε και βάλαμε και τέτοιες μελέτες ναι. περίπτωσης στον τόμο, γιατί από εκεί η αλλαγή προέρχεται από τα κάτω.
0: Ναι.
1: Προέρχεται από τους ίδιους τους κατοίκους, λαμβάνοντας αυτό που λέγαμε πριν υπόψη τις ιδιαιτερότητες, συσπυρώνοντας διαφορετικές ομάδες και μειώνοντας το χάσμα, ας πούμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και τοπικά, mm-hmm. αλλά εκεί τους ενώνει το κοινό καλό, έχουν mm-hmm. ένα συγκεκριμένο όραμα για τον τόπο τους και έχουν πολύ καλή εικόνα των προβλημάτων και της υπάρχουσας κατάστασης. Mm-hmm. Και φυσικά έχουν δημοτικές αρχές που στηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά συστατικά και στις δύο μελέτες περίπτωσης που είπατε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το μοντέλο της Σκύρου, γιατί άλλο τέτοιο δεν υπάρχει ναι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με την ναυτική εταιρεία, και είναι και ένα μείζον ζήτημα, το ζήτημα των μετακινήσεων ναι. Στα νησιά και βέβαια. Τα κόστη βέβαια των εισιτηρίων, τα οποία πάλι φέτος είναι σε δυσθεώρατα ύψη.
0: Μάλιστα. Να πούμε, επειδή βλέπω και ένα σχετικό μήνυμα, ότι ο τόμος δεν προσεγγίζει αρνητικά τον τουρισμό, έτσι ζητά προτάσει την ανάγκη της οριοθέτησης και αναπτύσσει διάφορες πτυχές γύρω από τον τουρισμό και τι μπορεί να βελτιωθεί και τι μπορεί να αλλάξει, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο τουρισμός δεν πρεσβεύουμε και μέσα από την προσέγγιση που έχουμε στο βιβλίο ότι είναι η πηγή όλων των κακών. Θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή τη συζήτηση, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πιο έντονη, με συγκεκριμένα παραδείγματα, συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ιδέες, ακόμα και διαφορετικές έννοιες mm-hmm. που μπορούν να μπουν στο τραπέζι, mm-hmm. γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να κάνουμε ανατροπή, ούτε θέλουμε να κάνουμε ανατροπή του μαζικού τουρισμού από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Απλά δεν μπορούμε και να εθελοτυφλούμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί υπάρχει μια έντονη συζήτηση, υπάρχει, δεν υπάρχει υπερτουρισμός, αν υπάρχει ένας τρόπος που μπορούμε να μετρήσουμε τα όρια, τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό το βιβλίο δίνει κάποιες απαντήσεις και γι' αυτό αφορά διαφορετικά κοινά. Μπορεί ναι. να αφορά ακαδημαϊκούς, μπορεί να αφορά ανθρώπους που δουλεύουν στον τουρισμό, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, και να τους οθήσει να σκεφτούν και μια άλλη λύση, ναι. ένα άλλο όραμα για το πώς μπορεί να είναι ο τουρισμός στην Ελλάδα την επόμενη μέρα.
0: Mm-hmm. Θα δούμε μέσα στον τόμο ή βλέπουμε μέσα στον τόμο ευρωπαϊκά πρότυπα, δηλαδή τι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, τι λύσεις προκρίνονται ή τι δεν πήγε καλά σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή του κόσμου γενικότερα, θα δούμε κάτι τέτοιο.
1: Υπάρχουν μέσα στα κείμενα, ναι. ανάλογα με το θέμα του, ο κάθε ένας ή η κάθε μία που έχουν γράψει κείμενα έχουν αναφέρει παραδείγματα μέσα. Τα παραδείγματα είναι γνωστά και τα ξέρουμε. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν λύσεις ή ότι δεν υπάρχουν καλά παραδείγματα, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν τα φέρνουμε στη συζήτηση, γιατί δεν μπορεί κάτι να αντιγραφεί copy-paste που λέμε στα ελληνικά δεδομένα. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε και άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα που αξίζει να το επισημάνουμε και στην δική σας εκπομπή, είναι η έλλειψη δεδομένων. Πράγματι, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ελστάτ, ο ΣΕΤΕ έχουν κάποια στοιχεία, αλλά δεν είναι η συνολική εικόνα και η ορθή πλήρης αποτύπωση της παρούσας κατάστασης όπως θα έπρεπε να είναι. Λείπουν πάρα πολλά στοιχεία για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό.
0: Μάλιστα. Την Πέμπτη η παρουσίαση.
1: Την Πέμπτη η παρουσίαση στο Athens Book Space, πλησίον του σταθμού του μετρό. Έχουμε πολύ ωραίες εκπλήξεις εκεί, γιατί θα γίνει και προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους του Κωστή Αλεβίζου και θα χαρούμε όλους και όλες να σας έχουμε εκεί κοντά μας να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και πολύ ενδιαφέροντα όσα μας φωτίσατε και όσα μας αναδείξατε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μητρόπουλου, που ήσασταν εδώ στο στούντιο.
1: Για τη φιλοξενία, ιδιαίτερη χαρά.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Επίσης.

Λοιπόν, έχουμε διάφορα ερωτήματα. Τα περισσότερα περιστρέφονται γύρω από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον Σοκράτη Φάμελο. Έχουμε και διάφορα σχόλια σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις και τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που φυσικά παραμένει πρώτο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στην πρόθεση ψήφου γύρω στο 22-23% χωρίς ακόμα να έχει προχωρήσει ο κ. Σαμαράς στα αποκαλυπτήρια του κόμματός του. Έτσι, αυτό κρατάμε. Και στη χτεσινή μέτρηση της ΑΛΚΟ στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα καταγράφει 23,3%. Και ναι, μεν στη Νέα Δημοκρατία εστιάζουν στο γεγονός ότι τσιμπά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Ωστόσο, αφενός το ποσοστό αυτό καθ' αυτό είναι χαμηλό. Αφετέρου, στους κόλπους της παράταξης ανέμεναν ή προσδοκούσαν πιο σωστά μεγαλύτερες τάσεις συσπήρωσης μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άρα λοιπόν εδώ ποιο είναι το συμπέρασμα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποτελεί το φόβητρο, το σκιάχτρο του παρελθόντος, όπως τον προέβαλαν οι ένικοι του Μαξίμου, ώστε να συσπυρώσουν κεντρώους, ακροκεντρώους, κεντροδεξιούς, δεξιούς και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε σιγά σιγά. Η Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος ήταν στην επικοινωνία, ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, ακολουθεί το ένθετο της Αλέκας Ζουμί και μετά η εκπομπή του Αλέξη Βάκη. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους, ραντεβού αύριο στις 6.

0: στο κόκκινο.
1: Fuck up gaming and orature. Shepelia, a skinker or some search in the hair. All the fucking
2: sim. Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up. Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια.

0: Για τις αληθινής ενημέρωσης, μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
5: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
6: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Έτσι λέει το πρόγραμμα του σταθμού, έτσι θα πράξουμε. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Σοφία Εξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην επικοινωνία και στα λοιπά γενικά καθήκοντα. Και αν θέλετε να τον ενοχλήσετε, μπορείτε να καλέσετε 2-13-21-77-77. Αν θέλετε να ενοχλήσετε σε εισαγωγικά κατευθείαν εδώ τον υπολογιστή του στούντιο, μέσω γραπτού μηνύματος, μέσω Viber και δωρεάν χωρίς χρέωση, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Πάμε στα μουσικά μας και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1983 σε δίσκο 45 στροφών. Ένα δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη με τη φωνή του Βασίλη Λέκα. Ένα τραγούδι που στην πίσω όψη είχε τον Μπολιβάρ, αυτά τα αποσπάσματα από το αιώνιο ποίημα του Νίκου Εγκονόπουλου για τα 200 χρόνια από την γέννησή του τότε. Και σε αυτή την όψη που ακούσαμε είχε αυτόν τον ύμνο για τον ελεύθερο άνθρωπο. Ένα τραγούδι που αν πιστέψω τον θρύλο έλκει την καταγωγή του από τη δεκαετία του 40 ακόμα, όταν ο νεαρότατος Χατζηδάκης και ποιητικά και μουσικά επεξεργάζονταν τα στοιχεία που έμειναν ως πάγια μυθολογία για εκείνον και που την ξέρουμε από το σύνολο του έργου του. 32 χρόνια και μια μέρα από την οριστική αναχώρηση του Μάνου Χατζηδάκη από τις 15 Ιουνίου του 1994 στην Αθήνα. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του και μάλιστα σήμερα θα προσπαθήσουμε μαζί με τον εκλεκτό μου συνομιλητή να αναπτύξουμε το θέμα «Ο ποιητής και στιχουργός Μάνος Χατζηδάκης, η έννοια της ποιητικότητας στο σύνολο του έργου του που το διατρέχει, η εκλεκτική του σχέση με τη γενιά του 30, όλα αυτά μέσα από μελοποιημένα ποιήματα του ιδίου. Θα τα συζητήσουμε με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Αλαμανή, δημοσιογράφο και τα τελευταία χρόνια εμπείρετο ερευνητή του βίου και του έργου του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Γιώργος είναι εκτός Αθηνών αυτές τις μέρες, έτσι θα τον ενοχλήσουμε από εκεί που βρίσκεται και θα τον καλησπερίσουμε. Καμαράντε, όλα καλά?
1: Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για το εμπείρετος. Γεια σας από τα άπαρτα βουνά του Νότιου Πάρνενα.
0: Αυτά είναι. Πολύ σε ζηλεύω όπως καταλαβαίνεις.
1: Αλλά να κοπιάσεις.
0: Θα κοπιάσω κάποια στιγμή. Θα κοπιάσω. Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε σχεδόν 40 χρόνια φίλοι, οπότε αιτιολογείται και ο ενικός και όλη η άνεση μεταξύ μας. Και βεβαίως μοιραζόμαστε πολλά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι και αυτό το ενδιαφέρον για τον Μάνο Χατζηδάκη σε διάφορες παραμέτρους. Ο ποιητής και ο στιχουργός λοιπόν Χατζηδάκης, αυτό το θέμα θα αναπτύξουμε σήμερα Γιώργο, και βέβαια για να κατανοήσουμε αυτό το θέμα θα πρέπει να το συνδέσουμε με τη γενιά του 30, σωστά?
1: Ναι, σωστά είναι. Η δική μου άποψη είναι ότι ο Μάνος Χατζηδάκης είναι ο τελευταίος σκυταλοδρόμος της γενιάς του 30. Μιλάμε για ένα παιδί που τον Ιούνιο του 1943 τελείωσε το 7ο γυμνάσιο Παγκρατίου και ξεκίνησε αμέσως έναν κύκλο άτυπης μαθητείας.
0: Δίπλα στους μεγαλύτερους, ναι.
1: Ναι, δίπλα στον κατεξοχήν μεντορά του, το ποιητή Νίκο Γκάτσο, αλλά και τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Τσαρούχη και τον Άνω Βαλαωρίτη, τον Γιώργο Σεβαστίκοβλο, όλους αυτούς που σύχναζαν στο πατάρι του καφεκοπτίου Παύλα Καφενείου του Λουμίδη, στην οδό Σταδίου, λίγο πριν την Ταδία Κλαφμόνος, αριστερά, εκεί που είναι σήμερα ένα κτίριο με ορθό μαρμάρωση λευκή και είναι και της Alpha Bank ένα το κατάστημα. Και βέβαια πήγε και στον Κάρολο Κούν και στο νεοσύστατο θέατρο τέχνης, το οποίο ιδρύθηκε το 1942. Και το αιματοβαμμένο καλοκαίρι του 1944, τότε με τα μπλόκα των Γερμανών και των ταγμάτων ασφαλείας να θερίζουν κόσμο, ο Χατζηδάκης έκανε την παρθενική του εμφάνιση ως συνθέτης. Δηλαδή έγραψε μουσική και τραγούδια για την παράσταση του θέατρου τέχνης «Ο τελευταίος ασπροκόρακας». Ήταν μια σάτυρα
0: της αστικής τάξης
1: που έγραψε τη λέξη Σολωμός.
0: Κατά παραγγελία του Καρόλου Κούν που του είπε, όπως μου με πληροφόρησε στις προάλλες, ότι εσύ που προέρχεσαι από την αστική τάξη, εσύ ο Αλέξης Σολωμός δηλαδή, είσαι ο καθήλυνα αρμόντιος να τη σατυρήσει κιόλας.
1: Μπορούσε να τη σατυρήσει. Ανέρχεται για λίγες Δευτέρες, το καλοκαίρι της κατοχής, σε ένα θερινό θεατράκι στην οδό Χέιβεν, εκεί που είναι τα γραφεία της ΓΕΣΕ. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, ο 19χρονος 20χρονος Χατζηδάκης είχε μελοποιήσει ή μελοποιούσε χωρία από τρία εμβληματικά σήμερα ποιητικά έργα, τα οποία όμως ήταν φρεσκότατα, μόλις είχαν τυπωθεί μέσα στην κατοχή, και τα τρία το 1943. Το Μπολιβάρ του Νίκου Εγγονόπουλου, ακούσαμε αυτό το τραγούδι του Χατζηδάκη με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Σιμών Μπολίβαρ, που η γαλλοφρεμένη γενιά του 30 τον πρόφερε στα γαλλικά τονίζοντας το επίθετό του στη Λίγουσα, Μπολιβάρ. Τις παραλλαγές πάνω σε μια χτίδα, ένα ποίημα από τη συλλογή Ήλιος ο Πρώτος του Οδυσσέα Ηλίτη, και την Αμοργό του Νίκου Γκάτσου, με τη μελοποίηση της οποίας ο Χατζηδάκης ασχολήθηκε επανειλημμένα όλη του τη ζωή, αλλά την άφησε τελικώς ημιτελή. Και λίγο αργότερα, το 47, μελοποίησε τα δύο ναυτικά ποίηματα του Μίλτου Σαχτούρη, ένα πρώιμο έργο του Χατζηδάκη, είναι μόλις νούμερο 2 στον χρονολογικό κατάλογο, με τον Μπολιβάρ στο νούμερο 1. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάει, αν θες, την εκτός θεάτρου τέχνης και εκτός οργανικών, πιανιστικών κυρίως, συνθέσεων, δημιουργική διαδρομή του, μελοποιώντας σύγχρονα ποίηματα του καιρού του, όπως τα λέει και ο ίδιος.
0: Αν και η εξέλιξη του συνθέτη Χατζηδάκη, που δεν είχε πολύ καλές σχέσεις με τη λεγόμενη μελοποιημένη ποίηση, παρά το ξεκίνημά του σε αυτόν τον χώρο, βεβαίως η γενικότερη σχέση του με την ίδια την ποίηση, και ειδικά με την ποίηση που έγραψε ο ίδιος, βεβαίως παρέμεινε διαβίου. Σωστά.
1: Και πολλές φορές αποκαλούσε και τον εαυτό του ποιητή. Ποιητικές συλλογές εξέδωσε δύο. Τη Μυθολογία το 1966, που περιέχει μεταξύ άλλων και την εποχή της Μελισάνθης, που βγήκε σε δίσκο το 1980 βέβαια, και τη Μυθολογία δεύτερη το 1982. Και έχει και κάποια σκόρπια ποίηματα. Είναι 12 έμετρα και ομοιοκατάληκτα ποίηματα για παιδιά, που δημοσιεύτηκαν στα έντυπα της ΕΠΟΝ, με τον ψευδόμο Πέτρος Γρανίτης.
0: Να πούμε ότι το καλοκαίρι του 44, αυτό το ματωβαμένο καλοκαίρι του 44 που λες και εσύ, εκτός από την παρθενική του μουσική για τη σκηνή, ήταν και η στρατολόγησή του στην ΕΠΟΝ, κατά την έρευνα που έχεις κάνει, και ακριβώς στο πλαίσιο της ΕΠΟΝ, λίγους μήνες αργότερα, ανήμερα τα Χριστούγεννα του 44, στον κινηματογράφο Παλάς, στο Παγκράτη, αυτόν τον κινηματογράφο που παλεύουμε τώρα να τον σώσουμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη τάξεως συζήτηση, έγινε αυτή η επωνύτικη συγκέντρωση εν μέσω των Δεκεμβριανών, όπου ο Χατζηδάκης παρουσίασε το κατεφημισμένο ορατόριό του. Δεν ήταν ορατόριο βέβαια, αλλά ήταν κάτι που θα ήθελε να είναι ορατόριο και που ήταν μια πρωτότυπη σύνθεση για τα μέτρα της εποχής. Σωστά?
1: Ναι, είναι όλα αυτά σωστά. Με έναν αστερίσκο, αν μου επιτρέψεις, στο πρωτότυπο ως προς το περιεχόμενο. Γιατί αυτό το μικρό ορατόριο που, επειδή ήταν και ανήμερα Χριστουγέννων του 1944, και η εκδήλωση της ΕΠΟΝ Παγκρατίου στο Παλάς ήταν ένα σπονδυλωτό θέαμα με παρουσιαστή τον Γιώργο Οικονομίδη, κομμουνιστή τότε ακόμα, είχε πάρα πολλά, ας πούμε, σκέτς, ας πούμε, νούμερα, έτσι. Και ένα ήταν αυτό το ορατόριο το οποίο συνέθεσε σίγουρα ο νεαρός Χατζηδάκης, και λένε ότι τους στίχους τους έγραψε μαζί με τον Νίκο Συνοδεινό, τον αδελφό της ηθοποιού Άννας Συνοδεινού, επωνήτησας και επωνήτη επίσης. Αυτή η ιστορία με το ορατόριο έχει μία σημασία, γιατί η μη έλλειψη πρωτοτυπίας, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι και λίγο αυστηρά κιόλας, και την κατανόησή σας παρακαλώ, έγκυται στο ότι είναι η εποχή πολύ αριστερόστροφη, υπάρχει το τρίπτυχο Εάμελας ΕΠΟΝ, και ο Χατζηδάκης, όπως έκαναν και πολλοί άλλοι, συνέδε τον Χριστό, τη σωτηριολογία τη χριστιανική, με τη σωτηριολογία την κομμουνιστική, τη σοσιαλιστική. Δηλαδή, από ό,τι διαφαίνεται, σε αυτό το έργο του συνδυάζεται ο εργάτης με τον Χριστό. Η εργατική τάξη που θα φέρει και αυτή τη σωτηρία και θα επαναστατήσει κτλ. Και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν είχε συναντηθεί τότε ακόμη ο Χατζηδάκης, ο Μίξης Θεοδωράκης, την ίδια εποχή στην Τρίπολη, έγραφε πάλι κάποιες ανάλογες αντίληψεις και περιεχομένου ουσιαστικά συνθέσεις, που μέσα του και αυτός τις έλεγε ορατόρια.
0: Μάλιστα, είναι οι άτυπες προσλαμβάνουσες δύο μέγιστων μουσικών δημιουργών του 20ου αιώνα που μέσα από διαφορετικούς δρόμους καταλήγουν περίπου στο ίδιο διατάφτα στη νεανική τους πρεμιέρα στη μουσική σύνθεση, αν μου επιτρέπετε και εμένα ο όρος.
1: Ναι, να πούμε λίγο για τα ποίηματα, απλώς για να το κλείσουμε, τα ποίηματα του Χατζηδάκη. Εκτός από τα ομοιοκατάρτιτα ποίηματα για παιδιά στα έντυπα της ΕΠΟΝ, ως Πέτρος Γρανίτης, μετά τη συμφωνία της Βάρκησας βέβαια, είχε και δύο ανέκδοτες τότε ποιητικές συνθέσεις σε ελεύθερο στίχο, τη Λυπητερή Παρέλαση και την Εργατική Καντάτα, και οι δύο συντονισμένες με αυτόν τον πολιτικό προσανατολισμό που συζητάμε τώρα, δεν εκδόθηκαν στην εποχή τους. Το καλοκαίρι του 1946 ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Μάνος Χαριτζηδάκης, τραυματισμένος κυριολεκτικά, γιατί έχει προηγηθεί η επίθεση στη Λάρισα, από τους
0: παραστατικούς. Ναι, ναι.
1: Και πηγαίνει, ακολουθεί τον θίασο των Ενωμένων Καλλιτεχνών, το δεύτερο κλιμάκιό του, που ήταν το νεανικό κλιμάκιο, το κλιμάκιο των νέων, ως νέος μουσικός του θεάσου. Εκεί συναντά έναν συνομήλικό του, τον Μανώλη Αναγνωστάκη, ο οποίος στα 21 του είχε ήδη εκτός την πρώτη του ποιητική συλλογή. Και το θυμάται θαυμάσιο ο Αναγνωστάκης και το περιγράφει αυτό. Του εμπιστεύθηκε ο νεαρός μουσικός του θειάσου τα χειρόγραφα αυτά, μήπως μπορούσε να τα βγάλει στην Θεσσαλονίκη. Παράπεσαν τα χειρόγραφα, ο Αναγνωστάκης τα ξαναβρήκε δεκαετίες αργότερα και τα δημοσίευσε μόλις το 2021. Είναι βέβαιο ότι είχε αντίγραφα ο Χατζηδάκης, γιατί αργότερα αποσπάσματα από τα δύο αυτά ποίηματα τα έβαλε σε νεότερα έργα του, μικρά και λίγα, αλλά δεν τα δημοσίευσε ούτε ο ίδιος, ενώ δεν τα εκτύπωσε ως ποίηματα, και όλα δείχνουν ότι προφανώς είχε ξεπεράσει, αν θες, και την πολιτική τους διάσταση.
0: Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι μετά το 1946-1947 υπάρχει μια βαθμία αποστασιοποίηση του Μάνου Χατζηδάκη από την αριστερά, χωρίς να αλλάξει τις παρέες του, χωρίς να αλλάξει τον πυρήνα των φίλων του, ο ίδιος πια δεν ήταν...
1: Τις διεύρυνε να το πούμε. Τις διεύρυνε πραγματικά. Υπάρχει μια τέτοια αποστασιοποίηση, αυτό είναι δεδομένο, καταγεγραμμένο. Να πω πολύ σύντομα κάτι αν θέλεις, για να κλείσουμε το θέμα ποίηση και Χατζηδάκης. Έχει μελοποιήσει ποίηματα ο Χατζηδάκης. Αλλά είναι πολύ μικρό ποσοστό του έργου του τα μελοποιημένα ποίηματα.
0: Δηλαδή... Πρόχειρα μου έρχεται στο μυαλό ολόκληρος ο μεγάλος ερωτικός που είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Το πιο γνωστό, σωστά. Έχει μελοποιήσει επίσης αποσπάσματα από τις Οδές του Ανδρέα Κάλβου. Είναι το έργο Εγκόμιον Επιφανούς Ανδρός 1991, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Παραγγελία έργο από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών που τον έκανε επίτιμο διδάκτορα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή εκείνη τη χρονιά. Και 5 ποίηματα του Πίνδαρου. Είναι τα Πίνδαρικά του 81.
0: Που παρουσιάστηκαν στο Μουσικό Αύγουστο του Ηρακλείου το 81 με τον Σπύρο Σακά και τη Γη Μορφωνιού. Αυτό το θαυμάσιο έργο που φέρνει στο μυαλό ως προς τη φόρμα του τα υπέροχα έργα του Μοντεβέρντι. Ένα πραγματικά λαμπρό έργο.
1: Είναι καταπληκτικό μουσικά, πάρα πολύ δύσκολο και δυσπροσπέλαστο, αν μπορώ να το πω έτσι, στιχουργικά, διότι μεταφράζει το αρχαίο πρωτότυπο, όπως έκανε με το Γέλο Μέσα Εγωγγύλα της Αφούς στο μεγάλο ερωτικό. Έχει δύο ποίηματα του Μίλτου Σαχτούρη το 47 που δυσχωραθήκαν πολύ αργότερα, και βέβαια τα τραγούδια της Αμαρτίας που όμως τα ετοίμαζε, δεν πρόλαβε να τα κυκλοφορήσει σε δίσκο, βγήκαν με τα Θανάτια το 1996. Εκεί εξαντλεί τη μελοποιημένη ποίηση του Χατζηδάκη.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε μια εποχή που έχουν συντελεστεί όλα αυτά τα κατοχικά και μετακατοχικά που μας ανέφερες με όλες τις λεπτομέρειες. Να πάμε σε αρχές δεκαετίας του 50, όταν ο Χατζηδάκης συνθέτει το όπους 8 του καταλόγου των έργων του. Η αρρύθμιση βέβαια είναι μεταγενέστερη. Αναφέρομαι στον κύκλο του CNS. CNS είναι αρχικό λέξο, ας πούμε. Κάρλο Νόβι Σάντσετς, ή κάπως έτσι τέλος πάντων, όπως και να προφέρεται στα ισπανικά. Στη μνήμη κάποιου φίλου που είχε έρθει στην Ελλάδα και πέθανε για λόγους που ας μην το συζητήσουμε τώρα καλύτερα. Λοιπόν, εκεί ο Χατζηδάκης γράφει αυτά τα 6 τραγούδια με στίχους του ιδίου. Ένας κύκλος που είναι για πιάνο και φωνή. Τι μπορούμε να σχολιάσουμε πριν να ακούσουμε ένα υπέροχο δείγμα από αυτόν τον κύκλο?
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένας θρηνητικός κύκλος 6 τραγουδιών. Με αφορμή το θάνατο ενός νεαρού Ισπανού φίλου του Χατζηδάκη, λεγόταν Etienne Rorich Morris. Δεν έχει κάνει κανείς τον κόπο να αναζητήσει τι ακριβώς ήταν αυτός ο νέος. Είναι άλλη μια τρύπα στη χαζιδική έρευνα. Το αφιέρωσε ο Χατζηδάκης σε έναν άλλο φίλο του στη Βαρκελόνη, τον Κάρλο Νόβι Σάντσες.
0: Ναι,
1: είναι τα αρχικά του ονόματό του.
0: Ο Εκ λοιπόν δεν είναι αυτός στον οποίο είναι αφιερωμένο το έργο, είναι ο Επιζών. Ναι.
1: Ο Επιζών, ναι. Υπάρχει φωτογραφία και των τριών του. Οι δύο Ισπανοί φίλοι και ο Μάνος στη μέση, καλοκαίρι σε λιμάνι, ίσως ελληνικό, πιθανώς στον Πειραιά. Αν κρίνω και από ένα σταδιωτικό φυλάκιο με ρηγέ γραμμές, μπορεί γαλάζιες και λευτές. Ποιο ξέρει, θέλει ψάξιμο. Προς το παρόν, ας μείνουμε στην ποιητικότητα. Με πνίγει ετούτη θάλασσα που τόσο αγάπησα, με πνίγει το τραγούδι της, με πνίγει η ερημιά της.
0: Εμείς όμως θα ακούσουμε το τρίτο τραγούδι από αυτή τη σειρά. Μια θλιμμένη αρχόντισσα είναι η Παναγιά μου. Είναι ένα έργο γραμμένο το 52-54 κατά την εργογραφία την επίσημη του Μάνου Χατζηδάκη, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε δίσκο Extend and Play το 1958-59. Παίζει πιάνο ο συνθέτης και τραγουδά βέβαια ο αποκλειστικός συνεργάτης του εκείνων των χρόνων, ο Γιώργος Μούτσιος.

0: Μια θλιμμένη αρχόντισσα είναι η Παναγιά μου που κεντάει τριαντάφυλλα πάνω στην καρδιά μου. Αυτό το τετράστιχο του ρεφρέν, ας πούμε, από το τραγούδι που ανήκει στον κύκλο του ΣΕΝΕΣ. Το ακούσαμε στην ηχογράφηση του 1958-59 με τον Γιώργο Μούτσιο και τον Μάνο Χατζηδάκη στο πιάνο. Συζητάμε με τον Γιώργο Αλαμανή, δημοσιογράφο και ερευνητή του έργου του συνθέτη και του βίου του συνθέτη, γιατί το ένα δεν μπορεί να το εξηγήσει χωρίς το άλλο και τούμπαλιν. Είναι εκτός Αθηνών, οπότε εκ των πραγμάτων η συνομιλία μας είναι δια τηλεφώνου. Υπάρχει και ένα στατιστικό στοιχείο που μου έθεσε υπόψη ο Γιώργος Αλαμανής. Αυτά τα 409 τραγούδια που είναι το σύνολο της τραγουδιστικής παραγωγής, ας πούμε, του Χατζηδάκη, εκ των οποίων τα 153 βέβαια είναι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και τα 112 σε στίχους του ίδιου του Χατζηδάκη. Δηλαδή ένα στα τέσσερα και παραπάνω είναι με λόγια του συνθέτη. Αυτό μας δείχνει ότι είχε πάρει τα ζεστά αυτή την εργασία ο Χατζηδάκης.
1: Δεν αποκαλούσε τυχαία τον εαυτό του τραγουδοποιό. Να πω ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τον πολύτιμο Πέτρο Δραγουμάνο και το Αρχείο Ελληνικής Δισκογραφίας. Έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει βοηθήσει.
0: Έχει φάει τα νιάτα του με αυτά τα πράγματα, ναι.
1: Και δεκαετίες τώρα.
0: Ναι.
1: Και η αξιοπιστία του Δραγουμάνου είναι αγκονάρι για όποιον κάνει στοιχείο διάλειμμα για το ελληνικό τραγούδι. Δείχνει πράγματι λοιπόν ότι ήταν τραγουδοποιός, έτσι. Ίσως ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει πολύ πόσα πολλά τραγούδια του Χατζηδάκη είναι σε δικούς του στίχους. Δηλαδή από το «Ήρθε Βοριάς» από το
0: «Ήρθε Βοριάς» νομίζω ότι δεν είναι δικό του, αλλά κάπου υπάρχει «Αγάπη μου», τον «Κύριε Αντώνη», το...
1: Κύριε Παλιά ήθελα να πω τώρα. Από το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου» μέχρι τον «Κύριε Αντώνη», μέχρι τον «Ημιτό», από το «Εφοπιό σημαίνει φως», το «Κάθε τρελό παιδί», μέχρι ολόκληρους κύκλους τραγουδιών όπως η «Πορνογραφία» από την ομώνυμη παράσταση και τα περισσότερα τραγούδια του δίσκου «Οι μπαλάντες της Ουρδού Έθνας».
0: Μάλιστα. Και μιας και μιλάμε εκ των πραγμάτων περισσότερο από όσο υπολογίζαμε και δεν έχουμε τον χρόνο να παίξουμε όλα τα τραγούδια που έχουμε υπολογίσει, κάτι μου λέει ότι θα κλείσουμε την πρώτη ενότητα της εκπομπής με ένα τραγούδι από την Ερημιά, αυτό το μπαλέτο που γράφτηκε το 1957. Το μοναδικό τραγούδι που υπάρχει εκεί και που είναι σε στίχους του Μάνου Χατζηδάκη είναι ακριβώς αυτό το «Κάθε τρελό παιδί». Στην πρώτη εκτέλεση του έργου ακούγεται από μια χοροδία. Στην πρώτη δισκογραφημένη εκτέλεση του έργου το ερμήνευσε η Νάνα Μούσχουρη με το τρίο Καντσόνε σε αυτό το δισκάκι της Fidelity το 1961. Ένα τραγούδι βέβαια
1: που... Αν έχω λίγα δευτερόλεπτα, να τονίσουμε εδώ την αιμονή του Χατζηδάκη σε συγκεκριμένες λέξεις.
0: Όπα, θα το πούμε ακριβώς μετά, θα ξεκινήσουμε με αυτές τις αιμονές γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Νάνα Μούσχουρη στη μία και μοναδική ηχογράφηση που προλαβαίνουμε να ακούσουμε απόψε με τη φωνή της. Αναγκαστικό διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε στη συζήτησή μας με τον Γιώργο Αλαμανή περί ποιητή και στιχουργού Μάνου Χατζηδάκη.

0: το κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
6: Μια τραγικομωδία.
5: Ή και όχι.
6: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
5: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
6: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
5: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
6: Λιδία Στέφου,
5: Βασίλης Τσαλίκης,
6: Μιχάλης Ψαλίδας.
5: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
6: Εισιτήρια στο more.com.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν ένα κομμάτι αγκονάρι για την κατανόηση του συνόλου του έργου του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν λησμονημένη από την εποχή της Μελισάνθης, ένα έργο που ο Χατζηδάκης το ολοκλήρωσε στην εποχή που ήταν στην Αμερική, στις αρχές του 70, και ήταν το πρώτο έργο που προανήγγειλε ότι θα ηχογραφήσει με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1972. Το ποιητικό κείμενο ανήκει στον ίδιον και το θέμα της Μελισάνθης είναι ακριβώς αυτή η δεκαετία του 40 με τις βασανιστικές και τραυματικές μνήμες της που τις επεξεργάζεται και τις μεταπλάθει. Η Μαρία Φεραντούρη φυσικά τραγούδησε αυτό το υπέροχο τραγούδι που κλείνει με τις πρώτες νότες από τον εθνικό ύμνο. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Και από τα άπαρτα βουνά του Πάρνωνα, ο Γιώργος Αλαμανής, με τον οποίο έχουμε μια, θέλω να πιστεύω, ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στο κεφάλαιο ο ποιητής και στιχουργός Μάνος Χατζηδάκης. Χρωστάμε κάποιες εξηγήσεις για τις πάγιες λέξεις που έρχονται και ξανάρχονται στο έργο του Χατζηδάκη, αλλά επί του παρόντος, μιας και φτάσαμε στη Μελισάνθη, νομίζω ότι αξίζει μια ξεχωριστή συζήτηση αυτό το έργο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα. Η εποχή της Μελισάνθης υπάρχει τυπωμένη, ας πούμε, το κύριο σώμα της στην ποιητική συλλογή μυθολογία
0: του. Από το 66 ήδη, ναι.
1: Την εποχή που κυκλοφόρησε και ο δίσκος μυθολογία με τους στίχους του Γκάτσου. Μια φράση που αποδίδεται στο Μάνο Χατζηδάκη είναι το «έχω ανάγκη από μύθους για να υπάρξω». Εδώ μυθοποιεί, ας το πούμε έτσι, την εποχή του χρέους, όπως την αποκαλεί ο ίδιος στο εξαιρετικά ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Βερνίκου, «Είδωλος στον καθρέφτη», προβλήθηκε το 2008. Είναι το μοναδικό ντοκιμαντέρ για το συνθέτη και μοναδικό από πάρα πολλές απόψεις. Εποχή του χρέους απέναντι σε μια προδομένη νεότητα, η οποία άνθησε στην κατοχή και στην απελευθέρωση και συνετρίβει στην περίοδο της λευκής τρομοκρατίας και του εμφυλίου.
0: Και ένας άτυπος ύμνος στα παιδιά της Γαλαρίας κατά τον Μάνο Χατζηδάκη, με την έξοχη διατύπωση που ο ίδιος την έκανε συνώνυμο αυτής της εποχής.
1: Τη χρησιμοποίησε με αναφορά στην ομότιτλη γαλλική ταινία. Η Μελισάνθη δεν είναι μια γυναίκα με σάκα και οστά, βέβαια. Είναι η ονοματοδοσία ενός συμβόλου. Το εξηγεί και ο ίδιος στο βιβλίο, στη μυθολογία. Λέει, μέσα στον αλλαλαγμό ρωτούσαμε και ψάχναμε να βρούμε τη Μελισάνθη. Συμβολό ιδανικών αλωτινών καιρών. Μα η Μελισάνθη δεν βρισκόταν πουθενά, γιατί αν τη βρίσκαμε, τα γράφει αυτά το 1966. Ίσως να μην επέτρεπε τους φόνους των Τζον Κένεντι και Λουθίρου Κίνγκ.
0: Άρα βάζει και τη δεκαετία του 60 στην κατανόηση του κειμένου, βέβαια. Ναι.
1: Οπότε υπάρχει μια πρώτη παρατήρηση. Δηλαδή υπήρξαν λοιπόν ιδανικοί αλωτινοί καιροί κατά το Μάνο Χατζηδάκη. Και η Μελισάνθη τους συμβολίζει. Εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ερμηνευτικό πια, το ποιοι ήταν αυτοί οι ιδανικοί καιροί. Και μόνο με υποθέσεις μπορούμε να βαδίσουμε. Πολύ σύντομα, αν μου επιτρέψετε, θα τολμήσω να διατυπώσω τρεις τέτοιες μικρές υποθέσεις. Ίσως και το θεωρώ το πιθανότερο να ήταν η έξαρση της κατοχής και της απελευθέρωσης. Η ΕΠΟΝ, αυτή η διαδικασία, πολεμάμε και τραγουδάμε δηλαδή. Έτσι,
0: και η ανταρσία απέναντι στο σπίτι μας. Που είναι συνεπακόλουθη αντίληψη κατά τον Χατζηδάκη και αναπόσπαστο στο κομμάτι όταν μιλάει για εκείνα τα χρόνια.
1: Συμμετείχε στο «Πολεμάμε και τραγουδάμε», συμμετείχε ως προς το δεύτερο σκέλος, το «Τραγουδάμε», δηλαδή την πολιτιστική υπαλληγενεσία των ημερών, είπαμε πριν για το Παλάς και εκείνη την εκδήλωση της ΕΠΟΝ. Ίσως κάποιες τέτοιου είδους ιδανικές, ας πούμε, στιγμές, ιδανικές εποχές, η ιδανική αλωτινή καιρή να ήταν τα χρόνια της οικονομικής ευμάρειας της παιδικής του ηλικίας στην Ξάνθη, και μετά το 32 στην Αθήνα, μια ευμάρεια που χάθηκε απότομα.
0: Όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του στο αεροπορικό δυστύχημα, σωστά.
1: Ναι, εξαφανίστηκε σαν σήμα οθόνης που χάνεται, έτσι. Μετά από την μοιραία 30 Απριλίου του 1938 και το αεροπορικό δυστύχημα στην Ιταλία, όπου σκοτώνεται ο πατέρας του Χατζηδάκη, μαύρη φτώχεια ακολούθησε για τη μονογονεϊκή οικογένεια της Αλίξης Χατζηδάκη με τα δύο παιδιά της, τον Μάνο και την Μιράντα, 3 χρόνια μικρότερη, η αδερφή του. Και ίσως πάλι αυτοί οι ιδανικοί αλωτινοί καιροί να αντικατοπτρίζουν μια εξειδανίκευση του Εθνικού Πυρετού των Βαλκανικών Πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μια εξειδανίκευση στην οποία νομίζω ότι με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι εκτέθηκε στο σπίτι του ως παιδί ο Μάνος, γιατί ο πατέρας ήταν φανατικός βενιζελικός και μάλιστα εξέριδε στην Ξάνθη εβδομαδιαία βενιζελική εφημερίδα. Δεν ξέρω, όλα αυτά είναι υποθέσεις, αλλά σίγουρα κάτι...
0: Κάπου κάτι... πατάνε αυτές οι υποθέσεις, σωστά.
1: Εκεί που το εξειδανίκευσε, ναι, ακριβώς. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Τώρα χρωστάμε κάποιες εξηγήσεις από το πρώτο μέρος της συζήτησής μας και τις λέξεις που έρχονται και ξανάρχονται στην ποιητική πλευρά του Χατζηδάκη. Η λέξη παιδί, η λέξη πουλί, η λέξη ουρανός, ξέρω εγώ, αυτές που έχεις επισημάνει και εσύ.
1: Κοίταξε, αυτό είναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει ποιητής ο οποίος να μην, και λογοτέχνης, ο οποίος να μην έχει αιμονή σε μοτίβο και σε λέξεις. Και μάλιστα αρκετές φορές έχει γίνει πια στη φιλολογική ανάλυση κοινός τόπος να καταγράφονται και να παρουσιάζονται και με μια λογική στατιστικής. Τα ειδικής ποιητικής κοπής, ας πούμε, εργαλεία, θα έλεγα, του Χατζηδάκη, είναι μια βαρύνουσα σημασία, έξω και η αρκετά συχνή επανάληψή τους, είναι λέξεις όπως το παιδί. Έτσι. Και μάλιστα νομίζω ότι το εξηγεί ωραία ο φιλόλογος Σπύρος Αραβανής, σε ένα άρθρο του στη Ελευθερία των Συντακτών, λέει «Παιδί, όχι με την καθαρά ηλικιακή κατηγοριοποίησή του, αλλά με τον συμβολισμό της μη φθοράς, του γνήσιου συναισθήματος και του ανώδευτου ψυχισμού». Και άλλες λέξεις ποιητικά εργαλεία του Χατζηδάκη είναι ο ουρανός, το σύννεφο, το φεγγάρι, η άνοιξη, η αγάπη, πολλές από αυτές τις μοιράζεται με τον Κάτσο, και κυρίως το πουλί. Έτσι, κάθε εκεί πως έχει μια φωλιά για τα πουλιά, το μαύρο πουλί που λέει στην οδό ονείρων, ο Χόρν κτλ. Τώρα το ερώτημα είναι, αποκαλύπτει ο Χατζηδάκης το πώς ερμηνεύει ο ίδιος αυτές τις λέξεις? Η απάντηση είναι σπανιότατα, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Ειδικά για τα πουλιά έχει δώσει μια εξήγηση. Γράφει κάπου, η σημασία των πουλιών υπάρχει μόνο όταν πετούν. Για να θυμίζουν τον ξεχασμένο προορισμό μας, που είναι κάποτε να πετάξουμε κι εμείς.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό. Και τι χαζιδακέικο είναι αυτό που μόλις διάβασα.
1: Ποιητικό, πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε κάνοντας άλματα στο χρόνο από την Μελισάνθη, που υπήρχε ως ποιητικό κείμενο από το 66 όταν τυπώθηκε, από το 72 που την έφερε με τις αποσκευές του Χαζιδάκης από την Αμερική, ως το 80 που την ηχογράφησε και που η Μαρία Φαραντούρη μας έδωσε αυτή την έξοχη εκδοχή της Λησμονημένης. Να πάμε στο μοναδικό τραγούδι που θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή, που έχει μεν στίχους του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά όχι μουσική δική του. Έχει μουσική του Νότη Μαυρουδή. Και δεν είναι ακριβώς τραγούδι, είναι ένα μουσικό υπόβαθρο οργανικής φύσεως, ας πούμε, πάνω στο οποίο κάθεται η επαγγελία του Μάνου Χατζηδάκη στην προσωπογραφία τρόπων Τινά του Γιώργου Σεφέρη. Αναφέρομαι στο Παιδί της Γης, τον δίσκο του Νότη Μαυρουδή με ποιητικά κείμενα του Χατζηδάκη, που κυκλοφόρησε το 1977. Θέλω το σχόλιο σου, Γιώργο Αλαμανή.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια ενότητα με τίτλο «Τρεις προσωπογραφίες» στην ποιητική συλλογή Μυθολογία. Είναι τρία ποίηματα, είναι σαν μικρά σκίτσα με μολύβι, αν ήταν ζωγράφος, ας πούμε, έτσι, που το καθένα περιγράφει και έναν ποιητή, τον Ελίτη, τον Σεφέρη και τον Γκάτσο. Όταν ο Μαυρουδής μελοποίησε κάποια βήματα του Χατζηδάκη σε αυτόν τον δίσκο, το Παιδί της Γης, ο Χατζηδάκης επισκέφθηκε το στούντιο και απήκυλε ο ίδιος το ποίημά του για τον Σεφέρη. Την έχει περιγράψει σκηνή ο ίδιος ο Μαυρουδής. Αν θες πολύ σύντομα, μπορούμε να διαβάσουμε λίγο την περιγραφή. Δείχνει πώς ο Χατζηδάκης ήθελε να είναι αποκαλυπτική η σχέση του με την τέχνη, δηλαδή να τον αποκαλύπτει αυτή η σχέση και να τον ξαφνιάζει. Γι' αυτό εξάλλου δεν ζήτησε να ακούσει τίποτα εκ των προτέρων από αυτή τη δουλειά του Μαυρουδή. Απλώς πήγε μια μέρα στο στούντιο και εμφανίστηκε. Και γράφει ο συγχωρεμένος ο Νότης, και αδικοχαμένος, έτσι, τον παρατηρούσε τη στιγμή της ακρόασης να καπνίζει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο. Άρχισε να μιλάει για τα ποίηματά του σε σχέση με τη μουσική αντιμετώπιση που είχαν από εμένα. Έδειχνε τη χαρά του μέσα από τα λόγια του, καθώς και την ανάγκη του να ακούσει ξανά και ξανά μερικά από τα τραγούδια. Μετά, όταν ένιωσε πως είχε μπει στην ατμόσφαιρα που ήθελε, μπήκε στην αίθουσα ηχογράφησης για να διαβάσει την προσωπογραφία του στο Γιώργο Σεφέρη. Εγώ στην κιθάρα, με τον Δημήτρη Βράσκο στο μαντολίνο και τον Θανάση Παρασκευόπουλο στο κλαρινέτο, να το συνοδεύουμε και η μουσική μου να ακούγεται ως υπόκριση όπως είχα προγραμματίσει. Ήταν μια μαγική στιγμή, αξέχαστη για μένα.
0: Να μην το μακρηγορούμε, ας ακούσουμε αυτή την προσωπογραφία του Γιώργου Σεφέρη από το Παιδί της Γης του Νότιου Μαυρουδί 1977.

από τη Μικρασία. Μετά την καταστροφή, ένας αστός ξεκίνησε με μια βαλίτσα αναμνήσεων στο χέρι. Γύρισε χώρες μακρινές και πολιτείες άγνωστες. Μάζεψε ακριβό υλικό και συνταγές. Μέτρα, ρυθμούς και χρώματα. Και τέλος, γύρισε στη χώρα του. Έχτισε με τα χέρια του σπίτι σημερινό και ελληνικό. Έμπηκε μέσα. Κλείδωσε και από τότε πια κανείς δεν τον συνάντησε στην αγορά του.

0: Ακούσαμε τον Μάνο Χατζηδάκη να απαγγέλει το δικό του κείμενο, αυτή την προσωπογραφία στο Γιώργο Σεφέρη, Παιδί της Γης, 1977, σε μουσική του Νότι Μαυρουδί. Τα υπόλοιπα μας τα είπε ο Γιώργος Σαλαμανής. Και σιγά σιγά φτάνουμε στα δύο τελευταία κομμάτια που θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα κάνουμε λοιπόν μια χορταστική, θέλω να πιστεύω, στάση στις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς που κυκλοφόρησαν στις αρχές δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα στην Μεταμόρφωση. Αλλά θέλω εσύ να το οδηγήσεις εκεί το πράγμα, Γιώργο.
1: Κύριε, θα αναζητώντας την ελληνικότητα όπως έκανε και η γενιά του 30, η οποία δεν είναι ένα νέο πράγμα, έτσι, και πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει και κανένα σοβαρός φιλόλογος ο οποίος να λέει ότι η γενιά του 30 ήταν συμπαγής και τα λοιπά, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αναζητώντας την ελληνικότητα μέσα στη λαϊκότητα, αν θες, και εννοώ από τον Καραγκιόζη και τον Θεόφιλο μέχρι την... Φυσικά τη δημοτική παράδοση, τα έπιπλα, τα λαϊκά και πάει.
0: Και πάντα σε συνομιλία όμως με την παγκόσμια σύγχρονη μουσική και γενικότερη γλώσσα της τέχνης.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και είχε και πολλές φορές ως μέσο της, κάποιες φορές είχε ως μέσο τον υπεραλισμό τότε. Έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα ποιητικό ομόλογο μιας εθνικιστικής κατάστασης. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και κάτι πολύ πιο πυκνό από αυτό. Η γενιά του 30 και το αίτημά της για την ελληνικότητα.
1: Ναι, είχε και κάποιες εξάσεις εθνικιστικές, αλλά τώρα είναι τεράστια συζήτηση.
0: Ναι, εντάξει, μην την φτάσουμε εκεί, σωστά.
1: Ο Χατζηδάκης ως τελευταίος κυταλοδρόμος της, που λέω και εγώ, της γενιάς του 30.
0: Και εσαΐ κοσμοπολίτης, καμία σχέση με εθνικιστή.
1: Έφτασε μέχρι το σημείο, ας πούμε, να την αναζητά αντιμετωπίζοντας διαχειριζόμενος, αν θες, την ελκυστικότητα του υποκόσμου, του παράνομου έρωτα, της αγοράς. Οι μαγαζάτορες, οι μπράτες της Οδού Αθηνάς έχουν ανθρώπινες ιστορίες σκληρές, με γυναίκες που...
0: υπόπτου ηθικής και λοιπά, ναι.
1: Με τη μοίρα τους, υπόπτου ηθικής, μπράβο που λέγανε παλιά, ωραία παλαιμωδική έκφραση αυτή. Όλο αυτό προσφέρεται για πολλαπλές αναγνώσεις. Ίσως μέσα και από τη συγκεκριμένη συλλογή τραγουδιών να διαφαίνεται και η queer ταυτότητα του Μάνου Χατζηδάκη. Σε κάποια ποίηματα της μυθολογίας ο Χατζηδάκης κάνει αναφορές στον γκέι ερωτισμό. Στο πρόσφατο συνέδριο για τον Μάνο Χατζηδάκη στη Σορβόνη στο Παρίσι, που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, άκουσα κάποιους συνέδρους που διέκριναν queer θεματικές και στην παράδειγμα της Οδού Αθηνάς και σε άλλα έργα. Θα θέλουν μελέτη βέβαια και συζήτηση. Και ασφαλώς υπάρχει και η ιστορία με τα τραγούδια της αμαρτίας του Ντίνου Χριστιανόπουλου, ένα κομμάτι, κάποια ποίηματα του Χριστιανόπουλου μελοποίησε ο Χατζηδάκης, αλλά βγήκαν το 1966. Εδώ ίσως σκέφτομαι ότι και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος μπορεί να έβαζε αστερίσκους, γιατί ως γνωστόν έλεγε ότι γράφει ευρύτερα ερωτική και όχι στενά ομοερωτική ποιήση. Αλλά η Μεταμόρφωση νομίζω θα μιλήσει καλύτερα από όλους μας, για αυτούς που είναι νεκροί φυλακισμένοι κάτω από την Ακρόπολη χτισμένοι και κρίθηκαν ένοχοι και ξένοι για τη χώρα και για την οικουμένη.
0: Είναι λοιπόν οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς, ένας κύκλος τραγουδιών σε στίχους διαφόρων, μεταξύ των διαφόρων και ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι η τετράδα με τους τραγουδιστές Ηλίας Λιούγκος, Βασίλης Λέκας, Νένα Βενετσάνου, Έλλη Πασπαλά, που συνεργάζονταν με τον συνθέτη και στις συναυλίες και στους δίσκους εκείνη την εποχή. Και αυτή η Μεταμόρφωση είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό τραγούδι, το οποίο βάζει όλα αυτά που μας είπε ο Γιώργος στο τραπέζι και περισσότερα. Τα περισσότερα, και μέχρι το τέλος θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε τις λέξεις κάπως να τα σταχαιολογήσουμε.

0: Η μεταμόρφωση λοιπόν από τις παράδοτες στο Δού Αθηνάς, νομίζω το 1983 κυκλοφόρησε αυτή η εργασία του συνθέτη. Και ακούσαμε τον Ηλία Λιούγκο, τον Βασίλη Λέκα, την Έλα Βενετσάνου και την Έλλη Πασπαλά στην μεταμόρφωση. Πώς το λέει ο ποιητής, άλλο βία και άλλο βίο πάλι, παίζοντας το παιχνίδι των λέξεων. Να χαιρετήσουμε και δύο ακροατές που έστειλαν πολύ συγκινητικά μηνύματα που μας συγχαίρουν για την ιδέα της εκπομπής, από την Νατάσα Καμπίτση, συνταξιούχα δασκάλα του Δημοτικού, και τον συνήθι ύποπτο τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Βουρίκη. Λίγο πριν το τέλος αυτής της ειδικής εκπομπής που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη, με αφορμή τη χθεσινή επέτειο του θανάτου του, και οδηγώντας την προς το τέλος σε αυτό το συγκλονιστικό «Γεια σας παιδες», να προσπαθήσουμε να συμπυκνώσουμε όλα αυτά που είπαμε κατά τη διάρκεια αυτής της μίας ραδιοφωνικής ώρας, που είναι πάντα κατά τη πιο κουτσή, κατά τη λιγότερη δηλαδή. Λοιπόν, ξαναπάμε από την αρχή, Γιώργο, έτσι. Είσαι στη γραμμή πάντα, σωστά?
1: Ναι, είμαι, βέβαια.
0: 409 τραγούδια, εκ των οποίων τα 112 είναι σε στίχους του Μάνου Χατζηδάκη. Μιλάω για όλη την παραγωγή, το σύνολο της παραγωγής του Χατζηδάκη, που περίπου ένα στα τέσσερα και λίγο παραπάνω είναι με λόγια του ίδιου. Μόνο ο Νίκος Γκάτσος έχει γράψει περισσότερα, 153, αλλά εντάξει, η σχέση ζωής που είχαν ο Χατζηδάκης με τον Γκάτσο είναι υπεράνω συζήτησης. Είπαμε ότι υπάρχουν δύο ποιητικές συλλογές που φέρουν την υπογραφή του. Η πρώτη, Μυθολογία, που κυκλοφόρησε το 1966 και εκεί περιέχεται ολόκληρη και η Μελισάνθε. Και η δεύτερη, Μυθολογία, κυκλοφορία του 1982, μιλάω πάντα για τα βιβλία όταν βγήκαν. Και διάφοροι διάσπαρτοι κύκλοι τραγουδιών, όπως ο κύκλος του ΣΕΝΕΣ που έχουν εξ ολοκλήρου στίχους του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και δημοφιλέστατα τραγούδια, φεστιβαλικά τραγούδια που πήραν βραβεία, ο Κυραντώνης, «Κάπου υπάρχει αγάπη μου», ο Ημιτός, το Κυπαρισάκι, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα τραγούδια. Για το Κυπαρισάκι κρατώ και μια μικρή πισινή, γιατί μπορεί να είναι του Γκάτσου. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή λοιπόν, πώς θα ήθελες να το ολοκληρώσουμε το θέμα, Γιώργο?
1: Εγώ νομίζω ότι ο Χατζηδάκης ένιωσε στους ώμους του το βάρος της ποιητικής του διαδρομής και του ποιητικού του έργου. Ήτανε μεγάλη γένα, ήτανε μεγάλο το σοβαρό το αποτέλεσμα, ήταν ένα κομμάτι της ζωής του που δεν το έβγαλε χήμα όπως κάνουν σήμερα στις τηλεοράσεις, στα μεσημεριανάδικα ή στα πρωινάδικα, δεν ξέρω εγώ που αλλού, που λένε τα πάντα για το βίο τους κτλ. Υπήρξε όχι κρυπτικός, αλλά καταλάβαινε ότι οι λέξεις έπρεπε να αποκτήσουν μια μέθεξη ποιητική προκειμένου να γίνουν τέχνη. Και αυτό το υπηρέτησε με συνέπεια όλη τη ζωή. Το βάρος ήταν πάρα πολύ μεγάλο και φαίνεται στο τελευταίο κομμάτι που έχουμε διαλέξει με τον Αλέξη μαζί, το «Γεια σας παιδες», που μόλις είπε και ο ίδιος, γιατί είναι ένας περίεργος αποχαιρετισμός. Δηλαδή, είμαστε στις 5, έχει κάτι προηγηθεί πριν από δεκαετίες.
0: Η οδός ονείρων.
1: Η οδός ονείρων, αλλά και στις 5.30 το απόγευμα της Δευτέρας, 31 Ιανουαρίου του 1949, στην κατάμεστη αίθουσα του σημερινού θεάτρου Μουσούρη στην Πλατεία Καρύψη, όπου ο Χατζηδάκης δίνει τη διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι. Μετά τη διάλεξη υπήρχε μια μικρή συναυλία. Λένε λοιπόν ότι πριν βγει στη σκηνή η κομπανία του Μάρκου Μαμβακάρη με τη Σωτηρία Μπέλου, δημιουργήθηκε ένα σούσουρο στα παρασκήνια. Κάποιοι, ίσως από τους διοργανωτές του θεάτρου τέχνης, ρώτησαν τον Μαμβακάρη, θα πει κάτι στους θεατές. Και εκείνος, αφού το σκέφτηκε λίγο, είπε ναι, θα πω. Θα τους πω «Γεια σας παιδες».
0: Μάλιστα. Με αυτή την εξήγηση λοιπόν θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Να πω μόνο ότι είναι ένας πικρός αποχαιρετισμός. Φαίνεται να κουράστηκε ο Μάνος, και ας είναι μόλις 52 ετών το 77 όταν ηχογραφεί αυτό που θα ακούσουμε. Αλλά βέβαια μετά, μέχρι το 94, το θάνατό του, σαν χθες πριν από 32 χρόνια,

0: υπήρξε δημιουργικός και δραστήριος. Οπότε θα ακούσουμε μια μικρή στιγμή αδυναμίας στη διαχρονία του έργου του. Είναι ο αποχαιρετισμός ενός καλλιτέχνη. Μένει μόνο το κοινό απέναντι με το έργο του, ενώ ο ίδιος εκλείπει ως φυσική παρουσία.
1: Κρατάμε αυτά τα τελευταία σου λόγια, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή, ας πούμε, της πρότασης να κάνουμε μια εκπομπή του Χατζηδάκη και μάλιστα να βρούμε και από κοινού το θέμα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία και το ταξίδι.
1: Έχουμε και άλλες εκπομπές να κάνουμε και όχι μόνο για τον Μάνο Χατζηδάκη. Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι έπεται η Ντίνα Μπαζιά και το βραδινό μαγαζίνο. Ευχαριστώ τη Σοφία Ξερικού και τον Παντέλη Νταβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

Πέδες. Πριν 15 χρόνια, με μια άλλη μουσική, σας είχα πει πως θα ξαγρυπνώ έξω από τα σπίτια σας για να μαζεύω τα όνειρά σας. Τώρα κουράστηκα. Εσείς είτε ονειρεύεστε είτε όχι, μπορείτε και ζείτε χωρίς εμένα. Δεν ανήκω ούτε στη ζωή σας, ούτε στα όνειρά σας. Ακόμη κουράστηκα να πλέκω μουσικές από το υλικό των ματιών σας και από την επιθυμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν και εγώ ήμουν νέος. Γεια σας, παιδες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη 16 Ιουνίου 2026. Εν αναμονή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τη λήξη του πολέμου, αλλαγές και αντικαταστάσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, εργαζόμαστε για την ευρεία σύγκληση και για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δίκη για διαρροή email σε ενοχή για Σημακοπούλου ζητά η εισαγγελέας. Έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες, μεγάλη εργασιακή καταπώνηση. Μάστιγα η γυναικοκτονία στην Ελλάδα, μία γυναίκα νεκρή κάθε 10 λεπτά παγκοσμίως. Επιστροφή Γιωτόπουλου στον Κορυδαλό. Σύνοδος G7, νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και στήριξη στην Ουκρανία. Αυτές είναι οι κυριότερες τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους. Και ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης στέλνοντας μήνυμα με Viber στο Viber στο 698-58-759. Όσοι γνωρίζετε τώρα εδώ και αρκετά χρόνια μας ακούτε από την ιστοσελίδα vg.gr/κόκκινο και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε τώρα την επικαιρότητα αναλυτικά.

0: Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκης βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου κατά τη συνεδρίαση εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τέθηκαν επιτάπητος οι προτάσεις του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση και όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τις αντικαταστάσεις στο κόμμα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε και τα νεότερα με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντίνα.
0: Είναι σε εξέλιξη ή τελείωσε?
1: Έχει τελειώσει
0: η συνεδρίαση.
1: Περίπου το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Κράτησε πάνω από 2,5 ώρες, γιατί ήταν και το θέμα πολύ σημαντικό, η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που, η οποία έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, ως διαδικασία αυτή η fast track στη Βουλή. Θα το πούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο που είπες, γιατί στην αρχή της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος ανακοίνωσε ότι πλέον τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη, που είδαμε όλοι και στα social media ανέβασε το κείμενό του, ναι.
1: Σωστά. Ενώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι πλέον θα είναι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας και μέχρι πρότινος τομέαρχης εσωτερικών, και ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας. Άρα δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Νίκος Παπάς.
0: Μάλιστα. Αυτό ψηφίστηκε, γιατί το εισηγήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος και ψηφίστηκε στη
1: τελικά,
0: συνέχεια, έτσι.
1: Ναι. Στη λήξη της συνεδρίασης οριστικοποιήθηκε, επισημοποιήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και πλέον μπαίνουμε πέρα από τα εσωκομματικά, μπαίνουμε σε μια διαδικασία έντονη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήδη σήμερα έγινε η πρώτη συνεδρίαση που, πέρα από τα διαδικαστικά που έχουμε πει, δηλαδή ότι εξελέγει πρόεδρος ο κύριος Βορύδης πρόκληση και το θεωρεί για την πολίτευση ακριβώς λόγω του τι εκπροσωπεί ο κύριος Βορύδης, και ο ίδιος χθες μας ενημέρωσε τους βουλευτές ότι η διαδικασία θα κρατήσει μόλις ένα μήνα. Και εκεί δεύτερο σημείο κριτικής της αντιπολίτευσης για το πόσο fast track είναι αυτή η διαδικασία. Τώρα, ως προς το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ επί της συνταγματικής αναθεώρησης, κρατάμε σήμερα κάποια από όσα τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος στυλίτευσε ακριβώς την επιλογή Βορύδη. Στυλίτευσε την εργαλειοποίηση του συντάγματος και του άρθρου 16 συγκεκριμένα από την κυβέρνηση, και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να δείξει καμία εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση που βαρύνεται με πολλές περιπτώσεις παραβίασης του συντάγματος. Υπενθύμησε ότι έχει παραβιάσει ήδη η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση το άρθρο 16 και τώρα ετοιμάζεται να δώσει το τελικό χτύπημα στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης έβαλε πολύ ψηλά ο Σοκράτης Φάμελος το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο. Και είπε συγκεκριμένα ότι η Νέα Δημοκρατία καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό για να προχωρήσει σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, ώστε να εγκαθιδρύσει ένα γαλάζιο κομματικό κράτος. Και βέβαια, όπως έχει τονίσει και στην Ολομέλεια ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνουν πραγματικά προοδευτικές αλλαγές στο Σύνταγμα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση μια προοδευτική κυβέρνηση. Βέβαια, τα εσωκομματικά δεν έλειψαν από την εισήγηση του πρόεδρου του κόμματος, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόσφατη σημαντική και καθαρή, όπως είπε ο ίδιος, απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αποτελεί και τον οδοδείχτη, θα λέγαμε, για το πώς το κόμμα θα συμβάλλει στην ενότητα και την προοπτική της προοδευτικής διεξόδου, για την οποία έκανε και λόγο ο Σοκράτης Φάμελος ξανά.
0: Είπε και χθες εδώ στο κόκκινο, έτσι πολύ καθαρά.
1: Σωστά. Είπε ότι, για να είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι δεν αποφασίσαμε ως Κεντρική Επιτροπή ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, και επανέλαβε ότι το κόμμα εργάζεται για μια ευρεία σύγκληση για την εκλογική του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναγνωρίζοντας σε αυτή την κατεύθυνση τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και έστειλε και ένα σαφές και αιχμηρό μήνυμα και προς τον Παύλο Πολάκη, ο Σοκράτης Φάμελος.
0: Να πούμε εδώ, το είχαμε στο δελτίο ειδήσεων, ότι νωρίτερα ο κύριος Πολάκης ζήτησε άμεση συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και καλούσε τους βουλευτές και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να αποχωρήσουν από το κόμμα εφόσον θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα.
1: Αυτό σχολίασε και ο Σοκράτης Φάμελος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, το οποίο έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και γι' αυτό και διαγράφει, δεν θα επιτρέψω να θέτει εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιο θα πάνε όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει, είπε ο Σοκράτης Φάμελος, τη στάση μας. Και έχουμε πληρώσει, τόνισε, πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος. Αυτές είναι οι εισαγγελικές δομές σημαντικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι. Τώρα, και γενικώς δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει τώρα η fast track διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση. Βάζουν πολλές συνεδριάσεις από ό,τι κατάλαβα εγώ για να το ξεμπλέκουν σε ένα μήνα. Έτσι.
1: Βάζει πολλές για να τελειώσουν μέχρι 15 Ιουλίου. Ναι, σήμερα στο επίκεντρο ήταν η τεχνητή νοημοσύνη και η ελευθεροτυπία. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κατοχυρωθεί η γυναικοκτονία στο Σύνταγμα, υπό την έννοια να υπάρχει ότι θα είναι υποχρέωση του κράτους να προφυλάσει να προστατεύει από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες, mm-hmm. κάτι στο οποίο συμφωνούν και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα.
0: Ο Θεόφιλος να προχωρήσει αυτό, ναι.
1: Ναι, ότι εκπλήσεται θετικά εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και ότι πρέπει να ληφθούν πράγματι σοβαρές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο προκειμένου να αποτραπεί μια κατάσταση που τείνει να γίνει καθεστώς. Mm-hmm. Είδαμε τι έγινε και στη Δράμα, είδαμε στην Καλαμάτα πριν μια εβδομάδα. Δεν προλαβαίνουμε να συμπληρώσουμε μια εβδομάδα και δυστυχώς αντιμετωπίζουμε ξανά.
0: Κάθε 10 λεπτά λέει παγκόσμια μία γενοκτονία. Ναι. Αυτό βγήκε τώρα και είναι εντάξει.
1: Είναι
0: σοκαριστικό. Ναι.
1: Και δεν βλέπουμε στην παρούσα κατάσταση και υπό την παρούσα κυβέρνηση να υπάρχουν πραγματικές πρωτοβουλίες και δομές βέβαια για τα θύματα, αλλά και ενημέρωση και καλύτερη λήψη μέτρων από τις αρχές για να προστατεύουν τις γυναίκες. Και φυσικά δεν υπάρχει και καν συζήτηση από τη Νέα Δημοκρατία για ενημέρωση για την ισότητα των φίλων στα σχολεία. Λέω μόνο πρόχειρα κάποιες κινήσεις που θα έπρεπε να είναι αυτονόητες.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Για να μην πάμε πιο βαθιά στο τι πρέπει να γίνει για να καταπολεμηθεί η έμφυλη βία. Πάντως, το
0: θα έχουμε να λέμε για το ζήτημα αυτό.
1: Είναι θετικό.
0: Είναι θετικό πραγματικά.
1: Στην κοινωνία δυστυχώς δεν υπάρχει βελτίωση καθόλου σε αυτό το τομέα.
0: Και αυτό θέλει πρωτοβουλίες από τα πάνω για να υπάρξει και κάτω στην κοινωνία. Πρωτοβουλίες, στα σχολεία και όλα αυτά που λέμε. Τάσο Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ απόψε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Το άλλο πολιτικό θέμα που απασχόλησε από χθες τουλάχιστον, όχι μόνο, αλλά από χθες, επειδή έγινε η πρώτη έτσι ανοιχτή εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ήταν αυτό η Νίκαια. Ουσιαστικά ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις με τον τίτλο «Το τώρα μιλάμε», που ανοίγει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία. Και από ό,τι βλέπω σήμερα τα δημοσιεύματα μιλούν για απόλυτη επιτυχία κλπ. Είναι κοντά μας ο Νίκος Παπαδημητρίου, ο καλός συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών, πολιτικός συντάκτης. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ντίνα, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Είναι αλήθεια, βλέπω διάφορα δημοσιεύματα, ακόμα και θα έλεγα και από, έτσι, από φιλοκυβερνητικά ας πούμε, site, που λένε ότι είχε επιτυχία αυτό. Αυτή η εκδήλωση, το να μιλάει και να συνομιλεί ο Αλέξης Τσίπρας, μάλλον το λόγο πρώτα πήραν οι πολίτες δηλαδή. Για πες μου το δικό σου σχόλιο, έτσι, από όσα είδες, τι κατάλαβες, παρασκήνια, ποιοι ήταν κλπ.
2: Το πρώτο που εγώ διαπιστώνω σε συνέχεια και τη συγκέντρωση του στο Θησαίο είναι ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατεβάζει κόσμο στο πεζοδρόμιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Mm-hmm. Το λέω ίσως και σε σύγκριση με το ότι το ΠΑΣΟΚ μετά από δύο απόπειρες που έκανε εδώ στο Λεκανοπέδιο τώρα γύρισε σε περιοδίες, σε καταστήματα και σε χώρους εργασίας.
0: Άρα δεν πήγε καλά, λες εκείνο, οπότε το ξαναγυρνάει στην κλασική περιοδία. Γιατί ναι, είναι νέας μορφής αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο. Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η νέα επικοινωνία που έχει και τον τίτλο «Τώρα μιλάμε». Να μεταφέρω λοιπόν στις ακροάτριες και στους ακροατές σας ότι επί τουλάχιστον μια μισή ώρα ο Αλέξης Τσίπρας άκουγε τους πολίτες. Προφανώς είχε γίνει μια επιλογή, αν και στο εξής, αν και μετά μάλλον πήραν πολύ το μικρόφωνο, mm-hmm. εκτός προγράμματος, αλλά θέλω να πω ότι μίλησε μια νοσηλεύτρια, μίλησε ένας εκπαιδευτικός, μίλησαν δύο μικρομεσαίοι, ένας έμπορος. Ο έμπορος, εδώ ήταν και το αστείο της βραδιάς, λεγόταν Δημήτρης Μητσοτάκης.
0: Εντάξει, είναι κι άλλος εκτός από το μουσικό, το Μητσοτάκη.
2: Ναι, βεβαίως. Υπήρχε μια μαθήτρια τρίτης λυκείου.
0: Ήτανε πολύ καλή, την άκουσα, τη μαθήτρια,
2: ναι,
0: όπως και η νοσηλεύτρια.
2: Ναι. Συνταξιούχοι. Όλα αυτά και από αυτούς που πήραν το λόγο, αλλά και από τη σύνθεση του κόσμου που βρέθηκε χθες στη Νίκαια, έδειξε ότι έχει πέρασμα ο Αλέξης Τσίπρας σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, όπως και σε όλη την ηλικιακή διαστρωμάτωση. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι μετά τη μία μισή ώρα και μετά την ομιλία του Αλεξίτα, μετά υπήρξε και κουβέντα, δηλαδή κάποια στιγμή μας εγκατέλειψε το live streaming, mm-hmm. αλλά από ό,τι έμαθα συνεχίστηκε και αργότερα αυτή.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα μετά, τα πηγαδάκια και τα τέτοια είναι τα καλύτερα
2: σωστά,
0: μετά.
2: Σωστά, έτσι, ναι. Σωστά, σωστά.
0: Και εκεί βγαίνουν και οι ειδήσεις, ναι.
2: Ναι. Οπότε νομίζω ότι το πείραμα πετυχαίνει και προφανώς θα συνεχιστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει από την Β' Πειραιά. Νομίζω ότι θέλει να ξαναπιάσει το νήμα ο Αλέξης Τσίπρας με αυτό που θα λέγαμε παραδοσιακά κάστρα της αριστεράς.
0: Κοκκινιά και, βέβαια.
2: Βέβαια, κοκκινιά και βεβαίως περιοχές στις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας πετύχαινε πολύ σημαντικά ποσοστά. Mm-hmm. Και στη Β' Πειραιά και στην Δυτική Αθήνα και στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, αλλά και αλλού, εκτός Λεκανοπεδίου, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και ούτω καθεξής.
0: Και ίσως να θέλει και να αναδείξει, ας πούμε, τον αριστερό χαρακτήρα της συμπαράταξης, πηγαίνοντας σε ιστορικές, έτσι, εργατικές γειτονιές κλπ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχει δύο πλευρές το...
2: Ναι, που υπάρχει άλλωστε και στον τίτλο του κόμματος.
0: Ναι, αλλά... γιατί κατηγορείται, ξέρεις τώρα, εντάξει, το τι είναι αριστερός, ναι. Έτσι, σε αυτόν τον τόπο λιγάκι το έχουμε αυτό το τι είναι αριστερό και τι δεν είναι.
2: Εντάξει, το αριστερόμετρο υπάρχει, τι να κάνουμε.
0: Υπάρχει, η αλήθεια είναι και μετρούνται και άνθρωποι έτσι, όχι μόνο αρχές και προγραμματικές αρχές κλπ. Mm. Κάτι θέλω να σε ρωτήσω, το ξέχασα έτσι με αυτά που λέμε, για το εκεί δηλαδή. Α, αυτό που είπες στην αρχή, ότι ίσως να έγινε μια πρώτη επιλογή από ανθρώπους να είναι κάποιοι διαφορετικοί χώροι, να μην βγουν όλοι και να πούν το ίδιο, όλοι για την ακρίβεια,
2: ναι,
0: ας πούμε.
2: Ναι, δηλαδή. Αλλά μετά φάνηκε ότι έβινε ο παρουσιαστής, ο Θανάσης Πάτρας, έβινε το μικρόφωνο σε όποιον ζητούσε.
0: Και αυτό και ήταν μια έκπληξη ο παρουσιαστής,
2: ναι,
0: επίσης.
2: Και αυτό ήταν.
0: Ήταν ένα προοδευτικό παιδί, το θυμόμαστε, αλλά όχι ότι είχε ανακατευτεί έτσι σε διάφορα πράγματα. Φαίνεται ότι τώρα το πήρε απόφαση.
2: Νομίζω ότι είναι και μεταξύ εκείνων που έχουν υπογράψει την διακήρυξη.
0: Τη διακήρυξη.
2: Στην παράταξη, ναι, ναι.
0: Τώρα...
2: και νομίζω ότι είχε βρει και την ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας να στείλει πολλά και διαφορετικά μηνύματα και για το δίλημα των εκλογών και για τις πέντε άμεσες προγραμματικές προτεραιότητες και για την σύγκριση με τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο. Νομίζω ότι μας έδωσε τροφή για πολλά ρεπορτάζ. Ο οποίος βέβαια σήμερα είναι στην Κύπρο, ήδη συναντήθηκε, έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, και αύριο έχουμε την τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Τσίπρα.
0: Που θα γίνει, ναι, στην Κύπρο. Τώρα, αυτό που είπε Νίκο, που τόνισε κάποια στιγμή ότι αυτό που έγινε είναι πρωτοφανές, ότι η συμπαράταξη μέσα σε 24 ώρες από την ίδρυσή της έγινε η αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού. Έτσι σχολιάζουν πάρα πολύ στα social, κυρίως στο Twitter δηλαδή, ότι απόθεν προκύπτει αυτό και γιατί το λέει και είναι πολύ εγωιστικό ή είναι πολύ, ξέρω εγώ... υπάρχει και η άποψη ότι είναι αισιόδοξο, εκφράζει την αισιοδοξία, ας πούμε. Λίγο να το σχολιάσεις σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες, αυτό είναι και η ΑΛΚΟ.
2: Να μιλήσουμε λοιπόν με τα νούμερα. Η ΑΛΚΟ, επειδή έχει προηγηθεί η δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας που έχει μετρήσει την συμπαράταξη, βγάζει μία αύξηση 2% στην πρόθεση. Mm-hmm. Νομίζω ότι από εκεί προκύπτει και η αισιοδοξία ότι είναι σε καλό δρόμο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξεπερνώντας ακόμα και τις προσδοκίες αυτών που το δημιούργησαν αυτό το καινούργιο κόμμα. Προφανώς η πολιτική είναι κάτι δυναμικό και δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος ξεκίνησε καλά ότι τελείωσαν και τα θέματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, ναι. Και ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δηλαδή έκανε μια πολύ σημαντική αρχή, πολύ σημαντική αρχή. Παίρνει ένα θετικό μήνυμα ότι πάει ακόμα καλύτερα και μάλιστα η χτεσινή αυτή δημοσκόπηση δείχνει και οριακά μονοψήφια τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει η επόμενη στόχη είναι μπροστά μας. Να βάλουμε το 2 μπροστά, για παράδειγμα. και αν όντως η Νέα Δημοκρατία είναι στα χαμηλά τους κάτω από το 25% και χωρίς να έχουμε ακόμα κόμμα Σαμαρά.
0: Σωστό, έχουμε εξέλιξεις.
2: Είναι μια μάχη που παίζεται, γι' αυτό νομίζω και ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε έτοιμος να διεκδικήσει την πρωτιά ήδη από την πρώτη εκλογική Κυριακή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο Παπαδημητρίου που ήσουν εδώ στο κόκκινο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και μία και λέγαμε για τα ποσοστά και για την καινούργια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ και λοιπά με τον Νίκο τον Παπαδημητρίου, που εδώ θα το πιάσουμε πάλι, γιατί φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μονοψήφιο προβάδισμα έναντι της νεοσύστατης συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και βλέπουμε ότι παράλληλα καταγράφεται και φθορά. Κώστα Σαββόπουλε στο στούντιο. Φθορά των παραδοσιακών δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Και περιμένουμε και το, όπως είπαμε, το κόμμα Σαμαρά.
1: Βέβαια. Και φθορά και της κυβέρνησης, έτσι. Ναι, ούτως ή άλλως. Ναι. Που περιμένουμε, όπως είπες, και το κόμμα Σαμαρά. Πάνω από το Μαξίμου έχουν μαζευτεί τα σύννεφα των δημοσκοπήσεων Ντίνα, παρά τον καλοκαιρινό καιρό, έτσι, έχουν σταματήσει και οι βροχές. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στην πρόθεση ψήφου γύρω στο 22-23%, χωρίς ακόμα να έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Σαμαρά, και μάλιστα στη μέτρηση της ΑΛΚΟ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 23,3%. Και ναι, μεν στη Νέα Δημοκρατία εστιάζουν στο γεγονός ότι τσιμπά το κόμμα μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Mm-hmm. Ωστόσο, αφενός το ποσοστό είναι χαμηλό, κάτω από τον πρώτο πύχη του 25% που δίνει το εκλογικό μπόνους, αφετέρου στους κόλπους της παράταξης ανέμεναν ή προσδοκούσαν μεγαλύτερες τάσεις συσπήρωσης μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άρα λοιπόν εδώ ο πρώην Πρωθυπουργός δύναται να αποτελεί το σκιάχτρο του παρελθόντος, όπως τον πρόβαλαν οι ένικοι του Μαξίμου, ώστε να συσπηρώσουν κεντρώους, ακροκεντρώους, κεντροδεξιούς και άλλες δημοκρατικές και φιλελεύθερες δυνάμεις. Τώρα τι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία? Οι πολιτικοί αναλυτές της κυβέρνησης επεξεργάστηκαν τα τελευταία κύματα των δημοσκοπήσεων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα γαλάζια ποσοστά στις κομοπόλεις και τα χωριά υπολείπονται της απήχησης που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Να σου πω πως τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στα χωριά και τις ημιαγροτικές περιοχές σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτω του 20%.
0: Μάλιστα.
1: Προσυδειάζουν στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας του Σαμαρά του 2012, στις πρώτες εκλογές του Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία έχει υψηλότερα ποσοστά στις πρωτεύουσες των νομών, αλλά έξω από αυτές έχει μείνει πολύ πίσω, ενώ στα χωριά της Βόρειας Ελλάδας απειλείται με εκλογικό βάτερλο. Οι λόγοι είναι γνωστοί.
0: Άρα το αγροτικό θέμα μέτρησε πάρα πολύ. Όταν λέγανε ότι δεν θα σας ξαναψηφίσουμε, το εννοούσαν οι συνδικαλιστές.
1: Ναι, και διαβάζουμε ότι επανέρχονται οι αγρότες στις κινητοποιήσεις στο τρίμερο 23, 24, 25 Ιουνίου. Έτσι, δεν έχουν πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Πάρα πολλοί από αυτούς. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μη πληρωμές των αγροτών, από την άλλη έχουμε το λουκέτο στα ελληνικά ταχυδρομεία, τα λουκέτα στα υποκαταστήματα τραπεζών, όπως και άλλα ζητήματα, η αύξηση του κόστους αγροτικής παραγωγής, η γενικότερη εγκατάλειψη της περιφέρειας. Αυτοί είναι οι λόγοι που πριονίζουν τις εκλογικές προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας στα χωριά, στις κομοπόλεις, στην περιφέρεια, ενώ στο Μαξίμου γίνονται συσκέψεις για την επαναπροσέγγιση του αγροτικού πληθυσμού. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Κινάς, και είπε ότι 20 δις ευρώ περιμένουν τους αγρότες την επόμενη εξαετία στο πλαίσιο της νέας αγροτικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Ότι θα είμαστε εμείς και θα σας τα δώσουμε.
1: Ναι, την ώρα που οι αγρότες περιμένουν να πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, και διαπιστώνουν αυτή τη διασπάθηση κοινοτικών κονδυλίων, αυτό το πάρτι ημετέρων. Και από την άλλη, βέβαια, πολλοί βουλευτές διερωτώνται πώς θα προσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία άλλοτε προνομιακά ακροατήρια, όταν δεν δείχνει διατεθειμένη να υλοποιήσει διαχρονικά αιτήματά τους. Και μια πρώτη γεύση έδωσε ο Άκης Κέρτσος, ο οποίος με αφορμή τις προτάσεις για επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο, έκανε λόγο για φορολογικό λαϊκισμό και επικαλούμενο στα στοιχεία του κρατικού προπολογισμού του 2026, υποστήριξε ότι η υλοποίηση αυτών των μέτρων θα απαιτούσε μόνιμη πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 4 δις ευρώ ετησίως, λέγοντας ότι η πολιτική είναι η ευθύνη να λες την αλήθεια στους πάντες. Και από την άλλη, έχουμε δύνατες απευθείας αναθέσεις, έχουμε την διασπάθηση, όπως είπαμε, των κονδυλίων, έχουμε τα καρτέλ, έχουμε όλα αυτά.
0: Δεν μπορεί να μη φανούν και στο εκλογικό αποτέλεσμα αυτά.
1: Φέβαια.
0: Δεν γίνεται. Θα υπάρξει φθορά, οπωσδήποτε.
1: Ήδη φαίνονται στις δημοσκοπήσεις. Έτσι, υπάρχει άγχος στους στους κόλπους της κυβέρνησης, μήπως η Νέα Δημοκρατία καταγράψει ένα χαμηλό ποσοστό, ίσως και κάτω από το 25%, με ότι αυτό συνεπάγεται σε ισοκομματικό επίπεδο. Έτσι στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: ο στόχος είναι αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Μήπως επιτύχει μία συσπήρωση. Μένει να δούμε, ωστόσο, αν υπάρχουν τα περιθώρια για κάτι τέτοιο.
0: Ναι, το άλλαξε. Καλά, δεν ξέρεις. Με τον κύριο Μητσοτάκη μπορεί να ξαναλλάξει το σενάριο και να πει να πιέσει με διπλές και τριπλές. Ανάλογα, που θα γίνει.
1: Κανείς δεν αποκλείει
0: δηλαδή,
1: τίποτα.
0: Μετά την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, νομίζω ότι θα ξαναέχουμε παλινοδίες.
1: Βεβαίως, κανείς δεν αποκλείει τίποτα σε σχέση με τα σενάρια. Το επικρατέστερο πάντως σενάριο σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών είναι αυτό του 2027, γιατί στην κυβέρνηση λένε ότι αν τελικά σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη λεγόμενη κανονικότητα, τότε μπορεί να είναι μικρότερες οι πιέσεις στον ενεργειακό τομέα και να σταματήσουν οι ανατιμήσεις των προϊόντων και να πάμε σε ένα καλύτερο κλίμα το 2027 μέσα στο παραβάν. Αλλά όλα αυτά θα τα δείξει η πολιτική
0: ζωή.
1: Θα
0: τα δείξει, γιατί δεν νομίζω ότι προλαβαίνουν για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Έστω και αν την Παρασκευή υπογράψουν ο Τραμπ, ας πούμε, με το Ιράν.
1: Η διαδικασία προς την κανονικότητα. Να δούμε πώς θα κυλήσει. Ναι, έτσι, ναι. Εδώ, όπως λένε οι διεθνείς αναλυτές τουλάχιστον, πώς θα είναι, πώς θα κυλήσει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.

Αυτά λοιπόν και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και πάμε να δούμε, νομίζω ότι ακούσατε και νωρίτερα στα μεσημεριανά δελτία του Κόκκινου για την απόφαση του εισαγγελέα για την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Ήταν καταπέλητης η εισαγγελέας για την κυρία Ασημακοπούλου στην υπόθεση της διαρροής emails ψηφοφόρων του Απόδομου Ελληνισμού εν όψη τότε των εκλογών του 2024. Εισηγήθηκε λοιπόν την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου εισαγγελέας, σημειώνοντας ότι ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Η εισαγγελική λειτουργός του Τριμελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών πρότεινε επίσης την ενοχή του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Μιχάλη Σταυριανουδάκη, για δύο πλημελήματα, ενώ για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε Γραμματέα Αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε Γραμματέα Αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, πρότεινε την ενοχή τους μόνο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

0: Να πούμε ότι συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση της Στασί να μην φιλοξενήσει φέτος τη διαφημιστική καμπάνια του Athens Pride στους σταθμούς του μετρό για πρώτη φορά έπειτα από περίπου μία δεκαετία. Το Athens Pride κάνει λόγο για αποκλεισμό από έναν βασικό δημόσιο χώρο προβολής, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οπισθοχώρηση σε ζητήματα συμπερίληψης και κοινωνικής αποδοχής. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, υπερασπίστηκε την απόφαση της Στασί με οικονομικά επιχειρήματα. Επικριτές της επιλογής σημειώνουν ότι η κίνηση αυτή αντανακλά πολιτική στόχευση προς το συντηρητικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την κοινωνική ορατότητα και την υποστήριξη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και μία είδηση λοιπόν είναι σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, νομίζω πως σήμερα και για τους επόμενους 3 μήνες, λόγω λειψιδρίας η Αλόνισος και η Τίνος. 3 μήνες, για τους επόμενους 3 μήνες, για όλο το καλοκαίρι δηλαδή. Επίσης, το αντίστοιχο καθεστώς παρατείνεται για άλλους 3 μήνες για το στο Μεγανήσι Λευκάδας. Δεν ξέρω ακριβώς αυτή τη στιγμή τι φταίει για αυτή τη λειψιδρία, πάντως το γεγονός ότι χτίζονται ξενοδοχεία και πισίνες και λοιπά δεν βοηθάει την κατάσταση. Και μία ακόμη γενικοκτονία, το ξέρετε, συγκλονίζει τη χώρα μας. Θύμα η 45χρονη αστυνομικός στη Δράμα, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο μετά από επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Ο 50χρονος άνδρας, επίσης αστυνομικός, φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο μετά την πράξη του και λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο, έχοντας χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο. Όπως είπαμε και νωρίτερα, μία γυναίκα νεκρή κάθε 10 λεπτά παγκοσμίως από την γυναικοκτονία. Και πάμε στο break.
1: Στο κόκκινο.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, μετά από 26 ημέρες αποφυλάκησης, αν δεν κάνω λάθος, στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την αναίρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος, από ό,τι μάθαμε και καταλαβαίνουμε όλοι, έκρινε ότι ο κύριος Γιωτόπουλος πρέπει να παραμείνει έγκλειστος έως ότου συμπληρώσει 25 χρόνια κράτησης, βάσει, λέει, νόμου που ψηφίστηκε τα τελευταία χρόνια για τους πολυσοβίτες, με αφορμή και τις αλλεπάλληλες προσπάθειες του Δημήτρη Κουφοντίνα να αποφυλακιστεί. Για να δούμε, αν το καταλάβουμε, πώς ακριβώς είναι τα πράγματα και γιατί δεν υπάρχει εδώ εν προκειμένου το κριτήριο της επιοίκειας και τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι κοντά μας η δικηγόρος Ιωάννα Κούρτοβικ. Κυρία Κούρτοβικ, μπορείτε να μας διαφωτίσετε να το καταλάβουμε λίγο το θέμα?
1: Γεια σας, να διαφωτίσω. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας δεν έχει κάνει αλλεπάλληλες προσπάθειες να αποφυλακιστεί. Είναι διαφορετική η περίπτωσή του. Ναι. Αυτός που έχει κάνει αλλεπάλληλες προσπάθειες και απορρίπτονται είναι ο Σάββας ο Ξηρός. Έχουν βγει 6-7 με 98% αναπηρία. Έχουν βγει 6-7 βουλεύματα τα οποία απορρίπτουν το αίτημά του, παρότι δικαιούται και ως ανάπηρος και λόγω της αναπηρίας. Και πρέπει να πω ότι σε όλα αυτά τα βουλεύματα έχει κριθεί ότι η τυπική προϋπόθεση της έκτησης 19 χρόνων ποινής πληρούται.
0: Μάλιστα.
1: Και... Να πω λοιπόν ότι είναι μια απόφαση κραυγαλαία αντισυνταγματική, είναι αναδρομική εφαρμογή νόμου, είναι ενάντια στον νόμο, ενάντια στον ποινικό κώδικα, ενάντια στο Σύνταγμα, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παραβιάζει τις διατάξεις τους, παραβιάζει τις διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, γιατί όλα αυτά, θεμελιώδης αρχή του δικαίου, δεν εφαρμόζεται αναδρομικά νόμος, εφαρμόζεται πάντα στο ποινικό δίκαιο ο επιοικέστερος νόμος που ίσχυσε στη διάρκεια της κράτησης του κρατούμενου, του κατηγορούμενου, του κρατούμενου, ναι, του καταδικαστέντος.
0: Εδώ είναι επιλεκτική εφαρμογή των κανόνων, δηλαδή του νόμου.
1: Δεν είναι μια επιλεκτική μόνο εφαρμογή, είναι μια εφαρμογή του από τη στιγμή που το αποφασίζει ο Άριος Πάγος και το αποφασίζει αφού έχουν βγει δεκάδες άλλα βουλεύματα, είτε απορριπτικά είτε θετικά, τα οποία λένε ότι ο χρόνος έκτησης της ποινής, η αναγκαία τυπική προϋπόθεση για αυτούς που τέλεσαν εγκλήματα πριν το 19 είναι τα 19 χρόνια. Ναι. Αυτή είναι η τυπική προϋπόθεση, ναι, για τους πολυισοβίτες. Έτσι.
0: Τα ισόβια δηλαδή, 19-20 χρόνια
1: τα
0: ήταν.
1: Τα ισόβια, ναι, για αυτούς που τέλεσαν, που καταδικάστηκαν, που τέλεσαν εγκλήματα πριν την πρώτη εβδόμα του 2019 που μπήκε σε εφαρμογή ο ποινικός κώδικας, ο νέος ποινικός κώδικας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σας πω και γι' αυτό, ναι, γιατί λένε ψέματα και γι' αυτό.
0: Ναι, λένε ότι έκανε τα ισόβια 20 χρόνια, 20, ενώ τα έκανε 25, έτσι δεν είναι?
1: Ο νόμος του 19 έκανε, πρόβλεψε για πρώτη φορά ότι για τους πολυισοβίτες το ελάχιστο όριο έκτησης ποινής για να έχουν πρόσβαση στην υφόρον απόλυση ήταν τα 25 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Όριζε όμως επιπλέον ρητά ότι αυτή η διάταξη ισχύει για τα εγκλήματα που θα τελεστούν μετά την πρώτη εβδόμου του 19, μετά τη θέση σε ισχύ του
0: νέου ποινικού κώδικα. Άρα μπήκε σε εφαρμογή μετά τις εκλογές του 19.
1: Και από το στόμα του κυρίου Φλωρίδη και από το στόμα διάφορων νομικών και από το διατεταγμένο προσωπικό των ΜΟΜΟΕ, ακούω συνέχεια ότι ο νόμος ήταν νόμος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Φοβερό.
1: Ήταν νόμος του 21 και είναι εντυπωσιακό το πόσο καλλιεργούν ψέματα, χειραγωγούν την κοινωνία, προσπαθούν να πούνε ένα εμείς κάναμε την επιβαρυντική διάταξη. Την επιβαρυντική, ναι, ναι, διάταξη δυστυχώς την έκανε ο νόμος, ο νέος ποινικός κώδικας που ψηφίστηκε.
0: Το θυμάμαι ότι είχατε τη διαφωνία σας και τότε,
1: δυστυχώς,
0: και εδώ το λέτε
1: ότι την
0: κάναμε εμείς, μάλιστα. Εντάξει.
1: Το είχαμε καταγγείλει, αλλά αυτή τη στιγμή όλο αυτό το πράγμα που χρησιμοποιείται για να κτυπηθεί ο Γιωτόπουλος και να αναδειχθεί η πάταξη της εγκληματικότητας από τη Νέα Δημοκρατία, θα επηρεάσει πάρα πολλούς κρατούμενους, θα επηρεάσει αρνητικά πάρα πολλούς κρατούμενους και εισάγει κενά δαιμόνια στο δίκαιο, ανατρέπει θεμελιώδεις αρχές που είναι η μη αναδρομικότητα των νόμων. Και να πω κάτι ακόμα, σε διατεταγμένη υπηρεσία ο Άριος Πάγος, είναι ντροπή που αραιοπαγίδες που πέρασαν χρόνια, δεκαετίες, υπηρετώντας υποτίθεται το δίκαιο, ποιο δίκαιο υπηρέτησαν, βγάζουν μια απόφαση σε διατεταγμένη υπηρεσία. Επειδή το θέλει η κυβέρνηση, μετά από 7 χρόνια που έχει βγει ο κώδικας του 19, βγαίνουν να πούνε ότι όχι, δεν αρκούν τα 19, δεν εφαρμόζεται ο προηγούμενος νόμος σε αυτούς που τέλεσαν εγκλήματα και καταδικάστηκαν με τους προηγούμενους νόμους, εφαρμόζεται ο καινούριος νόμος με, με μια κατασκευή, μια δικολαβική κατασκευή, ότι αυτό λέει για πρώτη φορά ΙΣΑΙ ρυθμίζεται σήμερα και επομένως εφαρμόζεται και για τα παλιά εγκλήματα.
0: Είναι αυθαιρεσία με μία έννοια αυτό τώρα, έτσι όπως τα ακούω εγώ.
1: Είναι προσβολή, το ξαναλέω, για το δίκαιο και για τη δικαιοσύνη. Και το πόσο είναι σε διατεταγμένη, πόσο ήταν διατεταγμένο αυτό, φαίνεται από κάτι ακόμα, επειδή το ανάφερες. Συνέλαβαν το Γιωτόπουλο επειδή το ανακοίνωσαν τα μέσα. Προτού κοινοποιήθηκε το
0: βούλευμα. Όχι απλά
1: βούλευμα.
0: Το ανακοίνωσαν,
1: προτού βγει παραγγελία εισαγγελέα. Πήγαν και τον συνέλαβαν χωρίς να έχει βγει παραγγελία εισαγγελέα. Πήγαν και τον συνέλαβαν και τον πήγαν στον Κορυδαλό, ο οποίος Κορυδαλός είπε, εγώ, πού είναι η παραγγελία εισαγγελέα, δεν μπορώ να τον δεχθώ. Δεν μπορώ να δεχθώ έναν άνθρωπο χωρίς παραγγελία εισαγγελέα. Mm. Και δεν ήξεραν τι να τον κάνουν και τον ξαναπήγαν στη Γαδά.
0: Α, γι' αυτό έγινε αυτό. Πότε στη Γαδά, ναι, τον κρατήσαν το βράδυ. Ξανά
1: είναι
0: στην εισαγγελία το πρωί και ξανά. Ναι.
1: Είναι αδιανόητο ότι η αστυνομία πήγε κατά παραγγελία ποιου, του οικονόμου και του Παυλόπουλου από το Sky, που ούριαζαν και φώναζαν να σαπίσουν στη φυλακή και διάφορα τέτοια. Με τίνος παραγγελία πήγαν και συνέλαβαν τον Γιωτόπουλο. Mm. Και πάλι καλά που ο Κορυδαλός, η διεύθυνση του Κορυδαλού στάθηκε στο ύψος της και είπε, και η γραμματεία φαντάζομαι, ότι δεν μπορώ να τον δεχθώ. Από πού μου προκύπτει εμένα ότι αυτός πρέπει να καταλήξει εδώ μέσα. Να πω κάτι. Να πω ότι επειδή πουλάνε ψέματα, όχι μόνο το ψέμα ότι ο νόμος είναι του 21 της Νέας Δημοκρατίας, ενώ είναι παλαιότερος. Λένε ψέματα γιατί κρύβουν ότι με συγκεκριμένη διάταξη ο κώδικας του 19 όριζε και εξακολουθεί να το ορίζει και σήμερα ότι για τα εγκλήματα που τελέστηκαν πριν τη θέση του σε ισχύ, ο προηγούμενος νόμος. Λένε, κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί λένε ότι ο δικαστής έχει δικαίωμα στην ερμηνεία του νόμου, μας λέει η νομική θεωρία και η νομική παράδοση ως τώρα έχει δικαίωμα να ερμηνεύσει, όμως η ερμηνεία δεν μπορεί να βγάζει εισιτήρια για τη φυλακή, δεν μπορεί να επιδεινώνει τη θέση του καταδικασμένου, του κατάδικου, δεν μπορεί να την επιδεινώσει τη θέση, δεν μπορεί να επιδεινώσει τη θέση του δικαζόμενου. Δεν έχει δικαίωμα να το κάνει ο δικαστής. Μπορεί να ερμηνεύσει τον νόμο, δεν μπορεί όμως να αλλάξει ό,τι είναι ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, όπως λέμε, αστυνομική και οι ποινές του ύψους των ποινών. Και ο τρόπος έκτησής τους είναι ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Δεν μπορεί, και το δίκαιο το ποινικό είναι πολύ αυστηρό στο ότι το έγκλημα πρέπει να είναι ορισμένο και η ποινή πρέπει να προβλέπεται από νόμο και μόνο με αυτούς τους όρους μπορεί να εφαρμόζεται, να δικάζεται κάποιος, να κατηγορείται και να δικάζεται για ένα αδίκημα, για μια πράξη. Δεν μπορεί ο δικαστής να παράγει καινούριο δίκαιο που δεν έχει, λέγοντας ότι δεν το ρύθμισε ο νομοθέτης. Για κάτι ακόμα, συγγνώμη που είναι κατηγορηματική και ακατάσχετη, αλλά έχω πάρα πολύ.
0: Μας βοηθάτε να καταλάβουμε και γι' αυτό θέλω να το κάνω και έτσι κάποια στιγμή να το διευκρινίσουμε.
1: Μας λέει η νομική θεωρία, μας λένε οι μεγάλοι καθηγητές του ποινικού, οι κορυφαίοι καθηγητές του ποινικού δικαίου, ο Χωραφάς, ο Ανδρουλάκης, ότι δεν υπάρχουν φυσικά ο Μανολεδάκης, ότι δεν υπάρχουν αρρύθμιστα ζητήματα στον ποινικό κώδικα. Ο νομοθέτης, αν δεν θέλησε να ρυθμίσει, αν δεν ρύθμισε κάτι, σημαίνει ότι δεν θέλησε να το ρυθμίσει, δεν θέλησε να είναι, να αποτελεί έγκλημα. Αν δεν χαρακτήρισε κάτι έγκλημα, δεν είναι έγκλημα. Αν δεν χαρακτήρισε
0: Μάλιστα.
1: κάτι, αν δεν απέδωσε διαφορετικά χαρακτηριστικά σε μία ποινική μεταχείριση, είναι γιατί έκρινε ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Τα ισόβια, μας λέει, έχει βγει και απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ανατρέπει τη σημερινή περιαρρύθμιση του, που λέει ότι όταν ο νομοθέτης μιλάει για ισόβια ποινή, εννοεί και τις πολλές ισόβιες, διότι η ισόβια ποινή μία φορά εκτελείται. Δεν μπορεί να εκτελέσει 17 φορές.
0: Σωστό είναι.
1: Ο άνθρωπος μία ζωή.
0: Θα ήθελα το εξής,
1: και τα ισόβια μία φορά μπορούν να εκτελεστούν.
0: Ένα τελευταίο έτσι πριν κλείσουμε. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο θεωρείτε εσείς το μεγαλύτερο κίνδυνο, πέραν του ενός έτους ακόμα που μπορεί να κάνει, που θα κάνει ο κύριος Γιωτόπουλος, το μεγαλύτερο κίνδυνο σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι, βεβαίως να πω ότι δεν ξέρουμε ακριβώς το σκεπτικό του βλέμματος. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω, δεν έχω δει κάπου να δημοσιεύεται. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα δημοσιευτεί. Δεν θέλω, αν πέραν της έλλειψης των τυπικών προϋποθέσεων ο Άριος Πάγος προχώρησε να κρίνει και επί των ουσιαστικών προϋποθέσεων, όπως ήταν η πρόταση του εισαγγελέα, ότι η ουσιαστική προϋπόθεση είναι ότι δεν έχει μεταμεληθεί ο Γιωτόπουλος.
0: Να μπαίνει
1: και
0: δηλαδή
1: θέλω
0: στην...
1: να
0: ναι.
1: πω,
0: ναι.
1: Και θέλω να πω ότι με την πάγια νομολογία και με την θεωρία την νομική, η μεταμέλεια δεν αποτελεί στοιχείο του νόμου για την αποφυλάκηση ενός κρατούμενου. Mm. Δεν απαιτείται να μεταμεληθεί, και μάλιστα βαθιά, όπως λένε στα βουλεύματα που απορρίπτουν την αίτηση του Σάββατου Ξηρού. Η μεταμέλεια είναι κάτι που είναι βαθιά στην ψυχή του κάθε ανθρώπου και δεν μπορεί να την κρίνει, με ποια κριτήρια άλλωστε, το οποιοδήποτε δικαστήριο. Αυτό που λέει ο νόμος είναι ότι πρέπει να κριθεί το δικαίωμα στην αποφυλάκηση με βάση τον κίνδυνο, όχι το δικαίωμα, η αποφυλάκηση, η απόλυση mm-hmm, με όρους, mm-hmm. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα τέλεσης νέων εγκλημάτων, η επικινδυνότητα δηλαδή, ο κίνδυνος για τέλεση νέων εγκλημάτων από τον κρατούμενο, από τον καταδικασμένο, ο οποίος αποφυλακίζεται. Αυτό δε, μας λέει ο νόμος, ότι πρέπει να κριθεί αποκλειστικά με στοιχείο τη διαγωγή του κρατούμενου μέσα στη φυλακή. Δεν μπορεί να λάβει υπόψη του να ανατρέξει ο νομοθέτης σε προηγούμενα στοιχεία, δεν μπορεί να κρίνει προηγούμενες πράξεις του, πρέπει να κρίνει αποκλειστικά τη διαγωγή του μέσα στη φυλακή. Η διαγωγή του μέσα στη φυλακή του Γιωτόπουλου και όλων των πολιτικών κρατούμενων, και του Κουφοντίνα και του Σπόρατου Ξηρού, είναι άψογη. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι.
0: Το δικαστικό συμβούλιο καταρχήν υπάρχει. Λοιπόν, κυρία Κουρτόβικη, θα ήθελα να μιλάμε πολλή ώρα ακόμα, αλλά ειλικρινά έχω και άλλη γραμμή και πρέπει να σας κλείσω. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ απόψε και μας τα βάλατε σε μια σειρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν η Ιωάννα η Κουρτόβικη, δικηγόρος. Νομίζω ότι σας λύθηκαν απορίες που υπάρχουν σε συζητήσεις για το εάν και πώς έπρεπε να αποφυλακιστεί, γιατί έβαλε τέτοια απόφαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλπ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Ετοιμάζεται μία ακόμη αντιδημοκρατική αλλαγή στο εκλογικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, ο οποίος συζητείται ήδη στη Βουλή, αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη τον Πύρμπα, τον πρώην δήμαρχο Εγάλεο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδιοικητικό παλιό, ο οποίος θα μας διαφωτίσει λίγο, να μας πει τι είναι αυτό το νομοσχέδιο και γιατί πράγματι είναι μια αντιδημοκρατική αλλαγή στο εκλογικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Μπύρμπα, καλησπέρα. Σας ακούμε? Σας ακούμε λίγο. Σας ακούμε λίγο, ναι, εντάξει.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές του Κόκκινου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Πώς είπατε αυτό το νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο που αφορά το νέο κώδικα, δυστυχώς δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Είναι αναγκαία μια μεταρρύθμιση, αναγκαία, για να λειτουργήσει επιτέλους σωστά η αυτοδιοίκηση και η διοίκηση στη χώρα μας. Mm-hmm. Είμαστε το πιο συγκεντρωτικό κράτος στην Ευρώπη. Στο νέο κώδικα επικυρούνται τρία πράγματα από την κυβέρνηση. Το ένα είναι το πιο θετικό. Τεχνικά να καταγράψει όλες τις διάρπαρτες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την λειτουργία και κυρίως τα οικονομικά των Δήμων, ούτως ώστε να υπάρχει ένας λειτουργικός εξορθολογισμός. Αυτό σε μεγάλο βαθμό επιτυγχάνεται. Όσον αφορά το τεχνικό ζήτημα, όμως δεν απαντά εναντίον το ζήτημα της αναγκαίας αποκέντρωσης πόρων και αρμοδιοτήτων. Πολλές φορές αποκεντρώνονται αρμοδιότητες χωρίς να δίδονται οι κατάλληλοι και οι αναγκαίοι, όπως προβλέπει το Σύνταγμα άλλωστε, πόροι, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε αυτή είναι τεχνική, είτε είναι στελεχικό και ανθρώπινη πόρη, στελεχικό δυναμικό. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι οι Δήμοι λειτουργούν με λιγότερο από το 50% των θέσεων που προβλέπεται για να λειτουργήσουν.
0: Ναι, ναι.
2: Και ο ΔΕ, τα ΔΕ οικονομικά της αυτοδιοίκησης είναι το μικρότερο ποσοστό σε χώρα της Ευρώπης, με το 3,53% των δημόσιων δαπανών, όταν το 2009 ήταν το 8%.
0: Ναι, ναι. Θυμόμαστε και τον ξεσηκωμό της ΚΕΔΕ για όλα αυτά τα θέματα. Ναι.
2: Προφανώς, είμαστε ο μοναδικός χώρος που λειτουργεί ο μνημονιακός κόσμος με νόμο. Έτσι χάνεται το 60-65% των πόρων που νομοθετημένα υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση. Η κυβέρνηση κάνει ένα κόλπο. Το αφήνει και τα δύο. Αφήνει και στο νέο κώδικα ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα που θα πρέπει να παίρνει η αυτοδιοίκηση, αλλά εφαρμόζει τον κόσμο. Και δεν υπάρχει καμία μνημονιακή δέσμευση. Αυτό είναι μια επιλογή της κυβέρνησης. Η οποία όμως επιλογή της κυβέρνησης τι κάνει, με σαφή τρόπο λέει στους Δήμους φορολογήστε τους πολίτες. Καθιστά υποχρεωτικό και μάλιστα ποινικά κολάσιμο αν φτιάχνει ο Δήμος τα πεζοδρόμια μπροστά από το σπίτι σας και δεν θα τα χρεώσει. Προσπαθεί να μεταφέρει όλα τα ζητήματα σε επίπεδο ανταποδοτικών. Ανταποδοτικών τελών.
0: Ναι.
2: Πληρώνεται, έχετε. Πληρώνεται, δεν έχετε.
0: Δεν πληρώνεται, δεν έχετε. Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή,
0: όπως Αμερική.
2: Ο πολίτης που φορολογείται, που θα έπρεπε να έχει ένα επίπεδο, αν θέλετε, παροχών, δημόσιων παροχών μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, από θεσμοθετημένη πόρη, δεν του έχει.
0: Ναι, ναι.
2: Και μάλιστα εκεί που οι Δήμοι, καταλαβαίνοντας τα προβλήματα των πολιτών, έκαναν κάποια, πώς να το πω, ανανάβαναν εκείνοι μέσα από προγράμματα να κάνουν κάποιες αποκαταστήσεις υποδομών, τώρα τους βάζει υποχρεωτικά για να τους ελέγξει και αυτούς και τους πολίτες.
0: Ναι, ναι.
2: Μεταφέρει το κόστος του πολίτη.
0: Δημήτρη, επειδή έχουμε δύο λεπτά ακόμη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αυτό πιστεύεις...
2: Το τρίτο είναι ο αντιδημοκρατικός νόμος.
0: Αυτό, που καταργεί το δεύτερο γύρο, έτσι, των εκλογών.
2: Καταργεί το δεύτερο γύρο που ο ίδιος ο Υπουργός και ο κύριος Βορύδης είχαν πει ότι αυτό είναι το μεγάλο αρχή των αυτοδιοικητικών, ότι έχουν σε εκλογή το 50-51% νομιμοποίηση. Αν δεν πάρουν το 43% το νόμο που είχαν κάνει αυτοί. Γιατί τους έδιναν τη δυνατότητα με το 43%. Τώρα το κάνουν 42%, αλλά δεν πρόκειται περί του 42%. Τι συμβαίνει με αυτό το νόμο? Λίγοι θα είναι στον πρώτο γύρο. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα του μεγάλου Δήμου. Ούτως ή άλλως, 60% των Δήμων, ο Δήμαρχος γίνεται την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά κοιτάξτε τους μεγάλους και μερικούς κρίσιμους. Εκεί ένας Δήμαρχος, ο οποίος θα έχει πάρει 25% και άλλος θα έχει πάρει 30%. Αν είσαι δεύτερη επιλογή, αυτός είναι 8% και ο άλλος είναι 2%, τον έχει περάσει. 33% είναι Δήμαρχος.
0: Σωστό. Απίστευτο.
2: Και δεν λέω πράγματα εξωφρενικά.
0: Ναι, ναι.
2: Λέω πράγματα που είναι πραγματικά.
0: Δηλαδή, τα έχουμε δει. Ναι.
2: Υπάρχει και μάλιστα, όχι απλώς δήμαρχο, με το 60% των εδρών.
0: Ναι, για τον νικητή, ναι. Ναι.
2: Για τον νικητή της δεύτερης επιλογής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είμαστε τόσο σίγουροι για δεύτερη επιλογή. Αν το συνδυάσουμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία που εισάγεται στους Δήμους, όταν για αυτό το ζήτημα υπάρχουν ισχυρές ενστάσεις θεσμικές σε επίπεδο πραγματικού δικαστηρίου της Γερμανίας και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός νομοθετικού οργάνου σε σχέση με την λειτουργία των θεσμών των εκλογικών συστημάτων, ότι αυτό ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Συγγνώμη, εσείς έχετε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Πρέταντο, τον τρόλ Παρίσι του Υπουργείου Εσωτερικών, μας μοίραζαν χαρτοπόλεμο διευθύνσεις ομογενών και κάποια άλλα ζητήματα που μας βγαίνουν τώρα, ότι θα υπάρξει αντικειμενική κατάσταση όταν τα δύο όργανα που προβλέπει δεν υπάρχει πολιτικό θέμα. Μόνο διοικητικό, είναι... προσωπικό και δικαστική, διορισμένη από τον Υπουργό.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Θα το ξαναπιάσουμε όταν θα γυρίσει από την Ιταλία.
2: Όχι, το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το εκλογικό σύστημα.
0: Φυσικά.
2: Είναι η εισαγωγή της κοινωνικής κυκλοφορίας. Η μοναδική χώρα που γίνεται είναι η Εσθονία. Ακούω δε κάτι νεολογικού περίεργου ότι αυτό το σύστημα έχει εφαρμοστεί στην Αγγλία σε κάποια μέρη της αγγλικής κοινοπολιτείας, πολύ λίγα. Και δυστυχώς κανένας δεν καταλαβαίνει τι σημασία έχει τα εκλογικά συστήματα σχετικά με το ρόλο.
0: Δημήτρη μου, πρέπει να κλείσω. Έχω και άλλη γραμμή, τελευταία γραμμή, αλλά είναι...

0: Εμείς πάμε κατευθείαν, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, ούτε πεντάλεπτο νομίζω δεν έχουμε, Γιώργο. Πάμε στην Ιωάννα την Κλεφτόγιαννη, τη συναδέλφουσα δημοσιογράφο, για να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις αυτής της περίφημης συμφωνίας που περιμένουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιωάννα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Αυτή η συμφωνία νομίζω ότι θα μείνει στα χαρτιά μονάχα, θα υπογραφεί στη Γενέβη την Παρασκευή, αλλά δεν θα επιτρέψει το Ισραήλ να γίνει πράξη, διότι γνωρίζουμε ότι ένα από τα προαπαιτούμενα από την πλευρά της Τεχεράνης είναι ότι θα σταματήσει οτιδήποτε κάνει το Ισραήλ επιχείρηση στρατιωτική στο Λίβανο. Αυτή τη στιγμή ο Λίβανος σφυροκοπιέται από το Ισραήλ. Αυτό τα λέει όλα. Στη G7 στο Εβιάν ο μεγάλος, ο μέγιστος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος να πούμε ότι προχθές γιόρτασε τα γενέθλιά του,
0: αποκαλύφθηκε όμως την ημέρα των γενεθλίων ότι σχεδιαζόταν δολοφονία, λέει πάλι, διάβασα πριν λίγο.
1: Κοίταξε, μπορεί να έγινε αυτό. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πέταξε από τα γενέθλιά του, που είχε πάει εκεί μεικτές πολεμικές τέχνες και τα λοιπά σόου για τα γενέθλιά του, πέταξε στο Εβιάν και στο Εβιάν στην ουσία τα έχωσε με έναν τρόπο που δεν κάνει δημοσίως στο Ισραήλ. Διότι πραγματικά τεινάζει στον αέρα τη συμφωνία την οποία πασχίζει να κλείσει. Η οποία συμφωνία είναι φυσικά μια συμφωνία νίκη, θρίαμβος για το Ιράν, επειδή έχει πολύ λίγο χρόνο, θα στα πω έτσι πολύ γρήγορα.
0: Έτσι, το ξέρεις
1: είναι
0: θρίαμβος
1: για το Ιράν. Και γιατί είναι θρίαμβος για το Ιράν? Διότι δεν θέτει τίποτα για την αλλαγή του καθεστώτος που εξ αρχής του είχε θέσει, τίποτα, δεν το πειράζει. Δεν θέτει τίποτα για τους βαλιστικούς πυράβλους. Δεν θέτει τίποτα για τους πληρεξούσιους, απολύτως. Και το μόνο που το focus όλο γίνεται στο πυρηνικό πρόγραμμα και το τι θα γίνει με το ουράνιο, με το απόθεμα αυτό, θα καταστραφεί στο ιρανικό έδαφος.
0: Στο Ιράν θα φύγει η στην Αμερική για να καταστραφεί.
1: Επίσης,
0: αλλά μάλλον θα γίνει στο Ιράν.
1: Ακριβώς, ξεπαγώνουν όλα τα ιρανικά, οι ιρανικές καταθέσεις, όλες οι
0: δεσμεύσεις έξω, ναι.
1: Όλες οι έρονται, δηλαδή μιλάμε για θρίαμβο στην κυριολεξία του Ιράν. Αυτό που θέλει ο
0: και θα
1: Τραμπ
0: βάλει μάλλον από ό,τι φαίνεται και διόδια τελικά στο στενό του ορμού.
1: Ακριβώς. Το μόνο που θέλει διόδια. να ανοίξουν τα στενά, να ρεύσει και το πετρέλαιο, να ρεύσει και το φυσικό αέριο. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Τραμπ. Ήδη με το που ανακοινώθηκε η συμφωνία είδαμε ότι πέσανε αμέσως οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό τον
0: αυτό θα προβάλλει για να γυρίσει στην Αμερική τώρα.
1: Ακριβώς, αλλά από την άλλη πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το τελικό κείμενο, για τις τεχνικές λεπτομέρειες, όπου εκεί πραγματικά δεν ξέρουμε. Αυτές οι 60 μέρες είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και επαναλαμβάνω, το Ισραήλ δεν θα αφήσει να συμβεί, να υπογραφεί και να υλοποιηθεί μάλλον. Θα υπογραφεί η συμφωνία, αλλά θα μείνει στον αέρα όπως έχει μείνει στον αέρα και ό,τι έχει υπογραφεί για τη Γάζα, η εκεχηρία στη Γάζα, όπου καθημερινά σκοτώνονται άνθρωποι.
0: Καλά,
1: και το Ισραήλ
0: ήδη για το Λίβανο, είπε το Ισραήλ ότι δεν πρόκειται να, δεν περιλαμβάνεται
1: ακριβώς,
0: το Λίβανο.
1: Ακριβώς το δήλωσαν σε όλους τους τόνους. Ότι είναι εντυπωσιακό το ότι ένας πόλεμος στον οποίο σύρθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επειδή το ήθελε το Ισραήλ, στην τελική συμφωνία για τερματισμό αυτού του πολέμου δεν συμμετέχει το Ισραήλ. Νομίζω, Ντίνα, ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Πραγματικά.
1: Και εδώ είμαστε. Είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξη. Έχει ξεκινήσει μια ιστορία η οποία δεν θα τελειώσει έτσι απλά. Βέβαια τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εκεί με αέρα νικητή και δηλώνει ότι θα κλείσει και το θέμα της Ουκρανίας.
0: Κοίταξε, δίνουμε βεβαίως ραντεβού την Παρασκευή, πάλι ο Νέαρος στο κόκκινο, αλλά θα έχουμε περισσότερο χρόνο να τα δούμε την Παρασκευή. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα Κλεφτόγιαννη. Λοιπόν, ήταν η συναδέλφουσα Ιωάννα Κλεφτόγιαννη, μας είπε τα τελευταία από το Ιράν. Δεν προλαβαίνουμε ούτε να σας πω καιρό, περίπου τα ίδια θα είναι, λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία. Καληνύχτα από όλους, καλό βράδυ από όλους εδώ στο κόκκινο, από την Αντιπατζιά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των

0: Μπάγκα. Προπόληση more.com.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνι αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνι είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό, φασιστικό, ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από τον Μουσολίνι, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλιριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνι». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο. Οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάντς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής, με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
3: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Στη κονσόλα του ήχου σήμερα είναι ο Γιώργος Μπαλούμης που δεν άντεξε μακριά μας και επέστρεψε από την άδεια του. Άρχον των φρουρ και φρουρός της Επανάστασης των Επικοινωνιών, ο Παντελής Δαβανέλος, και να δούμε τι θα κάνει τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν. (2) 10 32 17 7 7 7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, αν θέλετε να μιλήσετε δηλαδή με τον Παντελή. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα και να το δούμε εμείς, τότε θα το κάνετε στο Viber και στον αριθμό 69 85 87 00 59. Ξέρετε τώρα εσείς, θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε το μήνυμά σας κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου, σωτηρίου έτους 2026, και σήμερα, σύμφωνα με την Ανατολική Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, εορτάζουν οι τυχεροί και ο τύχων. Και επειδή μου έκανε εντύπωση, πρέπει να σας πω, έψαξα αρκετά για να βρω τι έκανε τον τύχο να αναγιάσει.

Ο Τείχων λοιπόν ήταν επίσκοπος, λέει, αμαθούντος Κύπρου και έζησε τον 5ο αιώνα στα χρόνια των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονορίου. Από μικρός ακολούθησε τον δρόμο του Θεού και έδειξε μεγάλη αρετή, και για την καθαρότητα του βίου του και την αρετή του τιμήθηκε με το αξίωμα του επισκόπου. Και επειδή ήταν και καλός επίσκοπος, στο τέλος άγιασε. Οπότε αν δείτε στο δρόμο τον Τείχωνα ή την Τυχερή, να μας το πείτε, γιατί θα είναι μια μεγάλη και σημαντική δημοσιογραφική αποκάλυψη. Να σας πω επίσης ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, των οικογενειακών εμβασμάτων. Μια γιορτή που τη τιμούσαμε κάθε μέρα κατά το παρελθόν, και έτσι όπως τα έχει φέρει η ζωή σήμερα, την τιμούν άλλοι εις βάρος μας. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά είναι, καλά είναι, να είναι καλά μάλλον και να μας τα τρώνε. Πάντως ξέρετε, το πολύ ενδιαφέρον με αυτή τη Διεθνή ημέρα που καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι ότι μέσα από αυτή την γιορτή, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζεται, λέει, η συνεισφορά των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά, λέει, από αυτά τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Αλλά αυτή είναι μόνο η μία μεριά της ιστορίας. Η άλλη είναι πως η κλιματική κρίση, η εξάντληση των πόρων, η πόλεμη και η πείνα είναι το ίδιο νόμισμα από την άλλη πλευρά. Και τώρα, αν συμπληρώσει κανείς τα προβλήματα υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει ο ανεπτυγμένος κόσμος, ανεπτυγμένος εντός ή εκτός εισαγωγικών, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η Διεθνής ημέρα των εμβασμάτων που σχετίζεται τελικά με την μετανάστευση είναι μια περισσότερο σημαντική ημέρα από αυτό που είχαν σκεφτεί μάλλον οι κυρίες και οι κύριοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 2018. Στα πολιτικά επίσης να σας πούμε πως σήμερα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με θέμα την συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έφτασε στα δημοσιογραφικά γραφεία εχθές το βράδυ, η συζήτηση θα αφορούσε αποκλειστικά τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά από ό,τι αποδείχθηκε αυτό ήταν μόνο το μισό μέρος της εισήγησης του Σοκράτη Φάμελου και άρα και το μισό κομμάτι της συζήτησης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε για μια ακόμη φορά πως είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη σε βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Και επανέλαβε βεβαίως αυτό το οποίο είπε και χθες εδώ στο Κόκκινο, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Κόκκινο, ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι σημαντική και καθαρή στην κατεύθυνση συμβολής του ΣΥΡΙΖΑ για την ενότητα της προοδευτικής παράταξης. Τα νέα της κεντροαριστεράς όμως δεν σταμάτουν εκεί. Μιας και η χθεσινή εκδήλωση της Ελλάς στην Νίκαια ήταν μια εκδήλωση που αφενός συγκέντρωσε αρκετό κόσμο, αφετέρου εισήγαγε ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας των πολιτικών κομμάτων με τους πολίτες. Το σχήμα αυτής της συγκέντρωσης μπορεί να περιγραφεί ως εξής.
Έμοιαζε κάπως με λαϊκή συνέλευση όπως αυτές που διοργανώνονταν την περίοδο 2010-2015, εκεί δηλαδή που δίνονταν ο λόγος στους πολίτες και μετά απαντούσαν οι πολιτικοί ή όσοι τότε έκαναν τον κόπο να βρεθούν ή είχαν τα άντερα να βρεθούν μπροστά στους πολίτες και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που δεν είχαν νωρίτερα προετοιμαστεί. Κάπως έτσι λοιπόν και χθες, πριν από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, μίλησαν πολίτες της Β' Πειραιά που μέσα άκρες περιέγραψαν τα προβλήματα που αφορούν τους πέντε άξονες των πολιτικών παρεμβάσεων που ανέπτυξε ο πρώην Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Και στην πορεία τοποθετηθήκε και ο ίδιος επειδή των ίδιων θεμάτων, εξηγώντας ή αναλύοντας με κάποιο τρόπο αυτούς τους άξονες της πολιτικής της Έλλας, μαζί βέβαια με την σχετική επίθεση προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την άλλη πλευρά τώρα της χωροταξίας της κέντρο-αριστεράς, ή εν πάση περιπτώσει από την άλλη μεριά, αυτά μένει να αποδειχτούν, αλλά από την άλλη μεριά πάντως η ενότητα φαίνεται να είναι μια αναγκαία συνθήκη για τις δυνάμεις της αριστεράς. Και κάπως έτσι ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο κ. Γαβρίλης Σακελαρίδης, απέθυνε κάλεσμα προς τα κόμματα της αριστεράς να υπερβούν τις διαφορετικές αναγνώσεις του 2015 και να βρεθούν σε ένα κοινό χώρο πολιτικής δράσης. Κάτι δηλαδή σαν το ΣΥΡΙΖΑ της δεκαετίας του 2000 εκεί στο 2004, αλλά χωρίς το συνασπισμό βέβαια. Που και αυτό βέβαια σχετικό είναι, διότι αρκετά από τα παλιά και παραδοσιακά στελέχη του τότε συνασπισμού βρίσκονται σήμερα στην αριστερά, πολιτικά τουλάχιστον. Και να ξέρετε, αυτή η παλιά φουρνιά των ρηγάδων, όπως τους ονομάζουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Βλέπετε λοιπόν πως η κινητικότητα στην κέντρο αριστερά και την αριστερά συνεχίζεται και καλό είναι να παρατηρούμε με ψυχραιμία τις εξελίξεις, που σας διαβεβαιώ βέβαια ότι έρχονται και άλλες. Ή τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση συντείνει το ρεπορτάζ, όπως συνηθίζουμε να λέμε κατά το δημοσιογραφικό κλισέ. Τα σημαντικά των ημερών όμως δεν σταματούν εδώ. Διότι βρεθήκαμε για μια ακόμη φορά μπροστά σε μια γυναικοκτονία και αυτή τη φορά ήταν στη Δράμα. Και με τις λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα να είναι κυριολεκτικά ανατριχιαστικές. Και είναι ανατριχιαστικές όχι στο σημείο που αφορούν το πλήθος των χτυπημάτων, αλλά κυρίως διότι μάρτυρες αυτής της ενέργειας του γυναικοκτόνου ήταν το ανήλικο παιδί του ζευγαριού, και διότι αφού δολοφόνησε τη γυναίκα του επειδή εκείνη του ζητούσε να χωρίσουν, μετά πήρε λέει το αυτοκίνητό του και τι έκανε, πήγε στο δάσος για να αυτοκτονήσει.

0: Υπουργείο Ανάπτυξης σήμερα έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου για την προστασία των καταναλωτών σε πιστώσεις και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ένα νομοσχέδιο το οποίο μάλιστα έρχεται και σε μια σχετικά επίκαιρη στιγμή, αφού η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δημιουργούν εκ των πραγμάτων συνθήκες. Στην πραγματικότητα όμως το σχέδιο νόμου αυτό δεν αφορά τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου όπως κάποιοι θα ήθελαν, αλλά ρυθμίσεις για τις οποίες έχουμε μιλήσει πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Αιτήματα δηλαδή των ενώσεων καταναλωτών ή σημεία τα οποία έπρεπε να απαντηθούν ή εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να επιληφθεί η πολιτεία για αυτά. Ζητήσαμε λοιπόν από την ΕΚΠΙΖΟ ένα πρώτο σχόλιο και αποδέχτηκε ευχαρίστως την πρόσκλησή μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΠΙΖΟ, ο δικηγόρος ο κύριος Πάνος Σγούρας. Κύριε Σγούρα, καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Πρέπει να σας πω ότι σε πρώτο χρόνο ένιωσα μια χαρά, ας το πούμε έτσι, ότι εν πάση περιπτώσει έρχεται ένα νόμο, το οποίο ένας νόμος ο οποίος ρυθμίζει τα πράγματα. Πόσο τα ρυθμίζει όμως?
1: Πράγματι υπάρχει μια αισιοδοξία συγκρατημένη. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι όντως υιοθετούνται με το προσψήφιση νομοσχέδιο κάποιες απόψεις οι οποίες απηχούν και αποφάσεις δικαστηρίων αλλά και ανησυχίες ενώσεων καταναλωτών οι οποίες είχαν εκφραστεί κατά καιρούς. Mm-hmm. Πρόκειται για θέματα που έχουν να κάνουν με τραπεζικές χρεώσεις, καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, καταχρηστικούς όρους ως προς τις αναπροσαρμογές των επιτοκίων, mm-hmm. Ζητήματα ενημέρωσης, ζητήματα καταγγελίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι όντως εν μέρη κάποιες διατάξεις στο προσψήφιση νομοσχέδιο όντως τείνουν να λύσουν τα ζητήματα αυτά που έχουν δημιουργηθεί διαχρονικά.
0: Αυτά, κύριε Σγούρα, είναι ζητήματα τα οποία έχουν απαντηθεί και στις δικαστικές αίθουσες.
1: Κατά καιρούς πράγματι έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια και σε πολλές περιπτώσεις κιόλας έχουν κριθεί όροι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τράπεζες, mm-hmm. καταχρηστικοί, και βλέπουμε τώρα ότι με το νομοσχέδιο αυτό πράγματι υιοθετούνται οι απόψεις των δικαστηρίων που έχουν κρίνει καταχρηστικούς σχετικούς όρους.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα σημάζεμα των δικαστικών αποφάσεων που είχαμε, των καταδικαστικών δικαστικών αποφάσεων προς τράπεζες ή άλλους οργανισμούς και ένα πλαίσιο συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις, έτσι.
1: Σαφώς, έτσι κι αλλιώς το περιεχόμενο του νομοσχεδίου απηχεί διατάξεις ευρωπαϊκής οδηγίας την οποία οφείλαμε να ενσωματώσουμε στο εθνικό δίκαιο. Mm-hmm. Και σαν στόχο ακριβώς είχε την επικαιροποίηση των διατάξεων που διέπουν τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, έχοντας δει στην πράξη πλέον ο Ευρωπαίος νομοθέτης ποια ζητήματα δημιουργούνται, σε ποιες περιπτώσεις τα πιστωτικά ιδρύματα απέκλειναν από όσα θα έπρεπε, και με τον τρόπο αυτό πράγματι επιχειρείται ένα σημάζεμα όπως το θέσατε.
0: Ναι. Τώρα προσπάθησα λίγο να δω τα σημεία εν πάση περιπτώσει, διότι ο χρόνος σήμερα βγήκε στην διαβούλευση.
1: Σωστά.
0: Και άρα δεν είχα το χρόνο να διαβάσω με επιμέλεια, όμως διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα το κομμάτι που αφορά τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων που υπογράφουμε με τις τράπεζες, ή το κομμάτι της καταναλωτικής πίστης που είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά μετά από την από τις μνημονιακές περιπέτειες που είχαμε.
1: Σαφώς, και αν σκεφτείτε τις νέες μορφές πιστώσεων που έχουν εισαχθεί στην πράξη τα τελευταία χρόνια, ακόμα και από τα ίδια τα καταστήματα που πλέον μπορούν να χορηγούν μικροπιστώσεις, mm-hmm. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό να επέμβει ο νομοθέτης και να ρυθμίσει από νωρίς με πολύ αυστηρούς όρους και ως προς την προσυμβατική ενημέρωση, δηλαδή πριν ο καταναλωτής, δανειολήπτης, συμφωνήσει να αναλάβει μία πίστοση, όσο και κατά τη διάρκεια της σύναψης, δηλαδή τις πληροφορίες που οφείλει πλέον είτε το κατάστημα είτε το πιστωτικό ίδρυμα να παρέχει, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορέσει αιτιολογημένα να φτάσει στην απόφαση για το αν θα αναλάβει την πίστοση που πρόκειται να αναλάβει. Και φυσικά από τα πιο σημαντικά, έτσι, που βλέπουμε, είναι ότι μπαίνει ξεκάθαρα πλέον ένα τέλος σε οποιαδήποτε προσπάθεια των τραπεζών να επιβάλλουν χρεώσεις για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Υπάρχει ρητή απαγόρευση επιβολής χρεώσεων, ειδικά αν έχει να κάνει με το λειτουργικό κόστος των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζες πλέον θα δικαιούνται να αναζητούν ποσά μόνο εφόσον παρέχουν ειδικές υπηρεσίες ή υπάρχουν αποδεδειγμένα έξοδα προς τρίτους. Σε καμία άλλη περίπτωση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αφήνει περιθώριο στα πιστωτικά ιδρύματα να εισπράττουν χρεώσεις, προμήθειες ή όπως αλλιώς τα βαφτίζουν κατά καιρούς. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι μπαίνει ένα τέλος στις αυθαίρετες αναπροσαρμογές των επιτοκίων, τα οποία έτσι κι αλλιώς βλέπουμε στην πράξη ότι μπορεί να είναι πολύ υψηλά. Μπαίνει λοιπόν ένα τέλος με αυτό το νομοσχέδιο στις αυθαίρετες αναπροσαρμογές που μπορεί να επιχειρούν τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς πλέον ρητά ορίζεται ότι το επιτόκιο σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί να είναι κειμενόμενο θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά και ισόποσα με τους δείκτες αναπροσαρμογής που έχουν συμφωνηθεί και αναφέρονται στη σύμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να αποκλίνουν από εκεί τα πιστωτικά ιδρύματα όπως βλέπουμε να γίνεται μέχρι τώρα.
0: Άρα έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα.
1: Λύνουν αρκετά ζητήματα έτσι, που βλέπουμε να απασχολούν.
0: Επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 90 ότι τα δάνεια τα οποία έδιναν οι τράπεζες ήταν ήταν πολύ χαρακτηριστικό Euribor συν τόσο, δηλαδή ένα συγκεκριμένο ποσό συν μια συγκεκριμένη προμήθεια την οποία έπαιρναν. Αυτό άλλαξε κάποια στιγμή. Επανερχόμαστε κάπως σε μια κανονικότητα.
1: Επανερχόμαστε πράγματι σε αυτό. Πράγματι ελπίζουμε να παραμείνει η διάταξη στην μορφή που βλέπουμε στο νομοσχέδιο, να μην υπάρξει κάποια τροποποίηση της τελευταίας στιγμής. Ήδη και κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης του κειμένου του νομοσχεδίου υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις αυτό από τους εκπροσώπους των τραπεζών και από την ίδια την Ένωση Τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το ότι πέρασε η διάταξη όπως πέρασε, έστω και σαν πρόταση, και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι την ψήφιση. Να πούμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Και μάλιστα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που δεν έχουν πράγματα στις εξασφαλίσεις. Άρα δεν εφαρμόζεται σε όλα τα δάνεια. Και επίσης ένα ζήτημα είναι ότι οι διατάξεις αυτές θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο του 2026.
0: Μάλιστα. Άρα όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει κάτι, ας κάνει λίγο υπομονή.
1: Θα κάνει λίγο υπομονή, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Όταν κάποιος διαθέτει ένα τραπεζικό προϊόν, έχει μια πιστωτική κάρτα ή έχει πάρει ένα δάνειο, δεν καλύπτεται από τον Νοέμβριο του 2026 και μετά από το ίδιο νομικό πλαίσιο, ή είναι άλλοι οι όροι και μιλάμε σε διαφορετική βάση?
1: Κοιτάξτε, ως προς τα ζητήματα της παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης, σαφώς και η ισχύουσα νομοθεσία ήδη παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες. Αυτό που έρχεται να κάνει ο συγκεκριμένος νόμος είναι να κωδικοποιήσει και να εξειδικεύσει διατάξεις που μπορεί να βρίσκονται σε διάφορα νομοθετήματα, έτσι ώστε να είναι αφενός πιο εύκολο και στο νομικό κόσμο, αλλά και στα δικαστήρια ακόμα, να διαπιστώσει και να πει ότι μία συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη. Αλλά πέρα από αυτό, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της ενημέρωσης που οφείλει πλέον συγκεκριμένα να παρέχει το πιστωτικό ίδρυμα στους δανειολήπτες πριν συμφωνήσουν στο να αναλάβουν κάποια πίστοση.
0: Μάλιστα. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση και θα σας αποδεσμεύσουμε μετά, κύριε Σγούρα. Συγχωρήστε μου την αφέλεια, δεν γνωρίζω καθόλου δεν γνωρίζω σε αυτό το επίπεδο τα νομικά. Στην περίπτωση που υπάρξει μια αντιδικία μεταξύ τράπεζας και κάποιου που προσφεύγει, Ισχύει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως ευνοϊκότερη ρύθμιση στις δικαστικές αποφάσεις, ότι ισχύει αυτό που είναι ευνοϊκότερο και είναι σε σχέση με ποιον ευνοϊκότερο, σε αυτόν που προσφέγει, δηλαδή τον καταναλωτή, ή στην τράπεζα που υπερασπίζεται τα δικαιώματά της, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν δημιουργείται μια διαφορά ανάμεσα σε ένα πιστωτικό ίδρυμα και σε ένα δανειολήπτη, συνήθως θα οφείλεται στην αδυναμία του δανειολήπτη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
0: Ναι.
1: Σαφώς έχουμε δει τον τελευταίο καιρό ιδίως από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων τα funds, τα λεγόμενα, ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμα και παράνομες πρακτικές. Εκεί προφανώς τα δικαστήρια θα επέμβουν έτσι ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος όπως θα έπρεπε. Από εκεί και πέρα όμως είναι γεγονός ότι πολλές διαφορές ανακύπτουν ακριβώς επειδή ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του λόγω μεταβολής οικονομικών συνθήκων, ενδεχομένως κάποιες ασθένειες ή οτιδήποτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις αφενός είναι πολύ δύσκολο να επέμβει το δικαστήριο για να δώσει κάποια λύση, εναπόκειται αποκλειστικά ανάμεσα στην εκάστοτε τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης να προτείνει μία λύση στον δανειολήπτη. Εδώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχει ο κώδικας δικηγόρων, υπάρχει ο νέος νόμος 5072 του 23 για τις εταιρείες διαχείρισης που τους βάζει έτσι κάποιες υποχρεώσεις να προτείνουν κάποια βιώσιμη λύση στον δανειολήπτη έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποπληρώσει την οφειλή. Στην πράξη βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν πάντα και δυστυχώς οι όποιες λύσεις έχουν προταθεί και εφαρμοστεί κατά καιρούς βλέπουμε ότι στην πράξη δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο παρουσιάζονται. Βλέπουμε
0: Κύριε Σγούρα, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω.
1: Της πλατφόρμας του εξοδικαστικού. Ναι. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα εκεί πέρα, ακριβώς γιατί πολλοί κόσμος εξαναγκάζεται να μπει σε μια ρύθμιση την οποία ξέρει ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει, μόνο και μόνο για να αποφύγει ενδεχόμενο πληστηριασμό και μετά από λίγο καιρό βλέπουμε ότι ξανακοκκινίζει πάλι ο φιλί.
0: Κύριε Σγούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δούμε αυτά γιατί είναι ζητήματα τα οποία θα ανακύπτουν συνεχώς μπροστά μας. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ επίσης. Καλό.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Πάνος Γκούρας, δικηγόρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΠΕΖΟ. Break και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νοάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Και για κάποιον ανεξήγητο λόγο πρέπει να σας πω ότι ο Πειραιάς ταλαιπωρείται από διακοπές ρεύματος, και χθες διακοπές ρεύματος και σήμερα διακοπές ρεύματος. Και ξέρετε, αυτές οι διακοπές ρεύματος μπορεί να μας δημιουργούν μικρά προβλήματα, καμιά φορά μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά κάποιες φορές, όπως αυτή για την οποία θα συζητήσουμε σήμερα, δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Παπα-Νικολάου από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Κύριε Παπα-Νικολάου, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Χρυστακόπουλε, εσάς οι Σοκράτες.
0: Είστε καλά? Δώσουμε ένα των συνθηκών.
1: Ναι, φυσικά πάντα. Λοιπόν, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα περίπου, η διακοπή ρεύματος της ΔΕΗ, από ό,τι μάθαμε μετά ότι ήταν της ΔΕΗ, προκάλεσε blackout στο νοσοκομείο που ήταν σε γενική εφημερία. Είναι σε γενική εφημερία το νοσοκομείο της Νίκαιας σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Δέχτηκα απελπισμένα τηλεφωνήματα από τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας και από τους γιατρούς του τμήματος επιγόντων περιστατικών. Ήρθα πίσω στο νοσοκομείο αμέσως από όπου είχα φύγει μία ώρα νωρίτερα. Διαπίστωσα ότι η γεννήτρια του νοσοκομείου δυσλειτουργήσε. Κανονικά τα νοσοκομεία, ξέρετε, έχουν γεννήτρια.
0: Βέβαια.
1: Το βλέπετε και από την νομοθεσία αυτό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η οποία όταν το ρεύμα της ΔΕΗ κοπεί, πρέπει αμέσως η γεννήτρια να παίρνει μπροστά για να υποστηρίζει το νοσοκομείο. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Η γεννήτρια δυσλειτουργήσε, ανεβοκατέβαινε η τάση απότομα για πολλή ώρα, με αποτέλεσμα να μέχρι πριν από λίγο που ξεκίνησε να λειτουργεί πάλι κάπως ο εργαστηριακός τομέας, δεν λειτουργούσαν επί 3 ολόκληρες ώρες τα εργαστήρια αιματολογικό και βιοχημικό, που είναι επίγουσες εξετάσεις βιολογικών υγρών.
0: Βέβαια, όταν μιλάμε για εφημερία.
1: Ναι, για γενική εφημερία βέβαια. Κάηκαν 2 μόνιτορ στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα 2 κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Ξέρετε πόσο πολύτιμα είναι, πόσο πολύτιμες είναι οι κλίνες εντατικής θεραπείας, πανελλαδικά, έτσι. 2 διαθέσιμες κλίνες εντατικής θεραπείας έχουν βγει off γιατί κάηκαν τα μόνιτορ από τη λειτουργία της γεννήτριας, επαναλαμβάνω, έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης, για 2 ώρες ήταν εκτός λειτουργίας ο αξονικός τομογράφος, ο υπερηχοτομογράφος και το κλασικό ακτινολογικό, τα μηχανήματα που βγάζουν ακτινογραφίες δηλαδή. Ευτυχώς αυτά ξαναλειτουργήσαν, ευτυχώς. Και επίσης, επί 3 ώρες δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε εσωτερικό δίκτυο ίντερνετ στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θέλω να σημειώσω ότι στη διοίκηση και στη διοικήτρια συγκεκριμένα προσωπικά είχα επισημάνει από το Μάρτιο, γιατί κάποια blackout στην περιοχή είχαν ξεκινήσει από το Μάρτιο, αν θυμάστε.
0: Βέβαια, πώς θα θυμάμαι. Μένω κοντά, οπότε έχω εικόνα. Έχω εικόνα για τις διακοπές.
1: Ακριβώς. Από τότε λοιπόν τους είχα επισημάνει, και στη διοικήτρια προσωπικά μάλιστα, ότι επειδή θα αρχίσει μάλλον περίοδος που θα έχουμε συχνά blackout στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, φρόντισε η γεννήτρια να είναι συντηρημένη, να είναι ελεγμένη και να είναι πάντα γεμάτη από καύσιμο. Γιατί όπως ξέρετε, δυστυχώς για το περιβάλλον μεν αναγκαστικά δε, οι γεννήτριες λειτουργούν με πετρέλαιο.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς μάλλον αυτό δεν έχει γίνει, και το συνδυάζω και με κάτι άλλο αν μου επιτρέπετε, ότι όπως έχουμε καταγγείλει, έχουμε τεράστια προβλήματα με την προμήθεια αναλώσιμου υλικού και υγειονομικού και βοηθητικού απαραίτητου υλικού, διότι δεν εγκρίνουν τις εντολές προμήθειας. Επίσης έχουμε μεγάλο πρόβλημα και με τη συντήρηση του καθαρά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, γιατί ούτε εκεί εγκρίνουν τις συμβάσεις ανανέωσης υπηρεσιών συντήρησης βιοιατρικής τεχνολογίας. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει οικονομική επάρκεια κονδυλίων στο νοσοκομείο. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε για να κουκουλώσουν το πρόβλημα. Και κατά τα άλλα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη να περιδιαβαίνει 40 κανάλια την ημέρα, δεν κάνει κι άλλη δουλειά αυτός, και να λέει ότι ψεύτικα νούμερα του κατεβάζει το κεφάλι του κάθε στιγμή, ότι τάχα μου είναι όλα ζάχαρη, ότι τάχα μου χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία που δεν τα χρηματοδοτεί, ότι τάχα μου τα έχει γεμίσει προσωπικό που τα έχει αδειάσει από προσωπικό. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και το θέμα, το οποίο και αυτό το έχουμε καταγγείλει, της κλοπής από το νοσοκομείο δεκάδων οργανικών θέσεων ειδικευόμενων γιατρών, η οποία έγινε τον Ιανουάριο του 2026, ευνηδιαστικά και στα Μουλοχτά. Επί 5 μήνες μας κοροϊδεύουν ότι θα το διορθώσουν, δεν το έχουν διορθώσει ακόμα. Λένε και εκεί ό,τι νούμερα τους κατέβουν από το κεφάλι τους, ψεύτικα νούμερα, για το υπηρετούν προσωπικό, που από αυτά που λένε δεν ισχύει τίποτα. Εκεί βρισκόμαστε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μία τελευταία κουβέντα. Εγώ έχω ξαναπροειδοποιήσει. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, επειδή εδώ κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, δεν παίζουμε.
0: Βέβαια, τι λέτε τώρα.
1: Μάλιστα. Εμείς θα πάμε στην εισαγγελία Πειραιά να κάνει κάτι και ανεξάρτητη δικαιοσύνη επιτέλους. Αλλά όταν θα πάμε, δεν θα πούμε γενικώς το κράτος, γενικώς η κυβέρνηση, γενικώς το σύστημα. Θα πούμε ονοματεπώνυμα. Διοικήτρια νοσοκομείου, διοικητής δεύτερης ΥΠΕ, υπουργός υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι? Ναι.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι δεν φανταζόμουν την έκταση του προβλήματος όταν έμαθα για την διακοπή και τον blackout. Φαντάστηκα ότι θα ήταν...
1: Θα περιγράφω τα πράγματα ακριβώς όπως έγιναν, βέβαια. Γιατί ήμουν εδώ. Μην τολμήσει κανένας να τα αφισβητήσει. Μην τολμήσει. Εντάξει.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι από αυτά που είναι δύσκολο να σχολιάσουν. Διότι το να γίνει με διακοπή ρεύματος μπορεί να γίνει, αλλά υπάρχουν και προδιαγραφές, υπάρχουν και προϋποθέσεις, υπάρχουν και εναλλακτικά σχέδια, τα οποία θα πρέπει να είναι έτοιμα, και όταν δεν είναι, αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση που μας περιέγραψε ο κ. Παπα-Νικολάου για το κρατικό της Νίκαιας. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα, γιατί έχει πολύ ψωμί, έτσι όπως λέμε στην δημοσιογραφική αργό, και πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο θα μπορούσε να έχει και τίτλο, αν θέλετε, «Μια συμφωνία για έναν ανεπιτυχή πόλεμο». Ο πρόεδρος Τραμπ, όπως λέμε εδώ και καιρό, προσπαθεί να βρει διαφυγή από μια πολεμική σύραξη, την οποία και την έχει πληρώσει αρκετά μέχρι τώρα, αλλά δεν το αποδίδει. Από την άλλη, φαίνεται πως το Ιράν βγαίνει ενισχυμένο, τουλάχιστον σε επίπεδο γοήτρου, και η σκληρή αλήθεια είναι πως θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Αμερικανός Πρόεδρος μια περιφερειακή δύναμη πια, όπως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, όπου κατάφερε να θέσει τους όρους της διαπραγμάτευσης, και αυτό από μόνο του είναι μια νίκη, ξέρετε. Το τι προβλέπει όμως αυτή η συμφωνία και πόσο στέρεα είναι, θα το συζητήσουμε με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Νίκο Κυριακίδη από την Αυγή. Νίκο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Μιλώντας σήμερα στην αίθουσα σύνταξης, έκανες μια σπουδαία παρατήρηση που μόνο ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, καλά καταρτισμένος δηλαδή, θα έκανε. Συνέδεσες τον πόλεμο στο Ιράν με την συμφωνία Ομπάμα-Ιράν για τα πυρηνικά, τη συμφωνία του 2015, η οποία μάλλον ήθελε ο Τραμπ να την επαναδιαπραγματευτεί, αλλά πες τα μας εσύ που τα ξέρεις καλύτερα.
2: Και μάλιστα έχουμε και δήλωση σήμερα του Ομπάμα που λέει ότι αμφιβάλλω αν ο πρόεδρος Τραμπ θα πετύχει κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο από την συμφωνία που είχα πετύχει εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα ήθελα να κάνουμε δύο βασικές διαπιστώσεις, καθώς φαίνεται ότι αυτό το κεφάλαιο του πολέμου στο Ιράν πάει προς ένα κλείσιμο. Δύο βασικές διαπιστώσεις. Πάμε προς έναν πολιτικό διακανονισμό, μια διευθέτηση με πολιτικά μέσα που λέγαμε παλιότερα, δίχως να έχουμε την οποιαδήποτε δραματική, θεαματική, ουσιαστική μετατόπιση, μεταβολή σε σχέση με το πρώτου πολέμου στάτους. Με άλλα λόγια, το Ιράν, όπως είπες προηγουμένως, παραμένει στη θέση του, στον τοπικό και ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη, δηλαδή το καθεστώς παραμένει ανέπαφο, διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο στο εσωτερικό, φυσικά. Οι μηχανισμοί εξουσίας συνεχίζουν να λειτουργούν, η ικανότητά του να διαπραγματεύεται και να θέτει όρους παραμένει. Η στρατιωτική ικανότητά του, αν και έχει σίγουρα πληγεί, δεν έχει εξαλειφθεί, ενώ πολύ περισσότερο συνεχίζει να ελέγχει και να κατευθύνει τους πληρεξούς του στο Λίβανο και αλλού.
0: Μάλιστα.
2: Συνοπτικά, ο παράγοντας Ιράν παραμένει πλήρως ενεργός μετά τον πόλεμο αυτό. Έχει πληγεί, έχει υποστεί ζημιές, αλλά δεν έχει συντριβεί, δεν έχει αποδεκατιστεί. Και το κυριότερο, όπως πολύ σωστά πάλι επεσήμανες, διατηρεί το γόητρό του. Ίσως λοιπόν γι' αυτό υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις για το deal του Τραμπ από πλευράς σκληροπυρηνικών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Μάλιστα.
2: Η δεύτερη διαπίστωση...
0: Τα γεράκια δηλαδή διαμαρτύρονται.
2: Φυσικά, ναι. Πολλά γεράκια έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται θεωρώντας αυτή την συμφωνία, ίσως όχι άδικα, θεωρώντας τη συμφωνία κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε κάνει ο Ομπάμα. Η δεύτερη διαπίστωση που θα πρέπει να κάνουμε είναι επίσης σημαντική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ερχόμενες αντιμέτωπες με τα όρια της στρατιωτικής ισχύως τους και εν μέρη φυσικά με τα οικονομικά διέξοδά τους, δεν είχαν άλλη επιλογή σε αυτόν τον πόλεμο από τον ρεαλισμό της αναδίπλωσης. Ίσως περισσότερο από ποτέ και πιο γρήγορα από ποτέ, αυτός ο πόλεμος ανέδειξε την αχίλιο πτέρνα της αμερικανικής παντοδυναμίας, δηλαδή το μη βιώσιμο χαρακτήρα της ασύμμετρης αναμέτρησης. Πανάκριβα και δυσαναπλήρωτα οπλικά συστήματα από τη μια των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι των φθηνών και εύκολα παραγόμενων συμβατικών του Ιράν από την άλλη, που μοιάζουν να είναι ανεξάντλητα. Λοιπόν, αυτή η εντός εισαγωγικών ασυμβατότητα, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, ανάγκασε τον Τραμπ, που από ό,τι μας δείχνει παραμένει ένας ορθολογικός παράγοντας, ανάγκασε λοιπόν τον Τραμπ σε έναν ρεαλισμό, σε μια ρεαλιστική αναδίπλωση. Αυτές οι δύο βασικές διαπιστώσεις νομίζω ότι λένε πολλά για την μορφή αυτής της σύγκρουσης, για το είδος αυτής της σύγκρουσης, αλλά μας δείχνουν και ίσως και το μέλλον που θα διαμορφωθεί στη συνέχεια.
0: Ναι, για εμένα πρέπει να σου πω ότι μου έχει προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι επίσημος διαπραγματευτής σε αυτή την ιστορία είναι το Πακιστάν. Αυτοί έπαιξαν ρόλο. Είναι μια Ισλαμική δημοκρατία το Πακιστάν και ταυτόχρονα δεν θα λέγαμε ότι είναι από τις χώρες που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ναι, το Πακιστάν είναι μια χώρα μεσολαβητής, μια χώρα η οποία διατηρεί παραδοσιακά καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολιτικές σε πολιτικό επίπεδο και στρατιωτικά, και επίσης διατηρεί καλές σχέσεις, για εδώ πέρα είναι το κρίσιμο στοιχείο, και με την Κίνα. Λοιπόν, πολλοί θεωρούν ότι πίσω από τη μεσολάβηση του Πακιστάν βρίσκεται η Κίνα, και αυτό θα πρέπει να το σε κάποιο σημείο να το θεωρήσουμε δεδομένο.
0: Ναι, εντάξει, άλλωστε φτάνουμε στην εποχή, θυμίζω για τους ακροατές, ότι τον πρώτο καιρό λέγαμε ότι η Κίνα δεν ανησυχεί από τον πόλεμο και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, διότι έχει αποθέματα για 4 μήνες. Τώρα είμαστε στους 3 μήνες. Άρα αρχίζουμε να ανησυχούμε για τα αποθέματα που έχουμε.
2: Θα πρέπει επίσης να πούμε κάτι ακόμη για τη μορφή αυτής της συμφωνίας, που ουσιαστικά δεν είναι μια συμφωνία, μια τυπική ειρηνευτική συμφωνία, έτσι. Είναι ένα μνημόνιο αλληλοκατανόησης που υπογράφεται την Παρασκευή στην Γενέβη, και τις λεπτομέρειες του οποίου, αυτό επίσης είναι σημαντικό, δεν τις γνωρίζουμε. Δηλαδή τι ακριβώς περιέχει αυτό το κείμενο θα κοινοποιηθεί, θα δημοσιοποιηθεί μετά την υπογραφή. Είναι κάτι το οποίο το είπε σήμερα ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το μνημόνιο περιέχει πολλά ζητήματα, αναφέρεται σε πολλά ζητήματα τα οποία θα επιληθούν στη συνέχεια, σε διαπραγματεύσεις που θα γίνουν στη συνέχεια σε ένα διάστημα 60 ημερών. Τα βασικά σημεία είναι, σταματάει η στρατιωτική αντιπαράθεση, ο πόλεμος. Mm-hmm. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ από το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματάνε τον ναυτικό αποκλεισμό. Αρχίζουν διαπραγματεύσεις λεπτομερείς επισταμένες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αρχίζει η συζήτηση για την άρση των κυρώσεων και για το οικονομικό πρόγραμμα ενίσχυσης του Ιράν με τα πολεμικά. Mm-hmm. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, εδώ μιλάμε για πολλά πράγματα. Όλα αυτές οι ενότητες δηλαδή περιλαμβάνουν πολλές επιμέρους ενότητες, οι οποίες είναι ακόμα ανοιχτές και άγνωστες τι ακριβώς θα συζητηθεί.
0: Στη δικιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, θα έχουμε αλλαγές.
2: Πιστεύω ότι αυτό που θα δούμε άμεσα θα είναι κάποια αντίδραση από το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη συμφωνία δεν την θέλει. Δεν θεωρεί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Ίσως να έχουμε μία έξαρση της Ισραηλινής στρατιωτικής δραστηριότητας στο Νότιο Λίβανο. Ίσως, λέω, γιατί μπορεί ο Τραμπ να επέμβει και να απαιτήσει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Πάντως, η αντίδραση που θα υπάρξει από το Ισραήλ θα πρέπει να τη θεωρούμε δεδομένη. Επίσης, ένα άλλο λεπτό σημείο είναι τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από ό,τι έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής, το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Mm-hmm. Συμφώνησα με τον Τραμπ, με την τωρινή κυβέρνηση.
0: Ναι, το είχε συμφωνήσει και με τον Ομπάμα, βέβαια.
2: Φυσικά, αυτό είναι μια υπόσχεση την οποία δίνει διαχρονικά το Ιράν, ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όμως, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτή η υπόσχεση θα είμαστε σε θέση εμείς να την επαληθεύσουμε κατά πόσο θα τηρηθεί. Mm-hmm. Φυσικά, αυτός δεν αναφέρει οποιοδήποτε μηχανισμό ή οποιαδήποτε συνθήκη μέσω της οποίας θα μπορεί να γίνει αυτή η επαλήθευση.
0: Ο προηγούμενος μηχανισμός ελέγχου, γιατί
2: ήταν ένας πολύ αυστηρός μηχανισμός ελέγχου, ο οποίος είχε διευθετηθεί με την συμμετοχή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος πρόβλεπε περιοδικούς ελέγχους στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τοποθέτηση καμερών. Γενικά ήταν μια πολύ, θα λέγαμε, αυστηρή συμφωνία, που μπορούσε πράγματι να ελέγξει την φιλοδοξία του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά. Αυτή τη συμφωνία, λοιπόν, ο Τραμπ δεν την ήθελε. Ήταν η συμφωνία του 2015, την οποία είχε διαπραγματευτεί ο Ομπάμα, θα λέγαμε, και μπορούμε να πούμε, με πολύ κόπο και με πολύ προσπάθεια, πολύχρονη προσπάθεια. Αυτή τη συμφωνία δεν την ήθελε ο Τραμπ. Την αποσύρθηκε το 2018 και σήμερα, πριν από μερικούς μήνες δηλαδή, έκρινε ότι μπορούσε να πάει σε έναν πόλεμο, ελπίζοντας ότι θα πετύχει κάτι καλύτερο, κάποια καλύτερη συμφωνία.
0: Εντάξει, νομίζω ότι καλά θα φανεί και το επόμενο διάστημα τώρα, διότι αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν συμφωνήσει δύο μερίες είναι ότι συμφωνήσαν ότι σε 60 ημέρες πρέπει να συμφωνήσουν να σταματήσει ο πόλεμος.
2: Σωστά.
0: Έτσι, δεν έχουμε κάτι νεότερο δηλαδή, και μένει να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο του Λιβάνου.
2: Το πλήρες κείμενο αυτού του μνημονίου θα το διαβάσουμε την Παρασκευή, υποθέτω που θα υπογραφεί.
0: Θα το διαβάσουμε, εκτιμάς?
2: Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή.
0: Όχι, εννοώ θα το δώσουν στη δημοσιότητα.
2: Ναι, θα το δώσουν, υποσχέθηκαν ότι θα το δώσουν στη δημοσιότητα.
0: Α, ναι, μάλιστα. Ναι. Okay. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη από το χρόνο. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ
0: για την βοήθεια να ξεδιαλύνουμε λίγο τα πράγματα, διότι ακούμε για την συμφωνία αυτή.

0: στο κόκκινο.
1: Αχ, φόκο και λίγα λόρτσα. Σε πέλια, ασκήντερος, ονσίαση να χαίρα. Όλα φόκεν
2: σιμ. Κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας.
4: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Γιώργος Μπαλούμης, Παντρίτσα Βανέλος και Μπαμπής Χριστακόπουλος. Και είναι το ρεζουμέ. Πάμε για τη δεύτερη ώρα σήμερα.

0: Κόκκινο λοιπόν 105 και 5 και όπως έχουμε ξαναπεί το site της Αυγής μας αναμεταδίδει και όπως επίσης έχουμε ξαναπεί θα το αναμεταδίδουμε και εμείς. Η Πέννη Πέτρου είναι κοντά μας από το αυγή.gr. Πέτη, καλησπέρα. Τι έχει η Αυγή?
1: Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχει σήμερα η Αυγή όπως και κάθε μέρα. Θα ξεκινήσουμε με το Σωκράτη Φάμελο που ανακοίνωσε ότι τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος αναλαμβάνει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης.
0: Mm-hmm. Προς τα αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη.
1: Ακριβώς. Και επίσης ηγήθηκε να αναλάβουν και οι νεοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας. Mm-hmm. Ευχαρίστησε και ο Σωκράτης Φάμελος και τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παπά.
0: Ο οποίος ήταν προηγούμενος και νεοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Ναι. Και ο Κώστα Ζαχαριάδης μετά από το πλευρά του επίσης ευχαρίστησε mm-hmm. τον Σωκράτη Φάμελο και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Χρήστο Γιαννούλη. Να πούμε ότι φυσικά θα δείτε στο site και όλη την εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Πουσού στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Η οποία ήταν μοιρασμένη αρχικά. Είχαν πει ότι ήταν η συνεδρίαση μόνο για την συνταγματική αναδρούση, αλλά φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην τεθούν τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα.
1: Εννοείται, εννοείται. Έτσι,
0: άρα, όποιος θέλει να δει στο σύνολο την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου, θα πρέπει να επισκεφτεί το αυγή.gr.
1: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στα δύο σκάνδαλα, σε εξελίξεις με δύο σκάνδαλα διαφορετικά, αλλά με κοινό παραμονωμαστή. Λοιπόν, έχουμε Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η εισαγγελέα ζητά την ενοχή της, γνώριζαν πολύ καλά τι έκαναν. Mm-hmm. Είναι η εισαγγελική πρόταση για το σκάνδαλο με τη μαζική διαρροή email από δήμων.
0: Ναι, καλά, δεν ήταν ακριβώς διαρροή, ήταν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με που κάνω λάθος, το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε μια λίστα με όλους τους απόδημους που πρόκειται να ψηφίσουν στην κυρία Σιμακοπούλου για να του στείλει email να προωθήσει την υποψηφιότητά της.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πρόταση ενοχής έχουμε και για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ενώ ταχυδρόμοι χαρακτηρίστηκαν από την εισαγγελέα, ο τότε γραμματέας αυτοδιοίκησης και ο τότε γραμματέας αποδήμων.
0: Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά τι λέει η εισαγγελέα, σε πάση περιπτώσει, λέει ότι όλοι αυτοί λειτουργήσαν σε συνεννόηση.
1: Μπράβο. Να πούμε ότι είναι εισαγγελική πρόταση, αναμένεται η απόφαση. Και για τους πρώτους δύο, για την πρώην Ευρωβουλευτή της Νουδού και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του ΙΠΕΣ, ζητά ενοχή τους για την παραβίαση περιουσιακού απορρίτου και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
0: Όπου έχει αυστηρότατες ποινές, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, διότι υπάρχει σχετική οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει εφαρμοστεί εδώ και καμιά δεκαετία περίπου, που προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές και οικονομικές, αλλά και ποινές φυλάκισης για αυτούς οι οποίοι δεν σέβονται τα προσωπικά δεδομένα.
1: Ναι. Μένει να δούμε τι θα,
0: βέβαια,
1: τι θα γίνει.
0: Αλίμονο.
1: Και πάμε επίσης και στο σκάνδαλο ΠΚΠ και στην Παρασκευή Τιχεροπούλου, η οποία προσφεύγει κατά της ΑΔΕ με το δικηγόρο της να κάνει λόγο για εκδικητική και παράνομη απόφαση, γιατί έκρινε με απόφαση της ΑΔΕ ως μη επιλέξιμη την αίτηση της κυρίας Τιχεροπούλου για θέση προϊσταμένης διεύθυνσης στην κεντρική υπηρεσία, από την οποία παρανόμως είχε καθαιρεθεί τον Οκτώβριο του 2024.
0: Και τα πληρώνε αυτά η ΑΔΕ τώρα, ή εν πάση περιπτώσει λειτουργεί έτσι η ΑΔΕ τώρα, διότι ο ΠΚΠ, όπου ήταν διευθύντρια και ξυλώθηκε η κυρία Τιχεροπούλου, έχει μεταφερθεί στην ΑΔΕ. Άρα δεν ήταν οι διαχρονικές παθογένειες στο ΠΚΠ το πρόβλημα.
1: Τα πράγματα.
0: Τώρα εξάγουμε συμπεράσματα, βέβαια. Αλλά...
1: νομίζω μερικά πράγματα φαίνονται.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, στο χωριό μου λένε κολαούζο. Πώς το λένε, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
1: Και στο δικό μου έτσι λένε, οπότε ο λαός ξέρει.
0: Μάλιστα. Άλλο θέμα.
1: Κλείσουμε και με τη μελέτη του Ινστιτούτου Reuters. Για πρώτη φορά social media και πλατφόρμες βίντεο ξεπέρασαν τα παραδοσιακά μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Για πρώτη φορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες βίντεο χρησιμοποιούνται περισσότερο για ενημέρωση σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου του Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας.
0: Μάλιστα.
1: Και ο επικεφαλής της της μελέτης σχολιάζει ότι όλα αυτά έχουν προφανείς συνέπειες για την ικανότητα των ΜΜΕ να προσεγγίζουν το κοινό και να δημιουργούν έσοδα.
0: Αυτό τώρα ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν την ανοίγει στην πραγματικότητα, έχει ανοίξει εδώ και χρόνια η συζήτηση, ναι, αυτή, ούτως ή άλλως στο δημοσιογραφικό κλάδο και στον εκδοτικό κλάδο αντίστοιχα. Αλλά έχει κάποια πληροφορία ή μελέτη για το εάν οι λογαριασμοί των κοινωνικών δικτύων που έχουν υπερβεί τα παραδοσιακά δίκτυα είναι λογαριασμοί ενημερωτικών δικτύων? Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει το χέρι...
1: Δεν το αποσαφηνίζει. Ωστόσο είναι η πρώτη φορά που αυτός ο τρόπος ενημέρωσης γίνεται η επικρατέστερη κατά μέσο όρο προτίμησης σε όλες τις αγορές που μελετήθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ πριν ήταν περισσότερο σε μεμονωμένες χώρες, ας το πούμε. Και ανοίγει και μια ευρύτερη συζήτηση για τα social media. Πώς να το πω, και δικαστικές διαμάχες ξεκινάνε πλέον. Ναι. Μπαίνουμε, ας πούμε, σε μια άλλη φάση, να το πω.
0: Ναι, διότι υπάρχει και μια ανοιχτή δικαστική μάχη η οποία δίνεται μεταξύ της κοινότητας, ας το πούμε έτσι, των δημοσιογράφων με τις μεγάλες πλατφόρμες για τα δικαιώματα χρήσης του παραγόμενου προϊόντος.
1: Ακριβώς,
0: από
1: ναι,
0: τους δημοσιογράφους. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, να δούμε πού θα καταλήξει και τι ρόλο παίζει και η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που ανοίγει και για τις θέσεις εργασίας και γενικά για το πώς...
0: Βέβαια. Πάντως να πούμε ότι η ΕΣΥΕΑ είναι η πρώτη δημοσιογραφική ένωση στον κόσμο που έχει φτιάξει κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Χρειάζεται.
0: Οι Έλληνες δημοσιογράφοι είμαστε οι πρώτοι που δεσμευόμαστε από τον κώδικα αυτό για τον τρόπο που θα χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Μένει να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί και στην παγκόσμια αγορά, γιατί δεν φτάνει μόνο να έχεις εσύ. Είναι και ο άλλος τι κάνει.
1: Φυσικά, και επίσης να μείνουμε και στη λέξη που λιστά είπες, εργαλείο. Είναι άλλο να χρησιμοποιώ κάτι σαν εργαλείο και άλλο να το βάζω να κάνει μια δουλειά εξ αρχής, ας πούμε.
0: Βέβαια, σωστά, σωστά, σωστά. Πέννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε. Ήταν η Πέννη Πέτρου από το avgi.gr και πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε γρήγορα με το επόμενο θέμα της ημέρας.

0: Κόκκινο λοιπόν, 105 και 5, είμαστε στο ρεζουμέ, είμαστε στο τρίτο ημίωρο και πάμε σε ένα από τα θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει αρκετά το τελευταίο διάστημα και βεβαίως δικαίως μας έχουν απασχολήσει. Ο λόγος βέβαια για τα προσφυγικά, αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία που έχει ανοίξει, επιτέλους έχει ανοίξει και στον δημόσιο διάλογο κατά το δυνατόν, και να πούμε εδώ ότι το κόκκινο έχει συμμετάσχει τουλάχιστον με τα μέσα που διαθέτει στην προσπάθεια αυτή ακριβώς του να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την προσπάθεια που κατέβαλε η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών για να ανοίξουν την δομή φιλοξενίας για τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι ακόμα. Διότι αύριο οι κάτοικοι των προσφυγικών έχουν φροντίσει να έχουν μια παράσταση διαμαρτυρίας, μετά έχουμε μια συνέντευξη τύπου και μετά έχουμε και ένα φεστιβάλ, και αυτά θα συζητήσουμε με τον Δήμο Καραβόλτσιο από τα κατελημένα προσφυγικά, από την κοινότητα. Γεια σου Δήμο, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα και από εμάς. Να σε ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό για το άνοιγμα και τη στήριξη αυτού του αγώνα.
0: Πρέπει να σου πω, Δήμο, ότι όταν ξεκίναγα αυτή τη δουλειά πριν από πολλά χρόνια, αυτό που μου δώσανε ως συμβουλή παλιότερα είναι ότι οι δημοσιογράφοι οφείλουμε και πρέπει να είμαστε η φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή και τα αυτιά αυτών που δεν μπορούν να ακούσουν αυτά που γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Άρα είναι σχεδόν αυτονόητο ότι εδώ στο κόκκινο θα είναι ένας φιλόξενος χώρος για εσάς. Για πάμε ένα-ένα τα θέματα, γιατί είναι μπόλικα και έχουμε περιορισμένο χρόνο. Ζήτημα πρώτο, στις πόσες μέρες απεργίας πείνας βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε δύο απεργούς πείνας.
1: Στις 132.
0: 132 για τον Αρίστο.
1: Και στις 37. Συγγνώμη, και στις 47 για τη Σούζαν.
0: Και 47 η Σούζαν, μάλιστα. Δεν φαίνεται κανείς διατεθειμένος να κάνει πίσω, παρότι όμως βγάλατε μια ανακοίνωση προχτές που έλεγε ότι δεν θα επιτρέψετε, αποφασίσατε δηλαδή, να μην υπάρξει τρίτο πρόσωπο που θα κάνει απεργία πείνα. Σωστά, καλά το κατάλαβα?
1: Ναι, αυτό έγινε ως μια ένδειξη καλής θέλησης προς την δήλωση του Δημάρχου του Χάρη Δούκα, ο οποίος σε μια δεύτερη κίνηση είχε προηγηθεί ένα ψήφισμα από το Δήμο Αθηναίων, το οποίο όντως είχε κάποια θετικά σημεία, αλλά ήταν πάρα πολύ ασαφές και γι' αυτό και μέχρι τώρα δεν βοήθησε στο να προχωρήσουν τα πράγματα με ένα καλύτερο τρόπο. Η δεύτερη δήλωσή του ήταν ακόμα πιο θετική. Στην ουσία αναγνωρίζει την ύπαρξη της κοινότητας με ένα πιο σαφή τρόπο, το ότι δεν έχει γίνει διαβούλευση, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με ζητήματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και τα λοιπά. Δεν θέλω να επεκταθώ, είναι ένα ολόκληρο ζήτημα, αν θέλεις μπορούμε να το βάλουμε στη συνέχεια.
0: Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά ούτως ή άλλως, ναι, και κάποια στιγμή θα επανέλθουμε, διότι ένα σοβαρό ζήτημα πώς διατίθεται κοινοτική πόρη χωρίς χρηματοδότηση. Άλλωστε έχει υπάρξει και μια πρωτοβουλία από τους ευρωβουλευτές της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και των οικολόγων σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή μια ερώτηση που έχει γίνει στην Ευρωβουλή, οπότε περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις από εκεί.
1: Ναι, είναι ακριβώς έτσι, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες περιμένουμε να έχουμε νέα. Και το επίσης ακόμα πιο σημαντικό της ανακοίνωσης του Δημάρχου Αθηναίων είναι ότι βάζει τη διαβούλευση πλέον με πραγματικούς όρους για τις ευρύτερες δυνατές κοινωνικές συνενέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι στην ουσία που υποτίθεται ότι πρέπει να είναι το αυτονόητο σε μια υποτιθέμενη φιλελεύθερη αστική δημοκρατία που ζούμε, έτσι.
0: Σωστά, το θέτεις πάρα πολύ σωστά και το περιγράφεις και πάρα πολύ ωραία. Να πούμε βέβαια εδώ ότι τουλάχιστον οι κοινόχρηστοι χώροι των προσφυγικών ανήκουν και στο Δήμο, ο οποίος μέχρι στιγμής, μέχρι αυτές τις δύο δηλώσεις του Χάρη Δούκα, δεν είχε παρέμβει στις πρωτοβουλίες που είχε πάρει η περιφέρεια παλιότερα για να γίνουν αυτές οι ανακαινήσεις που ήθελε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα με κάποιο τρόπο ήταν και υποχρεωμένος να το κάνει, και το κάνει και με καλό τρόπο όμως.
1: Έτσι, όπως και το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας. Και πλέον καλεί την κυβέρνηση, τα κόμματα και κάθε φορέα να πάρει θέση θετικό προς την έναρξη επιτέλους αυτού του διαλόγου. Mm-hmm. Οπότε ανταποκρινόμενοι σε αυτό βγάλαμε μια ανακοίνωση, θεωρούμε ότι είναι θετικό και προς τη σωστή κατεύθυνση και ανταποκρινόμενοι επίσης και με πρακτικούς όρους σε σχέση με τον αγώνα μας, δηλώσαμε ότι η επόμενη απεργή και από ευάλωτες ομάδες, mm-hmm. τις οποίες είχαμε ανακοινώσει ότι θα μπουν συνέντευξη τύπου στο ΔΟΣΟΑ, ότι δεν θα μπουν, περιμένοντας θετικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν γρήγορα στα δύο ζητήματα τα οποία σας έκαναν να έρθετε και μέχρι εδώ. Το πρώτο ζήτημα είναι η αυριανή κινητοποίηση, η οποία γίνεται πού και με ποιο περιεχόμενο.
1: Στο Ακροπόλ. Mm-hmm. Το ΠΕΠ Αττικής είναι το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει να κάνει με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Mm. Αφορά ένα πλήθος κοινωνικών φορέων, υπεύθυνους υπαλλήλους από υπουργεία, δήμους, διάφορους φορείς, και στην ουσία έχει ένα διτό ρόλο, από τη μία ένα θετικό ότι εμπλέκει όλο αυτό που λέμε κοινωνικούς φορείς μέσα στο διάλογο και για τη χρηματοδότηση, mm-hmm. και από την άλλη έχει έναν αρνητικό, το ότι υποκαθιστά την πραγματική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί πάμε εμείς να παρέμβουμε, να θέσουμε το ζήτημα, mm-hmm. προς όλους αυτούς τους φορείς, και επίσης να εστιάσουμε στο γεγονός το αν πραγματικά έχουν ελέγξει σε τι έχουν συμφωνήσει.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μια παρέμβαση ορατότητα στην πραγματικότητα. Έτσι καλά το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς έτσι. Εμείς αποφεύγουμε να μπούμε μέσα στην αίθουσα, mm-hmm. παρόλο που θα μπορούσαμε με έτοιμά μας, για να μην νομιμοποιήσουμε το διάλογο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε διάλογο και έναρξη της διαβούλευσης από την αρχή, mm-hmm. στην ουσία αναγνωρίζοντας την ίδια υπάρχουσα πραγματικότητα, την οποία εσκεμμένα αγνοούσε η περιφέρεια. Οπότε θα βρεθούμε απ' έξω σε μια παρέμβαση, σε μια διαδήλωση, να το mm-hmm. πω έτσι, κοινοποίησης του ζητήματος και των απόψεών μας, κυρίως σε όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι θα παραβρεθούν εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και έχουμε επίσης, για να κλείσουμε κιόλας, έχουμε τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του φεστιβάλ. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλές πολιτιστικές δράσεις που τρέχουν ούτως ή άλλως. Πρέπει να έχει ανοίξει και το θερινό σας σινεμά, mm-hmm. για τα πιτσιρίκια. Οπότε υπάρχουν πολιτιστικές δράσεις. Αλλά εδώ έχουμε ένα φεστιβάλ το οποίο είναι αφιερωμένο στα προσφυγικά. Από πότε ξεκινάει?
1: Αντιφασιστικό φεστιβάλ παραστατικών τεχνών, mm-hmm. μετά από 12 χρόνια. Είχε ξαναγίνει το 2014, αν δεν κάνω λάθος, από την 5η 18 μέχρι την Κυριακή 21, mm-hmm. με ένα πλήθος εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, για ενήλικους, για παιδιά, συναυλίες, workshop, πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι καλό κάποιος να τα δει και διαδικτυακά στη λεπτομέρειά του. Mm-hmm. Επιχειρούμε να δώσουμε μια ακόμα μεγαλύτερη ορατότητα στο τι γίνεται μέσα στα προσφυγικά, να έρθει κόσμος να συμμετέχει και να γνωρίσει, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι ακόμα δεν το γνωρίζουν, και ως μία ακόμα δήλωση προς την περιφέρεια και προς την κυβέρνηση ότι τα προσφυγικά είναι εδώ, είναι ενεργά και δέχονται αλληλεγγύη από κάθε πλευρά και κυρίως από το χώρο το καλλιτεχνικό.
0: Έχουμε εισιτήριο για αυτό το φεστιβάλ?
1: Εμείς είμαστε ενάντια στο χρήμα.
0: Και έχει ανοίξει και μεγάλη κουβέντα τώρα τελευταία με τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια του Μουντιάλ, των συναυλίων, και γιατί είναι πάντα sold out και τα λοιπά.
1: Ναι, όχι, εμείς δεν πληρώνουμε εισιτήρια και δεν μας πληρώνουν εισιτήρια, τουλάχιστον μέσα στα προσφυγικά, έτσι.
0: Μάλιστα. Δήμο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, κάτι να συμπληρώσω πριν κλείσουμε.
0: Παρακαλώ, βέβαια.
1: Σε σχέση με την κατάσταση των δύο απεργών, mm-hmm. Και κυρίως του Αριστοτέλη Χατζή, είναι ευθύνη μας να υπενθυμίζουμε πάντα ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη και για την ίδια του τη ζωή και για σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα που ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν ενδείξεις. Mm-hmm. Οπότε καλούμε για ακόμα μια φορά και την κοινωνία να πάρει σοβαρά τον αγώνα και να στηρίξει και να πιέσει τόσο την περιφέρεια αλλά ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση, γιατί κάτι μας λέει ότι όλο αυτό το πλάνο μάλλον έρχεται λίγο από πιο ψηλά.
0: Έτσι πάνε αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Βήμα πρώτο λοιπόν, η αυριανή κινητοποίηση στο Ακροπόλ. Βήμα δεύτερο, η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στο αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών που γίνεται στα προσφυγικά από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή. Δήμο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα μέχρι τώρα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος που έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Μην φύγει κανείς, θα πάρουμε παρουσίαση.

0: το κόκκινο.
1: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Διαβάζουμε σήμερα στα ενημερωτικά site πως τα ΕΛΤΑ ζητούν εθελοντές άμεσους διανομής και πως ετοιμάζονται αποχωρήσεις για να προσληφθούν άλλοι εργαζόμενοι με άλλους εργασιακούς όρους. Και επειδή αυτή η είδηση μας έκανε εντύπωση, φροντίσαμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το θέμα. Μιλήσαμε δηλαδή με τον κύριο Γιάννη Μόρο, συνδικαλιστή στα ΕΛΤΑ και, αν θυμάμαι καλά, και εκπρόσωπο των εργαζόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Του ζητήσαμε να είναι μαζί μας και διότι πρέπει να δίνονται απαντήσεις ή να αποκαθίσταται η αλήθεια. Και πρέπει να σας πω ότι στην συζήτηση που κάναμε τον κύριο Μόρο σήμερα το μεσημέρι μου επεσήμανε ότι συζητάμε τα λιγότερο ουσιώδη ζητήματα και δεν συζητάμε τα σοβαρά και τα ουσιαστικά. Κύριε Μόρο, καλησπέρα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Απλά να διαφωνήσω, δεν είμαι εκπρόσωπος των εργαζομένων πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαι Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταχυδρομικών.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Το σημειώνω. Λοιπόν, εγώ θυμόμουν την προηγούμενη ιδιότητα που είχατε. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και η είδηση που από την κουβέντα που κάναμε δεν κατάλαβα ότι δεν ισχύει και θα μας το εξηγήσετε, αλλά μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση η παρατήρηση που μου κάνατε ότι συζητάμε για επουσιώδη ζητήματα και όχι για τα ουσιώδη, και θα ήθελα να συζητήσουμε για τα ουσιώδη, οπότε έχουμε τον χρόνο. Ας ξεκινήσουμε λίγο να λύσουμε την παρεξήγηση περί εθελοντικής εργασίας για να πάμε και λίγο στα ουσιαστικά λοιπόν.
1: Η εθελοντική εργασία αφορούσε ουσιαστικά μία ιδέα που είχε ο σύμβουλος. Ο σύμβουλος προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Η προηγούμενη θέση του ήταν σε μία μεγάλη εταιρεία, όπου εκεί εφάρμοζαν κάποιες πρακτικές και για τα ανώτατα στελέχη. Και ουσιαστικά, πολλές φορές σε συζητήσεις που έγιναν μέσα σε αυτό το τρίμηνο, μας έλεγε την αναγκαιότητα και το πόσο σπουδαίο είναι το οποιοδήποτε στέλεχος να γνωρίζει τι γίνεται στην παραγωγή, πόσο βοηθάει την εταιρεία στο να πάρουν αποφάσεις, να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και ουσιαστικά αυτό έπραξε. Δεν έχουμε σαν συνδικάτο καμία καταγγελία. Δεν πούμε ότι υπάρχει εργαζόμενος που πιέστηκε να πάει εθελοντικά ή να κάνει το παραμικρό, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος που να βρέθηκε εκεί παρά τη θέλησή του. Κυρίως ήταν στελέχη της εταιρείας, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, ο ίδιος ο CEO, ο αναπληρωτής του. Ήταν πάρα πολλά στελέχη, το τονίζω, και ο στόχος ήταν να κινηθεί πάνω σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Άρα ήταν μια πρωτοβουλία που πάρθηκε προκειμένου τα στελέχη της επιχείρησης που εργάζονται στα γραφεία να κατανοήσουν τι σημαίνει διανέμω πακέτα πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, επιλέξανε μια περιοχή που όντως είχε κάποια προβλήματα με καθυστερήσεις και πήγανε εκεί να μπορέσουν να κάνουν το συγκεκριμένο έργο. Για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας, η αγορά αυτή τη στιγμή έξω και οι εργασιακές σχέσεις μεταβάλλονται καθημερινά. Το έχουμε βιώσει, το βλέπουμε, και όχι προς το καλύτερο. Το τελευταίο διάστημα αυτό που παρατηρείτε είναι ότι δεν μπορείς να βρεις και εύκολα εργαζόμενους, δηλαδή αύριο το πρωί ακόμα και ιδιωτικές εταιρείες και εμείς, να μπει σε διαδικασία έβρεσης εργαζομένων για να κάνουν το courier, να κάνουν οποιοδήποτε έργο, δεν βρίσκονται πλέον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Καλά, είναι και συνθήκες εργασίας τέτοιες που είναι πολύ απαιτητικές. Ναι, ναι. Είναι και το νομικό πλαίσιο που δεν προστατεύει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι?
1: Ο κόσμος κάνει τις επιλογές του. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε εν μέσω της σεζόν. Πολλοί κόσμος έχει φύγει σε νησιά, έχει πάει να καλύψει άλλο είδους ανάγκες, που ψάχνει τα καλύτερα χρήματα, και είναι λογικό σε αυτό πλέον το περιβάλλον που ζούμε, και εφόσον τα βγάζει δύσκολα ο κόσμος, οπότε κάνει και τις επιλογές του.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Εντάξει, ναι, και η κατάργηση της μονιμότητας έχει και αυτού του είδους τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε.
1: Εννοείται, εννοείται. Δεν δίνει πλέον κίνητρο να έρθει κάποιος εύκολα εργαζόμενος και στα ελληνικά ταχυδρομεία.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε να συζητήσουμε όμως τα σοβαρά και τα ουσιαστικά, τα οποία μου λέγατε και στο τηλέφωνο, και νομίζω και εγώ από την κουβέντα που κάναμε ότι αυτά είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να συζητάμε, διότι τα ΕΛΤΑ, η αλήθεια είναι ότι δεν πάνε καλά, ανεξάρτητα από το αν δεν πάει καλά συνολικά η αγορά των ταχυμεταφορών και των παραδόσεων.
1: Ναι, δεν πάνε καλά, γιατί από τη μία επηρεάζει και αυτοί οι δύο παράγοντες που αναφέρατε, δηλαδή το γεγονός ότι και η ταχυδρομική αγορά έχει αλλαγές, πιέζεται ανταγωνισμός, ο κόσμος όσο δεν έχει χρήματα δεν αγοράζει και ταχυδρομικές υπηρεσίες, δεν παραγγέλνει θέματα και πάρα πολλά άλλα πράγματα, οπότε συμπιέζεται αυτή η πίτα. Όμως τα ΕΛΤΑ δεν πάνε γι' αυτό το λόγο καλά. Τα ΕΛΤΑ, όπως σας είπα, μπήκαν πάρα πολλά εκατομμύρια, τα οποία δεν έφεραν αποτέλεσμα. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι κάνουν μείζον θέμα, ας πούμε, ένα εσωτερικό έγγραφο που έχει λίγη αξία και ουσία, γιατί δεν μεταβάλλει ούτε εργασιακές σχέσεις ούτε μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε ένας εργαζόμενος να πει ότι δέχτηκα πιέσεις. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα και να παίζει καθημερινά από το 2021 μέχρι και σήμερα, είναι το τι γίνανε τα λεφτά. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ποιες εταιρείες τα πήρανε, ποιος είναι ο μετασχηματισμός που λέγανε και ευαγγελίζονταν ότι θα φέρουν στα ΕΛΤΑ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνάδελφοι δεν μπορούν, δεν τους έχουν δώσει τα μέσα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα να φέρουν και το καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα και τις καλύτερες υπηρεσίες να παρέχουν στους πολίτες. Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανάκια για να κάνουν την διανομή. Οι συνάδελφοι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, μιλάμε για αυτοκίνητα 20ετίας, 25ετίας. Πολλοί θα έχετε δει στους δρόμους και κυρίως στις Αθήνας. Λες τι χρέπει είναι αυτό τώρα που πάει αυτό και που βγαίνει έξω. Δεν έχουν αλλάξει τα πληροφοριακά συστήματα. Mm-hmm. Και όλα αυτά θα έπρεπε να υπάρχουν και να έχουν αναδειχθεί όλες αυτές οι ευθύνες, αλλά μέχρι και σήμερα δεν γίνεται τίποτα. Έρχεται ένα κράτος που δεν μας δίνει τις καθολικές υπηρεσίες στην ώρα τους, δεν μας δίνει τα χρήματα που έπρεπε να μας δίνει, μας τις δίνει κουτουρεμένες.
0: Οι καθολικές υπηρεσίες, να πω για τους ακροατές, ότι είναι τα χρήματα που είναι υποχρεωμένο το ελληνικό δημόσιο να σας δίνει, γιατί καλύπτεται παραδόσεις, αυτό που λέμε στην ναυτιλία, άγονης γραμμής, έτσι, σε ένα νησί. Ακριβώς. Δηλαδή.
1: Όπως το λέτε, όπως το λέτε. Mm-hmm. Όχι μόνο στα νησιά, σε ακριτικές περιοχές, έχεις κάποιες υποχρεώσεις. Με αποτέλεσμα, αν εσύ δεν τις καλύπτεις αυτές τις υποχρεώσεις και δεν είναι μέσα στους χρόνους, γίνονται καταγγελίες και έρχεται η ΕΕΤ και σου καταβάλει και σου βάζει και πρόστιμα. Ναι. Και αναρωτιέμαι, όταν έρχεται μια πολιτεία που δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της και σε ξαναγκάζει, δηλαδή μη δίνοντάς σου χρηματοδότηση και έχοντας τα τελευταία έξι, αν πάρουμε το οργανόγραμμα πριν 6 χρόνια και το ξαναδούμε σήμερα την φωτογραφία της στιγμής, μιλάμε για 50% μείωση του προσωπικού. Άρα ήρθαν, μας μειώσαν το προσωπικό, μας αλλάξαν όλες τις διαδικασίες, υποτίθεται για να μετασχηματιστούμε και να πάμε καλύτερα, και επί της ουσίας καταστρέψαν το δίκτυο, κάνανε πάρα πολλές αλλαγές, τα χρήματα δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε και βρισκόμαστε σήμερα πάλι να συζητάμε τα ίδια πράγματα. Μάλιστα. Τα οποία με το που θα τελειώσει η προεκλογική περίοδος, όποιος είναι πάνω σαν κυβέρνηση θα κληθεί να διαχειριστεί μια καυτή πατάτα που λέγονται ελληνικά ταχυδρομεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Μωρό, ποιο είναι το ποσό για το οποίο συζητάμε? Είπατε για χρήματα τα οποία πληρώθηκαν προκειμένου να φτιαχτεί, φαντάζομαι, από την κουβέντα που κάνουμε, ένα business plan και ένα σχέδιο εξυγίανσης και εξυγχρονισμού κτλ. Ποιο είναι αυτό το ποσό το οποίο έχει πληρωθεί και δεν έχει φέρει αποτέλεσμα?
1: Τα ποσά δεν ήταν ένα. Το τελευταίο, το μεγαλύτερο, ας πούμε, ήταν είχαν πάρει 6 εκατομμύρια η συγκεκριμένη εταιρεία να μας φέρει ένα business plan, το οποίο θα το ακολουθούσαμε για το πώς θα γίνουν οι διαβιβάσεις, πώς θα γίνει η διανομή, πώς θα λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο η διοίκηση. Όλα αυτά όμως δεν έχουν φέρει αναμενόμενα αποτελέσματα. Το βασικό όμως.
0: Αυτό το business plan. Με συγχωρείτε που διακόπτω. Ναι. Αυτό το business plan είναι αυτό που προέβλεπε και το κλείσιμο των 200 καταστημάτων.
1: Μέσα μέρος του ήταν και αυτό που προέβλεπε ότι θα προχωρήσουν και σε περικοπές του δικτύου.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης δεν μπορεί να μπαίνουν τα χρήματα, να έρχεται ο ανταγωνιστής και να ανακοινώνει επενδύσεις και εξελίξεις στο ACS, ας πούμε, με 40-50 εκατομμύρια, να δηλώνει ότι φτιάξαμε καινούριο κέντρο διαλογής με υπερσύγχρονα συστήματα και εμείς να μην έχουμε αλλάξει, έχουμε πάρει 3 μηχανές τα οποία δεν καλύπτουν καν τις ανάγκες, ας πούμε, στα κέντρα διαλογής που έχουμε, τα 3 Αθήνα, Θεσσαλονίκη και, ναι, και Πάτρα. Αυτά βλέπει ο κόσμος και εξοργίζεται, γιατί έκανε τεράστια υπομονή. Δηλαδή οι εργαζόμενοι το έχουν στην κουλτούρα τους να βοηθάνε και να βάζουν πλάτη για να διασωθεί ο οργανισμός. Το κάνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουν και το κάνουν. Και περιμέναμε ότι με αυτά τα χρήματα θα άλλαζε σελίδα ο οργανισμός. Θα πηγαίναμε στην επόμενη μέρα. Ανταυτού δεν είδαμε αυτό. Ανταυτού είδαμε να πάμε πίσω. Η κατάσταση έχει χειροτερεύσει. Έχουν χειροτερεύσει οι υπηρεσίες. Βγάζοντας τα ΕΛΤΑ από τον ανταγωνισμό, θα σας πω, έχει ουσιαστικά δημιουργήσει μια κατάσταση στην αγορά όπου, αν μπείτε σε οποιαδήποτε σελίδα ή στο σελίδα που παραπώνων, θα δείτε ότι κάνουν παράπονα και για όλες τις ιδιωτικές εταιρείες, όχι μόνο για τα ΕΛΤΑ. Mm-hmm. Αλλά βγάζοντας από τον ανταγωνισμό τα ΕΛΤΑ που πήγαινε με τα 200 γραμμάρια, ένα γραμματάκι, με 90 λεπτά την επόμενη μέρα, ήταν ακόμα και σε νησιά και παντού, διαλύοντας το δίκτυό του, δώσαν τη δυνατότητα όλες αυτές οι εταιρείες να μην έχουν ζήτημα ανταγωνισμού, να έρχονται και αυτοί στις 3, στις 4, στις 5 μέρες. Mm-hmm. Ήμουνα σε επαρχιακή πόλη όπου μου ανέφεραν ότι και ο ανταγωνισμός περνάει κάθε Πέμπτη μία φορά στις 5 μέρες, σε άλλες περιοχές περνάει κάθε Παρασκευή, κάθε Τετάρτη. Δηλαδή ξέρουν ότι η τάδε εταιρεία θα έρθει την Τετάρτη. Mm-hmm. Η άλλη εταιρεία περνάει μία φορά την Πέμπτη. Αυτό δώσαμε εμείς το δικαίωμα. Όσο υπήρχαν οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ και ο κόσμος έπαιρνε τα πράγματά του και σε χαμηλότερα τιμολόγια, δεν υπήρχε κανένα τέτοιο ζήτημα. Μόλις βγήκαμε τα ΕΛΤΑ από τη μέση, με όλες αυτές τις ενέργειες που έγιναν, το αποτέλεσμα είναι να έχουν αυξηθεί τα τιμολόγια, να έχουν πάει στο Θεό και να μην υπάρχουν και ταχυδρομικές υπηρεσίες. Δείτε τις εκθέσεις που βγάζει η ΕΤ κάθε χρόνο, που λέει ότι πόσο καθυστερούν, πόσο δεν πηγαίνουν τα γράμματα από όλες τις εταιρείες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τη συνολική προσέγγιση που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, για να τα λέμε όλα. Δηλαδή στην
1: πολιτική βούληση.
0: Ναι, ακριβώς, διότι φαίνεται ότι και τα ΕΛΤΑ μπαίνουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο ίδιο τσουβάλι που μπαίνει και η ΔΕΗ, δηλαδή να μην επιτελούν τον κοινωνικό τους ρόλο προς όφελος άλλοτε της ίδιας εταιρείας όπως συμβαίνει με τη ΔΕΗ, άλλοτε προς όφελος του ανταγωνισμού, όπως προκύπτει από όλα αυτά τα οποία μας λέτε μέχρι τώρα.
1: Μα πώς να επιτελέσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, όταν η καθολικότητα, αυτό που συζητάγαμε πριν, mm-hmm. πριν 5 χρόνια παίρναμε 40, 43, 38 εκατομμύρια ας πούμε, το χρόνο για να μπορούμε να καλύπτουμε όλες αυτές τις ανάγκες και να παρέχουμε αυτές τις ποιοτικές υπηρεσίες, και αυτή τη στιγμή με το ζόρι σε έχουν πάει τα βάνη το 15 και παίρνεις 13 εκατομμύρια. Και αυτά με μεγάλες καθυστερήσεις. Ναι. Αν πάμε στη γειτονική Ιταλία και δείτε τις καθολικές και τι πολιτική βούληση υπάρχει, δηλαδή στήριξη στην Ήπεθρο, στην επαρχία, τους δώσανε άδειες και είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα. Τους δίνουν κάθε χρόνο πάρα πολλά εκατομμύρια σε καθολικές. Μιλάμε για πάνω από 300-400 εκατομμύρια. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μιλάμε ότι θα παίρναμε τα ίδια χρήματα, αλλά ξεκινάμε όλοι, δεν ξεκινάμε όλοι την ίδια αφετηρία. Όταν λοιπόν σε αυτές τις χώρες τα δημόσια ταχυδρομεία υποστηρίζονται και υποστηρίζονται έμπρακτα και εδώ υπάρχει αυτή η κατάσταση, τότε τι να συζητάμε. Μάλιστα. Θα είμαστε συνέχεια σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή και τα λεφτά που μπήκαν, ξαναλέω, θα πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος που πήγαν τα χρήματα. Αυτό ζητάνε οι εργαζόμενοι. Πού πήγανε τα λεφτά. Γιατί όταν έχουν υποστεί δύο περικοπές ή οικειοθελείς περικοπές των μισθών τους για να στηρίξουν την εταιρεία, να συνεχίσει να υπάρχει το δίκτυο και να εξυπηρετούμε στην επαρχία και παντού γεωγραφικά, και περιμένεις ότι με αυτά τα χρήματα θα κάνεις το κάτι διαφορετικό και βλέπεις ότι δεν έπιασαν τόπο, αυτό που είπα πριν, εκεί αρχίζει και ξεχυλίζει ο θυμός και η οργή του προσωπικού. Γιατί είχαν υποστεί και τρεις μειώσεις από τους μνημονιακούς νόμους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν πάει άλλο, και αυτό το βάλτε πλάτη που υπήρχε και σαν μότο, κάποια στιγμή δεν μπορεί να τα ακούσει ο εργαζόμενος.
0: Σωστά, λέει, έχετε,
1: η κοροϊδία είναι τεράστια.
0: Μάλιστα, κύριε Μωρό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα, διότι πραγματικά παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε οικονομικό επίπεδο, πέρα από το κοινωνικό, που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία θα έπρεπε να είναι ένας από τους πυλώνες στήριξης του κράτους, ειδικά σε μια εποχή που μιλάμε για προβλήματα στην ελληνική περιφέρεια. Καλό σας βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για το χρήμα που δώσατε. Καλό σας βράδυ σας, στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιάννης Μόρος. Κάναμε μια κουβέντα για τα ελληνικά ταχυδρομεία. Θυμάστε την συζήτηση που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα, πριν από 4-5 μήνες, αναφορικά με το κλείσιμο των καταστημάτων, με την εξυγίανση του οργανισμού και πώς αυτό σήμερα είδαμε ότι έχει εξελιχθεί στα μέσα ενημέρωσης, στα διαδικτυακά site. Συζητάγαμε νωρίτερα και με την Μπέννη για το ρόλο που παίζουν τα κοινωνικά δίκτυα και ποια είναι τελικά η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια πίσω από την συζήτηση που θα έπρεπε να γίνεται και δεν γίνεται. Έχουμε και μπόλικα μηνύματα σήμερα. Τι πάθατε σήμερα, δεν ξέρω. Τι να πω. Σας ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο για το μήνυμά του. Έχεις δίκιο, Νίκο μου. Είναι μια δύσκολη εποχή που πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα από την Πεύκη που μας καλησπερίζει με την σημαία της Παλαιστίνης. Αυτό είναι, μένει να δούμε τι θα γίνει και με την Παλαιστίνη, διότι κανείς δεν συζητάει για αυτήν. Να χαιρετήσουμε τον αγαπημένο μου προβοκάτορα από την Θεσσαλονίκη, τον Γιώργο. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη, να ευχαριστήσουμε την Θάλια, να ευχαριστήσουμε την Αθηνά για τα καλά της λόγια. Να καλησπερίσουμε και την Μπέτη που μας εύχεται καλησπέρα σε όλους, Αυγή και Κόκκινο. Θα το μεταφέρω, Μπέτη μου, Μπέση μου, μόλις βγω, θα το μεταφέρω σε όλους έναν προς έναν. Αυτά ήταν μέσα σε άκρες τα νέα της ημέρας. Αν θέλετε, αυτά ήταν τα νέα που είδαμε ότι έχουν ένα ενδιαφέρον να συζητηθούν, είτε γιατί περνάνε κάτω από τα ραντάρ, είτε γιατί χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να τα κατανοήσουμε. Α, το ένα που περνάει κάτω από τα ραντάρ είναι αυτή η ιστορία που μας είπε ο κ. Παπανικολάου για το κρατικό της Νίκαιας. Αυτά που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναλυθούν είναι αυτή η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφεται την Παρασκευή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και του Ιράν. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στο προκαθορισμένο ραντεβού μας στις 9 η ώρα. Τώρα εμείς θα σας αφήσουμε στην Madame Θέκλα που έρχεται, αλλά νωρίτερα θα ακούσουμε και, και το ένθετο της Αλέκα Ζούμη για το Μουντιάλ, από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στην επικοινωνία και από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Το 1970 στο Μεξικό, ο κόσμος είδε το ποδόσφαιρο στην πιο γοητευτική μορφή του, με την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Ήταν η ομάδα του Πελέ, του Τοστάου, του Ριβελίνο και του Ζαϊζίνιο. Μια ομάδα που έπαιζε Τζο Γαμπονίτο, το όμορφο παιχνίδι, γεμάτο χρώμα και φαντασία. Για πολλούς αυτή η Βραζιλία ήταν η επιτομή της ελευθερίας. Όμως πίσω στην πατρίδα, η πραγματικότητα ήταν εφιαλτική. Η χώρα βρισκόταν υπό την πότα του Εμίλιο Μέντιτσι, του πιο σκληρού δικτάτορα που πέρασε από τη χώρα. Και η ελευθερία της εθνικής ομάδας ήταν το τέλειο προκάλημα για τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες αντιφρονούντων. Αντιμέτωπος με αυξανόμενα επίπεδα δημόσιας αναταραχής, ο Μέντιτσι ακολούθησε κατά γράμμα το μοτίβο των φασιστικών καθεστώτων, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο προπαγάνδας. Ενέκρινε την κατασκευή 13 νέων σταδίων και άρχισε να παρακολουθεί αγώνες της Φλαμέγκο σε εβδομαδιαία βάση, υπαγορεύοντας μάλιστα περιστασιακά την επιλογή ομάδας. Πριν την αναχώρηση της Εθνικής για το Μεξικό, παρενέβη προσωπικά στην επιλογή του προπονητή, απομακρύνοντας τον αριστερό Ζωάο Σαλντάνια και τοποθετώντας τον πιθύμιο Μάριο Ζαγκάλο. Το σύνθημα της Χούντας, Βραζιλία, αγάπατη ή παράτατη, ταυτίστηκε με τις νίκες της ομάδας. Κάθε φορά που η Βραζιλία σκόραρε στο Μεξικό, η Χούντα δημοσίευε φωτογραφίες των παικτών, δίπλα σε ανακοινώσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την εθνική ενότητα. Ενώ ο πλανήτης θαύμαζε τον γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο στο μεγάλο τελικό με την Ιταλία, όπου η Σέλε Σάο επικράτησε με

4-1, οι φυλακές της Βραζιλίας γέμισαν με φοιτητές, καλλιτέχνες και διανοούμενους. Πολλοί από αυτούς ήταν οπαδοί της ομάδας, αλλά αναγκάζονταν να ακούν τους αγώνες από τα ραδιόφωνα των κελιών τους, περιμένοντας την εκτέλεσή τους. Κηρύχθηκε εθνική εορτή κατά την επιστροφή της ομάδας στη Βραζιλία και η στάση, η πρώτη στάση των παικτών ήταν στην Βραζιλία για να συναντηθούν με τον Μέντιτσι. Φωτογραφήθηκαν για τις εφημερίδες και κάθε παίκτης της ομάδας δέχτηκε ένα δώρο 18.000 δολαρίων. Ο Μέντιτσι χρησιμοποίησε το Μουντιάλ για να ξεπλύνει το αίμα από τα χέρια του. Ο Πελέ, αν και αργότερα δήλωσε ότι δεν γνώριζε το πλήρες μέγεθος των εγκλημάτων, έγινε το ακούσιο πρόσωπο ενός καθεστώτος που έκρυβε τους νεκρούς του κάτω από το χρυσό της κούπας. Η Βραζιλία του 1970 παραμένει η αγαπημένη ομάδα όλων των εποχών, αλλά η ιστορία της είναι μια υπενθύμηση της τραγικής αντίφασης του ποδοσφαίρου. Μπορεί μια ομάδα να είναι όμορφη όταν εκπροσωπεί κάτι άσχημο?

Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, χαίρετε. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννα Σιλιάδη στον ήχο, Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Να σας πω την αλήθεια, ανυπομονώ για το άλμπουμ αυτό που είναι στο δρόμο, έρχεται, και από το οποίο ακούσαμε ένα κομματάκι έτσι ως προπομπό. Και εδώ μιλάμε για τον Κώστα Αιμόγκακα, Κωστή Αναγνωστόπουλο, που όπως λέει ο ίδιος, ηχογραφήσεις του άλμπουμ θα τελειώσουν μέσα στον Ιούλιο, με τον φίλο και αδελφό Chris B.I. από τους Last Drive στα τύμπανα και άλλες συμμετοχές. Το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο Algorithm Slaves. Οι σκλάβοι του αλγόριθμου, Γιάννο. Δεν ξέρουμε εμείς από αυτά. Δεν έχουμε ιδέα τι θέλει να πει ο ποιητής. Με πολύ ωραία λόγια το κομμάτι μιλάει για τα bits και τα bytes, για τους σκλάβους του αλγορίθμου, για αυτά τα ξεσαλωμένα εγώ, τον στρατό των ξεσαλωμένων εγώ, όπως χαρακτηριστικά λέει, του διαδικτύου, που διαστρεβλώνουν αλλά απ' την άλλη κινούν κατά κάποιο τρόπο και μεγάλο μέρος της πραγματικότητας, φίλοι. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Γιάννο Ηλιάδη, και απόψε την πρώτη ώρα θα ακούσουμε κομματάκια καινούρια κυρίως, αλλά και λίγο παλιότερα, από την ελληνική σκηνή, την πλούσια ελληνική σκηνή, που καλύπτει ένα φάσμα από το punk μέχρι την jazz, και που τη στηρίζουμε γιατί μας αρέσει. Δεν έχουμε άλλους λόγους. Το κίνητρό μας δεν έχει να κάνει με συμφέρον, έχει να κάνει με τη χαρά της ακρόασης και μόνο.

μας αρέσει πάντα να ανακαλύπτουμε μια συνέχεια στα πράγματα και κάποιες συνδέσεις. Και εδώ στο κομμάτι που ακούσαμε από το άλμπουμ Cinema Verité, Ariana Kay, δεν είναι τυχαίο ότι την παραγωγή υπογράφει ο Γιώργος Καρανικόλας στον Last Drive, ο οποίος είναι και πατέρας της Αριάνας. Σε κάποια σημεία παίζει μπάσο Alex Kay, επίσης Last Drive και όχι μόνο. Ωστόσο, η μπάντα της Αριάνας Kay λέγεται «Κομμάτι που λείπει» και την αποτελούν ο Θαλής και Σίσογλου στα drums, ο Αντρέι Ναστάσα στο βιολί, ο Τζίμις Ρέπα στο μπάσο, ο Κωνσταντίνος Μετζελόπουλος στην κιθάρα, ο Μιχάλης Μάγνης στα πλήκτρα και η Ιφιγένια Βεντζιλέος στα φωνητικά. Και το κομμάτι ήταν το «Μαντόνα» από την Vigo Records. Και συνεχίζουμε.

Μετά από 4 δισκάκια, το πρώτο κυκλοφόρησε το 2007 και το τελευταίο το 2017 η Victory Collapse, και μετά από πολλές συναυλίες αλλά και μια περίοδο έτσι σιωπής και ανακατατάξεων και αλλαγών στην μπάντα, κυκλοφόρησαν τώρα το Μάιο του 2026 από την Inner Ear το άλμπουμ Non-Player Characters. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Fighting Someone's Depression. Αυτή τη στιγμή τα μέλη της μπάντας είναι ο Βασίλης Τζούνης, ο Κώστας Μπαλτάσης, ο Νίκος Μαρδάκης, ο Κώστας Βαρότσος και ο Κώστας Αλφα Βαρότσος.

ενδιαφέρουσα δουλειά από την αθηναϊκή μπάντα, το αθηναϊκό σχήμα των Blood, από το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Sister. Ακούσαμε το κομμάτι Tao. Σκοτεινά ηχοτοπία, ψυχεδελικές κιθάρες, κάποια έτσι folk στοιχεία υπάρχουν στο άλμπουμ. Εδώ την παραγωγή επιμελήθηκε ο Cody Kay. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το βινίλιο, το artwork, επιμελήθηκε η Ανδριάννα Τούντα.

0: το κόκκινο.
1: Fuckle Gaelic Alorica. A pillar, a skater, or some serious in the hair. All the fucking
2: same. Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up. Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας, 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Με τα χρόνια οι άνθρωποι ξεχνάνε, αφήνουν πίσω ό,τι βαραίνει. Γίνονται expert στο delete. Απαρνιούνται το παρελθόν για έναν υποψία στο τώρα και ένα μέλλον που δεν τους εμπεριέχει. Κι όσο ξεχνάνε, σκληραίνει το δέρμα τους. Πετρώνει ό,τι με λαχτάρα αγγίχθηκε. Οι φλέβες παίρνουν το χρώμα μιας θάλασσας νεκρών σωμάτων. Τα χέρια τους γίνονται ξύλινα, δεν ξεχωρίζουν δάχτυλα. Νύχια ξεριζωμένα από το γυράτι, ότι διάζουν τα μάτια τους. Τα μάτια τους, τα μάτια τους μονίμως υγρά και αχνοκόκκινα. Λες κι πιαν ένα μπαφάκι που γυρνούσε αδέσποτο ψάχνοντας για στόμα. Όλοι ένα στόμα γυρεύουμε. Αλλεργική επιπεθυκίτιδα που περνάει με το βασανιστήριο της σταγόνας. Τα μάτια τους, τα μάτια σου. Το χώμα που στρίμωξε στην τσέπη σου για μια ξενιτιά με γυναικείο όνομα. Χέρια σου, το γράμμα που σου ταχυδρόμησα, απόδειξε ότι το πυθαγόριο θεώρημα είναι μια απάτη. Αφού το τετράγωνο της μεγαλύτερης αγάπης δεν πρόκειται ποτέ να είναι ίσο με δυο κάθετες μικρές στιγμές.

Και αυτή ήταν η Στουρνάρη Street Band σε ένα κομμάτι σε στίχους της Βάσος Χριστοθούλου με τίτλο Expert στο Delete. Στουρνάρη Street Band, δηλαδή Γιώργος Λαγουρέτος, Νίκος Μπάρδης, Αντώνης Νομικός, όλοι έρχονται από δρόμο της μουσικής, από μπάντες όπως η Magic the Spell, τα Διάφανα Ακρίνα, The Absorbers Machine και λοιπά. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, παρέα με τον Γιάννο Ηλιάδη, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, για την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, ελληνικά μόνο.

Εμπνευσμένο από το σφαγείο νούμερο 5 του Kurt Vonnegut, το κομμάτι «Έτσι πάει», που έδωσε και τον τίτλο του στο άλμπουμ των Art Telepaths, το project του Γιώργου Σκαρλάτου, κρατάει από το 2012 και πορεύεται με τις αναφορές του και με ωραίες συνεργασίες. Δισκάκι που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Και συνεχίζουμε.

από τις πολύ ωραίες συνεργασίες, Κτίρια τη νύχτα και Alex Kay. Το κομμάτι ήταν το Αμπελόκηποι, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στα σπίτια των δύο μουσικών σε μια διάρκεια περίπου 2 χρόνων. Σε διάφορα σημεία του άλμπουμ συμμετέχουν ο Φωτισιώτας, ο Κώστας Χρυσόγελος στα drums, η Θάλια Ιωαννίδου τρομπέτα. Δύο κομμάτια του άλμπουμ ερμηνεύει η Κίκα, στην οποία ανήκουν και οι φωτογραφίες του άλμπουμ. Εδώ ακούσαμε τον Alex Kay, βέβαια, χαρακτηριστική φωνή. Και συνεχίζουμε.

είμαστε βέβαιοι πως ζούμε στο πετσί μας την καθημερινότητα. Γιατί η πτώση αυτή δεν έχει τέλος. Δεν θα πεταχτώ από εφιάλτη ξαφνικά στον ύπνο μου ιδρωμένος. Θα ξυπνήσουμε μαζί στο κρεβάτι αγκαλιασμένοι. Θα συνεχίσουμε να πέφτουμε μέχρι κανείς να μην έχει να φάει. Πολλές φορές ο ένας πάνω στον άλλον και φορές θα το επιδιώξουμε για να σώσουμε το δωμάτι μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι από τους παλιότερους που τόσα μαθήματα μας παρέδωσαν για το πώς να σωθούμε και που με τόση μαεστρία μας παρέδωσαν ένα κόσμο ετοιμόροχο. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον την παλιά σοφή παροιμία και ας το κάνουμε όπως μάθαμε με στυλ. Πέφτει καλύτερα. Όποιος πέφτει.

Και αυτός ήταν ο Πίεβ, ιδρυτικό μέλος της κατάστασης The Bad Poetry Social Club. Αθηναίος, ποιητής, συγγραφέας, και εδώ έχουμε spoken word, έχουμε ποίηση, έχουμε δυναμικά ηλεκτρονικά, έχουμε synthesizers, και σε συνεργασία με τον Βίκτορα από την Inner Ear κυκλοφόρησε πέρσι το άλμπουμ με τίτλο Detroit. Ακούσαμε το κομμάτι «Πέφτει καλύτερα όποιος πέφτει τελευταίος». Τι να πεις τώρα, άμα είναι να πέσεις, είτε πρώτος πέσεις είτε τελευταίος, το θέμα είναι να κάπως ξανασηκωθείς μετά. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, 10 λεπτάκια πριν τις 12, και αυτή την πρώτη ώρα, φίλοι, ακούμε μόνο ελληνικά, που δεν ακούγονται βέβαια σαν ελληνικά, γιατί η μουσική που αγαπάμε δεν έχει, να πούμε, τα ταμπέλες και σημαίακια. Είναι μουσική, μπορεί καμιά φορά η γλώσσα να τη χαρακτηρίζει, δηλαδή να καταλαβαίνεις ότι μιλάνε ελληνικά, αλλά δεν τρέχει και τίποτα. Θέλουμε τέτοια μουσική που ό,τι και να λένε οι άνθρωποι, όποια γλώσσα και να μιλάνε, απλά να μας συγκινεί.

Και αυτή ήταν άλλη μια περίπτωση, η περίπτωση Τζίμι Πολιούδης, ακα Μαζόχα, από το άλμπουμ

0: την ορχήστρα των κρυστάλλων στην Φυγαλία και την αρχαία Ολυμπία. Τι ωραία πράγματα, τι ωραίες βόλτες. Φίλοι, εύχομαι σε όλους ωραίες συναντήσεις, υγεία και χαρά, γαλήνη στα μυαλά και ή δυνατόν και κάποια ανεμελιά.
1: Γνώρισα ένα κορίτσι, την Ηλέκτρα, και με είπε κλέφτρα. Δεν καταλαβαίνω τι λέω και συνεχίζει να πυροβολεί. Για εσένα, για όλες τις βόλτες που δεν πήγαμε μαζί, όλα αυτά τα πρωινά που ήθελα πάντα να είμαστε μαζί.

άνθρωποι από εμάς. Από τη χώρα μας και από άλλες χώρες και σε άλλες χώρες. Μη γελάς. Ένας μεγάλος καυγάς. Κάθε άνθρωπος κρύβει τη δική του δυστυχία. Τη δική του χαρμολύπη. Χρώματα και χρωμοσυνθέσεις και η μνήμη λύπη. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μου αρέσουν καθόλου.

που να κοιτάξω τα μάτια σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Πώς είναι δυνατόν αυτή η ζωή να είναι πόνος? Μα πώς είναι δυνατόν ο έρωτας να είναι πόνος? Μα πώς είναι δυνατόν

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Συγγνώμη. Για την δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής, Γιάννος Ηλιάδης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059. Και αυτό που ακούσαμε ήταν ένα τραγουδάκι με τίτλο As You Lie There, και υπάρχει στο 20ο solo album που μόλις κυκλοφόρησε του Paul McCartney, 83 ετών ο Paul McCartney, και μας προσφέρει ένα album με μουσική πολυμορφία ασφαλώς, με σημαντικές μελωδίες και γεμάτο με προσωπικές ιστορίες. Και συνεχίζουμε με την μπάντα που λέγεται Slippers.

Και στη συνέχεια με πολύ χιούμορ έρχεται ο French Fry. Μόνο από το όνομα δηλαδή καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια, ας το πούμε σαν προβοκάτσια ένα πράγμα. Ο French Fry με το debut το άλμπουμ του με τίτλο Quit Your Job, από όπου θα ακούσουμε και το ομότιτλο κομματάκι, διότι σου λέει και, δηλαδή, και που δουλεύουμε. Και που δουλεύουμε, παιδί μου, προκοπή δεν βλέπουμε. Οπότε να παρατήσουμε για τις δουλειές, τουλάχιστον να δούμε τι θα απογίνουμε σε αυτή τη ζωή όσο μας μέλει να ζήσουμε.

Αχ, και λίγα λες, και αχ και βαχ. Γράφει κάπου ο Σενέκας: τα αληθινά πλούτη της ζωής είναι πάντα ίδια και είναι ελεύθερα. Αέρας, νερό, φως, σιωπή και ελευθερία. Τώρα πώς γίνεται μετά από τόσους αιώνες πολιτισμού, φιλοσοφίας, επιστήμης και πολιτικής και όλα αυτά, η ζωή μας όλοι, φίλοι, να έχει συρρυκνωθεί σε έναν αγώνα για επιβίωση και σε μια έχθρα. Αυτό είναι απορίας άξιων. Slave Mode Modes, The Good Life.

Και όσο πιο στα χαμένα, φίλοι μου, πηγαίνουμε, με τόση μεγαλύτερη λύσα πιανόμαστε από διάφορες δήθεν βεβαιότητες. Ενώ παιδί μου, οι ποιητές τα λένε όλα, λέει ο ποιητής. Σε αυτό το παιχνίδι δύο κανόνες υπάρχουν, η αγάπη και ο θάνατος, που σημαίνει για μένα, για σένα, είμαστε με ό,τι ανεβάζει τους ανθρώπους, είμαστε με τους καημούς τους, είμαστε με τα όνειρά τους. Και τούτο, καθώς ο πιο μεγάλος ήλιος του καλοκαιριού είναι η ερημική τιμή μας.

Ήταν οι Smurfs στο κομμάτι Big Sur Live και κατόπιν από το άλμπουμ των Opus King που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο σε κανένα μηνάκι περίπου με τίτλο The Sweet Goodbye, θα ακούσουμε το κομματάκι που λέγεται Come Over.

0: Φίλοι, εσείς που σχετικά συχνά μπορεί να ακούτε αυτή την εκπομπή, θα έχετε καταλάβει ίσως ότι η Μετάλλικα δεν είναι και το καλύτερό μου. Αφού δεν ξέρω, νομίζω Γιάννα δεν έχω παίξει ποτέ Μετάλλικα. Αλλά να σας πω κάτι, όπου μπαίνει τώρα, καλά δεν ζει βέβαια πλέον, αλλά όπου έβαζε το χεράκι του, τη φωνούλα του για την ακρίβεια, ο Λου Ριντ τα πράγματα μεταμορφωνόντουσαν. Γιατί είναι κάποιες περιπτώσεις με τις οποίες αισθανόμαστε έτσι μια βαθιά εγκύτητα ή μπορώ να πω και συγγένεια, που άμα τη εμφανίσει και με το πρώτο άκουσμα, ακόμα και αν αυτό δεν είναι, ξέρεις, αυτό που θα ήταν, ας πούμε, το καλύτερό μας, θα το ακούμε όλη μέρα, αλλά και μόνο αυτό που σηματοδοτεί και η αναφορά εκεί που αναφέρεται αυτή η φωνή, εμάς κάτι μας κάνει. Εγώ είμαι από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Ας φόκο γκέλα για λόρατσα. Σε πέλια, ασκήλτερο, σαν σύρσιο να χαίρα. Όλα φόκεν
3: σιμ. Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up. Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Από το άλμπουμ Brick by Brick ήταν ο άλλος επίσης δικός μας άνθρωπος, ο Iggy Pop, στο κομματάκι Main Street Eyes. Και μια και λέμε για τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή ανθρώπων που με κάποιο τρόπο είτε είναι κοντινοί μας είτε όχι τόσο κοντινοί, αλλά που με κάποιο τρόπο μας έχουν προσφέρει συγκινήσεις και χαρά, ακούστε τι γράφει ο Henry Miller σε ένα σημείο εκεί στον κολοσσό του Μαρουσίου. Λέει: υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο πλήρεις, τόσο πλούσιοι, που δίνονται τόσο απόλυτα, ώστε κάθε φορά που τους αφήνεις νιώθεις ότι δεν έχει σημασία αν χωρίζεστε για μια μέρα ή για πάντα. Έρχονται κοντά σου ξεχυλίζοντας και σε ξεχυλίζουν και σένα. Δεν σου ζητάνε τίποτα εκτός από τη συμμετοχή σου στη δική τους υπεράφθονη χαρά της ζωής.

Και αυτή ήταν ο Mount Kimby και ο King Cruel στο κομμάτι Empty and Silent. Ενώ πάλι ο Henry Miller λέει, τη στιγμή που θα δώσεις ιδιαίτερη προσοχή σε οτιδήποτε, ακόμη και ένα πράσινο φύλλο, γίνεται ένας μυστηριώδης, τρομακτικός, απίστευτα υπέροχος κόσμος. The Jesus and Mary Chains, συνέχεια. Song for a Secret.

Και πάμε τώρα κάμποσα χρόνια πίσω. Στο 1968 που κυκλοφόρησε το άλμπουμ των Rolling Stones, το Beggar's Banquet, θα ακούσουμε το No Expectations. Εδώ στην slide, ο Brown Jones.

Ραγίζει οι καρδούλες εδώ η slide guitar του Brian Jones, αλλά και το πιανάκι του Nicky Hopkins. Και φίλοι, ποτέ δεν βρίσκω, δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια να περιγράψει την ομορφιά και τη συγκίνηση όταν ακούς κάποια τραγουδάκια σαν κι αυτό. Τον Πέτη στη συνέχεια, άλλη περιπτώσαρα. Αγαπημένος πάει κι αυτός, δραπέτευσε από το μάταιο. Free falling.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Η ώρα πλησιάζει μία. Θα σας καληνυχτήσουμε με δύο λογάκια του Αργύρη Χιόνι. Λέει: μετά από τόσες ερήμους που διάνυσα, χωρίς ούτε σταγόνα βροχής, συνεχίζω να ελπίζω στην ξαφνική παπαρούνα. Και εδώ ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, φίλοι, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα. Ακούμε Jay Giles Band, Angel in Blue.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

σπίτια. Thank you.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ίσως φύγει σαν τον Παύλο ή την Amy Winehouse. Εκτός αν κλείσει συμφωνία σαν του Δόκτωρα Φάουστ. Ότι γράφω πεθαίνει και πάει στα χέρια του χάους. Νιώθω πρωταγωνιστής Ιαπωνικό Mickey Mouse. Γκόμου γκόμου νο κιμά κάμεχα μου. Μας διαμόρφωσαν οι ζωγραφιές. Βλέπαμε μονάχοι μες στο σπίτι ιστορίες που κερδίζαν πάντα οι πρωταγωνιστές.

ενός ποτέ δεν θα είναι αρκετή. Μπλε και κόκκινο ματώνουν οι ουρανοί. Αν μείνουμε μαζί θα γίνουμε κεραυνοί. Πέφτει μοβροχή πάνω στο SUV. Κάπως έτσι θα ήθελα το τέλος να έρθει. Όταν τα φώτα σβήσουν και ο ήλιος κρυφτεί. Να ακούμε τις σταγόνες να χτυπάν στην οροφή. Απ' τη μοβροχή πάνω

0: για αυτούς.
1: Για την τύχη του έντος που δεν
2: γαφτούνται. Και τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Είπατε την γενιά για τους περίπτες και τα πίπους για τους προφητάτες. Για όσα αγαπάνε αλήθεια. Γάμα τα αυκάπα, τα φελάρια των κόσμων.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φεγγάρι φεγγέ μου να περπατώ τη νύχτα. Ούτε κι εσύ έχεις Θεό μητέ πατρίδα. Μόνο φωτίζει